Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Δεν σταμάτησε το βίντεο, σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
2: Time out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα.
4: Σκέψου.
5: Πάρ' το απόφαση.
3: Ξεκίνα ξανά.
6: Βγαίνεις ελεύθερος.
7: Μπορείς!
2: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
10: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω,
11: κατεβάζω.
9: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
14: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο ένας-στους-τέσσερις.mdmgreece.gr.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Αυτή τη φορά θα βρεθούμε στο Καρπενήσι, την πρωτεύουσα της περιφέρειας της Βρετανίας, όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid. Το Καρπενήσι θεωρείται ένα από τα πιο πράσινα, μαγευτικά τοπία στην Ευρώπη, που κόβουν την ανάσα με πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι 7 ημέρες αγώνων στις απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της στερεάς Ελλάδας είναι μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Hellas Rally Raid υποδέχτηκε 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες σε 10 διαφορετικές κατηγορίες που έπρεπε να καλύψουν περισσότερα από 1.300 χιλιόμετρα. Ήταν στόχος μας να έρθουμε σε αυτή την περιοχή για πολλά χρόνια, αλλά φέτος το πετύχαμε, λέει ο σταμάτης μελέτης. Καταφέραμε να πάρουμε τις άδειες, να χρησιμοποιήσουμε την περιοχή και να θυμίσουμε ότι η Βρετανία είναι μία από τις πιο αμόλυντες φύσεις στην Ευρώπη. Το Καρπενήσι βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας αυτής. Ως τοποθεσία είναι στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Είναι ένα αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά, βαθύ δάσος και όλες τις διαδρομές να διεξάγονται μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε επίπεδο αγωνιζόμενων που ξεκινούν από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου ως τους νεοφερμένους, σε ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες, αλλά και έχουμε και πολλές γυναίκες φέτος. Ιδιαίτερες συμμετοχές, ακόμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Κατά τη διαδικασία της εκδήλωσης, οι συμμετεχόντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτή την πραγματική αίσθηση του ράλι, όπως το ότι κατάφεραν να παρακολουθήσουν πως οι επαγγελματίες πετούν πραγματικά πάνω από αυτή την πίστα. Ήταν εντυπωσιακά πως οι έμπειροι αναβάτες δεν υποτιμήθηκαν από τους νεοφερμένους που κατακλείζουν αυτές τις απαιτητικές διαδρομές. Οι νέοι συμμετέχοντες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει ένα πραγματικά πολλά υποσχόμενο μέλλον για την κατηγορία ράλι. Φέτος ήρθαν αναβάτες από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία σε αυτή την όμορφη διοργάνωση. Είμαι ο Παναγιώτης Γεωργιάννης, πήγαμε σε αυτό το ράλι πέρυσι στην Αλβανία. Μαζί με τον φίλο μου τον Δημήτρη Χαρίση έχουμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε ανάμεσα στα όμορφα βουνά. Ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και να απολαύσουμε την διαδρομή. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό ήταν ότι σε όλες τις κατηγορίες μπορείτε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετάσχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτόν τον κυρίαρχο ανδρικό αθλητικό κόσμο. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερα προσελκύουν κόσμο και γυναίκες, γιατί είναι ένα άθλημα που όχι μόνο απαιτεί δύναμη και αντοχή, αλλά απαιτεί κάποιο σοβαρό τρόπο πλοήγησης και πιθανώς οι γυναίκες να έχουν το πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οπότε δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε νοιάζεται από πού προέρχεσαι, τι φύλο είσαι, όλοι είναι εδώ ίσοι, όλοι θέλουν να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν. Οπότε νομίζω ότι είναι καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νεοφερμένοι εμπιστεύονται πραγματικά την ποιότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα που κάνει αυτή την εκδήλωση να είναι μπροστά από άλλες είναι ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά μέσα από μαγευτικά τοπία, τοποθεσίες στο Καρπενήσι. Η μοναδική εμπειρία στα απομακρυσμένα βουνά και δάση, αλλά και τις παραλίες και τις κοιλάδες. Φέτος ήταν μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε και ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου, το KTM 790 Adventural, που έκανε το ντεμπούτο του. Ο επαγγελματίας αναβάτης Chris Bridge ήταν εκεί για να σπρώξει στα όρια του το συγκεκριμένο όχημα. Η καλή σκέψη για το Rally Ελλάς είναι ότι το έδαφος αλλάζει συνεχώς, μεγάλη ποικιλία στην οδήγηση, οπότε δεν γίνεται ποτέ βαρετό, με συνέπεια να έχει συνεχώς στροφές και τις 7 ημέρες, μια πρόκληση που κρατά την ταχύτητα χαμηλά και αυτό το κάνει λίγο πιο ασφαλές. Δεν μου αρέσουν τα 160 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν θα πάω με δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα οδηγώντας και απολαμβάνοντας το έδαφος. Αγωνίζομαι με το ολοκαινούργιο KTM 790 Adventure. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά αγωνίζομαι με αυτό το όχημα σε ένα διαγωνισμό. Είχα την τύχη να περάσω λίγο χρόνο με πρωτότυπες μοτοσυκλέτες κατά τη διάρκεια του έργου, οπότε είναι ωραίο να αγωνίζομαι με αυτή την έκδοση της παραγωγής σε αυτό το περιβάλλον. Θα έχει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά επίσης και ορισμένα μειονεκτήματα από το 1090 που είναι μια μοτοσυκλέτα με την οποία πέρασα πολλά αυτά τα τελευταία χρόνια και δεν ξέρω πώς θα νιώσω τώρα, πάντως είμαι ενθουσιασμένος. Για μένα είναι η πιο συναρπαστική σκέψη, οι αναρτήσεις, ώστε να μπορώ να αποφύγω κάποια χτυπήματα, κάποια αντικείμενα, να πατήσω το γκάζι, εκεί που πρέπει θα φρενάρω βέβαια. Είναι συναρπαστικό γιατί μπορώ να πιέσω περισσότερο, είναι επίσης συναρπαστικό γιατί είμαι πιο ασφάλης να κάνω κάποιο λάθος. Το Rally Raid ξεκίνησε ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στον αναβάτη την ευκαιρία να δώσει μια καλή εμφάνιση στο έδαφος και να προετοιμάσει τους εαυτούς τους για και τα οχήματα φυσικά για τις πιο απαιτητικές επόμενες ημέρες. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν από κάποιο αγώνα είναι να προετοιμάσεις το όχημά σου κατάλληλα. Αναβάτες από όλα τα τμήματα ετοίμαζαν προσεκτικά τις μοτοσυκλέτες, τα τετράτροχα και τα SSV για αυτό το προκλητικό ράλι σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Δεν είναι εύκολη δουλειά να στήσεις το όχημά σου για ένα τόσο απαιτητικό αγώνα, που με αναβάτες να προέρχονται από διαφορετικές χώρες, οδηγούς, μηχανικούς, θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση για το στήσιμο των σωστών ελαστικών της αναρτήσης. Είμαστε από την Ολλανδία, από τα πιστά Holland Sand. Έχουμε μια βαριά άμμο για την ανάρτηση. Για παράδειγμα, στην πίστα άμμου ψάχνουμε πάντα ένα κράτημα στο ελαστικό, οπότε πρέπει εδώ στην Ελλάδα να έχουμε πιο σκληρό έδαφος, πολύ βραχώδες, που δεν το έχουμε συνηθίσει. Έτσι, για μικρά βράχια, η ανάρτηση θα πρέπει να περνάει πάνω της, όταν για την άμμο θα είναι μαλάκι, ή για τα μεγάλα βράχια η αναστολή θα έχει ολοκληρώσει. It will be too soft because when you have the big rocks, the suspension will be immediately to the end. Και με αυτόν τον τρόπο ανάλογα γίνονται οι ρυθμίσεις των οχημάτων σε σχέση βέβαια πάντα με το έδαφος που έχουν να αντιμετωπίσουν σε κάθε διαδρομή οι οδηγοί και οι αναβάτες. Συνεχίζοντας στο Rally Raid στο Καρπενήσι, σε εντυπωσιακές στιγμές και πολύ όμορφα σκηνικά. Σχετικά με τα ελαστικά, είμαστε από την Ολλανδία και κυρίως τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν αυτά τα ελαστικά έχουν αέρα, οπότε εδώ με το βραχώδες σκληρό έδαφος θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε έτσι το ελαστικό μας, να έχουμε ένα σκληρό λάστιχο που να μπορεί να αντέξει σε όλη την διαδρομή. Για να πάρεις μια σωστή απόφαση πρέπει να έχεις μια εμπειρή ομάδα υποστήριξης. Και εδώ εντοπίσαμε μερικές από τις ομάδες υποστήριξης. Τα πληρώματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν καθοριστικό ρόλο, αλλά η υποστήριξή τους γίνεται ακόμη πιο σημαντική κατά τη διάρκεια μιας πολυήμερης εκδήλωσης, καθώς βοηθούν τους ιδιώτες να προετοιμαστούν και να συντηρήσουν τις μοτοσυκλέτες τους. Επιπλέον είναι υπεύθυνοι να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ένα περισσότερο χαλαρωτικό αλλά κυρίως ασφαλές τοπίο. Είμαστε η εταιρεία Enduro Greece, δικαιωόμαστε στην παροχή υποστήριξης, ταξιδιώτες του Rally στήριζονται σε εμάς. Παίρνουμε μια εβδομάδα με πολλά διαφορετικά εδάφη και ελπίζουμε όλοι οι συμμετέχοντες να επιστρέψουν σπίτι γεμάτοι αναμνήσεις και με πολλές εμπειρίες από την Ελλάδα. Η δεύτερη και τρίτη μέρα της διοργάνωσης ήταν ακόμα πιο απαιτητικές. Οι οδηγοί και αναβάτες της ημέρας αντιμετώπισαν μια διαδρομή 280 χιλιόμετρων, ακολουθούμενη από 260 χιλιόμετρα την τρίτη μέρα. Οι οδηγοί των αγώνων εξοικειώθηκαν περισσότερο με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας. Μία από τις κύριες πτυχές του ράλι είναι το roadbook, το οποίο αποτελεί ένα διαγραμματικό βιβλίο με πολλές σελίδες, με διαγράμματα και κύρια πλοήγηση για τα περισσότερα ράλι. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν το roadbook για να μην χαθούν ή να αποφύγουν κάποια από τα επικίνδυνα σημεία. Χρησιμοποιούμε για να υπογραμμίσουμε με διαφορετικό χρώμα που πρέπει να στρίψουμε δεξιά ή αριστερά όταν υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο ή κάπου είναι μια δύσκολη διαδρομή. Αυτό είναι χρήσιμο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στον αγώνα κινείσαι μόνος σου με το roadbook και έχεις να ελέγξεις κάποια φορά ότι είναι η δυνατότητα με την ίδια απόσταση. Το roadbook είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αναβάτη. Είναι αρκετά δύσκολο βέβαια για το αναβάτη της μοτοσυκλέτας να διαβάσει ταυτόχρονα το βιβλίο αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και βέβαια δεν είναι και το ίδιο εύκολο για τον οδηγό ενός αυτοκινήτου. Οδηγούμε με roadbook και συγκρίνουμε τα αυτοκίνητα SSV που έχουμε λίγο χρόνο για να κοιτάξουμε την διαδρομή μας. Είναι διαφορετικό γιατί τα αυτοκίνητα έχουν έναν πλοηγό που μιλάει και εμείς πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Όταν κοιτάμε το roadbook για μια στιγμή μπορεί να χάσουμε τον δρόμο και αυτό είναι επικίνδυνο. Νομίζω ότι η άποψή μου είναι επειδή ήμασταν δύο με μοτοσυκλέτες στο παρελθόν. Ο David είχε μια διαδικασία, μια εμπειρία πλοήγησης. Είναι τελώς διαφορετικό ένα SSV από μια μοτοσυκλέτα. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη μεταξύ οδηγού και συνοδηγού, να σου λέει ότι πρέπει και εσύ να τον ακολουθείς. Η ορατότητα είναι πολύ χειρότερη στο SSV. Αν πλοηγείσαι με μοτοσυκλέτα, έχεις στροφή 360 μοιρών και μπορείς να δεις ολόκληρο το έδαφος. Όταν πλοηγείσαι με ένα αυτοκίνητο, κοιτάς μόνο από ένα μικρό παράθυρο και δεν βλέπεις τι έχεις δεξιά-αριστερά. Βλέπεις μόνο μπροστά σου, ούτε καν πίσω σου. Ο πλοηγός περισσότερες φορές κοιτάζει κάτω, διαβάζοντας το roadbook, κοιτάζοντας διάφορα άλλα στοιχεία, δεν το κάνει, δεν κάνει τίποτα οπτικά. Κάνεις περισσότερο οπτικά σε ένα SSV, σε μια μοτοσυκλέτα, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να προηγήσει με αυτή τη διαδικασία, να κάνεις την προήγηση με το SSV παρά με την μοτοσυκλέτα. Ας επιστρέψουμε όμως στους αγώνες, να παρακολουθήσουμε τη μεγαλύτερη διαδρομή του ράλι. Η τέταρτη μέρα ήταν μια ημέρα μαραθωνίου για όλους τους αναβάτες και τους οδηγούς που έπρεπε να αγωνιστούν σε ένα σωματικό υψηλό απαιτητικό στάδιο 420 χιλιόμετρων. Από το Σούρουπο μέχρι την Αυγή, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν το καλύτερο από αυτό σκέλος που υπήρχε και είχε τη δυνατότητα να προσφέρει μεγάλες στιγμές σε όσους μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Έτρεξαν σε μια ποικιλία εδάφου, συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, βράχων και αμέτρητων διάφορων συνθήκων σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Τα πρώτα 150 χιλιόμετρα ήταν όπως τις προηγούμενες μέρες, μετά είχαμε 80 χιλιόμετρα τρομερά και ήταν δύσκολο να συγκεντρωθεί σε λάθη στα τελευταία 40 χιλιόμετρα. Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο όταν χάνεις την συνεννόηση πάνω από βουνά γεμάτα βράχια, δύσκολο να επιταχύνεις και προσέχεις πολύ να μην χτυπήσεις σε κάποια πέτρα, να μην ανατραπείς, όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση. Καθώς οι μάχες εκτυλίσσονταν σε κάθε τμήμα, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από τους οδηγούς με σωματική αναπηρία που συμμετείχε στην ομάδα Κίνη. Το Ελλάς Rally Raid προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα να έχουν ένα ανταγωνιστικό επίπεδο και μια ευκαιρία να εξερευνήσουν κάθε τοποθεσία σε αυτούς τους αγώνες. κάναμε το ράλι αρκετές φορές μέχρι τώρα. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να το δω στην χώρα που αγαπώ, την Ελλάδα. Το πρόβλημά μου είναι ότι είμαι παράλυτος από το 2004 και χωρίς μπάτζι, χωρίς αυτό τον αγώνα δεν θα μπορούσα να έρθω και να δω την φύση. Είναι μεγάλη πιθανότητα να δεις τα βουνά. Μου αρέσει πολύ η αλλαγή, να δεις την χώρα, να εξερευνήσεις το μέρος και τους ανθρώπους που είναι υπέροχοι. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία για συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα ράλι με ασφάλεια, και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Στο Ελλάς Rally Raid θα μπορούσατε να βρείτε έναν ανταγωνισμό στην ίδια διαδρομή, από εργοστασιακούς αναβάτες μέχρι ιδιώτες. Αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά είχαν τις ίδιες προκλήσεις και μετά από αυτό. Υπάρχει πολλή προετοιμασία για την επόμενη μέρα και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κοστίσει. Κάνοντας τέτοιους αγώνες, λέει ο Μιχάη, ο Ρουμάνος, είναι αρκετά δύσκολη η διαδικασία. Πρέπει να προετοιμάσεις τα πάντα πριν από τον αγώνα, να προετοιμάσεις το όχημά σου και μετά από κάθε αγώνα να επιστρέψεις για να αλλάξεις τα φίλτρα αέρα, να αλλάξεις ελαστικά, να ελέγξεις την αλυσίδα, να ετοιμάσεις την μηχανή σου για την επόμενη μέρα. Μετά την τέταρτη ημέρα ήρθε η μέρα ανάπαυσης με ένα στάδιο μόνο 100 χιλιόμετρων. Η ποικιλία των εδαφών ήταν αρκετά δύσκολη σε σχέση και με την πλοήγηση, κύρια χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναβάτες και τα πληρώματα να παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρά ότι το στάδιο θεωρείται πιο γρήγορο. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το υψηλότερο υψόμετρο του ράλι, τα 2036 μέτρα, σε ένα τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν από τον τελικό, αυτή ήταν η ταχύτερη πορεία της διοργάνωσης. Κατά από τις δύσκολες συνθήκες, πολύ σημαντικό να έχεις ένα καλό σύστημα ασφαλείας. Στο Ελλάς Rally Raid, το σύστημα ασφαλείας είναι σταθερά σε υψηλό επίπεδο, παρακολουθώντας κάθε αναβάτη κατά τη διάρκεια του αγώνα και παράλληλα την πορεία που έχουν τα ιατρικά πληρώματα, έτσι ώστε να παρέχουν άμεσα τη βοήθεια όπου αυτή είναι απαραίτητη. Αυτή είναι μερικοί από τους λόγους που πολλοί αναβάτες επιλέγουν να συμμετέχουν σε ένα από τα μεγαλύτερα αγωνιστικά γεγονότα στην Ελλάδα, και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια. Η συσκευή βασικά κάνει δύο πράγματα. Οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με το κέντρο και να αναφέρουν οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα. Επιπλέον μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων και να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το πρόβλημα. Μένω στο γραφείο για να γνωρίζω κάποιες πληροφορίες των οχημάτων και να είμαι σε επικοινωνία με τον διευθυντή, ταυτόχρονα να βρω το πλησιέστερο αυτοκίνητο, να τους πω που να πάνε και την ίδια στιγμή να βρω το πλησιέστερο νοσοκομείο και να τους στείλω εκεί κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορώ. Το Ελλάς Rally Raid είναι λίγο πολύ ένα ράλι παντός εδάφους, σε συνδυασμούς με γρήγορες και αργές πίστες, μια απαιτητική διάβαση ποταμού, πυκνού δασικού κομματιού, χιονισμένων επιφανειών και με ένα βραχώδη δρόμο να το διακρίνει. Όλος αυτός ο συνδυασμός ήταν μόνο μια μεγάλη πρόκληση για κάθε συμμετέχοντα. Η πλοήγηση ήταν απότομη και η διαδρομή ήταν άριστα προετοιμασμένη από τη διοργάνωση για να γίνει το ράλι όσο το δυνατόν ψυχαγωγία. Μετά από 7 ημέρες full γκαζιού, το τεχνικό τμήμα και την πολύ ωραία οδήγηση αλλά και μια χαμένη διαδρομή, εμφανίστηκε η κούραση, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του ράλι και όλα ξεχάστηκαν, ακολούθησαν μεγάλες συγκινήσεις. Ο διαγωνισμός κάπως έτσι είχε τελειώσει και ήταν ένα επίτευγμα για πολλούς αναβάτες που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ήταν πραγματικά σκληρό, ήμουν στα όρια μου, δεν είχα άλλη δύναμη, μας λέει ο Δημήτρης Χάρισης. Μια εκπληκτική εμπειρία.
1: ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από
0: τις. Μας λέει ο Παναγιώτης Γεωργογιάννης.
1: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Και την ωραία διοργάνωση, τα υπέροχα βουνά. Και όλο αυτό το μαγευτικό τοπίο. Υπήρξαν πολλά χαμόγελα από τους συμμετέχοντες καθώς πέρασαν την γραμμή του τερματισμού και φυσικά πανηγυρισμός για τους νικητές. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ. Ξεκίνησαμε χθες μια μικρή απόσταση, λέει ο Μίτσελ Πιθχούντ από τον προκατοχό μας. Η επίτευξη αυτού του αποτέλεσματος είναι απίστευτη. Το Hellas Rally Raid ολοκληρώθηκε με όλους τους οδηγούς και τους αναβάτες να φτάνουν στον τερματισμό. Είχαμε μια επισκόπηση ολόκληρου του αγώνα από την elite αναβάτη Ρόζα Ρομέρο που τερμάτισε πρώτη στο γυναικείο τμήμα.

Χθες ανεβήκαμε στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες. Φοβήθηκα λίγο, κοίταζα στην άκρη, προσπαθούσα να πάω σιγά σιγά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η προήγηση ήταν ωραία, έτσι μου άρεσε πολύ φέτος. Λέει μία από τις γυναίκες που έλαβαν μέρος και η νικήτρια του γυναικείου τμήματος που ξεχώρισε από την παρουσία της. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες που είχε γιατί αποφάσισε να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα και τους στόχους του για το μέλλον. Ο πρώτος μου στόχος όταν έφτασα εδώ ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έκανα λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούσα και κέρδισα, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια, πολύ όμορφες εικόνες, πολύ μεγάλες μέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα είναι το δεύτερο διεθνές μου ράλι και κέρδισα κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενο. Η μελλοντική μου στόχη είναι το ράλι Dakar και θέλω να πάω εκεί να κάνω το καλύτερο δυνατό. Φανταστική συνθήκη για τον Ιταλό αναβάτη. Σε αυτά τα δύο χρόνια που θα ακολουθήσουν σκοπεύω να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου, ίσως του χρόνου να έρθω και πάλι στο Ελλάς Rally Raid, γιατί έχει πολλούς φιλικούς ανθρώπους και πολύ καλά σημεία για προπόνηση. Αυτός ήταν λοιπόν ένας από τους νικητές των κατηγοριών και στην γενική κατάταξη, 27 ώρες 8 λεπτά 48 δεύτερα για τον Τονέλη Λεωνάρντο. Ακολουθούσαν Έγκελ, Κούρα, Μπιτ και Ροθόμπτ στην πρώτη πεντάδα. Στα SSV το δίδυμο των Τσέχων Πίτχουτ και Μίτσελουντ ήταν οι νικητές μετά από 29 ώρες 55 λεπτά 22 δεύτερα. Και στις γυναίκες η Ρόζα Ρομέρο, η Ισπανίδα, μετά από 29 ώρες 11 λεπτά 56 δεύτερα ήταν η νικήτρια, με την Ζαντάνοβα να ακολουθεί και την Βίλμαν στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία FIM, ο Τονέλη Λεωνάρντο ήταν ο πρώτος, αφού ήταν και στην γενική κατάταξη. Μίλαν και Ματέο ακολούθησαν στην τριάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο Ελλάς Rally Raid που φιλοξένησε αρκετούς συμμετέχοντες, πολύ κόσμο, με μια τελετή λήξης, έκρηξη, υπήρχαν τα χαμόγελα παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Και φυσικά άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Ζήσαμε και σήμερα αρκετές εντυπωσιακές στιγμές και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο Pure Action, γεμάτο δράση. Να είστε καλά!

0: mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated.
2: Brett did fly all the way out here.
3: Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέγιστος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
15: Η καλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο πλούσια δράση με τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και τα πιο συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε κάποιες από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Beaver Creek στο Colorado για να ακολουθήσουμε το μοναδικό τρίαθλο δρόμου Xterra. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλου, θα σας μεταφέρουμε στην Κύπρο για το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον, ένα από τα πιο δημοφιλή γεγονότα στο νησί. Πριν ταξιδέψουμε στην Κίνα για το σούπερ ανταγωνιστικό Ironman 70,3 Xiamen. Από το Xiamen θα μετακομίσουμε στη Σαγκάη για τον διεθνή αγώνα Elite 10 χιλιόμετρων της Σαγκάης, όπου είδαμε δύο αθλητές να σπάνε ρεκόρ. Στη συνέχεια θα πάμε δυτικά στο Oman για το Oman UTMB. Και η τελευταία μας εκδήλωση θα είναι επίσης στο Oman με μεγαλειώδη γεγονότα στην σειρά Muscat Show Jumping, που δεν είναι μια συνηθισμένη επίδειξη αλόγων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το Colorado και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ένα εκπληκτικό χιονοδρομικό κέντρο, το Beaver Creek, που βρίσκεται 8.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στα βραχώδη όρη. Αυτό το υπέροχο σκηνικό έλαβε χώρα στον 10ο ετήσιο Xterra Beaver Creek, εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μερικοί από τους καλύτερους αθλητές ελίτες συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε ένα τέλειο μπλε ουρανό στο Beaver Creek Resort στο Avon. Εδώ είναι ο Josiah Middog, ο σπουδαιότερος Αμερικανός άθλητης Xterra στην ιστορία και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015, που ζει, προπονείται εδώ σε αυτόν τον τόπο. Αυτό που βρήκα εδώ στην κοιλάδα του Βέιλ είναι το περιβάλλον στο οποίο ζω, είναι πολύ περισσότερο που ευνοεί το Xterra και το τριάθλο δρόμου. Έχουμε εκπληκτικές ευκαιρίες για μονοπάτι τρεξίματος, για ποδηλασία βουνού και αναρρίχηση ανηφόρες, επομένως είναι πολύ φυσική εφαρμογή, είναι σαν η Xterra να επέλεξε εμένα και όχι το αντίστροφο. Ας πούμε λοιπόν στην δράση με τον Μπραντ Ζόλερ και τον Μπραντ Ρακίτα να βάζουν από νωρίς τον ρυθμό τους, ακολουθημένοι από τους Σαμ Όμπορν, Κάστεν Μάντσεν και Γιοσάι Μιντόγκ. Στο ποδηλάτο Όσμπορν με Ρακίτα απομακρύθηκαν από τον Ζόλερ, αλλά δεν κράτησε για πολύ το προβάδισμα, καθώς ο Μιντόγκ πέρασε με το πετάλι του τον Μάντσεν και τον Ζόλερ και έτσι μπήκε πρώτο στην διαδικασία της ανάβασης. Ο τοπικός ήρωας πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα στο τρέξιμο μέχρι την γραμμή του τερματισμού, όπου τερμάτισε μαζί με έναν οικογενειακό φίλο και τον γιο Λάντεν με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 26 δεύτερα. Ανακουφιστικά, όταν πέρασα τη γραμμή του τερματισμού, περνάω τη γραμμή του τερματισμού με την κόρη και ένα φίλο, πολύ σημαντικό. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Σαμάθα Kingstrowd με την Julie Baker και την Suzy Snyder βγήκαν από το νερό με κοντινή απόσταση μεταξύ τους για να αρχίσουν με την ποδηλατική διαδρομή. Η Snyder πήρε προβάδισμα 47 λεπτών από την Baker στην κορυφή της ανάβασης και στο τέλος κατάφερε πολύ εύκολα και χαλαρά να κερδίσει μετά από 2 ώρες 37 λεπτά και 8 δεύτερα. Ο σημερινός αγώνας ήταν μια πραγματική πρόκληση στο υψόμετρο με την ακατάπαυστη αναρρίχηση και τον ανταγωνισμό. Είναι μια πραγματική πρόκληση και νιώθω ότι στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων πολύ καλά και κατέκτησα τελικά αυτή την πορεία. Μένουμε στο τριάθλο, αλλά από το Beaver Creek μετακομίζουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, τον 6ο αγώνα Αγία Νάπα Τρίαθλο, ένας από τους πιο διάσημους και μεγαλύτερους αγώνες τριάθλου στην περιοχή. Η Αγία Νάπα είναι ένα δημοφιλές μεσογειακό θέρετρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για τις όμορφες παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά και τις μεγάλες εκτάσεις χρυσής άμμου.
Σε αυτή τη γραφική πόλη υπάρχουν πολλές επιλογές για να χαλαρώσεις, αλλά με το τρίαθλον να διαρκεί στην κεντρική σκηνή του Σαββατοκύριακου, οι ντόπιοι και οι ταξιδιώτες ήταν έτοιμοι να προκαλέσουν τους εαυτούς τους ανάμεσα στο μαγευτικό και ταυτόχρονα εξαντλητικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε για αυτόν τον σημαντικό αγώνα τριάθλου στην Κύπρο. Αυτή τη σεζόν είδαμε περισσότερους από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλον τον κόσμο να έχουν συγκεντρωθεί στην Κύπρο για να λάβουν μέρος σε αυτή την έκτη εκδοχή στο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην καλύτερη λευκή άμμο του νησί Beach Resort, το οποίο είχε αποκτήσει την φήμη ενός πραγματικού παραδεισένιου προορισμού. Ακολουθώντας την θάλασσα και το κολύμπι, μετά ήρθε η ώρα να αλλάξουμε γυαλιά από αυτά της κολυβητικής διαδρομής σε αυτά του ηλίου, έτσι ώστε οι αθλητές να συνεχίσουν με την ποδηλασία. Φέτος οι αθλητές απόλαυσαν τις μαγευτικές γύρω περιοχές της Αγίας Νάπας, καλύπτοντας μια διαδρομή είτε 90 χιλιόμετρων, είτε 40, είτε ακόμα 20 χιλιόμετρων με ποδήλατο, ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία που αγωνίζονταν. Εκατοντάδες αθλητές, συμπεριλαμβανομένων μερικά από τα μεγαλύτερα διεθνή ονόματα του αθλήματος, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Κάποιοι πίεσαν στα όρια, ενώ άλλοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να κοιτάξουν ψηλά και να απολαύσουν αυτό το εμβληματικό φυσικό πάρκο. Με την ολοκλήρωση των φάσεων κολύβησης και ποδηλασίας φόρεσαν τα παπούτσια τους για το τρέξιμο. Η διαδρομή είχε ένα διαφορετικό μείγμα εδάφους και πολλά σημεία διασταύρωσης. Αποδείχθηκε εντονή, με ένα ενθουσιώδες πλήθος να παρέχει ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους και να τους βοηθήσει να ψάξουν το τελευταίο κομμάτι ενέργειας. Ο πρώτος που πέρασε την γραμμή του τερματισμού στο νησί Beach Resort ήταν ο Ρώσος Αλεξέη Καλιστράτοφ, με χρόνο 3 ώρες 54 λεπτά και 7 δεύτερα. Οι συμπατριώτες του Αντρέι Μπουκάνοφ και Ιβάν Καλάσνικοφ τον ακολούθησαν μετά από 2 λεπτά. Στις γυναίκες, η Βρετανίδα δρομέας Τσάνταλ Κάμινγκς ήρθε πρώτη στον τερματισμό μετά από 4 ώρες 30 λεπτά και 5 δεύτερα. Το βάθρο συμπλήρωσαν η Κλάρι Βέλλερ από την Αγγλία και η Γιαλίγια Γελιστράτοβα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 6ο Αγία Νάπα Τρίαθλον. Με αυτά είναι τα αποτελέσματα για άνδρες και γυναίκες. Από την Ευρώπη ταξιδεύουμε στην Ασία και την Κίνα για να ακολουθήσουμε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες τριάθλου στον κόσμο. Το Ironman 70,3 για τέταρτη χρονιά περιλάμβανε την εκδήλωση στο Xiamen, μια όμορφη πόλη στην νοτιοανατολική επαρχία Φουτζιάν. Για άλλη μια φορά οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν 50 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 στη Νέα Ζηλανδία και 30 προκριματικές θέσεις από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman στη Χαβάη. Με αυτά τα σημαντικά εισιτήρια, αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν συγκεντρωθεί στην όμορφη παραλιακή πόλη για να αγωνιστούν. Στις γραμμές της εκκίνησης βρέθηκαν περισσότεροι από 1.500 δρομείς από 52 διαφορετικές χώρες και περιφέρειες να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, ετήσια εκδήλωση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Στον αγώνα των ανδρών, ο Βέλγος Μάρτεν Βαν Ρίελ και ο Τζος Άμπεργκερ κήκαν από την κόλυμβηση πρώτη, δημιουργώντας ένα κενό πάνω από 90 δευτερόλεπτα. Στο κυνήγι, ο επικεφαλής παγκόσμιος πρωταθλητής Pete Jacobs για το 2012
Ωστόσο φαινόταν ότι είχε τελειώσει η διαδικασία για τις δύο πρώτες θέσεις. Μετά την ποδηλασία, ο Van Riel είχε γρήγορο ημιμαραθώνιο στο τρέξιμο, δημιουργώντας ένα νικηφόρο περιθώριο σχεδόν 4 λεπτών από τον Άμπεργκερ, με τον Reed να είναι 10 λεπτά πίσω. Οι θέσεις φαίνεται ότι είχαν καθοριστεί, με τον Βέλγο αθλητή να παίρνει την νίκη μετά από 3 ώρες 44 λεπτά και 26 δεύτερα. Ο Τζος Άμπεργκερ με βάζει πραγματικά στά δύσκολα στο τέλος του ποδηλάτου. Δεν άντεξε όμως τα τελευταία 30 χιλιόμετρα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γινόταν ξεκινώντας το τρέξιμο. Είχα ακόμα δυνάμεις. Είναι απόλυτα όμορφο αυτό το μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω το Xiamen Ironman 70,3. Οι άνθρωποι εδώ έξω είναι πραγματικά υπέροχοι και επιφημούσαν μέχρι την γραμμή του τραυματισμού. Ευχαριστώ, Xiamen. Στο γυναικείο σκέλος, η Ashley Chandler απομακρύθηκε από την αρχή μετά την κολύμβηση. Βγήκε από το νερό λίγα δευτερόλεπτα μπροστά από τη Γαλλίδα Τζούλιε Λεμόλο και έμεινε 1 λεπτό μακριά από την Φράγκη Σαντζάνα. Στη συνέχεια η Chandler έκλεισε την κούρσα με διαδικασία γρήγορη στον μαραθώνιο. Είδε εύκολα να περνά τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από την Αμερικανίδα Leslie Smith και την Frankie Sanzana που έμεινε στην τρίτη θέση. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήμουν μόνη μου όλη την ώρα, δεν έχω ιδέα αν είχα χρόνο ή αν κέρδιζα. Είχα μια ψυχική πρόκληση μπροστά μου, αυτό που έχω συνηθίσει, αλλά μου άρεσε εκεί έξω, ήταν ένας πραγματικός αγώνας. Το Xiamen είναι μια φοβερή εμπειρία, μου άρεσε εδώ, ο καιρός ήταν τέλειος, απόλυτα τέλειος, γαλάζιος ουρανός. Και είμαι ευγνώμων για αυτό το καιρό και τους υπέροχους ανθρώπους που τον έκαναν σπουδαίο σαν αγώνα. Αυτός ο αγώνας ήταν ο πρώτος 70,3 για την Chandler και δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να τον τερματίσει από την κατάκτηση του τίτλου. Συγκινητικές στιγμές σημειώθηκαν στον τερματισμό με τον Αμερικανό σύντροφό της Josh Άμπεργκερ που είχε έρθει δεύτερος νωρίτερα στον αγώνα των ανδρών να την αγκαλιάζει. Και αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα. Μάρτιν Βαν Ριελ, Τζος Άμπεργκερ, Τιμ Ριντ στους άνδρες και στις γυναίκες, Τζέντλε Σμιθ στις δύο πρώτες θέσεις και Σενζάνα στην τρίτη. Μένουμε στην Κίνα, αλλά από το τρίαθλο προχωράμε στο τρέξιμο σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, στην Σανγκάη. Η τέταρτη έκδοση του Shanghai International Elite 10 χιλιόμετρων είδε περισσότερους διαγωνιζόμενους από ποτέ να παίρνουν μέρος σε elite διαδρομές με πάνω από 6 διαφορετικά έθνη να έρχονται στον αγώνα. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής καθώς ο ήλιος ανέτειλε. Περισσότεροι από 7.000 αθλητές συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης προετοιμάζοντας τον εαυτό τους με ένα ζέσταμα κάτω από δυνατή μουσική. Φέτος συμπεριλήφθηκε και τρέξιμο 6 χιλιόμετρων στο πλαίσιο της διοργάνωσης με χίλιους δρομείς να αγωνίζονται σε αυτό. Ο Εμμανουέλ Μπορ κράτησε τον ρυθμό ψηλά και μετά από τα πρώτα 7 χιλιόμετρα ήταν ο πρώτος που μπήκε στο πάρκο Τσανγκφέγκ. Τραβώντας πολύ μπροστά από τον υπόλοιπο χώρο της ελίτ, πέρασε τον τερματισμό με χρόνο 27 λεπτά 41 δεύτερα σπάζοντας το προηγούμενο καλύτερο χρόνο στο Shanghai International Elite 10 χιλιόμετρων. Είμαι πολύ χαρούμενος για την σημερινή νίκη, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί έδωσε ενέργεια και δύναμη για να τρέξω καλά. Νικήτρια στις γυναίκες η Κενιά της Ασέιλα Τσελαγκάντ που σημείωσε επίσης νέο ρεκόρ για την διαδρομή με χρόνο 31 λεπτά 25 δεύτερα. Ο χρόνος της είναι ένα σημείο αναφοράς για τα επόμενα χρόνια με την εκδήλωση να έχει αρκετά μεγάλο μέλλον. Είμαι πολύ χαρούμενη για το σημερινό αγώνα γιατί κέρδισα, η πορεία ήταν πολύ καλή, πολύ γρήγορη, αλλά δεν βρήκα κάποιον να με σπρώξει, να τρέξει δίπλα μου. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενη. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας στην Σανγκάη. Για να αλλάξουμε χώρα, να πάμε στο Oman για μια επική πρόκληση. Τον αγώνα Oman UTMB.
Ελίτ δρομής από όλο τον κόσμο διαγωνίστηκαν με φόντο την ορεινή περιοχή Αλ Χαγιάρ. Ένα εξαιρετικό πεδίο παγκόσμιας κλάσης με καταράχτες, ultra trail διαδρομές για τους πρωταθλητές τρεξίματος που απόλαυσαν αυτή την περιπέτεια και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε όλη αυτή τη δράση. Για μένα το τρέξιμο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ταξιδέψω, να βλέπω νέα μέρη, οπότε αυτή ήταν μια υπέροχη εμπειρία που δεν μπορούσα πραγματικά να απορρίψω, λέει η Holly Page. Ας ελπίσουμε ότι στον αγώνα αύριο θα είναι πολύ ωραίο να βγει στα βουνά. Μέχρι στιγμής έχουν φροντίσει πολύ καλά και μπορούσαμε να δούμε πολλές περιοχές της ακτής. Θα είναι πολύ ζεστά, πιστεύω. Με βάση την επιτυχία της εκδήλωσης του 2018, το φετινό Man by UTMB ήταν ένα συναρπαστικό κεφάλαιο για το άθλημα του Ultra Trail Running. Πάνω από τρεις συναρπαστικές ημέρες διαγωνισμού, σχεδόν 2.000 δρομείς από περισσότερες από 69 χώρες βυθίστηκαν στη φυσική ομορφιά του δραματικού αυτού τοπίου του Ομάν, με τη διαδρομή να τους οδηγεί μέσα από βαθιά ρέματα, ψηλές κορυφογραμμές και πολλές αναβάσεις σε υψομετρική αύξηση άνω των 2.200 μέτρων στο Γεμπελ Αγκντάρ, στο πράσινο βουνό. Λατρεύω την έρημο, έχω τρέξει πολλές φορές στην έρημο, στη Λιβύη, στο Τσάντ. Το Man από το UTMB είναι μια καλή ευκαιρία για τρέξιμο στην έρημο. Η δεύτερη έκδοση περιέλαμβανε 6 αγώνες, 3 μικρότερους αγώνες που σχεδιάστηκαν για να μοιήσουν τους άνθρωπους στο άθλημα και 3 που δοκίμασαν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Το έπος των 170 χιλιόμετρων ήταν ο πρώτος sold out αγώνας στο Man UTMB, ενώ τα 130 χιλιόμετρα και τα 50 χιλιόμετρα προσέλκυσαν εκατοντάδες συμμετέχοντες. Οι διαδρομές των 170 και 130 χιλιόμετρων ήταν οι πρώτες που ξεκίνησαν στους πρόποδες του δραματικού Αλ του Ομάν στην οροσειρά Χαγιάρ και οι 332 δρομείς από περισσότερες από 50 χώρες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ένα μέρος του Ομάν που λίγοι μπορούν να δουν καθώς έφτασαν σε εκτεθειμένες κορυφογραμμές. Πλοήγησαν σε βαθιά ρέματα γεμάτα φοίνικες και σκαρφάλωσαν χιλιάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι επιλεκτοί διεθνείς και ντόπιοι δρομείς του Ομάν διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία το τρομακτικό αυτό σκηνικό του Γεμπελ Σάμς ύψους 3.000 μέτρων, ενός από τα υψηλότερα σημεία της Αραβικής Χερσονήσου. Την τελευταία ημέρα τα πλήθη συγκεντρώθηκαν στον τερματισμό για να χειροκροτήσουν τον πρώτο δρομέα που πέρασε τη γραμμή στον αγώνα των 170 χιλιόμετρων μετά από έναν απίστευτο χρόνο 36 ώρων, 4 λεπτών και 29 δευτερολέπτων, ο Ιρλανδός Έον Κέιθ πήρε την πρώτη θέση. Ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που τον δοκίμασε όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά. Στον αγώνα των γυναικών, από την Ιαπωνία η Kaori Niwa πέρασε την γραμμή του τερματισμού πρώτη με χρόνο 41 ώρες 29 λεπτά 13 δεύτερα. Ήταν τόσο τεχνικό, πιο τεχνικός αγώνας που έχω κάνει ποτέ. Ο κανονικός αγώνας που έκανα πέρυσι το 135 ήταν πολύ τεχνικός αγώνας και μου άρεσε, αλλά το επιπλέον τμήμα που βάλανε για να φτάσει τα 170 ήταν ακόμα πιο τεχνικό, απλά άγριο. Υπήρχε μια μακρά κάθοδος χιλιόμετρων που κανονικά θα περίμενε να περάσει πολύς χρόνος, αλλά ήμασταν αργοί εκεί. Η Ιταλίδα Φραντσέσκα Κανέπα ήταν αίτητη στην κατηγορία των 130 χιλιόμετρων των γυναικών, τερματίζοντας με χρόνο 26 ώρες 11 λεπτά 43 δεύτερα, με την Αμερικανίδα Meredith Edwards να ακολουθεί δεύτερη σε λιγότερο από 7 λεπτά διαφορά. Ο Oliver Romain τερμάτισε πρώτος από την Γαλλία, με Julian O'Call και Seb Saignou να ακολουθούν. Επέστρεψα για δεύτερη φορά επειδή αγαπώ πραγματικά τη χώρα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους που κάνουν αυτόν τον αγώνα να είναι πραγματικά ξεχωριστός και μοναδικός. Ήταν πραγματικά όμορφα και φανταστικά δύσκολα. Θεωρώ ότι από την αρχή του 2020 για να με ειλικρινήσω ως το τέλος για μένα είναι μια επιστροφή και πολύ σημαντική πορεία που βρίσκομαι εδώ.
Μένουμε στο Ρωμάν, αλλά αλλάζουμε εντελώς άθλημα. Μετακομίζουμε σε ένα που περιλαμβάνει δύο αθλητές. Το Muscat Show Jumping Series προσέφερε σε θεατές την ευκαιρία να ενθουσιαστούν σε ένα Σαββατοκύριακο με εξαιρετικά κορυφαία άλματα από μερικούς αναβάτες και άλογα παγκόσμιας κλάσης. Αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη παράσταση αλόγων. Κορυφαίοι show jumpers και διεθνείς αναβάτες συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία με άρτια εκπαίδευση από την ομάδα Υπασίας και παρουσίασαν μερικά όμορφα άλματα. Ένα μάθημα παγκόσμιας κλάσης ορίστηκε για να δοκιμάσει την ακρίβεια και την ταχύτητα των αθλητών και των αλόγων. Το Oman έχει μια πλούσια ιστορία στα άλογα, έχει ένα πλήθος που ασχολείται με αυτό και στο Muscat Show Jumping Series ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τον ενθουσιασμό του διαγωνισμού και να παρακολουθήσουμε κάποια συναρπαστική δράση. Κάτι για το οποίο μας προδιαθέτει η ιστορία και το κλίμα, έτσι ώστε να έχουμε ένα πλούσιο θέαμα και πολύ όμορφες στιγμές. Έχω έρθει από το Λονδίνο για το ενακτήριο Muscat Show Jumping. Μου προκαλεί επίσης έκπληξη, αυτό είναι το πρώτο, γιατί σκέφτεσαι το Oman έχει ιστορία στην Υπασία με όμορφα αραβικά άλογα. Το γεγονός ότι η μεγαλειότητά του έχει σχέση με την Βασίλισσα που σχετίζονται με άλογα και υποδρομίες, οπότε είναι απολύτως φυσικό το show jumping να συμβαίνει εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο. Φέτος 55 αναβάτες συμμετείχαν στην σειρά Muscat Show Jumping που κορυφώθηκε με την στέψη των τελικών νικητών. Υπήρχαν τρεις τάξεις για τους αρχάριους, η Δέλτα και η Γάμα τάξη. Εντυπωσιακά σκηνικά, πολύ όμορφα άλματα από τους αναβάτες και τα άλογα, άλλες φορές ξεπερνώντας, άλλες όχι, τα αντίστοιχα εμπόδια σε μια δύσκολη και εντυπωσιακή διαδρομή. Είναι η πρώτη φορά στο Muscat που κάνουν μια διεθνή παράσταση που είναι για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Δείχνει τη βελτίωση του υπικού αγώνα στο Muscat. Είναι μια καλή ευκαιρία να συναναστραφείτε με διαφορετικούς αναβάτες από χώρες, να τους περάσουμε στο σωστό δρόμο. Αυτή είναι μια αρχή, αλλά ελπίζω να υπάρχουν όλο και περισσότερα γεγονότα στο Muscat. Είναι μια μοναδική χώρα με υπέροχο καιρό και η αρένα είναι ωραία. Η βάση είναι τέλεια, όλοι είναι ευχαριστημένοι εδώ. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ιππείς είναι ότι τα περισσότερα από τα άλογα όταν ταξιδεύουν παίρνουν πολύ χρόνο στα σύνορα κρατώντας τα άλογα τους εκεί. Δεν βρήκαμε αυτό το πρόβλημα εδώ στα σύνορα, όλο το έθιμο είναι εδώ, έτσι απλά φέρτε τα άλογά σας και όλα γίνονται στην επίδειξη εδάφους. Αυτό είναι πραγματικά άλλο ένα συν για τους διοργανωτές. Για πρώτη φορά σε περισσότερο από 35 χρόνια το Oman φιλοξένησε ένα προκριματικό παγκόσμιο κύπελο στον εκθεσιακό χώρο και μετά από ένα σύντομο Σαββατοκυριακό άλματος με πολλές εντυπωσιακές στιγμές. Ο συγκλονιστικός τελικός για το Grand Prix είδε τον Omani rider Sultan Hamoud Al Touki να κατακτά την νίκη με Χαμέντ Αλ Κίρμπι και Σαλίμ Αχμέντ Αλ Σουβέιντι να ακολουθούν. Ως κάτοικος του Oman είμαι πολύ περηφάνος και χαρούμενος που φιλοξενώ αυτού του είδους την εκπομπή και επίσης που είμαι μέρος της ιστορίας του show jumping. Μετά από 18 διαγωνισμούς, λαμβάνοντας μέρος σε όλη τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Βόρειας Αφρικής, οι δύο κορυφαίοι αναβάτες από αυτές τις χώρες θα συνεχίσουν να διαγωνίζονται στην παγκόσμια σκηνή στο Λος Άντζελες στις ΗΠΑ στον τελικό του πρωταθλήματος. Και να έχουν βέβαια την ευκαιρία να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
Αυτά λοιπόν, με μια πλούσια δράση και σήμερα είχατε την ευκαιρία να δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα στον αθλητισμό. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
13: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
15: Give me a chance to straighten this out.
16: You got it. What do you got in mind?
14: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
13: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
18: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
19: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
20: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
21: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα γεμάτο επεισόδιο με δράση και με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα βρεθούμε στην τελική φάση της διοργάνωσης του GC Racing Tour στο Oman. Μια διοργάνωση που υπό την αιγίδα της Oman Sail αλλά και της EFG Private Banking θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης για τα καταμαράν με foil GC32 σε ένα υπέροχο σκηνικό μοναδικό. Είναι υπέροχο να έχουμε τον τελικό της σειράς GC32 εδώ στο Αλμούζ, στο Μουσκάτ. Είναι πολύ κατάλληλο μέρος ως ένας από τους πιο εμπορικούς συνεργάτες η Αλμούζ. Είναι μια υπέροχη ανάπτυξη, εστιατόριο, καταστήματα, τμήματα, κτίρια παγκόσμιας κλάσης, συνθήκες ιστιοπλοείας κυριολεκτικά στο κατόφλι. Είναι σημαντικό κομμάτι το Υπουργείο Τουρισμού να έχει αθλητικό και τουρισμό περιπέτειας και ειδικά να έχει αυτό το κύκλωμα, γιατί είναι καλά δημοσιευμένο στη τηλεόραση και social media, άρα έχει μεγάλη δημοσιότητα στην χώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε συνθήκες ιστιοπλοείας παγκόσμιας κλάσης με ένα ξενοδοχείο εδώ στο κατόφλι της πόρτας και μια φανταστική μαρίνα. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν για τον τρόπο ζωής. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα 5.000 ανθρώπων που ζουν εδώ τώρα και ήθελα να έχουν τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, την κουλτούρα, το καφέ. Αυτό το γεγονός ζωντανεύει ολόκληρο τον τόπο. Είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία εδώ. Στο Αλμούζ υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα έργα της ζωής. Ο αθλητισμός και η αναψυχή είναι απολύτως στο επίκεντρο της ζωής εδώ στο συγκρότημα. Η ομάδα μας ανυπομονεί πραγματικά για αυτή την τελευταία διοργάνωση, καθώς ξέρετε ότι είναι ένας αγώνας στην κορυφή. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και ανυπομονούμε για μια θεαματική εβδομάδα στον τελευταίο αγώνα του GC Racing Tour. Το Man Cup ήταν ο πέμπτος τελικός για το GC Racing Tour και θα αποφασίσει τις φετινές συνολικές θέσεις στο βάθρο, με τις ομάδες να μάχονται και να διεκδικούν ό,τι καλύτερο. Την ομάδα Αλίγνη, την ομάδα Oman Air φυσικά, που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στην έδρα της, στην Red Bull. Μόλις 4 πόντοι χώριζαν τον Eric Maris με το σκάφος Zulu, με τους αυστριακούς ολυμπιονίκες του Tornado, Hagara και Steinhal, που βρίσκονται στην ομάδα Red Bull. Σε μια όμορφη συνθήκη, έχοντας και τη συμμετοχή του σκάφους Black Star.
1: I'm from Oman Air and I think we'd quite like to beat Alinghi.
2: Team Argo would like to beat Team Zulu, especially.
0: Προβλέψεις από τους συμμετέχοντες για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον τίτλο των ιδιοκτητών οδηγών, με την ομάδα Zulu να έχει το κεφάλι στην κούρσα κόντρα στην ομάδα Argo. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες των σκαφών ως οδηγοί στα πληρώματα, να λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία ενεργά για να βλέπουν το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το σκηνικό, να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη για το τι θα πράξουν. Και φυσικά το ομαδικό σκέλος είναι αυτό που ξεχωρίζει σε αυτά τα καταμαράν με foil. Υπόσχεται ο συγκεκριμένος κύριος ότι αν κερδίσει η ομάδα Red Bull θα ξύρισει τα μούσια του. Να δούμε αν θα γίνει πράξη. Πάντως, αναμφισβήτητα ο μεγάλος γεγονός ήταν για την κορυφή μεταξύ των τοπικών ηρώων της Oman Air και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αλίγνη του Ernesto Bertarelli. Μετά από 73 αγώνες έρχομαι το φινάλε, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο κοντά οι δύο ομάδες που ήταν στα ίσια στους βαθμούς. Τεχνικά η ελβετική ομάδα προηγήθηκε στον πίνακα κατάταξη, έχοντας την καλύτερη διοργάνωση του Σεπτεμβρίου στη Ρίβα Ντελ Γκάρντα. Ακόμα εκεί τερμάτισαν οι δύο ομάδες ισόβαθμες, με την Αλίγνη να παίρνει έτσι την τελική νίκη στο τέλος στα σημεία. Είναι όμορφα εδώ στο Oman, λέει ο Άνταμ Μινόπριο, ο σκίπερ της ομάδας Oman Sail. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο λιμάνι της πατρίδας μας. Μέχρι στιγμής η προπόνηση και η μέρα της προπόνησης που είχαμε περιέλαβαν ένα υπέροχο αεράκι, πραγματικά διασκεδαστικούς αγώνες. Περιμένουμε ότι αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Το αλίγνι δεν είναι εύκολο να το κοντράρεις. Βρίσκονται μαζί 4 χρόνια, το ίδιο πλήρωμα. Προπονούνται σκληρά και είναι πολύ συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Έχουμε πάει και έξω για να ταιριάξουμε την αποφασιστικότητά τους και επικεντρωνόμαστε να φροντίσουμε, να πλέψουμε καλά, να διασκεδάσουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε εδώ. Είμαστε στην έδρα μας και θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε. Είναι άλλη μια ρεγκάτα. Πλέουμε καλύτερα στο τέλος της ημέρας και αν έχουμε αυτή τη διαδικασία με το πλευρό μας, τότε με ένα φανταστικό μέρος υποστήριξη εδώ στο ΜΑΝ μπορούμε να πανηγυρίσουμε. Ο σύλλογος είναι ακριβώς πίσω μας, μας στηρίζει και οι ντόπιοι κατεβαίνουν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να δουν τα σκάφη. Είναι πολύ καλό να γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα ακολουθούν οι αγώνες και ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά στο άθλημα. Ο τελικός αγώνας εδώ στο ΟΜΑΝ είναι πολύ καλό που επιστρέφουμε. Είναι υπέροχο που είμαστε σφιχτά στον πόντο με την ομάδα ΟΜΑΝΕΡ, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο γεγονός για τις δύο ομάδες. Οι συνθήκες είναι πολύ καλές εδώ. Είναι πραγματικά ένας δύσκολος αγώνας γιατί ο αέρας μετατοπίζεται. Υπάρχει διαφορά πίεσης. Το παιχνίδι είναι πραγματικά ανοιχτό. Οπότε πρέπει να πιέσεις όλο τον αγώνα και μπορείς να είσαι πολύ πίσω αλλά και να επιστρέψεις την τελευταία στιγμή. Πρέπει να είσαι πραγματικά παθιασμένος με εστίαση στην αγωνιστική διαδρομή και ελαχιστοποίηση των λαθών. Εξαρτάται πραγματικά από την κατάσταση, αν έχουμε θέση και μπορούμε να τους μπλοκάρουμε ή αν μπορούν να μας μπλοκάρουν θα συμβεί. Είναι πραγματικά διαφορετικό για την κατάσταση και τη θέση στη γραμμή εκκίνησης ή στην γραμμή της ιστιοδρομίας. Σίγουρα θα δείτε την ομάδα Oman Air να είναι λίγο πολύ κοντά όλο το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι όποιος είναι καλύτερος θα κερδίσει τη διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πλεονέκτημα να πλέψουν εδώ, αλλά ίσως να έχουν μειονέκτημα γιατί όλη η χώρα τους προσέχει και εμείς είμαστε εδώ για να αναλάβουμε την ηγεσία στο κορυφαίο ταμπλό. Για την ομάδα Oman Air και τους ιστιοπλούς, αρκετό πλήρωμα αξίρας, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο. Ενώ αυτή είναι η βαθμολογία με ισόβαθμους τους δύο πρωτοπόρους, Αλίγνη και Oman Air. Θα έχουν το Oman Cup, την διεξαγωγή της διοργάνωσης, μπροστά σε φίλους, οικογένεια και υποστηριχτές. Πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι που αγωνιζόμαστε εδώ μέσα σε αυτά τα νερά, λέει ο Νασέρ Αλ Μαχσάρι, ο οποίος αγωνίζεται με την ομάδα Oman Air. Είμαστε τόσο περήφανοι μπροστά σε οικογένειες, τα αδέρφια, τους φίλους μας. Ελπίζω να κερδίσω αυτό το γεγονός και τη σειρά. Η ομάδα Oman είναι καλά οργανωμένη και στηρίζεται από την κυβέρνηση και έχει πολλούς υποστηρικτές εδώ. Το προσωπικό που εργάζεται πιέζει πολύ για να αυξήσει το επίπεδο της νεολαίας Oman Sail σε όλο τον κόσμο. Ανεβαίνουμε πολύ ψηλά, κάνουμε τεράστια πράγματα με το πανί του Oman και νομίζω ότι είναι σωστό το έργο για αυτού του είδους τα αθλήματα και τον ομανισμό για την ιστιοπλοεία. Με περισσιά εμπειρία αλλά και προοπτική για την συνέχεια οι ομάδες που συμμετέχουν. Σίγουρα πρέπει να προσαρμοστείς λίγο, λέει ο Ορμάν Χαγκάρα της Red Bull. Η τελευταία εκδήλωση ήταν σε Λιμνιγκάρντα, η οποία είχε επίπεδα νερά και ισχύρους ανέμους. Τώρα έχουμε εδώ ελαφρούς ανέμους και πολύ ζεστές συνθήκες. Επομένως είναι διαφορετικό το στήσιμο, διαφορετικές δεξιότητες και πρέπει να προσαρμοστείτε λίγο. Επίσης, αν έχετε περισσότερο αεράκι, θα είναι κυματιστό, ενώ είναι λίγο διαφορετικό να πλέψουμε το σκάφος και να το ρυθμίσεις. Η στρατηγική των αγώνων είναι πάντα ίδια, δεν έχει σημασία που πας ή που καταλήγεις. Είναι όλα σχετικά μια καλή αρχή και πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη βάρδια και τον αέρα, την ταχύτητα του σκάφους, όπως να εκτελέσεις, να είναι διαφορετική από ιστιοπλοεία στην Μεσόγειο ή να πλέψεις εδώ στο Oman.
3: Oh,
0: πάντα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, λέει ο Thierry Fouchier της ομάδας Zulu. Το Oman είναι η πρώτη φορά που παίρνει μια τέτοια διοργάνωση, οπότε πρέπει να βρεις τον τρόπο να πας γρήγορα στα κύματα, που είναι δύσκολο για τα foil. Εντελώς διαφορετικό αν θέλεις ένα γρήγορο θαλάσσιο σπορ. Κάθε χώρος είναι διαφορετικός και κάθε χώρος χρειάζεται κάποιο χρόνο προσαρμογής για να μπορέσει να αποδώσει καλά. Εναλλακτικά, το ταξίδι από το χώρο του δρόμου είναι σχετικά απλή διαδικασία για τις ομάδες. Ας μάθουμε όμως περισσότερα για τα logistics του Racing Tour, πώς συσκευάζονται τα σκάφη σε ένα κυβότιο και ποια είναι η διαδικασία για να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο και να περάσουν από τα καλύτερα σημεία, αυτά τα πολύ μεγάλα καταμαράν. Βλέποντας το ταξίδι που έκαναν το τελευταίο διάστημα, αναπροορισμό. Όταν κοιτάς εκεί έξω, νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκα, αλλά είναι πραγματικά πολύ απλά και είναι πολύ εύκολο, μόνο μια μισή μέρα να τα χωρίσεις και να τα ξαναβάλεις έγκαιρα, και σε λιγότερες από λίγες ώρες κάναμε για να τα ξαναστήσουμε. Στη συνέχεια, κατασκευή είναι συνήθως μια μισή μέρα έως δύο μέρες. Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά απλό να το κάνεις και δεν παίρνει πολύ χρόνο να μπουν στο κουτί και να κάνουν ταξίδια. Είναι πολύ εύκολο, το υδάτινο της Φόρμουλα 1 ουσιαστικά, να το πούμε έτσι. Να έρχεται σε ένα μικρό προθυρίο, να τα παίρνει, να τα βάζει σε ένα φορτηγό και γενικά να πηγαίνουν σε ένα πλοίο από μία χώρα στην άλλη. Το πακέτο GC32 από πλευράς τεχνικού επιτελείου είναι αρκετά καλό. Όλα πάνε σε ένα δοχείο 40 ποδιών, δύο γάστρα, τα δοκάρια, τα κατάρτια, τα foil, ένα μόνο κοντέινερ 40 ποδιών. Αν έχεις πλήρες πλήρωμα, χρειάζεται μία μέρα να στήσει και να ξεστήσει το σκάφος. Το μακρύτερο μέρος είναι τα δίχτυα. Θα πρέπει να τα σφίξεις, υποθέτοντας ότι το σκάφος είναι αρκετά γρήγορο και εύκολο. Και κάπως έτσι περιμένουμε να μπούμε στην αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης του πρωταθλήματος GC32, των foil με καταμαράν να τα χρησιμοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για πιο γρήγορες διαδρομές. Πραγματικά νιώθεις ότι πετάνε σε τέτοιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν στη δράση για το Oman Cup. Εν ώψη της πρόβλεψης για την ημέρα έναρξη φαινόταν ότι μπορεί να είναι οριακή, ωστόσο στο τέλος 4 από τους προγραμματισμένους αγώνες ολοκληρώθηκαν στα νερά βόρεια της Μαρίνας. Ο άνεμος ήταν αρκετά καλός, με χρόνους συνεπείς, ομαδικές επιδόσεις και εξαιρετικά για τα πληρώματα. Το πλήρωμα Λίγνη έχει περάσει πολλές ώρες προπόνησης. Ο ανταγωνισμός στη λίμνη της Γενέβης έδειξε την τάξη τους. Οι Ελβετοί δημιουργήθηκαν εμφατικά, ξεκινώντας κερδίζοντας 3 από τους 4 αγώνες που προέκυψαν και 6 σημεία στο τέλος της ημέρας της πρώτης των αγώνων σε αυτή την περιοδία. Πρώτη δύσκολη ημέρα, ημέρα έναρξης, και πλέουμε πολύ καλά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης, σκίπερ της ομάδας Αλίκνη. Στη δεξιά πλευρά είχαμε πορεία, λίγη τύχη με τον άνεμο, ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το προβάδισμά μας. Ήταν αρκετά, κλείσαμε κάποιες φορές τον άνεμο, ελαφρύ άνεμο, πριν έρθουν τα παιδιά από πίσω, αλλά παραμένουμε ήρεμοι και να επιστρέψει ο άνεμος, να έχουμε μια σταθερή ημέρα, δεν θα μπορούσαμε να ευχηθούμε κάτι καλύτερο. Οι αδιαμφισβήτητοι νικητές την δεύτερη μέρα ολοκλήρωσαν με 2 νίκες σε 3 διαδρομές και αυτή είναι η ομάδα Zulu, η ομάδα για σκίπερ ιδιοκτήτη. Εντυπωσιακή κατάσταση και για την ομάδα Λίγνη που ανέβασε ρυθμούς. Μια ξεφύγη στην διαδικασία της τελευταίας ημέρας των αγώνων. Ήταν αρκετά δύσκολη κατάσταση με τον άνεμο και η επιλογή μιας πλευράς ήταν δύσκολη επιλογή. Η ομάδα κατάφερε να κάνει τη σωστή επιλογή και η καλή απόδοση από την δική μου πλευρά είχε μεγάλη έκκληση στην τακτική. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση χθες το βράδυ για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ταχύτητα από χθες, οπότε βρήκαμε μερικά κλειδιά να μπορέσουμε να μείνουμε μπροστά, όπως ο Αέρας ή η ομάδα Λίγνη, για να μπορέσουμε να πιέσουμε εκεί με τον τρόπο που το κάνουν και αυτοί. Το GC Racing Tour έχει μια μοναδική εμπειρία σε τοπικούς και διεθνείς καλεσμένους. Μια εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες, με έναν τοπικό θησαυρό. Άπαντες έχουν γευθεί ήδη την φιλοξενία αλλά και τον τρόπο των εκδηλώσεων. Η ομάδα Oman αναπτύσσει τα ταλέντα της. Με λένε Μαρουά και πλέον με την ομάδα Κορασίδων, είμαι 24 ετών. Σήμερα έχω την ευκαιρία να πάω στο GC32. Μου αρέσει πολύ το άθλημα γιατί είναι πολύ γρήγορο και πετούν τα καταμαράν. Είναι διαφορετικά ανάμεσα στα άλλα σκάφη, έτσι μου αρέσει να πλέω με αυτά τα σκάφη. Για μένα που βγήκα στην Oman Air σήμερα ήταν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία μήνες και πρέπει να πω ότι με εξέπληξε εντελώς, λέει ο Σαμ Φορτέσκου. Η αίσθηση δεν μοιάζει με τίποτα από εμπειρία που είχα προηγουμένως. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι είναι λίγο σαν να πετάς και κάπως έτσι είναι, αλλά θα έλεγα να πετάς εκεί που στέκεσαι στο φτερό του αεροπλάνου προσχηματίζοντας ακροβατικά. Ενώ ότι υπήρχε τόση κίνηση εκεί έξω, ήταν μια αληθινή βόλτα. Έβλεπες πόση προσπάθεια έκαναν τα παιδιά, υπήρχε πολλή κίνηση πίσω μου. Ήμουν απλώς ένας αναβάτης, αλλά όταν ο αέρας άρχισε να σφυρίζει μέσα από αυτή την εξέδρα που χύνεται το νερό, τότε αποκτάς μια αίσθηση ταχύτητας ως τίποτα άλλο. Η βάρκα ανυψώνεται πάνω στα φόιλ και υπάρχει πραγματικά μια στιγμή τέλειας ηρεμίας και γαλήνης και ξαφνικά έρχεται ένα κύμα ή μια μετατόπιση του ανέμου και όλοι ξανακόβουν τα φόιλ, κόβουν τα πανιά και ξαναρχίζουν όλα από την αρχή. Μια αληθινή έκρηξη, όπως περιέγραψε ένας επισκέπτης. Η πρώτη μέρα της διαδρομής ανήκει στην Αλίκνη, η δεύτερη στην ομάδα Ζουλού. Την τρίτη μέρα η ομάδα Oman Air πήρε την σκυτάλη. Η τοπική ομάδα κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες και ανέβηκε στην κατάταξη, θέλοντας να κυνηγήσει την ομάδα Αλίγνη αλλά και την ομάδα Ζουλού, που έμεινε σταθερά με τον Ερικ Μαρίς στην δεύτερη θέση. Υπήρχε άφθονο δράμα την τελευταία τέταρτη ημέρα του Oman Cup, με ανέμους να παίζουν τον ρόλο τους. Οι πρωταθλητές έδειξαν ότι είναι το φαβορί. Με 3 νίκες σε 5 γεγονότα, η ομάδα του Ernesto Bertarelli, η ελβετική ομάδα, πρόσθεσε αυτό τον τίτλο στο παλμαρέ της και η ομάδα Λίγνη λοιπόν ήταν η πρωταθλήτρια για αυτή την σεζόν του GC32 μετά από την ολοκλήρωση των αγώνων στο Oman. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ομάδα Αλίγνη. Μόλις κερδίσαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Oman, ήταν τέλειο να το κερδίσει η ομάδα μας και μας έβαλε έτσι στη διαδικασία να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό που κερδίσαμε στο Λάγκος ήταν τέλεια για την Αλίγνη και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της ομάδας αλλά και τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος και τους άλλους αγωνιζόμενους, γιατί αυτοί πάλεψαν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν όταν κάποιος πιέζει, επικεντρώνεσαι μόνο στο παιχνίδι. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις άλλες ομάδες για φέτος. Στην διεκδίκηση του τίτλου για την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού, η ομάδα Ζουλού ήταν αυτή που ολοκλήρωσε στην πρώτη θέση του βάθρου, με τον Ερικ Μαρίς να κατακτά τον αντίστοιχο τίτλο για αυτή την σεζόν. Τερματίσαμε δεύτεροι σε αυτή τη διοργάνωση. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ήταν ένας από τους στόχους μας να τελειώσει η χρονιά στη μέση των επαγγελματιών ομάδων. Ξέρετε, είναι τρεις από αυτές τις διαδικασίες που έχουμε βγει δεύτεροι. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι. Αυτή είναι η γενική τελική κατάταξη. Αλίγνη, Ζουλού, Red Bull, Oman Air, Blue Star. Έτσι όπως ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στο Oman. Με την ομάδα Oman Air να κατακτά τη δεύτερη θέση, αλλά η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που πήρε τον τίτλο των νικητών σε μια μάχη που δεν είχε προηγούμενο. Η εμπειρία όμως της ομάδας Αλίγνη αποδείχθηκε περίτρανα. Η τελευταία διοργάνωση της σεζόν μόλις ολοκληρώθηκε, λέω Αντάμε Μινόπρι. Είμαστε ευχαριστή θέση να είμαστε δεύτεροι στη σεζόν. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Αλίγνη όλο τον χρόνο και ερχόμαστε σε αυτό το τελικό γεγονός με μια καλή μάχη με την Αλίγνη, αλλά μας ξεπέρασαν και έτσι μας έδειξαν πραγματικά και σε όλο το στόλο πόσο καλά ταξιδεύουμε με αυτά τα GC32. Είναι η πρώτη μου σεζόν που ταξιδεύουμε με την Oman Air. Είναι μια υπέροχη σεζόν. Είχαμε πολλές νίκες, φτάσαμε ψηλά από την πρώτη κιόλας ρεγκάτα, αλλά μείναμε και χαμηλά σε κάποιες άλλες. Τώρα καθώς η ομάδα κατάφερε να αναπηδήσει στην Πάλμα και να πιέσει πραγματικά την Αλίγνη, απλά καταφέραμε να μπούμε στην πρώτη θέση, να έχουμε αρκετά εδώ να παλέψουμε. Είμαστε χαρούμενοι τελικά για το αποτέλεσμα, ξέρουμε ακριβώς πού πρέπει να βελτιωθούμε και πιστεύουμε ότι αν μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου θα έχουμε πιο δυνατή στην διαδικασία. Τερματίζοντας τρίτη στο Man Cup, η αυστριακή Hungara και Steinacher της Red Bull

τυφών. Δυσκολευτήκαμε λίγο με τις κλιματιστές συνθήκες. Ήταν πολύ καλύτερα τα επίπεδα στη λίμνη κάρτα. Ήταν δύσκολο για εμάς εδώ με τα κύματα με αυτόν τον ρυθμό. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία στο GC32, σε αυτό το πρωτάθλημα που είχε αρκετές όμορφες στιγμές. Με την γενική κατάταξη, την ομάδα Αλίγνη να είναι η πρωταθλήτρια, με την ομάδα Μάνερ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και την ομάδα Red Bull στην τρίτη της γενικής κατάταξης για όλη την σεζόν. Σίγουρα η προσθήκη αυτού του γεγονότος στο Oman ήταν κάτι το διαφορετικό και είναι βέβαιο ότι θα δούμε και στο μέλλον να επαναλαμβάνεται, αφού οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες ιστιοπλόοι ήταν εξαιρετικές και στο Oman το απόλαυσαν κιόλας με χαρακτηριστικές εκδηλώσεις και γιορτές που έφεραν το στοιχείο το τοπικό του πολιτισμού και όσων φυσικά πρεσβεύουν σε μια διαφορετική συνθήκη στο Ομάν που χτίζει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Η αγωνιστική περιοδία GC32 φτάνει στο τέλος. Λοιπόν, μας λέει ο Κρίστιαν Νέσσερ, υπεύθυνος της διοργάνωσης. Είχαμε 5 εκδηλώσεις. Ξεκινήσαμε στη Σαρδινία στην Ιταλία, πήγαμε στην Πορτογαλία, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, στην Ισπανία και πίσω στην Ιταλία Γκάρντα, στη Λίμνη και τώρα ολοκλήρωσαμε το ταξίδι μας στο Μουσκάτ, στο Ομάν. Είχαμε 4 πολύ συναρπαστικές ημέρες αγώνων και τώρα η περιοδία τελείωσε. Κοιτάμε μπροστά για μια υπέροχη σεζόν που θα ακολουθήσει. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά τη

0: στην κριτική, να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση, και θα βρεθούμε στο Ομάν, σε μία από τις πιο γραφικές χώρες της νοτιοανατολικής ακτής της Αραβικής Χερσονήσου στην Ασία. Για 6 μέρες συγκεντρώθηκαν δρομείς από όλο τον κόσμο για να νιώσουν τη μοναδική περιπέτεια της διάσχισης της ερήμου του Ομάν. Στον μαραθώνιο της ερήμου του Ομάν, ένας από τους πιο γνωστούς υπερμαραθωνίους, είναι απόλυτα αυτάρκης η διαδικασία που ξεκινάει από την όαση Μπιντιγιάχ. Ο μαραθώνιος της ερήμου είναι ένας αυτάρκης αγώνας από 2013 μέτρα διαδικασίας. Είναι για 7η φορά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση. Οι αθλητές μπορούν να δοκιμάσουν τον πολιτισμό του Ομάν, το χορό, το φαγητό, να ενθαρρύνουν και άλλους να επισκεφθούν και να μοιραστούν παραστάσεις από μια χώρα ειρήνης, μας λέει ο Αλ Χαΐρι. Έμπειροι δρομείς ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαύσουν το μαγευτικό τοπίο του Ομάν, αλλά τι τους έκανε να έρθουν εδώ στη μέση της ερήμου για μια εξαήμερη απαιτητική περιπέτεια? Την πρώτη φορά δεν ήξερα καν για το τρέξιμο στην έρημο, το θυμάμαι τόσο καθαρά. 2011 ήταν, όταν κάθομαι στη δουλειά, στο γραφείο μου, μπροστά στον υπολογιστή, και υπήρθε ένα άρθρο, λέει ο Ρομπ Γουάρτ, στο δελτίο ειδήσεων, για ανθρώπους που έτρεχαν στην έρημο. Έτρωγα το σάντουιτς μου και απλά είδα την εικόνα και σκέφτηκα ότι πρέπει να το κάνω αυτό. Και ότι το σάντουιτς έπεσε εκεί στο πληκτρολόγιο, σκέφτηκα απλά θα το κάνω. Με ενδιαφέρουν πολύ οι έρημοι. Ο μαραθώνιος έρημου του Ομάν ήταν πάντα στη λίστα μου για να τον εξερευνήσω, και νομίζω ότι σε μια έρημο σαν και αυτή είναι πραγματικά ωραία ευκαιρία να δείτε τις διάφορες πτυχές της έρημου. Επισκέφτηκα το Ομάν πριν από 5-6 χρόνια, μόνο για δουλειά, λέει η Εμμανουέλε Ρομάνζη. Πέρασα μερικές μέρες στο Μουσκάτ και είπα, αυτή είναι πολύ ωραία χώρα. Όταν ανακάλυψα αυτό τον μαραθώνιο, αποφάσισα να το κάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα αυτό. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή και ωραίος τρόπος για να ανακαλύψεις την έρημο του Ομάν. Η περιπέτεια στην έρημο ξεκίνησε με την άφιξη των αθλητών στο Base Camp στο Μπιντιγιάχ. Οι αθλητές έπρεπε να πάρουν τους αριθμούς που θα τους ακολουθούσαν και να βάλουν τον εξοπλισμό τους κάτω για επιθεώρηση, για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα απαραίτητα προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχει μια υποχρεωτική λίστα αντικειμένων που πρέπει να έχετε μαζί σας, όπως επαρκές φαγητό και την τσάντα για ύπνο, και πρέπει να προετοιμαστείς. Αν έχεις προετοιμάσει διαδικασία φαγητού, είναι πραγματικά επιστήμη. Προσπαθώ λοιπόν να έχω ένα ελαφρύ πρωινό και κάτι ενδιάμεσο, και μετά να έχω ένα μεσημεριανό όταν είμαι σε μια κατασκήνωση, και στο τέλος ένα πραγματικό δείπνο. Επίσης, πάντα έχω επαρκείς μικρές μπουκές σαν ηλεκτρολίτες, τους προσθέτω σε πόσιμο νερό και συνεχώς ανεφοδιάζω για να βρίσκομαι στην έρημο και αυτό να με κρατάει όταν τρέχω. Ένα ζεστό δείπνο υποδοχής γεμάτο από τοπικές γεύσεις περίμενε τους αθλητές να γεμίσουν τις δικές τους μπαταρίες τελευταία φορά πριν από την έναρξη του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν. Ακολούθησαν παραδοσιακός χορός και μουσική του Ομάν για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή στον ντόπιο πολιτισμό. Όταν ήρθαμε στην κατασκήνωση, διαπιστώσαμε ότι όλα ήταν πολύ καλά οργανωμένα, και όταν ήρθαμε στις σκηνές με μικρά κρεβάτια και μικρά τραπέζια, ακόμα και την πετσέτα, ήταν έτσι συγκινητικό. Νιώσα πραγματικά ότι είμαι ευπρόσδεκτη. Έτσι ο κόσμος με ήθελε πραγματικά στην χώρα του και στα σπίτια τους. Το επόμενο πρωί όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη περιπέτεια. Η ατμόσφαιρα στο καμπ των δρομέων γέμισε με αδρεναλίνη και ενθουσιασμό αυτούς που ήταν να τρέξουν στο εξωτικό και όμορφο Ομάν.
οι δρομείς είχαν το τελευταίο τους ευχάριστο πρωινό και πριν ξεκινήσουν για την έρημο για τις 6 αυτής ημέρες της συνολικής περιπέτειας. Οι δρομείς οδηγήθηκαν σε γραμμή εκκίνησης όπου ξεκίνησε επίσημα η πρώτη μέρα του μαραθωνίου της έρημου του Ομάν, γιορτάζοντας έτσι παράλληλα την 49η επέτειο της Εθνικής ημέρας του Ομάν στο χωριό Αλ-Γουάτ του Μπιντιγιάχ. Παραδοσιακοί χωροί, άλογα, καμήλες άνοιξαν την τελετή στην οποία παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι. Διεθνείς δρομείς από όλο τον κόσμο ήρθαν για να αγωνιστούν στο Ομάν σε αυτή την εντυπωσιακή και προκλητική έρημο. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πρώτα σε τέτοιους αγώνες. Θέτει το υπόβαθρο ως προς το τούνι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ξέρω τι περιμένω τώρα. Πόση μαλακή άμμος. Ήταν δύσκολο. Νομίζω ότι όλα τα κατάφεραν καλά και δεδομένο αυτό προσωπικά είναι η πρώτη μου φορά. Οπότε χαίρομαι που το πέρασα και είναι όμορφο να βρίσκομαι εδώ. Ήταν καταπληκτικό. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο απομονωμένο, καθώς ήταν πιο βαθιά στην έρημο, δίνοντας την εμπειρία στους συμμετέχοντες αυτοί που αναζητούσαν την αίσθηση της μοναξιάς και το μυστήριο της ερήμου. Η αμόλοφη ήταν μικρή και ακόμη και όταν φαίνονταν συμπαγής και εύκολη για τρέξιμο, υπήρχαν μονοπάτια με μαλακή άμμο που καθιστούσαν δυσκολότερο το τρέξιμο. Μια εμπειρία ζωής ήταν σε εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που αφορά τη ζωή, είναι ότι πιο όμορφο από ό,τι περίμενα. Αλλάζει το χρώμα της ερήμου, είναι πραγματικά απίστευτο. Συνάντησα μια εμπειρία, ένα κλίμα δροσερών ανθρώπων, μια καταπληκτική εμπειρία και σίγουρα θα το έκανα ξανά. Σίγουρα είναι μια εμπειρία ζωής για εμένα, πολύ περισσότερο από έναν απλό αγώνα. Για μένα το αγωνιστικό μέρος δεν είναι η πιο σημαντική πτυχή. Η πρόκληση εναντίον του εαυτού σου είναι μια μεγάλη περιπέτεια μέχρι στιγμής. Είναι ένα πραγματικά όμορφο τοπίο. Υπάρχουν πολλοί αμόλοφοι, ψηλοί, χαμηλοί, απότομοι, όλα όσα επιθυμείς σε μια έρημο. Είναι δύσκολο αλλά πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά ένα τοπίο που κόβει την ανάσα. Οι δρομείς απολάμβαναν τη ζωή στην έρημο αφού διέσχιζαν κάθε γραμμή τερματισμού. Αλλά η Οργανωτική Επιτροπή είχε πολλά πράγματα να κάνει και να προσφέρει μια ξεχαστή εμπειρία. Το να ζεις στη μέση της ερήμου απαιτεί κάτι παραπάνω από ικανότητες της οργάνωσης. Είναι πολύ δύσκολο, έπρεπε να οργανωθεί και να δουλέψει σε ένα χρόνο όπως είχε προγραμματιστεί. Έχουμε διαιτητές, τον σχεδιαστή δρομής, στήμανση για την ιατρική ομάδα, την ομάδα logistics, την οργανωτική ομάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και έτσι η ζωή μας θα γίνει ευκολότερη. Η ομάδα logistics κάνει εξαιρετική δουλειά, ξεκινάει τη μέρα πριν από κάθε στάδιο, χωρίζονται σε ομάδες, η πρώτη έστεινα τις σκηνές, μέχρι 4-5 σκηνές και μετά η επόμενη ομάδα θα στήσει την κουζίνα, τις τουαλέτες και θα φτιάξει άλλη μία κατασκήνωση. Λόγω της εξαιρετικής δουλειάς των διοργανωτών, ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι μια καθιερωμένη διοργάνωση υπερμαραθωνίου που προσελκύει τους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όπως το Ραχίντ Αλ Μουραμπίτι του Μαρόκου, που ανταγωνίζεται για 7η φορά αυτή την διοργάνωση. Εντυπωσιακές εικόνες, δύσκολες τις συνθήκες και φυσικά σε όλα αυτά απαιτείται μια διοργάνωση για να φέρει εις πέρας
αυτό το δύσκολο έργο. Το κίνητρο του να έρθω εδώ στο Man Desert Marathon βασίζεται σε επιθυμία να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος. Εκπληκτικά τοπία. Μου αρέσει επίσης να χτίζω νέες σχέσεις με τους υπόλοιπους αθλητές. Ο μαραθώνιος της ερήμου του Ομάν είναι φόρος τιμής στην ζωή των νομάδων, της ερήμου, των αμόλοφων και της περιπέτειας. Για μένα είναι μαγεία. Πριν την ένταξη της τρίτης ημέρας, στο πλαίσιο των εορτασμών του Σουλτανάτου για την εθνική εορτή, λήφθηκε η εικόνα με σχηματισμό 49 σε σχήμα και έτσι δόθηκε το σήμα της εκκίνησης. Τρεις μεγάλοι αμόλοφοι τους περίμεναν, αλλά οι δρομείς εκμεταλλεύτηκαν το δροσερό καιρό και κινήθηκαν γρήγορα στο πρώτο σκέλος. Το τοπίο συνέχισε να εντυπωσιάζει τους δρομείς, καθώς έμειναν με δέος να κοιτούν την αλλαγή του χρώματος της άμμου από χρυσαφένιο σε κόκκινο και την σπάνια παρουσία πράσινης βλάστησης ανάμεσα στους αμόλοφους. Η έρημος έχει πολλές ομορφιές να μοιραστεί. Η πρώτη θέση ήταν για τον Ρασίντ Αλ Μουραμπίτη, η δεύτερη για τον αδελφό του, τον Μουχάμεντ, και η τρίτη για τον Χευγένη Γλίβα από την Ουκρανία. Η πρώτη γυναίκα που έφτασε ήταν η Αλίζα Ράχη, ακολουθούμενη από τους Πιτζάλι Φαπιάνα και Ρομάτζι Εμμανουέλε, από Ιταλία και Γαλλία αντίστοιχα. Ένα σούπερ μαραθώνιος 6 ημερών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να δεις τη γραμμή του τερματισμού θέλει αρκετή προπόνηση και προετοιμασία για να φτάσεις εκεί. Είναι όμως αρκετό. Πολύ τρέξιμο. Έκανα πολύ τρέξιμο για να προετοιμαστώ για το μαραθώνιο, επίσης για όλο το πακέτο. Προέρχομαι από μια χώρα χωρίς άμμο, μόνο στην παραλία, οπότε πέρασα πολύ καιρό για να προετοιμαστώ για αυτόν τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι να τρέχεις με την τσάντα και το βάρος σε έναν κανονικό μαραθώνιο, παρότι είναι ένας κανονικός αγώνας. Αυτό είναι σημαντικό, πολύ διαφορετικό όταν έχεις βάρος, οπότε έτρεξα με το βάρος μου για να προετοιμαστώ. Η προετοιμασία γι' αυτό είναι αρκετά δύσκολη στη Νέα Ζηλανδία, γιατί ήταν χειμώνας, έτσι και εγώ τρέχοντας στη βροχή προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ήταν να τρέχεις στην άμμο. Πήγαινα στις προπονήσεις, κανόνιζα τα θέματα μου, στόχος ήταν να τρέξω αρκετά χιλιόμετρα και το έκανα. Η σωματική προπόνηση είναι πολύ σημαντική για καλή απόδοση, αλλά σε αυτού του είδους τους αγώνες η νοοτροπία είναι αυτό που σε κρατάει δυνατό και σε οθεί στα άκρα να ξεπεράσει τον εαυτό σου και να φανταστείς την γραμμή του τερματισμού. Θα έλεγα ότι το νοητικό κομμάτι είναι πιο σημαντικό από τη σωματική δύναμη. Είναι να απονέσεις, πρέπει να συνεχίσεις και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας πιο κάτω. Υπάρχει αυτό το αστείο ότι το ultra running είναι ένας 90% για την νοοτροπία και 10% για το φυσικό μέρος και κάποιοι άλλοι λένε όχι, είναι 90% για το νοητικό πλαίσιο και άλλο 10% είναι μόνο στο μυαλό σου. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος σωματικά αλλά και ψυχικά. Στις 6:30 στο τέταρτο στάδιο ξεκίνησε με ένα ηλιόλουστο πρωινό, με το πρώτο χιλιόμετρο να αποτελούνταν από μικρούς αμόλοφους, ο ένας να κατεβαίνει μια διάβαση δρόμου ακολουθούμενη από 22 χιλιόμετρα μικρών συμπαγών αμόλοφων. Στο πέμπτο χιλιόμετρο έγινε ο πρώτος έλεγχος και το τοπίο είχε μια μικρή βλάστηση, κάνοντας τη θέα λίγο πιο πράσινη. Στο τέταρτο στάδιο, αυτό το στάδιο ήταν η προετοιμασία του αυριανού διπλού, ξεκινώντας αργά το απόγευμα με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα στην έρημο του Ομάν. Οι δρομείς πρέπει να εκμεταλλευτούν
το φως όσοι το έχουν για τρέξιμο κάτω από τον έναστρο ουρανό της Σερίμου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν σχεδόν μια ολόκληρη μέρα για να ξεκουραστούν και απολαύσουν τις δονήσεις του camp σε Steel Oman. Το τρέξιμο είναι το μόνο μέρος, όλα τα άλλα είναι εμπειρία, η συνάντηση της κατασκηνωτικής ζωής, οι άνθρωποι που μιλούν σε ανθρώπους και όλα αυτά. Προηγουμένως θα πρέπει να έχεις πέρασει ένα μεγάλο μέρος, αλλά κάθεσαι στη σκηνή, υπάρχουν αγγλικά, δανέζικα, γερμανικά, από τη Νέα Ζηλανδία, άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε για οτιδήποτε και για όλα. Είναι πολύ καλό, μου άρεσε πολύ. Το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγμή, ακριβώς εδώ με το τοπίο που βλέπουμε γύρω μας, επειδή είναι κλασικό ερημικό τοπίο για το οποίο διαβάζεις και βλέπεις την τηλεόραση, σε ταινίες, είναι πραγματικά εδώ να κοιτάξεις γύρω σου και να τα πάρεις όλα μέσα σου. Είναι φανταστικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και βλέπω πώς είναι. Is fantastic. It's really the reason why I came here. So very happy just to be here in this environment and see what it's like. Η ζωή στην κατασκήνωση είναι πολύ δροσερή. Υπήρχαν υπέροχοι άνθρωποι. Έρχεσαι από το Ιράν και απλά βρίσκεσαι εδώ στο έδαφος με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είσαι κοντά τους, πλένεις το πρόσωπό σου. Είναι καταπληκτικό, είναι εκπληκτικό αυτό που ζούμε. Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστα εδώ. Ήμουν με πολλά άτομα ως σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αγώνα το συναντάτε πολλοί άνθρωποι από πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν τόσο πολλές ιστορίες να μοιραστούν. Έτσι, αυτό πραγματικά προσθέτει στην όλη εμπειρία. Το τρέξιμο στην έρημο είναι εντυπωσιακό και μια εμπειρία ζωής, αν και μερικές φορές στη μέση του πουθενά, χωρίς κανένα γύρω σου, μπορεί να νιώθεις μόνος και αδύναμος. Γι' αυτό ορισμένοι από τους αθλητές επιλέγουν να αγωνιστούν σε ομάδες και να μοιραστούν την ίδια ιστορία για το υπόλοιπο της ζωής τους. Επίσης, μεταξύ των συμπαιχτών μοιράζονται και το φαγητό. Είναι κάτι που επιτρέπεται και αρκετοί το κάνουν λειτουργώντας ομαδικά. Στην πραγματικότητα το κάνω αυτό με έναν φίλο μου, οπότε το κάνουμε ως ομάδα. Εμείς πάντα μιλούσαμε για το πόσο ωραία περιπέτεια θα ήταν να το κάνεις σε έναν εξαήμερο αγώνα τρέχοντας στην έρημο. Ήμασταν και οι δύο αρκετά τρελοί για να εγγραφούμε σε αυτό, οπότε και έτσι έγινε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω, το πρώτο μου στάδιο. Έχω κάνει πολλούς μαραθώνιους, ημιμαραθώνιους, αλλά αυτό είναι λίγο φιλόδοξο. Πιστεύω ότι θα καταφέρω να το ξεπεράσουμε. Το καλό να είσαι με μέλος της ομάδας είναι ότι σε υποστηρίζουν και εσύ τους υποστηρίζεις επίσης. Ενθαρρύνεις τον άλλον και μοιράζεσαι το φαγητό. Είναι πραγματικά υπέροχο. Υποθέτω μια υποστήριξη, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα να είσαι μέλος μιας ομάδας. Αλλά νομίζω ότι τρέχοντας σε διαφορετικές ταχύτητες που μπορεί να είναι πρόκληση, όπως έγινε σήμερα στον μαραθώνιο, αυτή θα ξεκινήσει μια ώρα πριν από μένα. Ελπίζω να την προλάβω και να τελειώσουμε τον αγώνα μαζί. Μια εξαήμερη εκδήλωση υπερμαραθωνίου σας δίνει όμορφες αναμνήσεις για να θυμάστε έναν απολαυστικό τρόπο ζωής στην έρημο. Αλλά μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνο για το ανθρώπινο σώμα, επειδή οι αθλητές πιέζουν τους εαυτούς τους κάτω από δύσκολες συνθήκες προκειμένου να αποδώσει καλά. Γι' αυτό έμπειροι γιατροί αναζητούν τις ιστοδρομίες όσο διαρκεί κάθε μέρα ένας αγώνας και φροντίζουν την προστασία της υγείας των αθλητών. Ο ρόλος μας εδώ είναι να παρακολουθούμε τους αθλητές στην πορεία για να βεβαιωθούμε ότι το κάνουν και δεν έχουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Είναι από τα κύρια προβλήματα η θερμοπληξία αρκετά συχνά εδώ. Εάν δεν είχαν πιει αρκετά νερό, εάν δεν είχαν αρκετό αλάτι, οι ηλεκτρολίτες, μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα η ζέστη, οπότε χρειάζεται να φέρουμε αθλητές εδώ
για να βεβαιωθούμε ότι τα υγρά τους είναι καλά. Έχουμε προβλήματα με μυοσκελετικά προβλήματα, επομένως άτομα με υπερβολική χρήση με τρυφερούς μυς, ειδικά για ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το περπάτημα στην άμμο, θα πρέπει να δουν φυσιοθεραπευτή. Φυσικά πολλά προβλήματα με φουσκάλες, η ομάδα των παιδιάτρων έρχονται εδώ από την Γαλλία και παίρνουν ώρες κάθε βράδυ φροντίζοντας τις φουσκάλες των ανθρώπων, βάζοντας αντισηπτικό, επιδέσμους, έτσι ώστε όλα να είναι όπως πρέπει. Το πρωί της πέμπτης μέρας οι αθλητές απολάμβαναν την κατασκηνωτική ζωή και προετοιμάζονταν με τον εξοπλισμό τους για τα πιο αναμενόμενα και πιο κρίσιμα 42 χιλιόμετρα σε νυχτερινή σκηνή. Η κατασκήνωση γεμάτη ενθουσιασμό και όλοι αναπομονούσαν να τρέξουν κάτω από τα φωτεινά αστέρια. Ανυπομονώ για τη βραδινή σκηνή, θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Το ίδιο έξω τη νύχτα με υπέροχες εμπειρίες, θα μπορούσε να δεις διαφορετικές κινήσεις, οπότε ανυπομονώ. Θα ήταν ωραίο να το κάνουμε, όταν ο ήλιος πέφτει και γίνεται ωραίος και δροσερός ο καιρός. Ψάχνω στην πραγματικότητα από μικρός να βρεθώ σε μια τέτοια περίπτωση. Ανησυχώ για το τελευταίο στάδιο παρά τη νύχτα, οπότε ανυπομονώ πραγματικά για απόψε. Οι δρομείς παρατάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού ηλιοβασιλέματος στους αμόλοφους για ένα έπος που θα ακολουθήσει σε νυχτερινή σκηνή. Το τρέξιμο στην έρημο του Ομάν τη νύχτα κάτω από τα φωτεινά αστέρια είναι απλώς μια μαγική εμπειρία. Είσαι τη νύχτα, πραγματικά το απόλαυσα. Κάτι το διαφορετικό για αυτούς τους δρομείς. Είναι ωραίο, κάτι όμορφο, σαν τα αστέρια. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το έκτο stage. Στα τελευταία 23 χιλιόμετρα, τεράστια άμμος, αμόλοφοι που χωρίζουν τους δρομείς από την Αραβική θάλασσα, έμεινε μια τελευταία σκηνή για τον μεγάλο τελικό της δύσκολης εβδομάδας. Οι δρομείς πέτυχαν ένα στόχο ζωής και θα το θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ολοκλήρωσα πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Ναι, το έκανα. Απλά μια λέξη, φανταστικό. Στην πανεμορφή παραλία της Αραβικής θάλασσας περίμενα τα μετάλλια τους μετέχοντες. Ο πρώτος που έφτασε ήταν ο Ραχίντε Αλμουραμπίτι, με τη δεύτερη θέση να την καταλαβαίνει ο αδερφός του Μοχάμεντ, και τρίτος ήταν ο Κλιβαϊβάν από την Ουκρανία. Πρώτη άφηξη των γυναικών από την Αζίζα Ραγί από το Μαρόκο, ακολούθησε η Φαμπιάνα Πιτσάλι από την Ελβετία και τρίτη θέση για την Εμμανουέλε Ρομάντζι από την Ιταλία. Το έκτο στάδιο ήταν μια γιορτή για ένα τεράστιο στόχο που επιτεύχθηκε. Πολλοί συμμετέχοντες πήραν ενέργεια μετά από 6 εξαθλητικές ημέρες προσπάθειας για να χορέψουν με χαρά στους ρυθμούς της παραδοσιακής μουσικής που γέμιζε τον αέρα. Την επόμενη μέρα οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη του Ομάν, όπως το Γουάντι, ένα εκπληκτικό βραχώδες φαράγγι με μικρές λίμνες στον πυθμένα του. Τα επόμενα χρόνια η εκδήλωση θα διασχίσει αυτή την περιοχή ως μέρος του ολοκένουργιου δρόμου που σχεδιάστηκε για το 2020. Θα αλλάξει η μορφή του αγώνα, έτσι θα έχουμε την περιήγηση στο βουνό του Ομάν, 60 χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα συνέχεια. Μετά θα έχουμε το μαραθώνιο της έρημου του Ομάν, το κλασικό που περιλαμβάνει τα 42 χιλιόμετρα, αλλά και για άτομα που θέλουν να τρέξουν περισσότερο. Η απόσταση περιλαμβανομένου του Ομάν Mountain Tour, αλλά και του Oman Marathon Classic, θα υπάρχει και το Oman Grand Tour. Στο τέλος της μέρας, μια εντυπωσιακή τελετή με την απονομή των βραβείων με παραδοσιακό τρόπο περιμένει να επιβραβεύσει όλες τις προσπάθειες των αθλητών και να σφραγίσει μια περιπέτεια ζωής μέχρι την επόμενη χρονιά για το μαραθώνιο της ερήμου
του Oman. Να είστε καλά.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

χωρίς χάρτη, στη Μάνη. Το χωρίς χάρτη θα μπει σε πειρατική σπηλιά.

Νιώθω απίστευτα πειρατής. Να σου ρωτήσω, θα μου πεις γιατί δεν τα βγάλαμε. Πολύ θα ήθελα να βγαίνω από αυτό το βαρκάκι με τα δίχτυα μου, γεμάτος ψάρια, να πάω στο ταβερνάκι, να τα ψήσω και να τα απολαύσω μπροστά σε αυτή την ομορφιά. Βρήκαμε και τον ιδιοκτήτη του υψηλότερου πύργου, μάλλον σε ολόκληρο τη Μάνη.

0: Στη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, ολοένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δει την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
1: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί. Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και η τιλία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής, ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη. Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δερμητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ μέσα από Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δυο σπήλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρό, γιατί τότε όσο κι αν ήταν κουρσάρι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Και αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να είναι.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουνα πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι, ελούζω μου και χτενίζω μου που λέει το μυρολόι του πειρατή, νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μυτούλα εκεί πίσω που... και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μυτούλα. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800. Ήταν σε σπηλιές, άμα πάτε έξω και βρείτε όλες τις σπηλιές, είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγκιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους, γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις σπηλιές, μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα, μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός μανιάτης?
2: Καθαρός μανιάτης είναι να μην μπλέκει σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζά, που κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα, που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το Λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη. Το κέντρο εδώ στη Μάνη.
2: Πάμε να το εξερευνήσουμε.
1: Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηχτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
0: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
0: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες. Είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή, αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέρναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η αγριάδα των βράχων, το ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου, αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε, έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα, με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει, είναι με έναν συμβολικό τρόπο το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να αγναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Έτσι θα δοκιμάσεις ωρεμάς τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, κελίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί να δεν
2: φαίνεται.
1: Πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μουρνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία, okay. Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έτσι. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη. Ναι.
1: Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθός είμαι, ρε φίλε.
2: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με. Εξυλογείο. Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνος.
2: Όχι φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε. Πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Θα σιγοψηθεί. Θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκα.

0: Δεν είναι πολύ καλή.
1: Σιγά, θα φας και το πιάτο.
0: Πον. Μπράβο, ρε φίλα. Μπράβο.

Το λιμένι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπιο ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη Μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Θάνο, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μουτσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα μου.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε ταξιβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα, λέγω, να βοηθήσεις λίγο. Να δεις εδώ να κλαδέψουμε καμία ηλίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτηρά και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πια πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιάς και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιάς, δηλαδή τους χυμούς, έτσι.
3: Πότε θα βγουν?
1: Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
3: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν. Ό,τι μπορείς, κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή

0: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Θα σε δω μετά. Πού τα πετάω?
0: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
1: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
0: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
1: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα Μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Έχω τα δίχτυα πίσω!

Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.

0: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από
1: την εργασία σου. Όλα καλά, εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
0: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά, ευχαριστώ. Πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
1: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι εν υπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι εν υπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω, 79, κάτι τέτοιο.
0: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτιο σαν παιδί?
1: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν, ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50. 55, κάναμε παρέες, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα, καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
0: Πότε έφυγες από εδώ?
1: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
0: Πέστευσες στα Πάτρια Ελλάδα.
1: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστηριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα δηλαδή, έκανα εκθέσεις με ζωγραφικής περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
0: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
1: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει, δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
0: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
1: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε η Εμή Μάνη, κύκλος Α, Β, Γ και Δ, τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο η Εμή Μάνη, η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο. Έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας, μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου, 8ου, 9ου αιώνα και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας, δηλαδή γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά κθέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Ας πούμε. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο, αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασίμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμίνι, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

Σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδί Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδί, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον ήχαση, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιικά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες ήχαση, Μπραήμις με Πετρόμπαιη, στράτεμα για να μην ευγεί από τη Μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς, που σένας εξορίσασι μέσα στου Νίκλου τα βουνά, μέσα στου Νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρότιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη, με το δάχτυλο, έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις, μην υπάρχει ασυνέχεια από τον έναν στον άλλον.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα, που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γωνέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

0: Έχεις βρει πουθενά καλύτερα από τη Μάνη?
1: Εγώ προσωπικά όχι.
0: Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Ναι.
0: Ναυτικός?
1: Όχι. Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ.
0: Τη γυναίκα πού τη γνώρισες?
2: Στο Κορυδάλλο του Πειραιά. Αλλά γνώρισε προηγουμένως την πεθερά μου εκεί πέρα. Προχώρησε η κατάσταση.
0: Τι είναι τα λαλάκια?
3: Οι τηγανίτες. Οι γανίτες λέμε αυτά τα στριφτά εμείς, και τις φτιάχνουμε τις ημέρες των Χριστουγέννων, όχι κάθε φορά.
0: Τι πρέπει να κάνω πριν φύγω από τη Μάνη?
2: Εσύ?
0: Ναι. Πριν έρθω εδώ, η αρχισυντάκτρια μου έλεγε συνέχεια κορώνι μου και κορώνι μου. Τι είναι, από πού προέρχεται αυτό?
1: Δείγμα αγάπης. Δείγμα αγάπης.
0: Όπως λέμε αγαπίτσα μου.
1: Μπράβο.
0: Κορώνι μου.
3: Δεν είναι του βασιλιά η κορώνα όμως, Είναι η κορώνα του ματιού. Όταν λέει ο άλλος κορώνι μου, εννοείται ότι σ' αγαπάει όπως την κόρη του ματιού.
0: Σε φιλάω στα τα μάτια μου, που λέει.
3: Ναι.
0: Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει κάποιος?
2: Να είναι ο εαυτός το πραγματικός. Να μην είναι έχει υπονοούμενα και να μην αποσκοπεί κάπου ιδιών όφελος. Κατάλαβες αυτά.
0: Να είναι αληθινός.
2: Ναι, είναι αυτό που σου είπα. Προηγουμένως το είπα.
3: Δεν έχει αξία το δώρο. Έχει αξία αυτός που σου το δίνει και πώς σου το δίνει.
0: Μπράβο. Πολύ μ' άρεσε αυτό.
3: Ναι.
0: Έτσι είναι το σωστό.
3: Έτσι είναι το σωστό. Αξία έχει το δώρο. Όσο φτωχός κι αν είσαι, ό,τι αν είσαι, μπορείς, δεν έχω στο κάτω-κάτω.
0: Έχεις και εσύ πύργο εδώ?
3: Είχα, τον γκρέμισα.
0: Γιατί?
3: Τα χρονική είναι. Μόλις ήταν ο μεγάλος ο αδερφός μου, κάπου έβαζε και υγρασία, αλλά η μάνα μου ρίχτε τον κάτω για να καλύψουμε την υγρασία να μην πίνει.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
3: Πόσο με κάνεις?
0: 77.
3: Βάλε 10 ακόμα.
0: 87.
3: Τον άλλο μήνα 25, το αλουμινό κλείνω το 86.
0: Το μυστικό σου?
3: Το μυστικό μου, έκοψα το τσιγάρο νύχτα να μεθύσω. Μπορώ να σου πω, στη ζωή μου μπορεί να έχω μεθύσει 2 φορές. Πίνω το κρασάκι. Αλλά μέχρι εκεί που σηκώνει. Εφήρμασα το περπάτημα. Εκείνο το οποίο εύχομαι εγώ και έχω πει στα παιδιά μου. Εάν κοιμηθώ και δεν ξυπνήσω, θέλω να με πάτε χορεύοντας. Όχι να κλαίτε.
0: Βρήκαμε και τον ιδιοκτήτη του υψηλότερου πύργου, μάλλον σε ολόκληρη τη Μάνη. Όπως εύκολα θα διαπιστώσετε αν βρεθείτε εδώ, τίποτα άλλο δεν δεσπόζει τόσο επιβλητικά όσο ο πύργος του Παντελεάκου. Ένας από τους πιο καλά διατηρημένους πύργους σε ολόκληρη τη Μάνη. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1811 και ολοκληρώθηκε το 1835, αντανακλώντας την ισχύ και το γόητρο μιας από τις παλαιότερες οικογένειες της περιοχής. Μια τοπική διήγηση, μάλιστα, θέλει το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να συνάντησε εκεί τους οπλαρχηγούς της προσιλιακής Μάνης λίγο πριν την έναρξη της Επανάστασης του 1821.
4: Τακ, εκεί είμαστε. Εντάξει, θα πρέπει να λίγο κασκαντέρ. Σαμανιάτης. Όπο, φίλε, δεν έχουν ξαναγίνει.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά, Action Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: all then.
1: Dette Superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
2: Det ingenting med deg som skulle tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det
3: her. Det høres farlig ut.
2: Du trenger ikke sjokke sånn. Vi har en jobb å gjøre.
4: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
5: Απλώς υπέροχη. Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι,
0: καλημέρα Μετάλλικα, Δημήτρη. Με Μετάλλικα ξεκινήσαμε.
1: Ναι, πολύ.
0: Αυτοί είχαν συναυλία πριν από κανένα δύο μήνες, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι, που έγινε ποπά.
0: Που έγινε χαμός. Και είχα ρωτήσει κάποιο τώρα, νεαρό παιδί. Πήγες ρε εσύ, του λέω. Πήγαν όλοι, πήγες. Και μου λέει, όχι, αυτό είναι για τους πεντάρδες, δεν είναι για μας.
1: Έλα, είχε πολύ νεαρούς. Γιατί τώρα μας το κάνουν αυτό.
0: Και τώρα σου λέω τι μου είπε, τώρα ξέρω εγώ. Σιγά, λέει, μην πάζουμε μετά.
1: Αυτό το χάσμα γενναιών είναι.
0: Είναι παλιοί τώρα αυτοί.
1: Να ξέρεις.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Καλημέρα λοιπόν. Όλα καλά. Ο Ανάργυρος και η Αναργυρούλα γιορτάζει σήμερα.
1: Των Αγίων Αναργύρων και Θαυματουργών σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Βοήθειά μας.
0: Βοήθειά
1: μας. Μεγάλη γιορτή.
0: Η Αγία Ανάργυρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Okay.
1: Έχει νηστεία πριν των Αγίων Αναργύρων.
0: Έχει.
1: Έχει νηστεία πριν των Αγίων Αναργύρων.
0: Πάλι, κι άλλοι.
1: Όχι πριν των Αγίων Αναργύρων, να έχει νηστεία. Είναι από τις λίγες γιορτές που κρατάς νηστεία μέχρι να έρθει τον Αγίων Αναργύρων.
0: Okay. Διατροφή δηλαδή.
1: Νηστεία. Κανονική νηστεία, όχι διατροφή.
0: Δεν τρως λάδι, τι νηστεύεις, μόνο το πασχαλινό ή νηστεύει και το λάδι.
1: Όχι, πασχαλινό, πασχαλινό, κανονικά, κανονική νηστεία.
0: Τυρί, τρως.
1: Αλήθεια.
0: Όχι,
1: Κανονικά όχι, αλλά λίγο τυράκι.
0: Αλλά λίγο τυράκι, καλά. Τέτοια νηστεία, ξέρω κι εγώ.
1: Έλα, εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία, παιδιά. Λοιπόν, δεν έχουμε μεγάλες ειδήσεις σήμερα.
1: Ναι.
0: Στα στενά εκεί πέρα πλακώνονται πάλι, αλληλοβομβαρδίζονται. Υπάρχει συμφωνία, υπάρχει και χειρία και βομβαρδίζονται.
1: Εγώ δεν σου κρύβω ότι αυτό το οποίο σκέφτομαι για το, αυτό το οποίο παρακολουθούμε να συμβαίνει στο Ορμούς είναι το γεγονός πως έχει προσαρμοστεί όλος ο κόσμος. Έχει προσαρμοστεί σε μία πραγματικότητα, η παγκόσμια οικονομία έχει προσαρμοστεί. Η διαμάχη η οποία υπάρχει προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει ιδιαίτερα στο θέμα μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Πώς αλλάζουν τα πράγματα, πώς προσαρμόζονται τα πράγματα. Γενικά, δεν στο κρύβω. Δηλαδή,
0: εντάξει,
1: με πόλεμο και έχουμε φτάσει στα $73 το βαρέλι.
0: Ναι, ναι, πέφτει, ναι.
1: Πέφτει η τιμή. Με πόλεμο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, θα τα πούμε πιο μετά. Θα έχουμε και κάτι αναλυτές να μας αναλύσουν τα αυτά που δεν αναλύονται, αλλά τέλος πάντων. Το άλλο είναι το πολιτικό σκηνικό μέσα, θα το πούμε και αυτά. Πλακώνονται οι δικοί μας εδώ πέρα μεταξύ τους.
1: Και,
0: και η μεγάλη, ας πούμε, ανθρωπιστική τραγωδία που γίνεται στη Βενεζουέλα. Αυτή, τρομερό δηλαδή. Οι εικόνες που φτάνουν σιγά-σιγά. Γιατί ξέρεις, υπήρχαν περιοχές ολόκληρες οι οποίες δεν υπήρχε καν πρόσβαση. Δηλαδή δεν υπήρχαν ανοιχτοί δρόμοι να φτάσεις εκεί. Όχι να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Όχι να τους βοηθήσουν να ξεθάψουν αν είναι κανείς ζωντανός από κάτω. Δεν μπορεί να φτάσει, έχουν γκρεμιστεί οι δρόμοι, γεφύρια, τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που γίνει σε αυτή τη χώρα και σε αυτούς τους κακόμερους ανθρώπους που τους βρήκε εκεί.
1: Πάμε, Δημήτρη, ο φτωχός και η μοίρα του.
0: Σκάβουν με τα χέρια, δεν, οι σωστικά συνεργεία δεν φτάνουν, όπου φτάνουν, πού να πρωτοπάνε. Ολόκληρα συγκροτήματα πολυκατοικιών, βλέπουμε εδώ τα πλάνα και έχουν καταρρεύσει σαν. Είναι σαν τραπουλόχαρτα που είναι το ένα δίπλα στο άλλο και παίζαν. Βλέπεις τις σκεπές των πολυκατοικιών, η μία δίπλα στην άλλη. Ήταν κόσμος από κάτω. Λοιπόν.
1: Μου έκανε εντύπωση ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα. Το είδες, είμαι σίγουρη, το είδαν και οι τηλεθεατές μας. Αυτό με τη γιαγιά και τον παππού που γίνεται ο σεισμός και σηκώνεται ο παππούς. Η γιαγιά δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Ναι.
1: Είναι κατάκητη. Είναι στο σπίτι, κάθεται στην καρέκλα, δεν μπορεί να περπατήσει. Εκείνη τη στιγμή μιλάμε ότι γίνεται ο σεισμός. Κουνιέται το σύμπαν.
0: 7,5 δηλαδή, δεν
1: παίξει. Φαντάζομαι τώρα 7,5 ρίχτε. Και ο παππούς αντί να φύγει, αντί, σηκώνεται όρθιος μπροστά στη γιαγιά. Και αυτό το πλάνο τώρα για παράδειγμα που βλέπουμε είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα θαύμα στα ερείπια, κυρίες και κύριοι. Είναι το μωράκι το οποίο βρέθηκε 32 ώρες μετά.
0: Είναι αυτό το παράθυρο το περίφημο, ρε παιδί μου, που λένε, το χρυσό παράθυρο που λένε. Οι πρώτες 48 ώρες, αν προλάβεις, θα τους βρεις τους ανθρώπους. Όσοι είναι ζωντανοί, αν υπάρχει μέρημνα, συνεργεία, να σκάψουν άνθρωποι, αυτό τρόπος, θα τους βρεις. Μετά αρχίζει και μειώνεται πάρα πολύ η πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Πάντα στους σεισμούς εμφανίζονται κάτι θαύματα, ας πούμε, 2 μέρες, 3, 5 μέρες μετά, 6 μέρες. Αλλά η πλειοψηφία δυστυχώς. Είναι, αν είναι να σωθεί, θα σωθεί τον πρώτο καιρό. Τέλος πάντων. Προσπαθούμε και πρέπει να μαζέψουμε και εδώ, δηλαδή κάτι να στείλουμε.
1: Αυτές οι ιστορίες. Να έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Κάτι να στείλουμε.
1: Θα έπρεπε ήδη, φαντάζομαι, εντάξει, να έχει κάτι, κινητοποιηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γίνονται προσπάθειες, δεν ξέρω. Αλλά τι να πρωτοκάνεις αυτή τη χώρα τώρα που όπου φτωχός και η μοίρα του. Λοιπόν, για κάτσε εδώ τώρα.
1: Οι ιστορίες των διασώσεων είναι συγκλονιστικές.
0: Πάμε να δούμε, Ανδριανά.
1: Ναι, ναι.
0: Να συνδεθούμε με Καράκας, με τον πατέρα Αντώνιο. Νάτος.
1: Σωτήριο.
0: Πατέρα Σωτήριο. Σωτήριο. Πατέρα Σωτήριος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, πατέρα Σωτήριε.
1: Καλημέρα, πάτερ.
2: Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλό βράδυ σε εμάς ακόμα.
0: Είστε ιερατικός προϊστάμενος του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καράκας.
2: Μάλιστα.
0: Νέος άνθρωπος είστε. Πόσο χρόνο είστε, αν επιτρέπετε?
2: Είμαι μεταξύ 20 και 30.
0: Για πείτε μας τώρα, πατέρα Σωτήριε.
1: Να είστε καλά, πατέρα Σωτήριε. Βοήθειά σας.
0: Δώστε μας μια μικρή περιγραφή καταρχήν. Τι γίνεται εκεί, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
2: Κοιτάξτε, σήμερα, αύριο μάλλον, σε εμάς θα ξημερώσει η τέταρτη μέρα μετά τον σεισμό.
0: Ναι.
2: Οι καταστάσεις εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν ξέρουμε από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Όπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, υπάρχουν πολλά συντρίμμια, υπάρχουν πάρα πολλά θύματα και υπάρχουν και χιλιάδες αγνοούμενοι. Έχουν καταστραφεί πολλά πράγματα, πολλά κτίρια, καταστήματα, σπίτια, στη Λαγουάιρα, μέσα στο Καράκας. Ναι. Και προσπαθούμε όλοι, και οι ιερείς όλων των θρησκειών και των δογμάτων, και όλοι, γενικότερα οι πολίτες της Βενεζουέλας, να στηρίξουμε όσο μπορούμε. Συγκεκριμένα εγώ, σαν ιερέας, σαν ορθόδοξος ιερέας της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα και τη φιλόπτωχα αδελφότητα, σήμερα ξεκινήσαμε να μοιράζουμε ανθρωπιστική βοήθεια με τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας, του Μητροπολίτου Μεξικού κυρίου Ιακώβου. Πήγαμε σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες, σε νοσοκομεία, επισκέφθηκα σήμερα. Να φανταστείτε, γύρισα πριν από μισή ώρα και είχα το φόβο εάν θα προλάβω να είμαι στην εκπομπή σας. Ναι. Είχαμε πάει να μοιράσουμε ρούχα για μωρά παιδιά, διότι δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Μέσα σε αυτά τα συντρίμμια γεννήθηκε και ένα παιδί.
0: Ναι, γεννήθηκε, ναι, το είδαμε.
2: Είναι πολύ λίγες ώρες.
1: Ένα παιδάκι.
0: Ναι. Αυτά είναι θαύματα. Τώρα, ναι, πείτε μου κάτι, ο πληθυσμός είναι έξω από τα σπίτια του? Δηλαδή, ή απλώς όσοι έχουν γκρεμιστεί το σπίτι είναι έξω?
2: Όχι, έχουμε αρκετό κόσμο έξω από τα σπίτια τους. Έχουμε, ας πούμε, για πολλούς Έλληνες, αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μου, δηλαδή μέσα στην κοινότητα, διότι εδώ υπάρχουν πολυόροφες πολυκατοικίες, 20 ορόφων, που πολλοί μένουν, άλλοι στο 15ο, άλλο στο 10ο, άλλο στο 20ο. Και δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Με αποτέλεσμα, η κοινότητα έχει ανοιχτούς χώρους, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πάρκινγκ. Έχουν έρθει εδώ, κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα, τώρα, όπως κοιτάω, βλέπω μια γυναίκα η οποία έχει ξαπλώσει στο πάτωμα με δύο σεντόνια. Άλλοι είναι εδώ στα τραπέζια και σε καρέκλες κοιμούνται.
1: Στην εκκλησία, μέσα στην εκκλησία, πατέρα Σωτήριε.
0: Και απ' έξω, η εκκλησία.
2: Πολλοί κοιμούνται στα σκαλοπάτια της εκκλησίας.
1: Στα σκαλοπάτια της εκκλησίας.
2: Τώρα φύγανε μόνο και μόνο για να μπορέσω να είμαι στην εκπομπή σας, για να μην φαίνονται στο πλάνο και να μην ενοχλούμε. Θα ξαναπάνε μόλις θα φύγω.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Καταρχήν, εκεί είναι ζέστη τώρα. Τουλάχιστον μπορούν να κοιμηθούν έξω οι άνθρωποι, έτσι?
2: Όχι ακριβώς. Υπάρχει μια ψύχρα.
0: Α, ναι. Πείτε μου κάτι. Ναι. Εκεί τώρα οι πληροφορίες που έχετε πιο πολλές από εμάς, προφανώς, μιλούν για 50.000 αγνοούμενους.
2: Και παραπάνω. Και παραπάνω. Μόνο στη Λαγουάιρα, που είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Βενεζουέλας, έχουν πέσει πάνω από 200 κτίρια. Φανταστείτε λοιπόν, 20 όροφα κτίρια, και όχι μόνο, έχουν πλακώσει πόσο κόσμο. Ναι. Φανταστείτε στο Καράκας, φανταστείτε στο Μπαρκισιμέντο, στη Βαλένσια.
0: Τώρα, αυτές είναι πόλεις, επειδή δεν έχουμε πλήρη εικόνα της γεωγραφίας της χώρας. Είναι μακριά η μία από την άλλη, δηλαδή το Καράκας από την Λακουάιρα που λέτε, είναι κοντά, είναι μακριά, είναι δίπλα? Πόσο είναι, για να καταλάβουμε και το
2: έργο. 30 λεπτά είναι με το αυτοκίνητο.
0: 30 λεπτά. Ναι.
1: Και αυτά τα οποία μαθαίνετε εσείς, εμείς, για παράδειγμα, έχουμε μια πληροφορία ότι δυστυχώς οι νεκροί έχουν ανέλθει περίπου στους 1.500. Από αυτά τα οποία μαθαίνετε εσείς, από αυτά τα οποία ακούτε εσείς, φανταζόμαστε ότι δυστυχώς ο απολογισμός αναμένεται τραγικός, πάτερ.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ο χρόνος.
1: Ο χρόνος.
2: Ο χρόνος είναι αντίπαλος. Διότι ξημερώνουμε τέταρτη μέρα. Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος κάτω από τσιμέντα και κάτω από οτιδήποτε τον έχει καταπλακώσει, χωρίς νερό, χωρίς τίποτε. Ξέρετε, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα είναι το εξής. Ζούμε στην Ελλάδα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, με νομοθεσίες, με κράτος, με όλα. Εδώ στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ναι. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει αστυνομία. Εδώ τα κτίρια είναι φτιαγμένα με την προδιαγραφές του 1960. Γιατί είναι μια πανφτωχή χώρα. Όπως είπατε κι εσείς, δεν υπάρχουν μηχανήματα. Ο λαός έχει αγανακτήσει. Έχει έρθει σε σύγκρουση με την αστυνομία. Δεν υπάρχουν μηχανήματα, δεν υπάρχουν γερανοί να σηκώσουν τα τσιμέντα. Βλέπεις γονείς με τα ίδια τους τα χέρια να σηκώνουν τα τσιμέντα για να βρουν τα παιδιά τους από κάτω, τα οποία ακούνε και κλαίνε.
0: Τα ακούνε τώρα
2: δεν
0: τα παιδιά.
2: Μπορεί να χωρέσει στο, δεν μπορεί να χωρέσει στο μυαλό ενός Ευρωπαίου πολίτη πώς είναι η κατάσταση εδώ. Στην Ελλάδα, σε μια αντίστοιχη περίπτωση, περιμένουν αποζημιώσεις από το κράτος, περιμένουν στήριξη. Εδώ δεν θα υπάρξει τίποτα από αυτά. Εδώ χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τις δουλειές τους, η εγκληματικότητα θα αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και δεν υπάρχει καμία στήριξη από πουθενά. Η μόνη στήριξη που έχουμε τώρα είναι από άλλες χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την Πορτογαλία. Σήμερα το πρωί κατέφτασαν εθελοντές από το Περού, όπου αυτοί μόλις τελειώσει το έργο τους θα φύγουν. Μετά είναι το αποτέλεσμα τι
0: τα γίνεται. Τα σωστικά συνεργεία μετά. Τώρα λέτε να πάνε να σκάψουν, να προσπαθήσουν να βρούνε. Αυτά. Μετά είναι. Τρόφιμα, ναι. Φαγητά, φάρμακα, αυτά. Τα νοσοκομεία σε τι κατάσταση είναι, πατέρα?
2: Άθλια. Εγώ επισκέφθηκα σήμερα νοσοκομείο. Λοιπόν, ακούω γιατρούς να λένε ότι έχουν να φάνε 2 και 3 μέρες. Γιατρούς. Ναι. Γιατί δεν έχουν χρόνο. Εμείς μαζί με τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας και όπως σας είπα έχουμε ξεκινήσει ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα μοιράσαμε 90 μερίδες φαγητό. Αύριο μετά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία θα διαβαστεί και ευχή κατά του σεισμού και παρηγορίας του σεισμοπαθής, θα φύγω για να, με τους συνεργάτες μου να πάω στο Υπουργείο Θρησκευμάτων, όπου εκεί μαζεύουν και κάποια είδη πρώτης ανάγκης. Mm. Να σημειωθεί ότι προσφέρθηκαν πολλοί ιερείς και αρχιερείς της Μητροπόλεως μας, προσέφεραν τον μισθό τους, ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε αυτά τα τρόφιμα. Αυτά τα τρόφιμα δεν μας τα έδωσε κανένας, τα αγοράσαμε εμείς. Με τους μισθούς μας. Δεν υπήρχε καμία στήριξη από πουθενά.
1: Και εμείς να μπορούσαμε ενδεχομένως, δεν ξέρω, μέσω της Εκκλησίας ή με κάποιον τρόπο να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το...
2: Φυσικά, και αυτή είναι η παράκληση που κάνω προς τον ελληνικό λαό. Να στηρίξουν την ομογένεια και όχι μόνο. Ξέρετε, να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ως Έλληνας ιερέας που ζω στη Βενεζουέλα, υπάρχει μία λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο που δεν υπάρχει ούτε στα ισπανικά ούτε σε καμία άλλη λέξη και λέγεται φιλότιμο. Έτσι λοιπόν, παρακαλώ όλους τους Έλληνες με το φιλότιμό τους να στηρίξουν και την ομογένεια που απαριθμούμε περίπου 5.000 Έλληνες και να στηρίξουμε και τον κόσμο εδώ πέρα. Υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί της Μητροπόλεως Μεξικού, της ελληνικής κοινότητος. Πολλοί μπορούν να μας βρούνε και να μας στηρίξουν. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Εγώ πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και δεν βρήκα ούτε ένα μπουκάλι νερό. Τα είχαν πάρει όλα.
0: Είναι και αυτό τώρα, ότι και λεφτά να έχεις που λέει ο λόγος, ότι δεν χρειάζεται. Υπάρχει θέμα τώρα με την επάρκεια των τροφίμων και των φαρμάκων, έτσι.
2: Ναι. Φυσικά, η Βενεζουέλα ανέκαθεν είχε πρόβλημα με το νερό. Ξέρετε, εμείς εδώ δεν έχουμε σωλήνες που έρχονται στα σπίτια μας. Έρχονται, πληρώνουμε και έρχονται και μας γεμίζουν τα δοχεία για να γεμίσουν τις δεξαμενές.
1: Δεξαμενές.
2: Ναι.
0: Καλά τώρα. Τώρα δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει... Να σας πω κάτι. Υπάρχουν περιοχές εκτεταμένες στην επαρχία, ας πούμε, που λένε ότι δεν έχει καταφέρει να φτάσει ούτε καν να δούνε την κατάσταση στα συνεργεία.
2: Ναι, κοιτάξτε, στη Λαγουάιρα είναι τα περισσότερα προβλήματα. Δυστυχώς, η αστυνομία δεν μας επιτρέπει την είσοδο. Μάλιστα, έχει εξαγριωθεί πολύ ο λαός με την αστυνομία. Υπάρχουν πολλά επεισόδια. Εγώ σήμερα ήταν να πάω στη Λαγουάιρα, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξα το πρόγραμμά μου. Δεν μπόρεσα να πάω.
0: Γιατί δηλαδή λένε μην πας εκεί, για ποιο λόγο, ή δεν εξηγούνε καν?
2: Κοιτάξτε, όχι. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι το ότι οι ειδικοί μας έχουν πει να μην εφησυχάζουμε. Ακόμα υπάρχουν αρκετοί μετασεισμοί. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, είσαι έναν μετασεισμό. Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος για τσουνάμι, που λένε από την Καραϊβική είναι αρχή. Λοιπόν, και φυσικά το ότι ο κόσμος, ναι μεν θέλει να βοηθήσει, αλλά υπάρχουν τα σωστικά συνεργεία, τα οποία ενδεχομένως η παρουσία μας να τους δυσκολεύει.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Και φυσικά ένας πολύ μεγάλο, ένας άλλος λόγος είναι ότι η μεγάλη εγκληματικότητα. Εγώ σήμερα καθώς πήγαινα στο νοσοκομείο,
0: ναι,
2: εδώ κοντά στην Φλωρίδα, σταματήσαμε στα φανάρια επειδή βλέπαν τις σκούτες κλπ. Θέλαν στο φανάρι να μας ανοίξουν το αυτοκίνητο να πάρουν το τρόφιμα. Και ευτυχώς ήταν κλειδωμένο.
1: Α, για
2: το
1: να
2: αυτοκίνητο.
1: Πάρουν τα τρόφιμα.
0: Να πάρουν τα τρόφιμα τώρα, τι λες.
1: Φαντάσου τώρα τι
2: βλέπετε,
1: γίνεται.
2: Εμείς εδώ ζούμε καταστάσεις που ούτε τους τα χωράει ο ελληνικός νους.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, πατέρα Σωτήρη.
0: Και είμαστε και μέχρι την Μουρμούρα εμείς εδώ. Και είμαστε και μέσα
2: αυτό λέω. Ο Έλληνας κλαίει πάνω στο ψωμί που τρώει. Εμείς εδώ δυστυχώς δεν έχουμε ούτε ψωμί να κλάψουμε πάνω του.
0: Ναι. Τώρα εσείς δηλαδή για να συγκροτηθεί η χώρα, το βλέπετε και μακρύ και δύσκολο πράγμα, έτσι.
2: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, πριν από λίγους μήνες η Βενεζουέλα δοκιμάστηκε ξανά.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να μπω στα πολιτικά.
0: Ούτε εμείς. Τώρα ο σεισμός έχει σημασία.
2: Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει. Βλέπετε τώρα ο σεισμός. Θα κάνει πολλά χρόνια η Βενεζουέλα για να ανακάμψει. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε τις προσευχές όλων σας. Ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τη Βενεζουέλα. Διότι να ξέρετε κάτι, εμείς σαν ελληνική κοινότητα, εάν δεν είχαμε τη στήριξη από την Ελλάδα, δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε. Να σημειωθείτε ότι με το λίγα λεπτά αφού έγινε ο σεισμός, δύο στελέχη της ελληνικής πρεσβείας κατέφτασαν εδώ στην ελληνική κοινότητα να δούνε πώς είμαστε.
0: Ναι. Το θέμα είναι να υπάρξει και κάποια βοήθεια πρακτική, δηλαδή να σας βοηθήσουν με κάποιο τρόπο να είστε όρθιοι για να βοηθήσετε και στους υπόλοιπους δηλαδή. Αλλά βασικά τη ζωή σας.
2: Αυτό είναι στην δική σας ευκαιρία από τα κανάλια. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που εμείς βγαίνουμε. Αν μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, πατέρα Σωτήρια. Θα κάνουμε πραγματικά
2: γιατί
1: ό,τι μπορούμε.
2: Γιατί εμείς δυστυχώς με άδειες τσέπες προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πάντες.
1: Λοιπόν, διαβάζω, η Ιερά Μητρόπολη του Μεξικού έχει 500.000 πιστούς.
0: Ναι.
1: 500.000. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, πατέρα Σωτήρια.
0: Είναι όλη η Κεντρική Αμερική.
2: Το εντυπωσιακό δεν είναι απλά ο πληθυσμός. Αλλά η Ιερά Μητρόπολη Μεξικού έχει στη δικαιοδοσία της 49 χώρες. Ένας Μητροπολίτης για 49 χώρες. Το Μεξικό, ο Παναμάς, η Κολομβία, η Βενεσουέλα, όλα τα νησιά της Καραϊβικής και όλες οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Κωνσταρίκα. 160 ενορίες. Δηλαδή δεν έχουμε όπως είναι στην Ελλάδα η κάθε ενορία δίπλα-δίπλα. Η διπλανή ενορία τώρα σε μένα είναι στη Βαλένσια. Είναι 3 ώρες μακριά από εδώ.
1: 3 ώρες δρόμο.
0: Ναι.
2: Εγώ τώρα, ας πούμε, που θα πρέπει να φύγω την άλλη εβδομάδα για την Κολομβία, παίρνω το αεροπλάνο. Για να πάω από τη μια νωρί στην άλλη, δεν πάω με το αυτοκίνητο.
0: Να πας από
2: τη
0: μια εκκλησία που λειτουργεί στην άλλη, ας πούμε, πας με το αεροπλάνο.
2: Φυσικά.
0: Ναι.
2: Φυσικά. Και αυτές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
0: Βέβαια.
2: Να φανταστείτε τώρα ο Μητροπολίτης μας από το Μεξικό θέλει να έρθει εδώ πέρα, αλλά το αεροδρόμιο.
0: Είναι κλειστό.
2: Το Σίμον Μπολίβαρ είναι κλειστό.
0: Δεν μου λέτε κάτι, να σα πω. Εκεί αντισυσμικό κανονισμό, α πούμε, στα κτίρια. Να μην πέφτουν, ρε παιδί, σαν τσιγαρό, λες και είναι από τσιγαρόχαρτο. Δεν υπάρχει. Ο καθένας χτίζει ό,τι του ήρθε, ας πούμε, όπως του ήρθε.
2: Κύριε Καμπουράκη, σας είπα και πριν, τα κτίρια είναι με προδιαγραφές του 1960. Μιλάμε για μια φτωχή χώρα. Θέλετε να σας πω πόσος είναι ο μισθός τον μήνα. 150 δολάρια.
1: Ο μισθός.
2: Και εγώ σήμερα... Ο μισθός, ο μηνιαίος. Και εμείς σήμερα που πήγαμε και μαζέψαμε τρόφιμα, δώσαμε 500 δολάρια, 520. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος με έναν μισθό Βενεζουέλας δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Οπότε πώς
0: και τώρα να του πες και το σπίτι, να χάσει και τη δουλειά.
2: Έχει καλά κτίρια.
0: Μα ναι τώρα. Λοιπόν.
1: Όπου φτωχός και η μοίρα του.
0: Πατέρα Σωτήρη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, ζητάμε τις προσευχές σας από τον ελληνικό λαό και τη στήριξή του και πνευματικά και πρακτικά όσοι μπορούν. Ναι. Στηρίξτε την ομογένεια. Μην ξεχνάμε, οι Έλληνες δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε εδώ 5.000 Έλληνες στη Βενεζουέλα που στηρίζονται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και να ευλογεί και τη Βενεζουέλα.
0: Να ξέρετε κάτι πάντως. Παρά το ότι ξέρω ότι έχετε δουλειά τώρα, έχετε ανθρώπους που κλαίνε και φωνάζουν τώρα και. Να βγαίνετε. Να βγαίνετε αν σας καλούν. Διότι. Μόνο τότε, αν σας ακούσει κάποιος, καταλαβαίνει την πραγματική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα και
2: ένα τελευταίο θα
0: πάει να βοηθήσει.
2: Εγώ σήμερα που επισκέφθηκα ένα πάρκο, συνάντησα ένα παιδί. Περίπου αυτό ήταν 6-7 χρονών. Το ρώτησα πού είναι ο πατέρας σου, δεν ήξερε. Πού είναι η μητέρα σου, δεν ήξερε. Ρωτάω τους αστυνομικούς, γιατί σε κάθε πάρκο που υπάρχουν σεισμοπαθείς υπάρχουν αστυνομικοί. Και μου είπαν ότι πάτερ, αυτό το παιδί, οι γονείς του σκοτώθηκαν. Είναι μόνο του και αυτή τη στιγμή περιμένουμε πότε η πρόνοια θα το αναλάβει.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο αυτό λέω.
1: Λοιπόν, θα είμαστε δίπλα σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα είμαστε σε επαφή και έχει δίκιο ο Δημήτρης. Ναι, να βγαίνετε.
0: Να βγαίνετε. Και... δηλαδή, αν σας καλούν στα κανάλια, στα αυτά, να βγαίνετε. Διότι, αν σας ακούσει κάποιος, καταλαβαίνει πλήρως. Και εκεί που θέλει να βοηθήσει.
2: Το προσπαθούμε. Το προσπαθούμε. Ναι. Όσο μπορούμε, το προσπαθούμε.
0: Να είστε καλά, πατέρα.
1: Και να έχετε δύναμη. Εσείς. Να έχετε δύναμη.
2: Ο Θεός να είναι μαζί σας και ενισχύει το έργο σας.
0: Να σας πω κάτι. Τρόπο επικοινωνίας για ποιο πράγμα, Αναστασία. Ότι...
1: όποιος θέλει να βοηθήσει, όποιος θέλει... Πατέρα Σωτήρη, πώς μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει, μας βλέπει αυτή τη στιγμή, να έρθει σε επαφή μαζί σας, να βοηθήσει από εδώ, από την Ελλάδα. Πώς μπορεί?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα emails που μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ιερά Μητρόπολη, υπάρχουν τα social media και της ελληνικής κοινότητας και της Μητροπόλεως και στο Facebook και στο Instagram, παντού πλέον με την τεχνολογία μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να δοθούν τα IBAN και να κατευθούν η ενίσχυση των ανθρώπων.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό που μας λέτε είναι ότι με βάση, ας πούμε, την οικονομική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα και 50 και 100 ευρώ να βάλει κάποιος, είναι για τη Βενεζουέλα ένα ποσό, ας πούμε, που είναι σημαντικό.
1: Ένας μισθός.
2: Αστειεύεστε. Εμένα μου έστειλαν από την Ελλάδα 20 ευρώ και μου λένε, πάτερ, συγγνώμη, δεν είχα παραπάνω. Και όμως αυτά τα 20 ευρώ, όταν του είπα του ανθρώπου πώς αξιοποιήθηκαν, δεν το πίστευε. Γιατί στην Ελλάδα 20 ευρώ δεν είναι τίποτα πλέον. Δεν πίστευε πώς αξιοποιήθηκαν τα 20 ευρώ.
0: Ναι, όχι, για πείτε δηλαδή, με 20 ευρώ τι θα πάρετε εσείς εκεί. Έτσι για να καταλάβω, καταλαβαίνω τώρα γιατί το λέω αυτό.
2: Με 20 ευρώ εμείς είχαμε πάρει για ένα παιδί παπούτσια, παντελόνι, μπλούζα. Δηλαδή τον ντύσαμε άπασα αυτό το παιδί. Με 20 ευρώ.
0: Με 20 ευρώ.
2: Μάλιστα. 20 ευρώ, που ξέρω ότι στην Ελλάδα δεν φτάνουν αυτά.
0: Τι να φτάσουν.
2: Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: 100 ευρώ κάνουν τα παπούτσια. Και 80 και 100 ευρώ κάνουν τα παπούτσια εδώ.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας να ενισχύσει την ελληνική κοινότητα και την Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Μεξικού, κυρίες και κύριοι, όλοι όσοι ενδιαφέρεστε και στο διαδίκτυο. Βάλτε στο Google το Ιερά Μητρόπολη Μεξικού. Το έχω εγώ εδώ μπροστά μου, το βλέπω. Και στα κοινωνικά δίκτυα, και στο Facebook και στο Instagram. Όλοι όσοι θέλετε να βοηθήσετε, είναι έκκληση πρώτα απ' όλα από τον πατέρα Σωτήριο. Είναι έκκληση από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα. Φτάνουν και τα λίγα.
2: Και φυσικά υπάρχει και ο προσωπικός μου λογαριασμός που μπορεί όποιος θέλει να μιλήσει απευθείας μαζί μου για το πώς μπορεί να βοηθήσει.
1: Θα μας το πείτε αυτό, πατέρα Σωτήρη, σας παρακαλώ. Στο Facebook είναι.
2: Ναι, ναι, στο Facebook είναι.
1: Και πώς θα το βρούμε στο Facebook?
2: Στα ισπανικά γράφεται Σαλβαδόρ Απόστολος και στα ελληνικά Απόστολος Περέα. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου.
1: Ωραία. Το σημειώνω.
0: Λοιπόν,
1: Σαλβαδόρ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: γεια σας,
2: πάρα
0: γεια
2: σας. Πολύ.
0: Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο.
2: Να είστε καλά.
1: Να έχετε δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, είδες τι...
1: άστο.
0: Τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο τώρα να συμπληρώσετε το puzzle της εικόνας.

0: Πανοραμικές εικόνες αποτυπώνουν τον όλεθρο στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα κατεδαφισμένα, κτίρια ισοπεδωμένα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 920 θύματα, ωστόσο μαρτυρίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες κάτω από τα συντρίμμια οι διασώστες βρίσκουν μόνο νεκρούς. 3.360 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
1: En cuanto al parte del día de hoy, a esta hora, debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos.
0: Οι 50.000 αγνοούμενοι από τους φωνικούς σεισμούς εντείνουν την ανησυχία για τον τελικό αριθμό των νεκρών.
2: Thousands of people are presumed to be missing in that coastal sector of the country alone. We're now seeing international rescue teams, including volunteers from countries like Mexico and Brazil, come here to help and assist in that search and rescue effort.
0: Συγγενείς περισυλλέγουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα μέσα σε σακούλες. Οι εικόνες συγκλονίζουν. Βίντεο καταγράφει κατοίκους της Βενεζουέλας να λαιλατούν καταστήματα καθώς η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση.
3: Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre?
4: Francisca González.
3: Francisca González.
0: Διασώστες από όλο τον κόσμο καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βρουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια των κτηρίων. Ένας έφηβος ψάχνει για την οικογένειά του κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού του.
5: Conseguimos que sea bueno, ya así sino vitales, ya que lo que pasó es bastante devastador y bueno, nos encontramos con corazón estropeado, hermano.
0: Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές, την ώρα που το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Βενεζουέλας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
6: Τρομερό, όλεθρος, όλεθρος, κανονικός όλεθρος. Λοιπόν, όποιος μπορεί, παιδιά, έστω και λίγα χρήματα.
7: Όποιος μπορεί.
6: Να γίνουν τρόφιμα, να γίνουν κουβέρτες, να γίνουν εκεί μπάσκετ.
7: Τον πατέρα Σωτήριο θα τον βρείτε στο Facebook. Εγώ τον έκανα τώρα πριν από λίγο φίλο. Ναι. Τον πατέρα Σωτήριο, κυρίες και κύριοι, που μιλούσαμε λίγο νωρίτερα από την Βενεζουέλα. Ναι, ναι, ωραία να το κάνουμε αυτό. Σε πολύ λίγο και στην εκπομπή θα υπάρχει ακριβώς ποια είναι η ονομασία. Μας είπε Σαλβαντόρ Απόστολος στα λατινικά ή Απόστολος Περέα στα ελληνικά. Εκεί μπορείτε να βρείτε το Facebook του. Όποιος θέλει να βοηθήσει.
6: Να μιλήσετε μαζί, ούτως ώστε αν μπορεί να...
7: Και η πολύ μικρή βοήθεια είναι αρκετή από τη...
6: Λοιπόν, να είστε.
7: Και σημαντική.
6: Θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν, μην πάμε τώρα στα... Τι να πούμε τώρα.
7: Εντάξει,
6: λοιπόν, πάμε. Σαν σήμερα, παιδιά, έτσι να έχετε μια εικόνα. Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου, η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σημασία της έντεργης διάγνωσης των παιδιών με σοβαρές συγγενείς ασθένειες, διαταραχές που απαιτούν άμεση θεραπεία. Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς, άρες μάρες κουκουνάρες.
7: Στην Ουγκάντα είχαν σκοτωθεί, λέει, 18 μαθητές το 2011 και από τότε θεσπίστηκε αυτή η μέρα.
6: Στην Ουγκάντα. Ένας κεραυνός σκότωσε 18
7: ετών. Ένας κεραυνός. Και από 240.000 άνθρωποι λέει, πλήττονται από κεραυνούς. Το 10...
6: Το χρόνο.
7: Το χρόνο. 240.000 άνθρωποι.
6: 240.000. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά βλέπεις κάτι δελτία της μετεωρολογικής που λέει 5.000 κεραυνοί πέσανε χθες.
7: Ναι, ναι. Σε μια...

0: βγήκε με 7 μποφόρ να κάνει, λέει, ηλεκτροσυγκόλυση στην αυλή. Ναι. Ο άλλος είχε ανοίξει ένα μπάρμπεκιου. Εντάξει. Δηλαδή, με τον καιρό έχουμε θέμα στη Γαλλία. Έχουμε 74 πνιγμούς λόγω του καύσωνα.
1: Αυτοί πάνε και βουτάνε στις λίμνες στα ποτάμια.
0: Βουτάνε παντού. 74
1: τους
0: άνθρωποι.
1: Τους παίρνουν τα ποτάμια, τους σηκώνει και η λίμνη στο...
0: Ναι, λέγεται, ναι. Λέει, υπάρχει ένα φαινόμενο λόγω του καύσωνα που λέγεται υδροπληξία. 74 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν πνιγεί λόγω αυτού του φαινομένου. Λίμνες, όπως λες εσύ, μικρά ποτάμια, μικρές λίμνες. Μέχρι σε ιδιωτικές πισίνες υπήρξαν δυστυχώς πνιγμοί.
1: Ναι, δεν έχουν μάθει εκεί, ναι. Δεν έχουν ιδέα.
0: Ναι.
1: Ζορίζονται.
0: Λοιπόν,
1: μου έκανε εντύπωση η χθεσινή πάντως η Παριζιάνα που είχαμε εδώ πέρα από τη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Που όταν είπε ότι πριν από 2 χρόνια λέει εγώ με την κόρη μου, επειδή ξέρουμε από την Ελλάδα και επειδή το διαμέρισμά μας το χτυπάει ο ήλιος και έχει ζέστη, πήγαμε στη συνέλευση της πολυκατοικίας στο Παρίσι και είπαμε: παιδιά, θέλουμε να βάλουμε εμείς ένα air condition. Αλλά φαίνεται ότι οι κανονισμοί της πολυκατοικίας, επειδή το κουτί και τα λοιπά, πρέπει να γίνει να πάρει έγκριση. Το θεωρούσαν τελείως παράλογο, λέει, να βάλουν air condition.
0: Δεν έχω μάθει στις βόλες. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά όταν λέμε υπάρχει κλιματική κρίση, με συγχωρείς τώρα εγώ, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί και αυτοί που είναι, ας πούμε, και ανεπτυγμένοι. Όταν λες έχετε κλιματική κρίση, παιδιά, και έρχονται καύψονες και έρχονται... βάλει ένα αρκοντήσιο.
0: Τώρα πλέον θα αρχίσουν να βάζουν όλοι.
1: Στα νοσοκομεία τουλάχιστον.
0: Έχουμε καταδείξει...
1: Ούτε στα νοσοκομεία δεν έχουν αυτοί.
0: Ούτε στα νοσοκομεία. Φοβερό αυτό.
1: Καλά, και ούτε δεν έχουν και μπατζούρια.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Δεν έχουν και μπατζούρια.
0: Παραπάνε,
1: λέει, και πώς το λένε. Πάνε και... αυτό το κάνανε, παιδιά, οι γιαγιάδες μας στα χωριά. Εγώ το θυμάμαι. Ασβεστώνανε το καλοκαίρι τα τζάμια.
0: Τα τζάμια.
1: Τα τζάμια.
0: Όχι, εγώ αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Το ασβεστώνανε τα τζάμια. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου στο χωριό. Ειδικά τα τζάμια που έμπαινε ο ήλιος, που τα βάραγε ο ήλιος, φτάνει στην Ανατολή, ξέρω εγώ, ή ντάλα μεσημέρι που το βάραγε. Το ασβέστον εξωτερικά, ξέρω το λευκό, αντανακλάει και φεύγει.
0: Κρατάει.
1: Και τώρα το κάνουν στη Γαλλία και στη Γερμανία.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Πάνε και αγοράζουν, λέει, χρώμα εκεί, πλαστικό χρώμα σε άσπρο κυμολίας και ασβεστών τα τζάμια.
0: Απλά, τώρα να σου πω κάτι για το θέμα της κλιματικής κρίσης. Εντάξει, το βλέπουμε, το ζούμε, είναι αλήθεια. Αν στους Γερμανούς που τους έλεγαν ότι θα φτάσετε 50 βαθμούς, δηλαδή τώρα υπάρχει μία πρόβλεψη από το Κοπέρνικους,
1: ναι,
0: για 50 βαθμούς,
1: okay,
0: το πιστεύεις εύκολα. Δηλαδή λες, εντάξει, ναι, θα φτάσουμε 50 βαθμούς, ή λες, οκ, okay, υπερβολές. Η πρόβλεψη είναι 50 βαθμούς, αν είναι δυνατό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται.
1: Τι μας λένε τώρα, γιατί δεν ακούω.
0: Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να πάμε στην Αλεξάνδρα τη Μερακλείδη σε πολύ λίγο.
1: Α, μετά το διάλειμμα.
0: Μετά το διάλειμμα. Εντάξει, να πάμε, λοιπόν, στην Αλεξάνδρα. Και θα δούμε τώρα το διαγωνισμό, για να μην το ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, ο Καρόνης εδώ πέρα, ψυγειοκαταψύκτες, φούρνοι, πλυντήρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ανεμιστήρες, όλες οι λευκές συσκευές, απορροφητήρες και λοιπά, σκανάρετε εκεί και 36, πότε είναι 30, το άλλο,
0: 36 την άλλη είναι πότε τώρα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Κοντεύουμε. 28 έχουμε σήμερα, Κυριακή.
1: Την Τρίτη.
0: Την Τρίτη κληρώνει, κυρίες και κύριοι, 2.000 ευρώ. Εκεί αριστερά βάζετε την κάμερά σας, βάζετε το κινητό σας εκεί από την κάμερα. Θα σας βγάλει, θα οδηγηθείτε εκεί στο σκάνμι. Θα το πατήσετε και θα δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμμετέχετε στον διαγωνισμό από τον υπέροχο κύριο Καρόνη.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through with the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
3: Is this seat taken?
1: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
5: Brett did fly all the way out here.
6: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
7: Μήνας του μέλητος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Καλή σας μέρα. 7 παρατέταρτο σχεδόν είναι, 7:06:42.
1: Καλημέρα,
0: κύριε. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία προηγουμένως με τον πατέρα
1: Σωτήριο
0: από την Βενεζουέλα, τον εφημέριο εκεί της Εκκλησίας της Ελληνοορθόδοξης. Ένα νέο άνθρωπο, πολύ, πολύ παραστατικό, μας τα εξήγησε όλα. Κάνει έκκληση για βοήθεια. Είπε ότι με 10 και με 20 ευρώ εκεί αγοράζουν πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
1: 10 και 20 ευρώ είναι αρκετά, όχι απλά αρκετά για μια μικρή βοήθεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Μας περιέγραφε ότι, για να καταλάβετε, ο μισθός στη Βενεζουέλα είναι 150 ευρώ. Φανταστείτε τι μπορεί να αγοράσουν με 10 και με 20 ευρώ.
0: Δεν μπορούν να πάνε, ούτε νερό δεν βρίσκουν στο
1: σούπερ μάρκετ. Ούτε νερό. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε την έκκληση για βοήθεια. Πατέρα Σωτήριος, Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
0: Η αριθμή επικοινωνίας είναι κάτω. Τις έχουμε στο σούπερ.
1: Και βλέπετε
0: το Viber και το WhatsApp.
1: Και το WhatsApp.
0: Όποιος μπορεί, ό,τι μπορεί, παιδιά. Ό,τι μπορεί. Λοιπόν, είναι και 5.000 Έλληνες εκεί, έτσι, οι οποίοι προσπαθούν να αντέξουν κι αυτοί. Λοιπόν, για πάμε στην Αλεξάνδρα. Να δούμε. Γεια σου, Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλώς την. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, έτσι, να κοιτάμε ένα στον άλλο, να δούμε. Σε ακούμε.
2: Πάμε να δούμε το αστυνομικό δελτίο, τι έγινε από χθες το βράδυ, καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τις 12 το βράδυ στην Βαρυπόμπη, στο ρεύμα προς Λαμία. Ο οδηγός κινούνταν στο σημείο όταν πιθανότητα λόγω της ύπαρξης μιας διχάλας έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τείχιο. Το αυτοκίνητο, να αναφέρουμε, ξετράπη της πορείας του, τυλίχθηκε στις φλόγγες. Αμέσως ήρθε η πυροσβεστική στο σημείο. Αμέσως ήρθε και το ασθενοφόρο. Να φέρουμε όμως ότι ο άνδρας δυστυχώς δεν τα είχε καταφέρει, έχασε τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία του. Ωστόσο, γίνονται έρευνες αρμόδιες αρχές να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτό το αυτοκινητιστικό. Άλλο ένα στη λίστα.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Πού θα πάμε, στη Λευκάδα?
2: Πάμε να φέρουμε τραγική κατάληξη. Είχε μια 50χρονη από την Ιταλία, η οποία είχε έρθει και διακοπές στη Λευκάδα σε εστιατόριο, όταν τραυματίστηκε στο κεφάλι. Υπάρχουν σε συνθήκες, γίνεται έρευνα. Να φέρουμε ότι το λιμενικό έφτασε αμέσως στο σημείο. Το εστιατόριο κατέπλεψε στη Μαρίνα Λευκάδας. Ήρθε ασθενοφόρο, την πήρε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπίστωσαν το θάνατό της. Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λευκάδας, ώστε να δούμε κάτω ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή της καημένη.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Είχαμε και κάτι εμπρισμούς.
2: Πάμε να συνεχίσουμε με ένα δεξαμενόπλιο το οποίο έπαθε μηχανική βλάβη, που βρισκόταν ακυβέρνητο εχθές το βράδυ κοντά στην Ανολόνησο. Να φέρουμε ότι στο πλοίο βρισκόταν 17 μέλη του πληρώματος υπήκοε της Τουρκίας και μετέφερε περίπου 5.000 πετρέλαια. Να αναφέρουμε ότι κινητοποιήθηκε επιπλέον το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης αμέσως στο σημείο και ανέφερε ότι όσα πλοία βρίσκονται εκεί να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, αν χρειαστεί να βοηθήσουν, και ευτυχώς δεν είχαμε κάποια θαλάσσια ρήπανση.
0: Τώρα δεν είναι να παθαίνουν και τα δεξαμενόπλια. Αυτή είναι που είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ τώρα.
1: Θα μείνει εκεί αυτό, στην Αλαιόνισσο.
0: Λοιπόν. Ωραία.
1: Και να δούμε τι γίνεται με τον κρατικό μηχανισμό. Έχουμε αυξημένη ετοιμότητα.
0: Γιατί
2: είναι αυξημένη ετοιμότητα, καθώς από χθες, όπως είπαμε.
0: Ναι.
2: Κάναμε και το ρεπορτάζ υψηλός κίνδυνος νούμερο 4, ενώ κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου σημειώθηκαν 32 αγροδασκές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Στην Εύβοια, στην Αθήνα, στην Άρτα, στη Σαλαμίνα, στην Ελευσίνα. Και η πυροσβεστική εχθές προχώρησε σε 5 συλλήψεις για μέλη και παραβάσεις αντιπυρικής νομοθεσίας. Μεταξύ των περιστατικών ήταν που έκαναν αγροτικές με γεωργικά μηχανήματα, με χρήση τροχού, αλλά και κάποιος ο οποίος άναψε μπαρμπεκιού εκείνη την ημέρα, που ήταν και μέρα υψηλού κινδύνου. Να φέρουμε ότι επιβλήθηκαν και πρόστιμα σε 2 στην Ανατολική Αττική με το ποσό των 3.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν τη Φθιώτιδα, τη Ρόδο. Και από τις αρχές του 2026 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 128 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 428 διοικητικά πρόστιμα για φωτιά από αμέλεια.
1: Στην Ανατολική Αττική συνελήφθησαν 2 άτομα. 3.000 ευρώ πρόστιμα στον καθένα. Γίτσες.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο ένας είχε ανοίξει το μπαρμπεκιού. Ωρα, λέει, να κάνουν μπαρμπεκιού.
0: Ναι, βέβαια. Ξέρεις, μπαρμπεκόβι.
1: Η χθεσινή μέρα ήταν άλλωστε κατάλληλη ημέρα για να κάνουμε μπαρμπεκιού. Και ο άλλος αποφάσισε.
0: Καλά, μα είσαι ταράτσα, το κάνεις.
1: Δεν ήταν σε ταράτσα, Δημήτρη μου. Γύρω-γύρω είχε χορτάρια. Και ο άλλος αποφάσισε τη χθεσινή ημέρα με τους ανέμους αυτούς και τις ρηπές των ανέμων που έβγαινε η πυροσβεστική και έλεγε 4 και δεν ξέρω εγώ τι κατηγορία, να κάνει, λέει, ηλεκτροσυγκόλυση έξω. 3.000 ευρώ πρόστιμο ο καθένας.
0: Δεν ακούν αυτοί οι κατηγορίες και τι αυτά, δεν ακούν τίποτα. Λέω, καημένα τα τέα, δεν με αφορούν εμένα αυτά.
1: Ντροπή.
0: Εν τω μεταξύ, τα Χανιά πιάσανε μία, Ουκρανή μάλιστα.
1: Τι έκανε.
0: Η οποία την είδε ένας, τη βλέπει. Βγάζει ένα τσουβάλι με χαρτιά,
1: ναι.
0: Βγάζει κάτι ρούχα,
1: τα
0: κάνει ένα σωρό, βγάζει ένα αναπτήρα και βάζει φωτιά.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Έτυχε και την είδε. Και παίρνει τηλέφωνο και την πιάσανε. Είχε πάρει φωτιά, έσβησε φωτιά, την πιάσανε, ομολόγησε, λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι. Λοιπόν, άρχισε να συνεννοήσει τώρα.
1: Σήμερα θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Οκτώμποφορ προβλέπονται και πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων.
0: Έτσι και ανάψει, τελείωσε.
1: Εντάξει, δεν είναι μέρες, δεν είναι τέτοιο να κάνουμε μπάρμπεκιου, ηλεκτροσυγκολίσεις και τι άλλο, πες κάτι άλλο, τέτοιο, αυτά τα θερμές εργασίες.
0: Ηλεκτροσυγκολίσεις και να κόβουμε χόρτα.
1: Να κόβουμε χόρτα, να αυτό.
0: Διότι άμα το χορτοκοπτικό αυτό δημιουργεί σπινθήρα.
1: Βέβαια.
0: Άμα χτυπήσει σε πέτρα.
1: Σε πέτρα, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν είναι μέρα για τέτοια. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, ωραίο το πρασινάκι σου, ωραίο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι και η ομάδα φυσικά.
0: Είναι πράσινο, τι λαχάνο πράσινο είναι, τι είναι.
2: Είναι πράσινο λαχανί, ανοιχτό πράσινο.
0: Ανοιχτό.
1: Ταιριάζει με το τοπίο από πίσω, βλέπεις.
0: Ταιριάζει
1: έχει...
0: πίσω με τα...
1: Ταιριάζει με τον καζόν.
0: Με τον καζόν.
1: Και ωραία. Τον πέτρο.
2: Λοιπόν. Είναι όλα στο πράσινο, με το φόντο μαζί, όπως
1: με
2: είπατε
1: το φόντο,
2: και εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι φόντο, πολύ, είσαι φόντο. Πολύ ωραία εκεί στο φόντο.
0: Μπράβο, ωραία. Τα ξαναλέμε, Αλεξάνδρα μου.
1: Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.
0: Λοιπόν, για περάστε, κύριε συνάδελφε, εδώ πέρα να δούμε καμιά εφημερίδα. Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα.
1: Μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη.
0: Τι, ναι. Εύκολο να τακτοποιηθούν.
1: Να μαζέψουμε εδώ πέρα.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Τι εννοείς, Δημήτρη?
0: Όχι, εννοώ ότι.
1: Τι εννοείς, Δημήτρη μου?
0: Πού να ξέραν τι υπάρχει πίσω από το λάπτοπ. Πίσω. Να το. Ναι.
1: Εντάξει. Τα τακτοποίησα όλα. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Και θα ξεκινήσουμε την καθημερινή, κυρίες και κύριοι. Οι πυρκαγιές πληρώνονται.
0: Ναι.
1: Εδώ, η καθημερινή.
0: Πληρώνονται.
1: Αυτό που λέγαμε τώρα με την Αλεξάνδρα. 478 πρόστιμα μέσα στο 2026 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Πόσους συλλαμβάνει η πυροσβεστική, πόσοι τιμωρούνται. 478 φωτιές κατά λάθος. Λοιπόν, η δική μου κοντινή Αμερική, 23 άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών καταθέτουν τα βιώματά τους από τη χώρα των μεγάλων αποφάσεων. Άγνωστο ντοκουμέντο, όταν οι Βούλγαροι σχεδίαζαν, λέει η καθημερινή, τη δολοφονία του Καραμαλή. Το 1968.
0: Το
1: 68. Ένα
0: πού,
1: χρόνο μετά το οξυκόπημα της 21ης Απριλίου, οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες υπέβαλαν στη σοβιετική KGB ένα σχέδιο δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Έλα, Παναγία.
1: Στο Παρίσι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Ποια ανορθόδοξη μέθοδο πρότειναν για την εξόντωση του στόχου στο Παρίσι, ποιο ήταν το σκεπτικό της προβοκάτσιας και τι απάντησε η Μόσχα. Το δούμε αυτό, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν,
0: τι τους είπε η Μόσχα, δεν αφήνετε τις μπουρδές.
1: Για να το λέει το τι απάντησε η Μόσχα, λογικά. Η Κατάρα του Κατάρ Γκέιτ και ο Επίτροπος, Βρυξέλλες Αθήνα, η καθημερινή, η οικονομία, το Big Bang στην αμυντική βιομηχανία.
0: Ωραία.
1: Πώς ο Γιάννης έγινε μπράντα εκατομμυρίων. Ο Ατεντοκούμπο είναι ο Γιάννης και Αντώνης Σαμαράς, προσκλητήριο βετεράνων για το νέο κόμμα.
0: Έτσι, με ωραίο κόμμα θα φτιάξουμε τους βετεράνους. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μπράντε φέρει για τα μέτρα της ΔΕΘ. Οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του πακέτου. Πόσες και ποιες εκδηλώσεις χωρούν στα μνημεία, με αφορμή τώρα το ζάπιο και το ξύλωμα και τα λοιπά. 250 χρόνια Αμερική, γι' αυτό κάνουν αφιέρωμα τώρα όλοι στην Αμερική.
1: Μα πότε
0: η δική μου Αμερική, η ξένη Αμερική, η Αμερική τα μάτια μου και τα λοιπά.
1: Είναι 4η Ιουλίου, πότε έχουμε.
0: Ναι.
1: Σε λίγες μέρες είναι...
0: 250 χρόνια.
1: 250
0: αυτά.
1: Χρόνια.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο θέμα, όχι στο μια και έξω για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Η ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, λέει το θέμα. Το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2028. Δεν θα προβλέπει κατάργηση των πανελλαδικών, αλλά θα προσθέτει στην αξιολόγηση βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου.
0: Του Λυκείου. Τα, από το ένα θέμα. Ναι, αλλά άκου να σου πω τώρα. Από το ένα σύστημα πάμε στο άλλο. Και από το άλλο ξαναγυρίζουμε στο πρώτο. Και μετά από το πρώτο πάμε πάλι στο άλλο. 50 χρόνια όλα τα έχουμε κάνει. Όλα τα έχουμε κάνει.
1: Ναι. Δημοτικά τέλη, μείωση για τα παλιά ακίνητα, αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδμητα. Έτσι. Ο νέος δημοτικός έμφυα, που μπράβο, αντικαθιστά ΤΑΠ και τον
0: ΦΟΡ. Μην χτίσετε τίποτα καινούριο, θα φορολογηθείτε. Έτσι, έτσι.
1: Ο Τσίπρας ρημάζει και αποστελέχει το ΠΑΣΟΚ. Το πράσινο κύμα μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή, λένε, από την Ελλάς. Ναι. Και Δνηστία Καρνέζη, στα δικαστήριο εμφύλος για την κληρονομιά. Το στόλο, τις μετοχές και τα εκατομμύρια. Και ο Άρης Δαβαράκης στο Δανίκα. Πολύ με στεναχωρεί ο Σαμαράς με αυτό το κόλλημα που έχει με το Μητσοτακέικο, λέει ο Άρης Δαβαράκης.
0: Λοιπόν, νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα από ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ εξετάζει τη μείωσή του στο 8% από το 15%. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ορόσημο ανάπτυξη στην καρδιά της Σπίνδου η Βασιλίτσα Γρεβενών. Τη βασάνισε, τη σκότωσε και πήγε για μπύρες. Το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα. Αυτά από τη Ρία.
1: Στον ελεύθερο τύπο θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Αυταπάτες. Λευτόδεντρα και φόροι, λέει ο ελεύθερος τύπος.
0: Ναι.
1: 11 χρόνια μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος. 5 Ιουλίου ήταν το δημοψήφισμα. Έρχεται έξτρα αύξηση 10% στους μισθούς 500.000 εργαζομένων. Και η διπλωματία της Ελλάδας και τα παιχνίδια της Τουρκίας, πόκερ με Λιβύη και Αίγυπτο για άμυνα και ενέργεια.
0: Κάτσε εδώ να δω κάτι.
1: Τι βλέπεις?
0: Λοιπόν, η Κεσία Γεραπετρίτη προσφυντάν μετά τις εκλογές η γαλάζια πατρίδα, λέει η αστεία της Κυριακής. Η κυρία Μύρνα Νικολαίδου έχει κάτι πληροφορίες, λέει ότι αυτό είπε ο Γεραπετρίτης στο Φιντάν.
1: Α.
0: Okay.
1: Οκ. Κυριακάτικη απογευματινή. Όλα τα λεφτά στο στεγαστικό, η λύση του γόρδιου δεσμού στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Νίκος Παπαθανάσης, δεν θα χαθεί, λέει ο Υπουργός, ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Διπλωματία, η Σύνοδος της Άγκυρας και οι λεπτές ισορροπίες. Και για Καριοφιλιά Καραμπέτη, η τέχνη ηρεμεί το θηρίο που κρύβουμε μέσα μας. Ωραίο είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό, ναι.
1: Επενδύσεις 3 δισεκατομμύρια και εκτόξευση για τον Actor στο business plan, για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, λέει, 650 εκατομμύρια ευρώ και το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων. Και στις εξελίξεις, η Ελλάς, του Τσίπρα η Ελλάς, σπέρνει κεντροαριστερή αμηχανία. Εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, Μητσοτάκης τέλος. Τον τελειώσαν.
1: Πού?
0: Τέλειωσε, ρε παιδί μου. Μέρτς και Βέμπερ του απάντησαν αρνητικά για το σχέδιο διαφυγής προς τις Βρυξέλλες για να αποφύγει το πικρό ποτήρι των εκλογών. Δεν τον θέλουν ούτε για διάδοχο της Φοντερ Λάιεν. Χαριστική βολή υποκλοπές. Τέλος, τα ευρωπαϊκά κέντρα ήδη συζητούν την επόμενη μέρα. Καταλήτης των εξέλιξεων των κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θρύλε με πολύ επικίνδυνο κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά.
1: Λοιπόν, ορίστε, είδες που έκανες παράπονα χτες.
0: Ναι, ναι. Αυτό επιτέλους, ένα θέμα.
1: Γιατί έκανες παράπονα, ναι, ναι. Ακούγανε. Ελεύθερη ώρα. Ανατριχιαστική προφητεία από γερόντισα Γαλακτία.
0: Αυτή είναι η γερόντισα.
1: Ναι, είναι η γερόντισα.
0: Ναι.
1: Η τελευταία μυστική προσευχή πριν το τέλος.
0: Ναι.
1: Έρχονται πόλεμοι, συγκρούσεις, εμφύλοι, πίνες, μεγάλες αναστατώσεις που θα προκαλέσουν χάος, μετακινήσεις πληθυσμών. Έρχεται κάτι που ούτε το φαντάζεστε. Θαυμαστικό.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ρε τη γερόντισα και... Γαλακτία. Όταν λέμε γερόντισα τώρα, πόσο χρονών είναι δηλαδή?
1: Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι η γερόντισα Γαλακτία, θα σου πω. Αλλά θα σου πω. Νότι. Έχει φύγει η γερόντισα Γαλακτία.
0: Έχει φύγει.
1: Ναι, έχει φύγει. Είναι η οσία της Κρήτης η γερόντισα Γαλακτία.
0: Τι είναι?
1: Η οσία της Κρήτης.
0: Οσία της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε στο μπαμ στο ρεπορτάζ. Βόμβα από την ΣΕΠΑΛ. Σκανδαλώδης υπόθεση κουρέματος εκατομμυρίων την ώρα που κυνηγούν μικροφυλέτες. Διαγραφή οφειλής Μαμούθ με καταβολή μόλις 135.000 ευρώ ενέκρινε γνωστή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Αβραμόπουλος, πολιτικός σεισμός στην Αλβανία για το ράμα, τέλος χρόνου σε κονδύλια 10 δις για τη χώρα μας, το ξενοδοχείο φάντασμα της Χούντας στοιχιώνει την Αλθαία. Ναι. Και εδώ πέρα, υπόθεση Μουρτζούκου, αγωγή 500.000 ευρώ κατά του δημοσίου από την Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου.
1: Ποια είναι η μάνα της είναι.
0: Αυτή πρέπει να είναι η μάνα της.
1: Ίδια είναι με τη μάνα της, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο ντοκουμέντο. Σκοτεινές, καταραμένες σχέσεις. Κατάργκετ, λέει το ντοκουμέντο, από τη Ζάκυνθο στις Βρυξέλλες. Το 2014 ο Υπουργός Άμυνας αποφάσισε παράτυπα υπέρ της επένδυσης απάτης των Κατοργιανών στο ναυάγιο Ζακύνθου. Τα μηνύματα από εκείνον τον πρώην επίτροπο στη βελγική έρευνα. Ο Ιώσα Αβραμόπουλος προσελήθη ως κορυφαίος τέλεχος από την Qatar Energy στα 28 του.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Για να δούμε εδώ πέρα η Αυγή. Ένα σκάνδαλο τη μέρα, την Ουδού την κάνει πέρα. Μάλιστα. Ποιηματάκι. Οι εισαγγελικοί εφιάλτες και το 25% που χάνεται χτυπάνε την πόρτα του Μαξίμου. Ο Δρυμιώτης δείχνει ειδικό δικαστήριο. Δεν θα είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς κλιματική κρίση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εδώ πέρα. ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε πάνω. Η Νουδού εξυπηρετεί συμφέροντα λίγων και διαπλεκόμενων. Εδώ έχουμε Μαμουλάκι.
1: Και Τσίπρα.
0: Τσίπρα σε ένα μικρό-μικρό εδώ, ίσα-ίσα.
1: Ναι.
0: Πιανού είναι η Αυγή τώρα.
1: Περίμενε, αυτό αναρωτιόμουν και εγώ. Δεν είπαν από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς παίζουμε, υποστηρίζουμε Τσίπρα. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αυγή.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Ξέρω εγώ τι
1: και να το κόκκινο, να κοιτά το κόκκινο 105,5.
0: Ναι.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη Μακεδονία. Μακεδονία της Κυριακής. Στο στόχαστρο των hackers, κράτος και εταιρείες, η μεγάλη κίνδυνη, η ανάγκη κυβερνοασφάλειας. Εκτείναξη των κυβερνοεπιθέσεων φέρνει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάμε εδώ πέρα. Διπλό ναι, σούπερ ντιλ για τον Στάνιτς. Στο αεροπλάνο για την Αθήνα ο Ρόκα. Αλλάζει το σκηνικό ο Κάρμο. Ο Σίμο Κρούνιτς για τον Πόποβιτς. Είναι τρομερό στα τετατέτ. Το τεράστιο συμβόλαιο που αρνήθηκε ο Μπαρτζόκα στο Ντουμπάι. Τι λες τώρα.
1: Ζέστη έχει πολύ. Δεν μ' αρέσει το Ντουμπάι. Κάψα έχει.
0: Για να δούμε. Δε, πόσα του δώσανε. Είπε όχι.
1: Λοιπόν. Το φως των σπορ. Παίρνει Στάνιτς. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Λουγκογκόρετς Ολυμπιακός για την απόκτηση του Σέρβου μέσω επιθετικού. Θα αγγίξει τα 8 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή. Στόχος ο παίκτης να ταξιδέψει στην Ολλανδία. Μπόγκα. Μπόγκα ο επόμενος.
0: Μπόγκα.
1: Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση του Γερμανού forward. Γερμανός είναι ο Μπόγκα. Αλλά...
0: Δεν τον εβλέπεις.
1: Ποιος είναι από τους δυο.
0: Αυτός είναι ο Μπόγκας. Γερμανός.
1: Γερμανός. Έξω από το Βερολίνο. Λοιπόν, stop στα σενάρια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει φραγμό στις φήμες για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, γιατί δημιουργείται αναστάτωση χωρίς λόγο. Ελουστών το διετίας. Το διετίας είναι για 2 χρόνια, είναι επιθετό του.
0: Όχι, ο διετίας είναι τον επιθετό του. Όχι.
1: Όχι.
0: Νομίζω για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια, εντάξει. Πράσινος και ο Ραστοντέρ.
0: Ναι. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, Sport Day εδώ. Έκλεισε ο Ραστοντέρ, που είπες και εσύ. Έρωτας είναι η αιτία. Η καψούρα του Χωσέ Λούις Μπεντιλίμπαρ με τον Ζόελ Ρόκα. Ο Καταλανός που είναι εκρηκτικός, ικανός στο ένα, μπουκαδόρος και μπορεί να παίξει μεσοεπιθετικά. Πώς να αντισταθώ. Εν τω μεταξύ έλεγε το ρεπορτάζ του δώσαν τον Μπαρτζόκα 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: 3 εκατομμύρια έλεγε.
0: Και είπε όχι.
1: Στο Ντουμπάι. Και είπε όχι.
0: Και είπε όχι.
1: Λοιπόν, live sport, Μάρτιν για Αντιγένσεν και Κρίστιανσεν.
0: Ναι.
1: Μαρινάκης Βίες Αλαφούζος, ο πρώτος για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Δεν λες όχι στον Ολυμπιακό.
0: Τέλεια. Κιτρινίζει όλη η Ελλάδα. Πανικός και σε νέα Αρτάκη και Λαμία για την πιο μάγικη κούπα. Συνεχίζει το χαμό σε όλη τη χώρα. Απολύτως επιτυχημένη η κίνηση της ΠΑΕ. Χαίρονται παιδιά και οι οικογένειες που βλέπουν και νιώθουν την ΑΕΚ από κοντά.
1: Μια χαρά.
0: Okay. Λοιπόν. Θέλετε να δείτε και τον καιρό, να δείτε πόσο θα φυσάει. για να μην κάνετε μπάρμπεκιου. Παρακαλώ, Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Με θελώδεις βοριάδες, ζέστη στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα βόρεια ορεινά και τα νησιά του Αιγαίου. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες 5 με 7 και στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες που εκεί όμως δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική και βόρεια χώρα σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει εκεί τους 35 με 38 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και νότια τους 31 με 34. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ.

0: Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα. Είδατε, Βοριάδες 8 μποφόρ, έτσι. Να το έχετε υπόψη σας. Μην μας βάλετε φωτιά, μας κάψετε.
1: Να τα ξανά η Αλεξάνδρα. Ναι, καλά, πες τα. Έλα. Γιατί δεν.
0: Έλα, Αλεξάνδρα.
1: Μου. Και που τα λέμε, λοιπόν, ποιος ακούει.
2: Όπως είπατε και χθες και σήμερα, υψηλός κίνδυνος νούμερο 4. Γι' αυτό το λόγο η Πολιτική Προστασία και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να φέρουμε ότι έχει κρούει το λαμπάκι στις περιοχές περιφέρειας Αττικής, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας να φέρουμε ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται από χθες σε ετοιμότητα, αλλά αυτό που ζητάει από τους πολίτες είναι να μην κάνουν κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών εργασίες στην Ήπεθρο, καθώς μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια, να μην κάνουν κάψιμο ξερών χόρτων ή πυρκαγιές ή διαστηριώτες, όπως είπαμε και πριν, μπάρμπεκιου. Καθώς εχθές, όπως είδατε, άναψε φωτιά ένας πολίτης. Να αναφέρουμε ότι ούτε συσκευές συγκόλλησης, γενικά να μην κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και άμα δουν ότι μια φωτιά πάει να αρπάξει, να καλέσουν αμέσως την πυροσβεστική.
0: Κατευθείαν. Λοιπόν, εντάξει, Αλεξάνδρα, έγινε.
1: Δεν καίμε σκουπίδια ηλεπυροσβεστική, δεν καίμε ξεραχόρτα, δεν καίμε κλαδιά, δεν ανάβουμε ψυσταριές, αποφεύγουμε τις θερμές εργασίες, δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Ευτυχώς αυτό λίγο με τα τσιγάρα το έχουμε.
0: Ναι.
1: Κάτι έχουμε κάνει με αυτό με τα τσιγάρα, ε. Παλιά.
0: Κοίταξε, τους κράζουνε.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Δηλαδή, άμα, είναι και άμα πετάξει τσιγάρο έξω, σε κράζει ο διπλανός.
1: Σου λέει, μεγάλε. Κυρίως δεν ήταν.
0: Εκτός δηλαδή τα πρόστιμα για αυτά που.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, τι κάνετε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε για ένα ειδικό θέμα, για τις ρευματοκλοπές, γιατί ξέρετε, ακούω διάφορους, εντάξει, κλέβουν ρεύμα και τι με νοιάζει εμένα, ας τους βρούνε. Ενώ δεν είναι έτσι.
3: Ναι, σαφώς δεν είναι έτσι, γιατί το κόστος από την απώλεια στο δίκτυο το πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές. Αν έρχεται για το 2025 περίπου στα 450 εκατομμύρια συνολικά και επιμερίζεται σε κάθε λογαριασμό σε ποσό των 60 ευρώ κατά μέσο όρο.
0: Ο καθένας από εμάς 60 ευρώ το χρόνο.
3: Ο καθένας από εμάς χρεώνεται, γιατί αν θα δείτε σε όλους τους λογαριασμούς υπάρχουν ειδικές χρεώσεις για το δίκτυο που ουσιαστικά αφορά την απώλεια λόγω των ρευματοκλοπών. Την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των ρευματοκλοπών.
0: Να σας πω κάτι. Είναι εύκολο να κλέψεις ρεύμα. Δηλαδή.
3: Εν τέλει αποδεικνύεται ότι είναι εύκολο. Αν απευθυνθείς στους κατάλληλους ανθρώπους ή αν σε βρουν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Πρόσφατα εξαρθρώθηκε μια μεγάλη σπήρα, η οποία είχε προκαλέσει απώλεια της τάξης των 9 εκατομμυρίων στο δίκτυο. Που εκεί ήταν εξειδικευμένοι και μπορούσαν να παρέμβουν ακόμη και στους καινούριους τους ψηφιακούς μετρητές, με ειδικό λογισμικό. Η πιο απλή μορφή είναι. Ναι. Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις, αν έχει κάποιος, μπορεί να συνδέσει απευθείας είτε στο καλώδιο είτε να παρακάμψει το μετρητή.
1: Δηλαδή, εμείς που πληρώνουμε αυτό το επιπλέον,
0: ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να προστατεύεται κάπως, δηλαδή κάποιος να βοηθήσει στον έλεγχο, στο να μην δίνεται τόσο εύκολα η δυνατότητα του να κλέψει κάποιος ρεύμα. Δηλαδή, ο ψηφιακός πάροχος, ο οποίος χακάρεται.
3: Ο μετρητής.
1: Ο οποίος χακάρεται από κάποιον που είπατε εσείς ότι έχει κάποιες γνώσεις. Ο καταναλωτής τι φταίει αν χακάρεται το ψηφιακό, ο ψηφιακός μετρητής.
3: Ναι, σωστή επισήμανση και γι' αυτό γίνανε το 2025 50.000 έλεγχοι. Αυξήθηκαν οι έλεγχοι σε σχέση με το 2024 σε ποσοστό 48%.
0: Να σας πω κάτι. Αυτός ο οποίος κάνει τον έλεγχο είναι εξειδικευμένος ή εκείνος που έρχεται να μετρήσει και χτυπάει την πόρτα της πολυκατοικίας και λέει: «Παιδιά, είμαι από το ΔΕΔΙΕ και μετράω το». Αυτός κάνει και τον έλεγχο.
3: Κοιτάξτε, εδώ είναι η άλλη όψη του νομίσματος, γιατί είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες από καταναλωτές που δεν γινόταν με σωστό τρόπο η έλεγχη και πηγαίναν στα δικαστήρια και δικαιωνόταν. Και γι' αυτό παρενέβη η εισαγγελία με αναφορές που έχουν γίνει και η εισαγγελία Πλημμυρηδικών Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Και αναγκάστηκε ο ΔΕΔΙΕ, λόγω ακριβώς τέτοιων περιστατικών, ότι δεν γινόταν με σωστό τρόπο έλεγχος, υπάρχουν καταγεγραμμένες καταγγελίες το ότι κάποια συνεργεία κάνανε οι ίδιοι τεχνική παρέμβαση στο μετρητή για να πάρουν τον πόνους και να το εμφανίσουν ως καταγγελία. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε το 2025 υπήρξε αναστολή της διακοπής ηλεκτροδότησης και επανέλεγχος του συνόλου των υποθέσεων που είχαν διαπιστωθεί. Επίσης έχει συσταθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο, γιατί και εδώ ήταν ένα σημείο αρνητικό που υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες, ότι κάποιοι άνθρωποι που ενοχοποιούσαν για περιστατικά ρευματοκλοπών, δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον να συνεννοηθούν με τηλεφωνική σύνδεση. Δεν έχουν όλοι εξοικείωση και δυνατότητα να κάνουν με ηλεκτρονικά μέσα, με mail ή να κάνουν ηλεκτρονική καταγγελία. Οπότε υπάρχει αυτό το τηλεφωνικό κέντρο πλέον και πιστεύουμε ότι, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ήδη έχουμε μια βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Γίνονται περισσότερο σε απομακρυσμένα χωριά, σε καταβλισμούς, και αυτό περιγράφουμε. Ή γίνονται και είναι σύνηθες φαινόμενο, για παράδειγμα, και στα αστικά κέντρα.
3: Γίνονται παντού και μπορεί να είναι μια απλή μορφή το να συνδέσεις και να παρακάμψεις το μετρητή, την παροχή δηλαδή του δικτύου απευθείας με το καλώδιο την κολόνα της ΔΕΗ.
0: Όπως περνάει το καλώδιο και περνάει από το ρολόι, το συνδέεις από εδώ και από εδώ και παρακάμψεις το ρολόι.
3: Αλλά γίνεται και
1: με πολύ εξειδικευμένο
0: τρόπο. Όχι, στο σπίτι μέσα, στο εκεί που είναι ο μετρητής. Συνδέεις το καλώδιο που φτάνει στο μετρητή και φεύγει από το μετρητή, κάνεις ένα bypass και το άμα είσαι λίγο...
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Υπάρχουν και εξειδικευμένες περιπτώσεις, όμως αυτή η σπήρα απευθυνόταν σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ενεργειακό κόστος μεγάλος, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις που συντήρησης προϊόντων, ψυγεία.
0: Αυτοί τώρα που έχουν πολλή κατανάλωση, σου λέει αύριο τρόπο τώρα.
3: Οφείλω να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπερεύαινε αναλογαριασμό της 100.000. Οπότε το ΔΕΛΕΑΡ, 100.000 ευρώ. Το ΔΕΛΕΑΡ για τον επιχειρηματία, τον απαρέμβει στο μετρητή, ήταν μεγάλο.
1: Ναι. Αλλά κανονικά ο επιμερισμός αυτού του κόστους θα πρέπει να γίνονται σε όσους συλλαμβάνονται για ρευματοκλοπή και όχι σε όλους τους καταναλωτές.
3: Γίνεται. Είναι αυστηρές οι κυρώσεις, γιατί ασκείται και ποινική δίωξη, δηλαδή αντιμετωπίζουν ποινές καταδίκης σε ποινικό δικαστήριο, διεκδικούνται τα χρήματα και με αστική διαδικασία σε πολιτικά δικαστήρια και γίνεται και διακοπή ηλεκτρολόδησης.
0: Καλά, τώρα αυτό που γίνεται στους καταβλισμούς που αμολάνε κάτι καλώδια 1,5 χιλιόμετρο πάνω από το διαόλου τη μάνα, ας πούμε, και συνδέουν την κολόνα και κουκουλώνει και το καλώδιο στο χώμα και το φτάνουν.
1: Θυμάσαι που το βάλανε, το περάσανε από το νερό και πήγε το παιδάκι να κάνει μπάνιο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και γίνεται το αυτά. Παιδάκι.
0: Αλλά εδώ δεν είναι μόνο αυτά.
3: Είναι
0: πολλά, πολλά. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιά, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ πάρα πολύ ενημερωτικό. Λοιπόν, παιδιά, Καρόνης, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για τα 2.000 σε λευκές συσκευές. Εδώ είμαστε.
1: Το μεγάλο καλοκαιρινό giveaway εδώ από το Action 24. Yeah. Δύο μέρες ακόμη. Σκανάρετε με τον γνωστό τρόπο εκεί αριστερά. Πάρα πολλές συσκευές. Φούρνη, air condition, ψυγεία, ανεμιστήρες. Μα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ μέχρι την Τρίτη.
0: Διάλειμμα.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτοι και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή πυρωτική. Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
8: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
9: Give me a chance to straighten this out. You got it. What do you got in mind?
10: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πέγκυζίνα εδώ κοντά μας να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκυ.
12: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
11: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
12: Όχι, όχι, ποτέ.
11: Γιατί εσύ...
12: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
8: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: Αστερόσκονη. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 4.
1: Καλημέρα σας ξανά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ένα πράγμα. Τώρα, γιατί δεν αυτό. Με έχει χτυπήσει το αλλεργικό μου τώρα με το air condition. Εμένα. Έχω φτερνιστεί από το πρωί 150 φορές. Είμαι σε δραματική κατάσταση. Άμα αρχίσω λοιπόν αψού και αψού, μην με παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια εδώ να τα βγάλουμε την εκπομπή.
1: Όλα λοιπόν, θα πάνε καλά, θα βρούμε κάτι.
0: Λοιπόν, για δέτε εδώ πέρα μια φοβερή εικόνα. Μια φοβερή εικόνα. Από τη Ρώμη.
1: 10.000 σκούτερ Vespa κατέκλυσαν, κυρίες και κύριοι, τους δρόμους γύρω από το Κολοσσέο και τη Ρωμαϊκή αγορά. Ήταν τα 80
0: χρόνια.
1: Ετών, η Vespa έκλεισε 80 κεράκια. Έσβησε. Και βέβαια στην Ιταλία η Vespa είναι η Vespa.
0: Μα είναι η Ιταλική η Vespa, είναι... παιδί μου, ναι. Είναι μια 80 χρόνια. Υπάρχει μια ταινία που είχα δει στο Netflix.
1: Για πες.
0: Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, μόνο την ταινία, που έχει την... Το Vespa λέγεται η ταινία. Η οποία έχει τη γέννηση, ας πούμε, της ιδέας και τα λοιπά, αμέσως μετά τον πόλεμο. Ωραία, πολύ ωραία ταινία και πώς προωθήθηκε και πώς την αγκαλιάσαν οι Ιταλοί και τα λοιπά. Η Vespa έχει το χαρακτηριστικό αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει κεντρικό άξονα. Έχει αυτό το πράγμα έτσι.
1: Έχει αυτό το τέτοιο, ναι.
0: Γιατί τη λένε Vespa?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τι σημαίνει Vespa στα Ιταλικά?
1: Δεν ξέρω.
0: Σφίγγα.
1: Α, σφίγγα, ναι.
0: Σφίγγα.
1: Γιατί
0: η σφίγγα, άμα δεις τη σφίγγα, έχει το κεντρικό, το πρώτο μέρος του κορμιού της, ναι. Το δεύτερο, έχει μια πολύ λεπτούλα μέση.
1: Α, γι' αυτό.
0: Τι λένε Vespa.
1: Εγώ διαβάζω εδώ. Είναι συνδεδεμένη, λέει, με το ιταλικό στυλ, την ελευθερία και τη δεκαετία του 1960. Αλήθεια.
0: Ναι, τότε. Γιατί τότε ήταν μια βιομηχανία πολεμική και αεροπλάνα και τέτοια, που μετά την παρέλαβε μετά τον πόλεμο βιομηχανής και δεν ξέρετε τι την κάνει.
1: Και σου λέει.
0: Και ναι. Πήρε τα εξαρτήματα των αεροπλάνων που είχαν απομείνει. Έκανε ένα σχεδιασμό και έφτιαξε τη Vespa.
1: Ναι.
0: Ο Piaggio.
1: Α, ο Πιάτσιο την έκανε. Γι' αυτό. Λοιπόν, έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την ταινία «Διακοπές στη Ρώμη», αυτή λες. Όχι, εσύ λες
0: κάτι άλλο. Ναι, «Διακοπές στη Ρώμη» ήταν μια χολιγουντιανή ταινία.
1: Γκρέγκορι Πεκ.
0: Που έβαλε τον Γκρέγκορι Πεκ αντί να πηγαίνει με μια άμπαξα, να πηγαίνει με την αγαπημένη του και να κάνει βόλτες με μια Vespa στη Ρώμη.
1: Η αγαπημένη του ήταν η Όντρεϊ Χέμπορν, για να καταλάβετε.
0: Και αυτή λοιπόν η ταινία, αυτή η ταινία εκτόξευσε τις πωλήσεις τη Vespa παγκοσμίως. Ωραία ταινία. 80 χρόνια.
1: Και
0: εγώ είχα χρόνια.
1: Είχες.
0: Ναι, είναι βιογραφία του Piaggio. Πάντως, εγώ είχα Vespa, οδήγησα Vespa. Καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Αλήθεια.
0: Είχα μια 200, βέβαια.
1: Και είναι ακόμα τη μόδα. Δηλαδή αυτό το κλασικό.
0: Πάντα.
1: Το... Είναι ακόμα.
0: Πήρα το χάπι εγώ τώρα. Ναι. Σε λίγο θα με δει να πετάω. Αν δεν κοιμηθώ, διότι αυτά σε κοιμίζουν.
1: Το
0: είναι.
1: Πήρε στο χάπι.
0: Γιατί θα το άφηνα.
1: Α, εντάξει, μια χαρά.
0: Τι δείχναμε τις Vespas τόσες ώρες, για να χαπακωθούμε.
1: Α, εντάξει, εγώ κοιτούσα προς τα εκεί. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν. Απλά φέρνει η πνηλία,
0: Πώς.
1: Το χάπι που πήρε.
0: Δεν πειράζει, κοιμηθούμε μετά. Πάμε λοιπόν. Για πάμε στον. Καταρχήν. Να πούμε καλημέρα στην κυρία Μαζαράκη εδώ, Θεοδόρα, δικηγόρο.
2: Γεια σας. Πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κυρία
1: Μαζαράκη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
0: Πάντα πρόθυμοι να έρθετε εδώ και να μας βοηθήσετε. Βεβαίως. Πάμε και στον κύριο Καλιακμάνη, να τον δούμε που έχουμε καιρό. Γεια σου, Γιώργη.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλά είμαι μια χαρά.
1: Στα Πάτρια.
3: Όχι.
1: Α, εντάξει. Είμαι εκτός. Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να μας πεις, γιατί κάτι γίνεται με εκείνη την Κινεζούλα που χάθηκε. Για πες μας τι ξέρουμε τώρα, γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε καινούργιο.
3: Ναι, φαίνεται ότι είναι καινούργια υπόθεση, σοβαρή υπόθεση εκτιμάται από τις αρχές. Χάθηκε το Μάιο, 20 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος, δηλώθηκε η εξαφάνιση 10 Ιουνίου. Αυτή η γυναίκα έμενε στη Λούτσα, ήταν παντρεμένη με έναν Έλληνα, ο οποίος ο Έλληνας αυτός, ο άνθρωπος, δούλευε στα καράβια. Μετά από 5 μέρες από τότε που χάθηκε, έχασε τα ίχνη της, γιατί μιλούσαν μέσω μιας εφαρμογής και ενημέρωσε συγγενικό του πρόσωπο να πάει στο σπίτι τους.
0: Να παραδεί τι γίνεται.
3: Ειδικό πρόσωπο στο σπίτι. Ναι, ναι. Μπήκε μέσα στο σπίτι λοιπόν, γιατί υπήρχαν δεύτερα κλειδιά, είχαν δεύτερα κλειδιά σε ένα σημείο. Το συγγενικό πρόσωπο που βρήκε μέσα στο σπίτι τσάι σαπισμένο, δηλαδή όπως το είχε αφήσει η γυναίκα αυτή, ναι. Δεν το καθάρισε. Προφανώς ήθελε να το καθαρίσει αφού θα γύρναγε στο σπίτι, ενώ έφυγε ναι. Για δουλειές. Είδε το ενιδρίο βρώμικο και εκεί αντιλήφθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι αυτή η γυναίκα δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι. Ενημέρωσε λοιπόν τον σύζυγο, έψαξαν τα συγγενικά τους, τα συγγενικά της πρόσωπα, είδαν ότι είχε πάρει το λεωφορείο που έπαιρνε κάθε πρωί για να πάει στο κέντρο της Αθήνας. Βασικά η δουλειά που έκανε αυτή η γυναίκα ποια ήταν? Μάζευε χρήματα από τους ενοικιαστές των Κινέζων που είχαν αγοράσει σπίτια εδώ στην Ελλάδα με την Golden Visa.
0: Ναι.
3: Αυτοί που είχαν πάρει σπίτια με την Golden Visa για να
0: τα
3: πάνε να
0: νοικιάσουν μετά και αυτή ήταν διαχειρίστρια, ας πούμε, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο.
3: Λοιπόν, φάνηκε μέσω της εφαρμογής που μιλούσα με τον σύζυγο, φάνηκε το στίγμα του τηλεφώνου της κάπου στην Ευρυτανία απέναντι από το χωριό Φουρνά και στη Μυτιλίνη. Αφού γύρισε ο σύζυγος λοιπόν,
0: μισό λεπτό,
3: και δήλωσε αυτή την ήταν στη Λούτσα, στην αστυνομία.
0: Αυτή ήταν ναι. Στη Λούτσα, άφησε το σπίτι της στη Λούτσα, ξαφνικά έφυγε από το σπίτι και βρέθηκε στην Ευρυτανία και στην Μυτιλίνη.
3: Αποκλείεται. Αποκλείεται. Μπορεί κάποιος να έχει το τηλέφωνο της, αν είναι αξιόπιστη η εφαρμογή. Γιατί μιλούσαν και έβλεπε το στίγμα της γυναίκας ο σύζυγος μέσω μιας κινέζικης εφαρμογής. Αν είναι αξιόπιστη η εφαρμογή, τότε εγώ θα πω ότι κάποιος πήρε το κινητό της και προφανώς το ενεργοποίησε ή έβαλε κάρτα ή μπήκε σε Wi-Fi εκεί στην Ευρυτανία και στην Μυτιλίνη. Πήγε λοιπόν, όταν γύρισε ο σύζυγος, ενώ δήλωσε την εξαφάνιση στην αστυνομία, εκεί η αστυνομία έχει ενεργοποιηθεί και ψάχνει πλέον, ψάχνει όλα τα στοιχεία, βρήκε μάλιστα και κάποια βίντεο από την τελευταία εμφάνιση αυτής της γυναίκας, εκεί που περιμένει στη στάση και μπαίνει στο λεωφορείο. Μάλιστα όταν μπαίνει στο λεωφορείο στέλνει κάποιες φωτογραφίες, γιατί συνήθιζε να στέλνει κάποιες φωτογραφίες εκεί όπου βρισκόταν, έβγαζε selfie και έστελνε στην πεθερά της. Στέλνει λοιπόν εκεί κάποιες φωτογραφίες και από εκεί χάνονται τα ίχνη της.
1: Και από εκεί και πάνε, μετά, λοιπόν, ο σύζυγος με το...
3: Ναι, ναι, πάει λοιπόν ο σύζυγος με το συγγενικό πρόσωπο, με το συγγενικό του πρόσωπο στην Ευρυτανία και βλέπει ότι το σημείο που ήταν το τελευταίο στίγμα ήταν ένα χειροστάσιο παρατημένο.
0: Ναι, κάτι ένα, γίνεται ένα τόλ κάτι γίνεται.
3: Που ήταν εκεί, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Είμαστε στη διαδικασία λοιπόν της έρευνας να δούμε τι θα βγει για αυτή την υπόθεση. Πάντως αυτή η γυναίκα δεν έχει δείξει κανένα σημείο ζωής.
1: Ναι.
0: Μακάρι να... Μακάρι, αλλά... Ποιος ξέρει τώρα.
3: Μακάρι να βρεθεί η γυναίκα, αλλά πέρασε πάρα πολύ καιρός. Από 20 Μαΐου. Μιλάμε από 20 Μαΐου. Οπότε αντιλαμβάνεστε, πέρασε πάρα πολύ καιρός.
0: Είναι ένας μήνας
3: Ναι, μια πρόχειρη έρευνα που έκανα, γιατί προσπαθούσα να θυμηθώ αν την έχω δει γυναίκα, ήταν μεταφράστρια. Οπότε σίγουρα πρέπει να ερχόταν και στα δικαστήρια με τους κρατούμενους Κινέζους που είχαμε από το αεροδρόμιο, αλλά και στο αεροδρόμιο. Κάτι μου θυμίζει, αλλά ξέρετε, οι Κινέζοι μοιάζουν όλοι.
0: Από ένα τηλεφώνημα που έκανα χθες
3: και κάποια άλλη Κινέζα που χρησιμοποιούσα εγώ. Στα δικά μας μάτια.
0: Στα δικά μας μάτια, γιατί και στα δικά τους εμείς όμοιοι είμαστε όλοι.
1: Ναι. Από το λεωφορείο όμως, αυτό που μάθαμε είναι ότι στην Αθήνα, στο νομισματοκοπείο, δηλαδή.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ βρέθηκε, δηλαδή η τελευταία της.
0: Από εδώ ξεκίνησα, αλλά πού βρέθηκε.
1: Μετά πώς πήγε στην Ευρυτανία το κινητό, πώς πήγε το κινητό πολύ. Στο.
0: Μα κάναν καλά, δεν ξέρω. Τι να σου πω, ας πούμε.
3: Θα δούμε στη συνέχεια. Μια πρόχειρη έρευνα που έκανα χτες, πήρα τηλέφωνο μια Κινέζα που και αυτή ενεργοποιείται στην Κινέζικη κοινότητα κλπ. Μου είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Κινέζικη κοινότητα. Δηλαδή δεν εμφανιζόταν. Εκεί στη Κουμουνδούρου είναι η Κινέζικη κοινότητα, γύρω-γύρω που είναι και όλα τα Ήταν αρχικά όλα τα καταστήματα.
0: Ναι.
3: Τα μαγαζιά, η ελληνική Chinatown, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Εκεί στην Πειραιώς, κοντά στην Κουμουνδούρου, μου είπε αυτή η κοπέλα που χρόνια δραστηριοποιείται εκεί στην κοινότητα της Κινέζης, ότι η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν στην Κινέζικη κοινότητα. Είχε καμία σχέση, γιατί ο κύκλος της ήταν όλοι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί η γυναίκα και αν και καλά.
3: Μακάρι.
1: Αλλά,
3: μακάρι. Να βρεθεί.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Περίεργο.
3: Δύσκολο.
0: Ωραία.
3: Το θέμα είναι μην έχουμε καλή μία περίπτωση σταυρούλας των Χανίων.
0: Αυτό τώρα.
1: Αυτό τώρα.
3: Θα δούμε. Λοιπόν, θα δείξει.
0: Για να δούμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε και την κυρία Μαζαρή.
3: Η υπόθεση του Άγγελου, Δημήτρη.
0: Ποιο?
3: Δικάζεται τώρα η υπόθεση του Άγγελου, του μικρού Άγγελου, του τρίχρονου.
0: Ναι.
3: Που ξέρουμε πολύ καλά τι τράβηξε αυτό το παιδί στα χέρια δύο ανθρώπων. Να πούμε ότι ο ψυχίατρος που εξέτασε, που είδε τρεις φορές τη γυναίκα, τη μητέρα του Άγγελου,
0: μάνα. Ναι,
3: στην πραγματογνωμοσύνη του μιλάει για μια γυναίκα που έχει προφανώς νοητική στέρηση. Λέει την εξέταση πολλές φορές και είδε ότι αυτή η γυναίκα, παρόλο που εμφανισιακά δεν φαίνεται,
2: όχι απλά ψυχολογικά
3: έχει νοητική.
2: Και πραγματικά
3: στέρηση, λέει, όταν τη ρώτησε, λέει.
2: Καμία κρατική υπηρεσία δεν παρακολουθούσε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή τη μητέρα που είχε νοητική στέρηση, κάποια πρόνοια, κάποια μορφή του κράτους να παρακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τώρα αυτό να σας πω κάτι.
2: Είναι πολύ τραγικό.
0: Πώς μπορεί δηλαδή το κράτος να παρακολουθεί.
2: Γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει ακαταλόγιστο, έτσι.
0: Ναι, ναι,
2: της μητέρας ως προς την τέλεση του αξιόπινου αυτού εγκλήματος. Του φόνου, του ίδιου του.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και μητέρα με νοητική στέρηση να ακούσω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι και με νοητική στέρηση μπορεί να βασανίζει το παιδί. Το παιδί της. Μάνα.
2: Βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση όμως που δεν της επιτρέπει να αντιληφθεί ακριβώς την ίδια της την πράξη. Είναι αυτό είναι και το πρόβλημά της.
1: Να πούμε το εξής. Ναι. Είναι διαφορετικό το να κρυθεί ψυχιατρικά,
2: ναι,
1: ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Και ναι, είναι διαφορετικό το θέμα της
2: νοητικής.
1: Διανοητικό, ναι, το θέμα, ναι, της νοητικής στέρησης.
2: Και φαντάζομαι ότι θα είναι και γενετής. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι. Αυτή η γυναίκα γέννησε ένα παιδί. Βγήκε
1: κανείς
2: από το μαιευτήριο. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα για αυτή τη γυναίκα. Κανένας δεν την παρακολούθησε.
0: Να πει,
2: πήγε
0: δηλαδή,
2: και έκανε εξετάσεις.
0: Τι ζητάει το παιδί στα χέρια της.
1: Ναι. Πώς θα μεγαλώσει αυτή η γυναίκα
2: πώς...
1: αυτό το παιδί.
2: Ναι.
1: Ο πατέρας αυτού του παιδιού υπήρχε.
2: Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό σαν πραγματικό περιστατικό.
0: Αυτό
3: που είπε.
0: Άλλαζε, ναι, συντρόφισσα από εκεί, από εκεί. Δεν...
3: Υπήρχε. Υπήρχε πατέρας. Αυτή η γυναίκα είπε ότι ο πατέρας του παιδιού, ο βιολογικός πατέρας του κακοποιούσε. Επειδή το παιδί δεν τον πλησίαζε, την έχει δει πολλές φορές να το βάζει κάτω το παιδί και να το χτυπάει σφαλιάρες.
0: Ναι.
3: Έφυγε, γνώρισε αυτόν

0: Η μητέρα ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι θα μπορούσε να κάνει.
2: Και από αυτόν και από τον προηγούμενο.
0: Και ενδεχομένως ήταν και αυτό θύμα.
2: Και από τον πατέρα.
0: Εκμετάλλευσης και σωματικής βίας και κακοποίησης λόγω του προβλήματος, του διανοητικού που είχε αυτή η γυναίκα. Και πάλι θα επανέλθω και θα πω, κανένας δεν παρακολουθούσε αυτή την οικογένεια. Σε μια τόσο μικρή κοινωνία και όχι μόνο η γειτονιά.
1: Ναι.
0: Αυτή.
1: Λοιπόν.
0: Τι δουλειά γίνεται από εκεί.
1: Ναι. Δε, παιδιά, δεν υπάρχει τώρα. Αυτό το τι κάνει το κράτος, ας πούμε, θα έπρεπε να υπάρχουν δομές, αλλά...
2: Ξέρεις.
1: Αν καλέσει ο γείτονας, ο συγγενής...
3: Αλλά ενημέρωσε, αυτός, το θέμα είναι να ενημέρωσε κάποιος.
1: Ναι, δηλαδή, αν καλέσει ο γείτονας, ο συγγενής κάποιος και πει, παιδιά, μια κοινωνική υπηρεσία, κάποιος θα πάει.
0: Βεβαίως.
1: Θα πάει ένας κοινωνικός λειτουργός από το Δήμο, θα ενημερώσει λίγο
0: μπορεί να δράσει
1: την κατάσταση.
2: Και το νοσοκομείο, όπως είπε η κυρία Μαζαράκη, δεν γίνεται να μπει και να γεννήσει. Κάπου γέννησε, δεν γέννησε.
0: Ή όταν έκανε εξετάσεις. Δεν είδε κάποιος, δεν ξέρω αν είχε κάποιον γυναικολόγο, αλλά κάποιος δεν είδε.
2: Ξέρετε, καμιά φορά, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Εγώ σας πραγματικά, αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο και δεν μπορούσα να το εξηγήσω, είναι πως θεώρησε πολύ normal η μητέρα στην κατάθεσή της που διαβάσαμε, ότι το παιδί το έκαιγε γιατί έκανε φασαρία. Δηλαδή, το ότι η μάνα δεν μπορεί να εξηγηθεί ότι δεν θα υπερασπίσει το παιδί της μέχρι...
0: Και με κίνδυνο την δεν ίδια της τη ζωή, δεν να κίνδυνε, βάλει μπροστά ακριβώς τη δικιά της
2: δηλαδή,
0: τη ζωή.
2: Θεωρούσε νορμάλ ότι έκαιγε το παιδί με το τσιγάρο γιατί έκανε φασαρία το παιδί.
3: Όταν ο ψυχολόγος, όταν ο ψυχίατρος, ναι, όταν ο ψυχίατρος ρωτήθηκε αν μπορούσε αυτή η γυναίκα να αντιληφθεί ότι το παιδί της κακοποιούταν, αυτός απάντησε κατηγορηματικά όχι.
2: Όχι.
3: Μάλιστα είπε ότι όταν τη ρωτούσε, όταν τη ρώτησε εκεί που την εξέταζε, της είπε να πει τρία ευρωπαϊκά κράτη. Αυτή είπε Ελλάδα, Πάτρα και Αυστραλία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η γυναίκα είχε νοητική στέρηση και δεν έβλεπε. Μάλλον δεν καταλάβει.
0: Δεν μπορούσε να αντιληφθεί.
3: Τη έλεγε αυτό, λέει, ότι τη χτυπούσε το παιδί. Βρήκε το παιδί πάνω στον καναπέ τη μέρα που οδηγήθηκε ο Άγγελος στο νοσοκομείο. Και εκεί γυρισμένα τα μάτια και αυτός, λέει, της είπε ότι χτύπησε στο τραπέζι. Και της έλεγε ότι δεν πειράζει, λέει, να πάθει και κάτι το παιδί σου. Θα κάνουμε άλλο.
1: Θα κάνουμε άλλο.
2: Θα κάνουμε άλλο. Λοιπόν, πάμε και σε αυτή τη δολοφονία, αυτή την τραγική ιστορία επίσης για τον 15χρονο στην Καλυθέα.
1: Ναι, ρε παιδί, εδώ πέρα.
2: Πραγματικά τραγικό.
0: Πάλι θα πούμε ότι η οικογένεια. Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Όσο και να αυστηροποιηθούν οι ποινές και πόσο να αυστηροποιηθούν οι ποινές από τον νομοθέτη, εφόσον δεν γίνεται η δουλειά μέσα στην ίδια την οικογένεια, εφόσον υπάρχει έξαρση της βίας μέσα στην οικογένεια, που η κατάσταση πλέον έχει εκφύγει κάθε ορίου, μετά τον COVID ειδικά, μετά τον αναγκαστικό εγκλεισμό μας, έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά. Και ξεκινάνε όλα από τη λεκτική βία, από τη σωματική βία. Να, και που έφτασε το παιδί. Ναι, πολύ δύσκολα πράγματα. Όταν δεν γίνεται δουλειά μέσα στην οικογένεια, αυτά θα γίνονται και δυστυχώς θα γίνονται.
1: Έλα, Γιώργο.
3: Εδώ στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάστηκε στις αρχές και ένα 8ο άτομο.
4: Αυτό μαζί με τον δικηγόρο του έχουν συλληφθεί 7 και ένας που παρουσιάστηκε 8, αυτός δεν συνελήφθη γιατί πέρασε τα όρια του αυτοφόρου, δεν ξέρω αν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, γιατί άλλοι 7 κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις. Βρέθηκε ένα μαχαίρι που φαίνεται δεν είναι το μαχαίρι του φόνου.
1: Ναι.
4: Αυτό δείχνει, βρέθηκε κοντά, ότι αυτά τα παιδιά είχαν τα μαχαίρια πάνω τους. Είχαν φτιάξει συμμορίες και είχαν τα μαχαίρια πάνω τους. Δεν έχουν αντιληφθεί καν τι έχουν κάνει. Πήγαν στα δικαστήρια με το λεωφορείο της αστυνομίας και βγαίνανε έξω από το λεωφορείο. Πώς βγαίνουν τα παιδιά που πάνε εκδρομή. Κοίταζαν τις κάμερες και χαμογελούσαν κάποιοι. Δεν είχαν αντιληφθεί καν, φαίνεται δεν έχουν αντιληφθεί τι έχουν κάνει. Θεωρούσαν ότι έπαιζαν ένα βιντεοπαιχνίδι, ποιος θα κερδίσει, που αυτό το βιντεοπαιχνίδι είχε μάχες, είχε πυροβολισμούς, είχε μαχαιριές. Έτσι συμπεριφέρονται. Με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρονται, γιατί είναι παιδιά, δεν έχουν αντιληφθεί προφανώς. Σιγά σιγά τώρα θα αντιληφθούν φυσικά, έτσι.
0: Θα αντιληφθούν, αλλά θα είναι αργά.
4: Τώρα θα αντιληφθούν, αλλά είναι αργά.
0: Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα τη ζωή τους.
1: Πολύ.
0: Πραγματικά.

0: Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτά τα παιδιά βγήκανε με μαχαίρια, με ρόπαλα, με τι βγήκανε και... από το σπίτι τους και κανένας από τους γονείς δεν το είδε. Γιατί και άλλες φορές το είχαν κάνει.
1: Βγήκανε με ένα μαχαίρι και το έριξαν στην καρδιά.
0: Κατευθείαν, δηλαδή, κατευθείαν όμως. Όπως το κάνουν στα βιντεοπαιχνίδια.
1: Όπως το κάνουν στα βιντεοπαιχνίδια.
0: Πολύ εύκολα.
1: Πλέον, όπως το κάνουν στα βιντεοπαιχνίδια.
0: Ναι, δεν τους...
2: Κοίταξε να δεις. Εμένα μου έλεγε πάντως ένας γνωστός μου ότι πήγε ο γιος του από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από το δημοτικό, λέει, πήγε στην πρώτη γυμνασίου και έκατσε στο θρανείο με ένα καινούριο συμμαθητή, διότι ήταν από διάφορα, δεν ήταν...
1: Ναι, ναι, από διάφορα σχολεία.
2: Η πρώτη ερώτηση που του έκανε, μου λέει, είναι, πώς σε λένε, σε ένα Γιώργο, σε έχει κυνηγήσει μπάτσος εμένα 3 φορές.
1: Α, καλά, εντάξει.
2: Γελάς.
0: Και είναι μέσα στο βιογραφικό του αυτό. Το θεωρούν και πολύ. Είναι μαγιά.
2: Το βιογραφικό του ήταν αυτό.
1: Ναι. Κατόρθωμα.
2: Αυτός.
3: Επίτευγμα.
2: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: κύριε Μαζαράκη. Καλημέρα, κύριε Μαζαράκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Αναστασάκη, τον αντιπτέραχο Αποστατεία.
1: Γεια σα,
2: πώ είστε.
4: Πολύ καλά.
2: Πολύ καλά είστε.
4: Καλημέρα και σε όλους που μας ακούνε και μας βλέπουν.
2: Λοιπόν, για να πάμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Λεκάκη. Αλέξης Λεκάκης Κερκυραίος, διεθνολόγος και υποψήφιος διδάκτορας Ιρανικής εξωτερικής πολιτικής. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
5: Καλημέρα σας, καλά εσείς?
1: Γεια σας, κύριε Λεκάκη, καλημέρα.
2: Λοιπόν, έχετε διαλέξει μια φοβερή εξειδίκευση, ε?
5: Ναι, είναι αρκετά σπάνια στην Ελλάδα.
2: Να σας πω κάτι. Όταν το διαλέγατε, είχε γίνει πριν από όλο αυτό το νταβαντούρι που γίνεται τώρα, έτσι?
5: Ναι, ναι.
2: Για φαντάσου τώρα, ξαφνικά είστε από τους ελάχιστους ηδήμονες. Είχε πει κάποιο, ο Τραμπ το είχε γράψει, τώρα να το ρωτήσω αυτό. Ο Τραμπ νομίζω το είχε πει, ότι οι Ιρανοί ποτέ δεν έχουν ιτηθεί σε διαπραγμάτευση. Ισχύει αυτό ή το θυμάμαι χωρίς...
5: Στη σύγχρονη ιστορία τους, ναι, εντάξει.
2: Καλά, δεν λέω τώρα, εντάξει, τον καιρό του Ξέρξη και του Δαρίου του Πρώτου, εντάξει, για τώρα λέω.
5: Είναι, φημίζονται ότι είναι πολύ σκληρή διαπραγματεύση.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε το εξής, επειδή βλέπουμε στο κάτω μέρος της οθόνης, Δημήτρη, ναι, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, είναι κυρίες και κύριοι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Βενεζουέλα, με το Καράκας, με τον πατέρα Σωτήριο, από τον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καράκας, αναγράφονται στο κάτω μέρος οθόνης και θα αναγράφονται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Νωρίς το πρωί είχαμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με το Καράκας, να μιλήσουμε με τον πατέρα Σωτήριο. Υπάρχει από την Μητρόπολη Μεξικού, υπάρχει έκκληση για βοήθεια στην Βενεζουέλα μετά τον καταστροφικό σεισμό με τον τραγικό αυτό απολογισμό.
2: Στους Έλληνες, ομογένες, και αυτοί βοηθάνε. Και γιατί είναι 5.000 άτομα και δεν έχουν τίποτα. Τίποτα δεν έχουν. Λοιπόν, για πάμε τώρα, κύριε Λεκάκη. Στον κόλπο τι γίνεται πάλι? Χθες πάλι βομβαρδιζόντουσαν. Τι καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό?
5: Ναι, έχουμε μία αναζωπήρωση των εχθροπραξιών.
2: Ναι.
5: Αν γίνεται να διορθωθεί, γιατί έχω επιστροφή, παρακαλώ.
2: Οκ, για κάντε μία προσπάθεια, για μιλήστε και θα το διορθώσουμε. Ναι.
5: Πράγματι, ξεκίνησε από την Παρασκευή. Μετά το κλείσιμο των αγορών την Παρασκευή, όπως συνηθίζει ο πρόεδρος Τραμπ τους προηγούμενους μήνες, γνωστοποιήθηκε από την αμερικανική πλευρά ότι έκαναν πλήγματα σε παράκτιες περιοχές του νότιου Ιράν.
2: Ναι.
5: Ο λόγος που επικαλέστηκε η αμερικανική πλευρά ήταν ότι το Ιράν κτύπησε προηγουμένως ένα εμπορικό πλοίο.
2: Mm-hmm.
5: Το εμπορικό πλοίο προσπάθησε να περάσει από ένα νότιο διάδρομο των στενών Χορμός, το οποίο είναι ουσιαστικά σχηματικά από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Το Ιράν προφανώς δεν ήθελε να γίνει αυτό. Από την πλευρά του το Ιράν λέει βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταπατήσει πρώτες το μνημόνιο, καθότι το μνημόνιο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στην πρώτη παράγραφο είχε ως όρο ότι πρέπει να υπάρξει λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και δει στο Λίβανο, το οποίο αλήθεια είναι δεν έχει συμβεί.
2: Ναι.
5: Και το Ιράν θεωρεί ως μόχλευση το να μπορεί να ρυθμίζει ή να περιορίζει ή να σταματά ανά πάσα στιγμή την κυκλοφορία στα στενά ορμός. Και είδαμε αυτό, αυτό επαναλήφθηκε μετά πάλι το βράδυ του Σαββάτου. Πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν
2: να σας ρωτήσω κάτι.
5: Στο Νότιο Ιράν και το Ιράν απάντησε φυσικά. Ναι.
2: Μου κάνει εντύπωση το εξής. Πώς οι Αμερικανοί βάλανε σε ένα έστω μνημόνιο και όχι τελικό κείμενο συμφωνίας τον όρο να έχει λόγο, ουσιαστικό λόγο το Ιράν στο Λίβανο. Δηλαδή, πώς το αποδεχτήκαν αυτό οι Αμερικάνοι. Τόσο ικανοί είναι οι Ιρανοί για να το επιβάλλουνε. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Σε μια άλλη χώρα το αναγνωρίζουν ζωτικό ρόλο των Ιρανών.
5: Ναι, πράγματι. Αλήθεια είναι ότι το κείμενο του μνημονίου, εάν το διαβάσουμε παράγραφο προς παράγραφο, ικανοποιούσε καταφανώς περισσότερο τα ιρανικά αιτήματα. Αυτό είναι αμφισβήτητο. Εξ αρχής, βέβαια, διαβάζοντάς το, είχα την εντύπωση ότι είναι υπερβολικά καλό για την ιρανική πλευρά για να τηρηθεί από την άλλη πλευρά, ναι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Διότι ικανοποιούνται όχι μόνο πάγια αιτήματα του Ιράν, θερυπίν ότι μετά την ύπαρξη μιας υποτιθέμενης συμφωνίας, όποτε και αν γίνει αυτή, εάν γίνει, θα αποχωρήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις από τις γειτονιάζουσες περιοχές, το οποίο το ζητάει το Ιράν εδώ και δεκαετίες. Δίνει καινούργια, θέτει καινούργια ζητήματα στο τραπέζι, όπως αυτό του Λιβάνου που είπατε, που το συνδέει, και άλλα πράγματα που ήθελε το Ιράν. Βλέπουμε βέβαια ότι αυτό το μνημόνιο είναι έθραυστο, το βλέπουμε ήδη. Ναι. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν, έκαναν μία δήλωση, είπαν ότι θα κάνουν τις επόμενες ημέρες κόλαση για τις αμερικάνικες δυνάμεις της περιοχής τις επόμενες μέρες. Είναι έθραυστο.
2: Και ο Τραμπ είπε θα τους εξαφανίσει πάλι.
1: Ναι, ναι.
2: Άντε βγάλε, πάλι από την αρχή έχουμε γυρίσει.
1: Υπάρχουν βέβαια, ναι, ερχόμαστε σας κύριε Αναστασάκη, υπάρχουν βέβαια αυτό το περιθώριο των 60 ημερών που ενδεχομένως να δούμε και από τους μεν και από τους δε μέχρι που μπορεί να το πάνε, μέχρι που μπορεί να φτάσει.
4: Εδώ θέλω να πω ότι και οι δύο πλευρές από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να το ξαναπλατιάσουν, να ξαναρχίσει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος.
2: Ναι,
4: δηλαδή η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών είπε ότι ήταν μία αποστολή. Δηλαδή, δεν κάναμε πολλές μία και χτυπήσαμε στόχους επειδή και εσείς χτυπήσατε ένα πλοίο.
1: Φαίνονται πλέον οι αποστολές πιο πιεστικές προς τη διπλωματία. Για να ακριβώς οδηγήσουν προς τα εκεί.
4: Είναι αυτό το πίεση-χαλάρωση, πίεση-χαλάρωση, για να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Σωστά. Γιατί, όπως λέω τακτικά, η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν, καταρχήν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που 50 χρόνια κάνανε ό,τι θέλανε μέσα στο Ιράν και δεν δίνανε λόγο, είναι δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι που είναι και οπλισμένοι να αποδεχθούν ότι πλέον δεν θα έχουν τον πρώτο ρόλο όπως τον είχαν. Το ίδιο και η Χεσμπολάχ, η οποία τι είπε όταν υπέγραψε ο Λίβανος τώρα με το Ισραήλ, είπε ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να λειτουργήσει. Γιατί? Διότι και αυτοί ήταν κράτος εν κράτη. Ο τακτικός στρατός του Λιβάνου δεν μπορούσε να περάσει από κάποιες περιοχές μέσα στο Λίβανο.
1: Σωστά.
4: Επομένως, για να μπορέσει να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία, θα πρέπει όλα αυτά να εκλείψουν. Αυτά δεν εκλείπουν με τη μία, διότι έχουν καλλιεργηθεί 50 χρόνια, μισό αιώνα. Όμως, εγώ πιστεύω ότι με αυτά που συμβαίνουν, πίεση-χαλάρωση, κάποια στιγμή θα επικρατήσουν οι πιο mild, οι πιο... διαλεκτική.
2: Η πιο διαλεκτική. Η πιο διαλλακτική, μάλλον.
4: Ναι.
1: Και τα δύο ταιριάζουν.
4: Και τα δύο ταιριάζουν. Πιθανότατα θα είναι η πολιτική στο Ιράν, δηλαδή όπως είναι ο πρόεδρος, ο υπουργός εξωτερικών κτλ. Διότι θα δούνε ότι δεν συμφέρει ούτε το Ιράν να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Το Ιράν έχει καταστραφεί.
2: Προφανώς το συμφέρει το Ιράν.
4: Και υποδομές και οικονομικά κτλ.
1: Δεν είναι όμως. Από το παρόν, από αυτό το μνημόνιο το οποίο είδαμε, το είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης, δεν φαίνεται ότι έχει ενισχυμένη τη θέση του αναφορικά με το θέμα της διπλωματίας και σε μια άλλη χώρα, ενισχυμένο όσον αφορά το θέμα των οικονομικών απολαβών, 300 εκατομμύρια, 300 δις είναι η ανασυγκρότηση και 24 το ξεπάγωμα.
4: Εδώ αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καταρχήν, είναι αυτό που λέμε χαλαρώνουμε το σκηνή.
1: Ναι, βέβαια.
4: Ένα το κρατούμενο. Δείχνουν λοιπόν στους Ιρανούς ότι εμείς δεν θέλουμε να σας καταστρέψουμε, θέλουμε να βρούμε μια λύση. Σας δίνουμε και ένα αβαντάζ σε αυτή τη διαπραγμάτευση.
1: Ναι, ναι.
4: Τώρα, όσον αφορά τώρα τα 300 δις, είναι μία διείσδυση. Δηλαδή, μην δείτε απλώς θα πάει κάποιος και θα ακουμπήσει αυτά τα χρήματα στους Ιρανούς.
1: Α, το βλέπετε ένα οικονομικό.
4: Εγώ έτσι το βλέπω, ότι θα πάνε Αμερικάνοι και
2: θα μπουν οι Αμερικανοί.
4: Γιατί είναι ιδιωτικά κεφάλαια, προσέξτε.
1: Δεν είναι ιδιωτικά.
4: Είναι ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά θα μπουν οι εταιρείες.
2: Δεν το βλέπω να γίνεται.
4: Είτε κατασκευαστικές.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει μία αναγέννηση φοβερή και τρομερή. Αυτά τα 300 δις, μια ευχή μου φαίνεται στο χαρτί απάνω. Σιγά μην μπουν οι Αμερικάνικες εταιρείες στο Ιράν να αρχίσουν να χτίζουν και να φτιάχνουν υποδομές. Κολοκύθια, κατά τη γνώμη μου.
4: Θα φτιάξουν εμπορικά κέντρα, θα φτιάξουν κάποιες υποδομές που,
1: όχι, έχεις δίκιο
4: που θα είναι κερδοφόρες.
2: Ναι. Είναι μια τεράστια στιγμή, αγορά το Ιράν, βέβαια.
4: Βέβαια, αλλά, είναι τεράστιο.
2: Κύριε Λεκάκη, εσείς βλέπετε, δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρετε καλύτερα από εμάς, στο εσωτερικό του Ιράν γίνεται μάχη διαδοχής, μάχη ισχύως, ανάμεσα στους φρούς επανάστασης και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Γίνεται κάτι δηλαδή που θα καταλήξει κάπου διαφορετικά από αυτό που ξέρουμε, νομίζετε εσείς?
5: Το ιρανικό σύστημα είναι ιδιαίτερος περίπλοκο. Θα διαφωνήσω προηγουμένως. Δεν είναι ότι είναι μία μάχη μόνο φρουρή της επανάστασης με την πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν και άλλα κέντρα εξουσίας. Να υπενθυμίσω ότι το μνημόνιο συμφώνησαν η συντριπτική πλειοψηφία των κέντρων εξουσίας, μεταξύ των οποίων και οι φρουροί της Επανάστασης συμφώνησαν, η ηγεσία τους με αυτό το μνημόνιο δεν είναι μαύρο-άσπρο. Οι Ιρανοί έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαιτέρως πραγματιστές. Θα έλεγα ότι έχουμε αυτή τη στιγμή η πλευρά που φαίνεται να είναι πιο ανορθολογική, είναι η πλευρά του Προέδρου Τραμπ, η οποία αλλάζει συνέχεια, αλήθεια είναι, απόψεις.
2: Ισχύει αυτό.
5: Το βλέπουμε και στις αναρτήσεις, ακόμα στις ίδιες αναρτήσεις του Τραμπ, μέσα σε λίγα λεπτά ανατρέπει τον εαυτό του. Η ιρανική πλευρά ήθελε αυτό το μνημόνιο, προφανώς γιατί δεν τη συνέφερε η συνέχιση του πολέμου, αλλά αυτό που συνέβη το προηγούμενο διάστημα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να πιθαναγκάσουν στρατιωτικά το Ιράν. Αυτό είναι, νομίζω, πλέον καταφανές στους πάντες. Ακόμα και οι Αμερικανοί αναλυτές το παραδέχονται αυτό. Στο Ιράν είναι μια χώρα όπου υπάρχει προφανώς, υπάρχουν κάποιοι πόλοι που δεν ήταν πολύ ευχαριστημένοι με αυτή τη συμφωνία. Βέβαια, αυτή η πόλη ήταν, θα λέγαμε, μειοψηφία στην προκειμένη περίπτωση. Ο ηγέτης ενέκρινε την υπογραφή αυτού του μνημονίου, αν και είπε ότι η ευθύνη είναι στην πολιτική ηγεσία και στους υπόλοιπους πόλους εξουσίας. Η χώρα, ναι, έχει υποστεί ζημιές από τα πλήγματα των Αμερικανών, αλλά υπενθυμίζω ότι η στρατιωτική υποδομή του Ιράν είναι υπογείως.
2: Ναι, υπάρχει, έχετε δίκιο σε αυτό.
5: Και το Ιράν μέχρι τη τελευταία στιγμή είχε τη δυνατότητα να απαντάει. Ναι, έχουν καταστραφεί εργοστάσια, πετροχημικά εργοστάσια, φαρμακοβιομηχανίες, σχολεία. Ναι, είναι αλήθεια, αυτό έχει υποστεί οικονομική ζημιά, αλλά η στρατιωτική υποδομή του Ιράν είναι καλά προστατευμένη και νομίζω αυτό το βλέπουμε ακόμα και τώρα. Όποιος έχει πάει στο Ιράν γνωρίζει ότι πρόκειται για μια χώρα που είναι αχανή σε έκταση και εξαιρετικά ορεινή.
2: Ναι.
5: Έχει παντού βουνά. Αυτά τα βουνά οι Ιρανοί τα έχουν αξιοποιήσει.
2: Τα έχουν σκάψει, τα έχουν κάνει από κάτω, δεν τα βρίσκεις αυτά, βέβαια.
5: Είναι απρόσβλητα αυτά. Είναι απρόσβλητα, πραγματικά. Η ορεινή όγκη είναι τεράστια. Όσον αφορά τη διοίκηση Τραμπ, δεν την συμφέρει μια επανέναρξη γυναικευμένης σύγκρουσης, καθότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Η ακρίβεια, οι πληθωριστικές πιέσεις στην Αμερικάνικη οικονομία είναι πολύ ισχυρές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή του γαλονιού επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτόν τον πόλεμο. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
2: τι είπατε, αυτό το
5: νούμερο
2: είναι
5: ένα λόγος να χάσει κάποιους ψηφοφόρους είναι η τιμή
2: από
5: του πετρελαίου.
2: Αυτό.
5: Και φυσικά ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι τα αποθηκευμένα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, δηλαδή αυτά που έχουν εξορυχθεί και έχουν φυλαχθεί, τελείωναν σε λίγες εβδομάδες ως αποτέλεσμα του κλεισίματος των ορμών στο προηγούμενο διάστημα. Επομένως, δεν είναι και τόσο απλό.
2: Όχι, για καθόλου απλό δεν είναι. Έχετε δίκιο.
5: Να βάλει τη βούλησή του.
2: Λοιπόν, για μια τελευταία.
4: Ένα τελευταίο, ναι. Ότι υπόθηκε ότι η Φρουρή της Επανάστασης, η ηγεσία, είχε αποδεχθεί τη συμφωνία. Πλην όμως υπάρχουν περιφερειακοί διοικητές που έχουν και όπλα και ντρόν κτλ. Οι οποίοι είναι κάποιοι είναι θερμοκέφαλοι, κάποιοι δεν συμφωνούν να χάσουν τα προνόμια που είχαν και μπορούν ανά πάσα στιγμή να χτυπήσουν ένα πλοίο. Δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο, αλλά μπορεί να δημιουργούν προβλήματα να μην αφήνουν να εξελιχθεί ομαλά η κατάσταση.
2: Μας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε να...
1: Στα δικά μας ερχόμαστε.
2: Για πάμε στον κύριο Γκρέτζελο.
1: Και θα αλλάξουμε τελείως θέμα, θα αλλάξουμε
2: τελείως. Ναι, λίγο έτσι να πάμε στην Αγιά σας. Κάντε καλημέρα, κύριε Γκρέτζελο.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς.
2: Καθολική απαγόρευση έχουμε για τα πατίνια, για τα πιτσιρίκια. Διότι εγώ όλο και μου βγαίνουν στον δρόμο. Όλο και μάλλον. Εγώ δεν έχω κανένα.
1: Και φοβάμαι πάρα πολύ.
3: Όσο δεν υπάρχει έλεγχος, θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Τώρα έχουμε σε ένα νόμο σε διαβούλευση. Θα είναι ως τις 10 Ιουλίου. Απαγόρευση στους κάτω των 17. Δεν θα μπορούν να οδηγούν πατίνια. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Δηλαδή στα 16 το κράτος σου δίνει δίπλωμα για δίκυκλο για 50, αλλά δεν σε αφήνει να οδηγήσεις πατίνι. Δηλαδή κάποιος που παίρνει δίπλωμα στα 16 για δίκυκλο μπορεί να είναι στο δρόμο, ξέρει τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πατίνι όμως δεν μπορεί να οδηγεί. Υποχρεωτική ασφάλιση. Το είχαμε προτείνει, το λέγαμε συνέχεια, πρέπει να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια, γιατί αν χτυπήσεις κάποιον με 25 χιλιόμετρα μπορεί να έχεις ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έγινε πράξη, όποιο δεν είναι ασφαλισμένο, θα πληρώνει πρόστιμο 250 ευρώ, αντίστοιχο με τα δίκυκλα.
2: Άμα δεις εσύ πατίνι ασφαλισμένο, εκτός από αυτά που είναι εταιριών, που... άμα δεις πατίνι ασφαλισμένο, να μου τρυπείς τη μύτη εμένα.
1: Θα πρέπει όταν πουλούνται, να είσαι υποχρεωμένος για να το αγοράσεις, να κάνεις και την ασφάλεια.
2: Καλά.
3: Η ασφάλεια μπορεί να γίνεται όταν πουλείται, αλλά το πατίνι δεν θα το πάρεις. Θα γίνει μια ασφαλή για 6 μήνες. Θα συνεχίσεις να έχεις το πατίνι, θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Ή να βρουν τρόπο διασταύρωσης των στοιχείων.
2: Ναι. Εδώ πέρα έχουμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστα αμάξια. Τα πατίνια θα διασταυρώσουν. Τέλος πάντων. Να σας ρωτήσω, πόσο θα είναι η ασφάλεια αυτή, ξέρουμε?
3: Δεν έχουν βγάλει ακόμα οι εταιρείες και είναι κάτι καινούριο για τις εταιρείες. Θα τα ασφαλίζουν για αστική ευθύνη έναντι τρίτων έως 50.000 οι εταιρείες. Και θα έχει και προσωπικό ατύχημα οδηγού έως 10.000 ευρώ η μόνιμη ολική ανικανότητα, αν υπάρχει.
1: Κράνος.
3: Τώρα θα βγουν οι τιμές. Κράνος είναι υποχρεωτικό ούτως ή άλλως. Απαγορεύεται η πώληση και η ενοικίαση σε άτομα κάτω των 17 και έχει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σημαντικό είναι ότι στους δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα, ενώ το πρόστιμο ήταν 30, γίνεται 350.
2: Εννοείται, έτσι. Αν το πιάσουν, εκεί απαγορεύεται να πηγαίνουν τα πατίνια.
3: Εκεί απαγορεύεται να πηγαίνουν τα πατίνια. Για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι ως ποδήλατα. Θα πρέπει να κινούνται, αν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, σε ποδηλατόδρομους, αλλιώς στο δεξί μέρος του δρόμου. Τώρα δεν μπήκε κάτι πολύ βασικό. Δεν μπήκε καθόλου εκπαίδευση. Δηλαδή, ένας 17χρονος που δεν έχει ιδέα, το βασικότερο, που δεν έχει ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βγαίνει στον δρόμο. Δεν θα βγει πιο νωρίς, θα βγει στα 17. Ξέρετε, βρισκόμαστε. Έχω έρθει για ένα ταξίδι στο Ελσίνκι με το επιμελητήριο και βλέπουμε το εξής. Εδώ παιδάκια με τρίκυκλα που είναι 2 και 3 ετών τα βλέπετε με κράνος.
2: Ναι,
3: πραγματικά η κουλτούρα, νομίζουμε, αλλάζει με εκπαίδευση. Όπως έχουμε μπει και το λέμε ξανά, θα πρέπει να μπει στα σχολεία. Έτσι ώστε όταν φτάνουν σε ηλικία για να βγουν στο δρόμο, να έχουν αποκτήσει την κουλτούρα και τη συμπεριφορά. Αυτό είναι το βασικό και ενδεχομένως η πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει ένα δίπλωμα μικροκινητικότητας.
1: Και για το δηλαδή ποδήλατο, κύριε Ρέτζελε.
3: Για τα ποδήλατα, για τα πατίνια, γιατί αυτά τα μέσα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Δεν είναι μόνο τα ποδήλατα, είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα που είναι στο δρόμο.
1: Ναι.
3: Πρέπει να υπάρχει ένα δίπλωμα και για αυτές τις κατηγορίες.
2: Για όλα αυτά.
1: Μικροκινητικότητας.
3: Ναι, και δεν λέω απόλυτα από τις σχολές οδηγών, για να μην πούμε ότι το βλέπουμε κλαδικά. Στη Γερμανία, για να οδηγήσει ποδήλατο ένα παιδί, παίρνει βεβαίωση από το σχολείο ότι έχει παρακολουθήσει και ξέρει κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το πώς θα κυκλοφορεί με το ποδήλατο. Οπότε είναι πολύ βασικό Και εμείς, η εκπαίδευση. Εδώ, αυτό θεωρούν πολύ βασικό.
1: Καβαλά το ποδήλατο. Σου λένε πώς κάνω ποδήλατο. Φύγε και με έμαθα.
2: Προχώρα, για τώρα. Τα μάθει στον δρόμο.
1: Θα μάθει.
3: Ξέρετε τα φώτα τη δημοσιότητα δυστυχώς. Δυστυχώς τα φώτα τη δημοσιότητα πέφτουν μόλις γίνει ένα σημαντικό ατύχημα. Εμείς την εκπαίδευση τη θεωρούμε πάρα πολύ βασική. Να είναι κάποιος στον δρόμο και να ξέρει πέντε πράγματα και τους κανόνες τους βασικούς για να κυκλοφορεί με ασφάλεια και για τη δικιά του και των υπολείπων, έτσι.
2: Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
3: καλημέρα,
2: καλά.
3: Καλημέρα.
2: Χαιρετήματα εκεί πάνω, στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι.
1: Ωραία, τώρα κρύο θα έχει. Ό,τι κρύο.
2: Τι λέμε, ωραία.
1: Δεν θα έχει κρύο. Ψέμα. Δηλαδή, είμαι περίεργη να δω τι θερμοκρασία έχει στο Ελσίνκι. Λοιπόν. Αν έχει και στο Ελσίνκι 40 βαθμούς, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: 40,
1: που λέει ο λόγος, εντάξει, υπερβάλλω, κατάλαβες.
2: Λοιπόν, καρόνισε το μεταξύ. Καρόνισε. Παιδιά, σκανάρετε να πάρετε τα δώρα. 2.000 ευρώ το σύνολο των δώρων που κληρώνει 30 του μήνα, την Τρίτη. Βλέπετε εδώ τα δώρα. Φτιάνετε, κανονικό νοικοκυριό. Όλες οι λευκές συσκευές, όλες.
1: Μέχρι την Τρίτη, κυρίες και κύριοι, και το σημαντικότερο είναι, επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα τέτοια, δεν υπάρχει χρέωση για τη δική σας τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Δωρεάν είναι η συμμετοχή. Απλά σκανάρετε εκεί.
2: Ούτε καν τηλεφώνημα που λέω λόγος. Τίποτα, έτσι. Τίποτα. Με σκανάρισμα. Διάλειμμα.
6: Καλημέρα.
7: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
6: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
19: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
20: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
21: Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών. Είναι στο χέρι σου. Απλά, σύγχρονα, με διαφάνεια. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Hold on.
23: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
24: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare
25: deg. Det høres farlig ut.
24: Du trenger ikke å sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
25: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
26: Applaus υπέροχη. Kyrgyaki, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
27: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
28: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
0: αν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
2: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
3: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, κύριε Μπάμπε μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι προχωράν τα πράγματα και βγαίνουν σιγά σιγά τα προεκλογικά διλήμματα. Να ξέρουμε τι θα... Δηλαδή, πάμε να ψηφίσουμε.
1: Τι διαλέγουμε.
0: Τι διαλέγουμε.
1: Έτσι.
0: Του κερατά.
2: Ναι.
1: Τι, να βάλουν το χέρι στο καλάθι.
0: Όχι, να ξέρουμε.
2: Τώρα θα μάθω.
1: Σου άρεσε... Όχι, προφανώς του άρεσε το δίλημα.
0: Το δίλημα του Αλέξη.
1: Το έθεσε εσένα. Ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Διαφθορά ή εντυμότητα.
0: Σταθερότητα, ο ένας λέει σταθερότητα ή ακυβερνησία ή χάος.
1: Λέει...
0: Ο άλλος λέει διαφθορά ή εντυμότητα.
1: Τώρα, εγώ να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, δεν μπαίνω τώρα στα περί διαφθοράς και τα λοιπά, γιατί υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς.
2: Ναι.
1: Ένας πολιτικός, ο οποίος έχει μια διαδρομή, η οποία έχει χαρακτηριστεί από αλληλουχία ψευδών.
0: Ναι.
1: Και συνειδητών προσπαθειών εξαπάτησης του ελληνικού λαού.
2: Ναι.
1: Μπορεί ποτέ να είναι έντιμος.
2: Κοίταξε, εγώ θα σου πω κάτι.
1: Δεν έχει κλέψει.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Δεν έχει κάνει κάποιο άλλο ποινικό αδίκημα.
2: Δεν ταιριάζει και το timing για το διαφθορά ή εντυμότητα. Τι εννοώ. Σε πολύ λίγες ημέρες, πόσους έχουμε σήμερα, 28. Είναι το δημοψήφισμα.
1: Όχι, είναι ανήμερα. Σαν σήμερα νομίζω.
2: Προκηρύχθηκε. 5 Ιουλίου το δημοψήφισμα.
1: 5 Ιουλίου έγινε.
2: Θα σου θυμίσω ότι στο δημοψήφισμα τότε, σε επίπεδο εντυμότητα, θυμόμαστε ότι κάποια χρόνια μετά είχαμε τις δηλώσεις ότι κάθε μέρα 5 Ιουλίου κλαίμε.
1: Τότε τέθηκε το πιο ανέντιμο δίλημα στον ελληνικό λαό.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Δεν
2: είναι σωστό. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: Αλλά βλέπεις όμως ότι έχει μια καταπληκτική άνεση.
0: Δικαιούται να βάλει ποιο δίλημα θέλει.
2: Ναι, μα τώρα συζητάμε γενικά. Ό,τι θέλει ας πει.
1: Εμείς έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε όμως.
2: Καύσωνας ή...
1: Έχουμε δικαίωμα να
2: κάνουμε μια συζήτηση.
0: Βεβαίως έχει.
1: Έχουμε. Ναι, λοιπόν,
2: ειδικά
1: τη μέρα που προκήρυξε το πιο ανέντιμο δημοψήφισμα που υπήρξε ποτέ στην ιστορία.
2: Δηλαδή αυτός που του το είπε ότι τώρα βγες και πες διαφθορά ή εντυμότητα. Δεν ήτανε.
0: Διότι δεν θέλει να το κάνει το δίλημα, δεν θέλει να είναι στην οικονομία. Ούτε στα εθνικά.
1: Ναι.
0: Άρα θα βρει ένα γενικό.
1: Ναι. Σύρεται όμως, αν πρόσκειες την υπόλοιπη ομιλία του χτες στο Εθνικό Συμβούλιο, μίλησε πολύ για την οικονομία.
0: Εντάξει, φυσικά.
2: Είπε για την οικονομία. Ναι.
1: Ναι. Μισό λεπτάκι. Τι είπε όμως.
2: Τον αναβαλλόμενο επίσης τράπεζες.
1: Το αναβαλλόμενο στις τράπεζες.
2: Ναι.
1: Αντί για το 35
2: να έρθει το 28.
1: Να έρθει 28. Αλλιώς λέει. Θα μπει ένας ειδικός φόρος, το οποίο θα το καταλάβουν. Ρωτάω. Οι τράπεζες που είναι πυλώνας του συστήματος και έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, τι ακριβώς θα κάνουν σε μια τέτοια περίπτωση. Τι ακριβώς, επιπτώσεις θα έχει στην ελληνική οικονομία
2: θα κλείσουν
1: μια τέτοια κίνηση, έτσι, σε συνθήκες όπου πάει να εμπεδωθεί μια ομαλότητα. Μια ομαλότητα την οποία την επένεσε ο ίδιος. Εγώ επιμένω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε προχθές.
0: Του υπεραποδίδει.
1: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Άρα δεν είναι εύσημα στο Μητσοτάκη και λέει, εγώ με αυτά τα οποία έβγαλες εσύ, φιλοδοξώ να έρθω να κάνω πολιτική κοινωνική. Φίλε, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι σωστή η πολιτική, άρα γιατί να αλλάξει. Ή εσύ θα έρθεις για καλύτερος ταμείας, όταν υπάρχει ταμείας του κράτους εννοώ. Όταν υπάρχει μια ομαλότητα η οποία ας πούμε παράγει.
0: Η δεξιά παράγει πλούτο και η αριστερά τον μοιράζει. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Αυτά είναι τα
0: αφελή
1: συστηματάκια που λέγαμε στα θέματα του 80. Και τα λέγαμε όλοι δυστυχώς τότε. Λοιπόν, από την άλλη, γίνονται πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, περνάει στον Τούκου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που έκανε η Άκτορ και θα φέρει τώρα 1 δισεκατομμύριο επενδύσεις. Ζεστό χρήμα στην ελληνική αγορά.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει και για την ανάπτυξη και για θέσεις εργασίας.
0: Εντάξει, αλλά ο άκτορας είναι στο 1%.
1: Που λέει
0: ο Αλέξης.
1: Ότι το 1% των επιχειρήσεων έχει το 80% της κερδοφορίας.
0: Ναι.
1: Και το 1% των Ελλήνων έχει το 30% των πλούτων.
2: Πέρα
1: από το... Ρώτησα χθες. Γιατί μου έκανε εντύπωση. Ισχύει αυτό.
0: Όχι.
1: Μου είπανε δύο οικονομολόγοι ότι δεν μπορεί να ισχύει.
0: Δεν ισχύει. Απλώς είναι. Μπάμπε, είναι μια ωραία θεωρία. Είμαστε 15 εδώ. Στοχοποιούμε έναν εκεί η γωνιά για να τον φορολογήσουμε αυτόν.
2: Γιατί έχει λεφτά.
0: Του πάραμε τα λεφτά για να ζήσουμε όλη μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό για εμάς τους 14.
1: Πολύ ωραίο είναι. Αλλά αν αυτός ο ένας που έχει τα λεφτά.
0: Αν τα έχει.
1: Αν τα έχει. Σηκωθεί και φύγει.
0: Εντάξει, άλλο.
1: Έτσι, σηκώθει, ένα κουμπάκι πατάς και μεταφέρεις την εταιρεία σου όπου θέλεις.
2: Και θεωρούν
1: τι θα κάνεις.
2: Ότι αυτό περνάει και εύκολα στον κόσμο. Δηλαδή
0: όχι,
2: γίνεται...
0: όχι θεωρούν, περνάει.
2: Περνάει, πιστεύεις. Ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί τον κακό πλούσιο που.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι,
2: αυτός
0: το 1% είναι σαν τους μη προνομιούχους του Παπανδρέου κάποτε.
1: Σωστό είναι.
0: Δηλαδή σου λέει, εγώ είμαι εγώ προνομιούχος. Μη προνομιούχος.
1: Πιστεύω ότι περνάει, αλλά περνάει σε λιγότερους από όσους
0: παίρνει.
1: Ισχύει. Και αυτό είναι μια κρίσιμη αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί. Πιασάρικο
2: είναι,
1: λαϊκίστικο είναι.
2: Λίγο λαϊκίστικο.
1: Λαϊκίστικο είναι. Εντάξει, χαϊδεύει αυτιά. Αλλά δεν δίνει αποτέλεσμα. Είδατε μετά τις 5 προτεραιότητες που έβαλε. Λέει, δωρεάν μεταφορές. Ένα. Από πού?
2: Το έχουμε συζητήσει αυτό.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Όταν το επαναλαμβάνει ένας υποψήφιος αρχηγό, πρωθυπουργός ή δεν ξέρω τι.
2: Ο Τσίπρας θα μιλήσει στη ΔΕΘ.
1: Θέλει να ανέβει τώρα, δεν ξέρω πώς.
0: Γιατί ποιος θα το απαγορεύσει.
1: Όχι ως αρχηγός κόμματος, θα κάνει κάποια
0: εκδήλωση. Θα πάει, είσαι καλά.
2: Ναι, ως αρχηγός κόμματος έλεγα εγώ.
0: Άμα πάει δηλαδή στη ΔΕΘ και κλείσει μια αίθουσα και δώσει συνέντευξη τύπου,
1: ναι,
0: προφανώς θα πάει.
1: Αυτό είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα.
2: 30%
1: φθηνότερη ενέργεια. Πώς ρε παλικάρια θα γίνει αυτό ακριβώς. Και θυμίζω ότι στις εταιρείες ενέργειας και τις δηληστήρια και αυτά έχει μπει έκτακτη εισφορά και πολύ μεγάλη μάλιστα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Από την κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια που είχαμε τη μεγάλη κρίση.
0: Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Μητσοτάκης τώρα.
1: Όχι.
0: Ο Τσίπρας θα λέει τα δικά του.
1: Μπορείς να μου λύσεις μια πορεία.
2: Θα απαντήσει ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα δηλαδή.
1: Ναι, αξιοπρεπείς αμοιβές για εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
0: Γιατρούς.
2: Ναι. Γιατρούς.
1: Πόσο είναι η αξιοπρεπείς αμοιβή?
0: Για τους γιατρούς είχε πει σε άλλοι αυτοί ότι θα τους δώσει ένα 500 ευρώ παραπάνω.
2: 2.000 είχε πει.
1: Άρα λοιπόν το 2.000 είναι η αξιοπρεπής διαβίωση για τους γιατρούς. Για τους γιατρούς.
2: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: το λέει στους γιατρούς αυτό.
2: Εντάξει τώρα, ξέρεις τι θα γίνει. Θα αρχίσει γιατί να παίρνει αυτός τόσα και να μην παίρνω εγώ, γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος και πάει λέγοντας όλο αυτό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να φύγουμε λίγο από τον Τσίπρα, να πάμε λίγο στην κυρία Καριστιανού, γιατί εγώ δεν σου κρύβω ότι μπερδεύτηκα λίγο με τη δήλωση που διάβασα από την κυρία Καριστιανού.
1: Γιατί μπερδεύτηκες?
2: Γιατί ακόμα δεν την έφτιαξε την ελπίδα τώρα. Δηλαδή...
1: Μα με συγχωρείς, έτσι όπως την έφτιαξε μπορούσε να γίνει αλλιώς.
2: Δεν ξέρω αν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αλλά και στην κυρία Καριστιανού θα έπρεπε κάποιος να πει ότι δεν μπορείς να βγαίνεις. 21 Μαΐου δεν ανακοίνωσε το κόμμα.
1: Ναι.
2: Ούτε καν. Δηλαδή είμαστε 1 μήνα και 5 μέρες μετά και αλλάζει τα πάντα να καθαρίσει, να καθαρίσει το κόμμα κίνημα.
1: Παίρνει σκούπα λοιπόν για να καθαρίσει το κόμμα.
2: Δεν τους μέτραγε και δεν τους σκούπιζε πριν να έρθουν, πριν να μπουν στο σπίτι.
1: Εκβιασμούς, αρχηγηλίκια και αγορές υποψηφίων. Πότε προλάβανε, παιδιά,
2: ένα
1: τα
2: μήνα.
1: Μπουμπούκια αυτά όλα να ανθίσουν σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο στηρίχθηκε και αυτό σε ηθική βάση. Και εδώ πραγματικά θέλω να σημειώσω κάτι, γιατί το ξέρετε. Όσοι ηθικολογούν, άλλο η ηθική, άλλο η ηθικολογία.
0: Εντελώς.
1: Η ηθικολογία είναι το οχυρό αυτού που δεν έχει επιχειρήματα ή την έχει λερωμένη τη φωλιά ή προσπαθεί να δημιουργήσει μια άλλη εικόνα και να πει ένα μανιχαϊστικό. Εγώ είμαι καλός, οι άλλοι είναι κακοί.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι πεπερασμένο πια. Δεν περνάει στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Κοίταξε,
2: δείχνει αν θέλεις μία πρώτη αντίδραση και στις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητος.
1: Τις καινούργιες, είδαμε.
2: Τις καινούργιες, ναι. Μάλλον τα βάλαν κάτω, σου λένε όπου δεν πάμε καλά. Είχαμε και τις Θεσσαλονίκη στη δημοσκόπηση εδώ στο Action. Είχαμε και τις GPO χθες στα παραπολιτικά. Μάλλον τα βάλα κάτω, δεν πάμε καλά, δεν αυτό.
1: Και έχουμε και 2 καινούργιες σήμερα. Τις πραγμός ανάλυσης
2: στον ελεύθερο τύπο.
1: Στον ελεύθερο τύπο
2: της.
1: Και στο πρώτο θέμα
2: ναι,
1: έχουμε
2: ναι.
1: μια
2: Όλες δείχνουν μια ότι δεν πάει
1: καταρχήν, να δούμε κάτι. Έχουν καμία σχέση αυτές οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν απολύτως σχέση με όλες τις προηγούμενες.
0: Ναι.
1: Πριν από τη δημοσκόπηση της Real Polls.
0: Ναι, ίδιες είναι.
1: Όλες είναι ίδιες.
0: Ναι.
1: Η μόνη που διέφερε ήταν η Real Polls.
0: Ισχύει.
2: Ναι.
1: Η οποία τι είχε.
0: Έβαλε τον Τσίπρα στο 21.
1: Και τη διαφορά, και τη διαφορά με το Μητσοτάκη σε μονοψήφιο.
0: Ναι.
2: Σωστά.
1: Αυτό υπηρετεί 100% το στόχο. Δεν τα βάζω με την εταιρεία. Εγώ ποτέ δεν τα βάζω με τις.
0: Γιατί είναι μια χαρά σου ενημερώνω εγώ.
1: Έτσι. Αλλά πας να στήσεις.
0: Έτσι του βγήκανε.
1: Το αφήγημα του
0: Τσίπρα.
1: Του διπολισμού.
0: Okay.
1: Ενός νέου διπολισμού που δεν υπάρχει στην πράξη. Εγώ επιμένω.
0: Yeah.
1: Το να υπάρχει ένας που είναι στο 30 και να είναι ο άλλος στο 15-16
0: δεν είναι
1: διπολισμός αυτό. Όπως δεν ήταν και όταν στη θέση του Τσίπρα ήταν ο Ανδρουλάκης. Αυτό δεν είναι διπολισμός.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτά,
2: κοίταξε,
1: τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Γιατί το θέμα πραγματικά το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης κατά τη γνώμη είναι η ίδια η κυβέρνηση και τα πραγματικά προβλήματα και, και κυρίως η ακρίβεια. Και επειδή τη Δευτέρα υπάρχει αυτή η συνάντηση που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον πρόεδρο των εταιριών εμπορίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, από ό,τι ξέρω είναι μια προετοιμασμένη συνάντηση. Έχουν γίνει κάποιες διαβουλεύσεις, γιατί αλλιώς θα ήταν βατερλό και ναυάγιο. Δηλαδή να πήγαινε ο Πρωθυπουργό και να έγινε τίποτα. Δεν θα αναφατελώ. Έχω την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να υπάρξει κάποια είδηση από εκεί.
2: Καλό θα είναι αυτό.
1: Καλό θα είναι γιατί πρέπει όλοι, να αναλάβουν. Εδώ έχει ένα δίκαιο που το λένε όλοι. Ότι πρέπει όλοι να αναλάβουν αναλογικά το κόστος, όπως και οι τράπεζες. Οι τράπεζες δεν μπορεί να συνεχίσουν να έχουν τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
0: Αυτά δίνουν αφορμή όμως στον καθένα να λαϊκίζει.
1: Το λέω. Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν, ότι πιάνουν σε πρώτο επίπεδο, σε δεύτερο όμως έχουν θέματα.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννη, τον Υφυπουργό Παιδεία, να τον δούμε. Υπουργέ μου, τι κάνετε, καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλή Κυριακή.
2: Γεια σας, Υπουργέ, καλημέρα.
0: Όσες φορές σας έχουμε βγάλει, όλο για κάτι καταλήψεις και όλο για κάτι ζόρικα πράγματα είναι. Τουλάχιστον τώρα να πούμε για τις βάσεις, ρε παιδί μου, που είναι τόσο κόσμος εκεί, ο οποίος.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε, κύριε Καμπουράκη, θα το πω και σαν γονέας και σαν όπως όλοι μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά που πήραν βαθμολογία που θα τους οδηγεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όμως, ταυτόχρονα και αισιοδοξία για όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία για διαφόρους λόγους δεν συγκέντρωσαν μια τέτοια βαθμολογία, αλλά όλοι να ξέρουν ότι το αύριο ξεκινάει σήμερα για όλους. Όλοι έχουν τον τρόπο να βρουν το μέλλον.
0: Εντάξει.
3: Γιατί δίκιο, δεν είναι μόνο τα παιδιά.
0: Αυτό πρέπει να λέμε στα παιδιά. Και έτσι
1: σε αυτό το τραπέζι, κύριε Υπουργέ, κανείς από τους τρεις μας δεν έκανε αυτό που σπούδασε.
2: Αλήθεια είναι.
0: Όχι. Όχι. Κανείς μας.
2: Αλήθεια.
3: Κύριε Παπαπαναγιώτου, μου δίνετε την πάσα να πω ότι πλέον σήμερα η ανώτατη εκπαίδευση είναι ένα πορτφόλιο γνώσεων. Παίρνεις τις γνώσεις εκείνες. Πατάς πάνω σε αυτές και μετά κάνεις, εξειδικεύεσαι σε κάτι ανάλογο με αυτό που σπούδασες. Και κάνεις ενδεχομένως, ένας νομικός μπορεί να μην κάνει δικηγορία, αλλά να κάνει δημοσιογραφία, να κάνει οτιδήποτε άλλο.
1: Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι κυρίως οι Αμερικάνοι, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με το πρώτο-δεύτερο έτος δίνουν χρόνο στα παιδιά, ανεξάρτητα που έχουν μπει, να ψάξουν να βρουν πραγματικά τι τους ενδιαφέρει. Και εδώ είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί να δεσμεύεται ένα παιδί να πάρει μια απόφαση 17-18 χρονών για το τι θα κάνει στη ζωή του, ενώ δεν ξέρει ακόμα.
2: Και σε αυτό που λέει ο Μπάμπης, κύριε Υπουργέ, βλέπω το, εδώ και στο πρωτοσέλιδο σήμερα στο θέμα, για νέο σύστημα από το 28, στο οποίο δεν θα προβλέπει κατάργηση των πανελλαδικών, αλλά θα προσθέτει στην αξιολόγηση, βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου. Είναι κάτι ενδιάμεσο σε αυτό που περιμένουμε.
3: Αυτό το οποίο το είδα και εγώ ως πρωτοσέλιδο, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω διαβάσει. Εκείνο όμως που θα πω με τα λόγου γνώσεως είναι ότι αυτή τη στιγμή τρέχει ο διάλογος, ο εθνικός διάλογος, για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες βαίνει προς το τέλος η όλη Επιτροπή των 106 ατόμων στο να κάνει τις προτάσεις της και μέσα από αυτές τις προτάσεις...
0: 106 άτομα είναι αυτά που βγάζουν το...
3: Είναι κύριε Καμπουράκη, από όλες τις βαθμίδες. Είναι εκπαιδευτική του πεδίου από όλες τις βαθμίδες.
0: Θα σας θυμίσω, και προσέξτε, προσέξτε. Θα σας θυμίσω μια ατάκα, μα δεν μπορώ να θυμηθώ τι είναι. Νομίζω ότι είναι...
1: Μια τριμελή επιτροπή.
0: Όχι, αυτό ήταν...
3: Αυτό είναι του Βαμβακούλου.
0: Υπήρχε, καλά, αυτό είναι, όχι, ακούστε.
2: Το Dry Professor and Vaterland Verlor.
0: Όχι, αυτό είναι του Bismarck. Υπήρχε ένας Έλληνας διάσημος, ο Ισηγώνης, ο οποίος στη Fiat είχε φτιάξει το Mini.
2: Ναι.
0: Είναι το Mini που ξέρουμε, το Mini Cooper. Ήτανε η δική του...
2: Ναι.
0: Ολόκληρο, το έφτιαξε. Αυτός έχει πει την περίφημη φράση. Η Γκαμήλα είναι ένα άλογο που έφτιαξε μια επιτροπή. λοιπόν, άμα ακούω επιτροπή 106...
2: Όχι.
3: Προσέξτε.
2: Η επιτροπή κάνει
3: σοβαρά και κάνει
1: πάρα πολλά. Και δεν εκτάκει κυβερνικά σχήματα.
3: Είναι πάρα πολλά τα πεδία. Ναι. Χρειαζόμαστε άποψη πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας στο πεδίο από ανθρώπους που συμμετείχαν στις εξετάσεις, εννοώ στους θεματοδότες, στους εξεταστές. Είναι πάρα πολλά τα σημεία εκείνα. Γιατί? Γιατί η ουσία δεν είναι το να αλλάξω κάτι. Και αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι έχει τα κότσια και αυτό να το βάλει προς συζήτηση. Να δούμε τι θα είναι το καινούργιο. Διότι συμφωνούμε όλοι ότι οι πανελλαδικές, ο βίος τους ετελείωσε. Κρατάμε μόνο.
1: Μπορεί να έχετε σύμμαχο και τον κύριο Τσίπρα σε αυτό. Γιατί μέσα στις 5 προτεραιότητες που είπε χθες, ήταν και η κατάργηση των πανελλαδικών.
3: Κύριε Παπαναγιώτου, νομίζω ότι είναι δεκτές όλες οι απόψεις, αλλά νομίζω ότι είναι επίσης λογικό ότι πυροτεχνήματα τέτοιου τύπου, αυτό είχε ελεγχθεί και πριν από 5 μέρες από τα στελέχη της Ελλάς. Μετά βγήκε κάποιο άλλο στέλεχος για να εξειδικεύσει κάτι, είπε ότι θα έχουμε σχολές μικρής και χαμηλής και μεγάλης ζήτησης. Σήμερα δεν διψάμε για πυροτεχνήματα, διψάμε για συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες να ακουμπάν τα θέλω του πολίτη των νέων παιδιών. Και αυτές οι προτάσεις που έρχονται τώρα από έναν τέτοιο μεγάλο διάλογο πραγματικά θα ακουμπήσουν σε αυτό που λέμε ένα νέο λύκειο. Είπατε προηγουμένως, συζητάγαμε για το ποιος είπε κάτι. Ρωτάω, έτσι όπως είναι το λύκειο σήμερα, ένα παιδί που θέλει να πάει ιατρική και τον ρωτήσεις ποια είναι η μάχη του Μαντζικέρτ, θα το θυμάται?
0: Όχι βέβαια.
3: Προφανώς και όχι.
2: Μισό λεπτό. Όμως, για να δώσουμε και ένα δίκιο στα παιδιά, κύριε Υπουργέ, ξέρουν τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις, που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, ότι για παράδειγμα πρέπει να μάθω την ιστορία απ' έξω και ανακατοτά, το κεφάλαιο τάδε, γιατί θα μέχρι και τις ημερομηνίες. Πρέπει στα λατινικά να μάθω 50 ξεχωριστά μικρά κεφαλαιάκια, γιατί αυτά πέφτουνε. Τα παιδιά δυστυχώς, από εκεί και μετά, αν τα ρωτήσεις για άλλες γνώσεις που θα έπρεπε να έχουν, δεν προλαβαίνουν όχι να διαβάσουν.
3: Άρα τι χρειαζόμαστε, κυρία Ζαρακέλη? Χρειαζόμαστε ένα νέο λύκειο.
2: Ναι.
3: Ένα νέο
2: είναι
3: λύκειο.
2: Δεδομένο αυτό που
3: μια νέα προσέγγιση στο νέο λύκειο. Αυτό
2: δηλαδή αυτόν που έδωσε.
1: Κύριε Υπουργέ, το νέο λύκειο θέλει νέο γυμνάσιο και νέο δημοτικό.
2: Έχεις δίκιο, Πάντα. Εγώ συμφωνώ. Απολύτως.
3: Είναι προφανές, αλλά πρέπει όλοι να σκεφτούμε, όλοι να δούμε, εμείς σαν γονείς, πόσοι από τους γονείς σήμερα, τα παιδιά που είναι 5η-6η δημοτικού και θέλουν να δώσουν σε πειραματικά ή σε άλλα σχολεία, ας κάνουμε φροντιστήριο. Με το που πάμε στην 1η γυμνασίου, πρέπει μέχρι την 3η γυμνασίου να έχω πάρει προφίσιανση, Σορμπόν, Μιλτστούφε, έτσι ώστε όταν θα πάω στην 1η ηλικίου να ξεκινήσω τα φροντιστήρια. Άρα και εμείς ως γονείς πρέπει να ξεφύγουμε, βάζουμε τα παιδιά,
0: αυτή είναι
3: που είναι η εφηβικότητα, που είναι
0: και
3: η παιδικότητα, που είναι αυτά όλα.
0: Από την άλλη μεριά βλέπουμε κάτι φρικώδη πράγματα που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Που σου λέει ο άλλος, έχω την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μου χρειάζεται να σπουδάζω. Εγώ άκουσα ευρωβουλευτή, διάβασα ανάρτηση ευρωβουλευτή που λέει δεν χρειάζεται να σπουδάσεις, ό,τι θέλω το έχω στο κινητό. Φιδείας.
3: Δεν υπάρχει. Διαφωνώ.
0: Δεν υπάρχει.
2: Έλα τώρα, κάνεις πλάκα.
0: Καθόλου.
1: Το είπε.
2: Το είπε,
0: ναι. Δεν χρειάζεται σπουδές. Ό,τι θέλω το βρίσκω στο κινητό, τι χρειάζονται αυτά.
3: Νομίζω δεν σημαίνει, κύριε Καμπουράκη, ότι αν κάποιος εκλέγεται ευρωβουλευτής ή βουλευτής, αυτομάτως ό,τι λέει είναι
0: και θέσιμο. Εντάξει, συμφωνώ, αλλά θέλω να σου πω.
2: Όχι. Φανταστείτε όμως τους πιτσιρικάδες που τον ακούνε.
0: Καλά, ρε.
2: Γιατί ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής έχει εκλεγεί λόγω του ότι είναι διάσημος στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Φανταστείτε ένα πιτσιρικά ο οποίος τα ακούει και λέει: κοίτα ο Φιδίας που
0: και στην Αμερική υπάρχει αυτό. Και στην Αμερική υπάρχει.
2: Ίδια μόδα.
1: Έφτασε μέχρι εκεί χωρίς να σπουδάσει.
2: Και εγώ μπορώ.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι πρακτικό τώρα. Επειδή η ελάχιστη βάση εισαγωγής έχει κλείσει ένα κύκλο και έχει αποδώσει κάποια αποτελέσματα. Τα οποία αποτελέσματα αυτά, ναι, μεν απαγορεύουν να μπαίνουν μαθητές με 4 και 5, αλλά έχουν δημιουργήσει πανεπιστήμια τα οποία είναι έτοιμα να κλείσουν πολλές κενές θέσεις σε κρίσιμες σχολές. Στρατιωτικές είναι μεταξύ αυτών, έτσι. Και να μην επεκταθώ, υπάρχει σκέψη μιας αναθεώρησης ή βελτίωσης ή αναπροσαρμογής αυτού του μέτρου?
3: Κύριε Παπαναγιώτου, βάλατε κάποιο πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Δεύτερον, δεν σημαίνει, και θα το πω με παράδειγμα, λέτε ότι η ΕΒΕ φταίει. Θυμόμαστε στα χρόνια μας το μαθηματικό ή το φυσικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ότι δεν θα γεμίζαν από φοιτητές και όντως διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν καινές θέσεις. Άρα οι καινές θέσεις δεν οφείλονται στην ΕΒΕ, γιατί είναι προφανές ότι στα μεγάλα πανεπιστήμια υπάρχει ζήτηση, για να μην πάω στα περιφερικά. Οφείλεται στο ότι θα πρέπει τα τμήματα να φτιάξουν ένα ελκυστικό πρόγραμμα σπουδών συμβατό και πάρα πολλά τμήματα το έχουν κάνει, συμβατό με τα θέλω του σήμερα, με την αγορά εργασίας, και να δίνουν τη δυνατότητα, ας πούμε, μέσα από το μαθηματικό, δεν είναι μόνο το να γίνω καθηγητής, πόσο μάλλον μια κατεύθυνση με στατιστική, μια κατεύθυνση με το modeling, με το μοντελισμό μέσα από τα μαθηματικά, να δίνουμε στα παιδιά διεξόδους τέτοιες. Και νομίζω και από την εκπομπή σας θα ήθελα να πω στα παιδιά που θα κάνουν μηχανογραφικό, αγαπητά παιδιά, ψάξτε, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα προγράμματα σπουδών σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δείτε ποιο είναι πιο κοντά στα θέλω σας. Μην κοιτάτε μόνο τους τίτλους των σχολών και τους τίτλους των τμήματων. Δείτε αυτά που θέλω, μπορείτε να το βρείτε. Και υπάρχουν πανεπιστήμια που δίνουν τέτοιου είδους προοπτικές.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ποιος το κάνει τώρα αυτό? Στους φροντιστές πάνε και τα αυτά.
1: Αυτό όμως βασίζεται και σε μια παθογένεια, όταν μέσα σε μια νύχτα τα ΤΕΙ γίνανε πανεπιστήμια.
0: Καλά, εντάξει. Όχι. Να σου πω κάτι. Διάβαζα προχθές τυχαίως διάβαζα από μετάφραση. Εξετάσεις λέει που βάλαν στα γαλλικά σχολεία στην τρίτη ηλικίου για να. Και τους είχαν βάλει δύο θέματα. Άκου τώρα,
1: Ναι.
0: Το ένα ήταν, είναι ελεύθερος ο λόγος σου? Και το δεύτερο ήταν, μπορείς να είσαι ευτυχισμένος όταν ο διπλανός σου δεν είναι? Μάλιστα. Αυτά ήταν τα θέματα.
2: Κριτική σκέψη.
0: Κατάλαβες?
1: Καμία σχέση.
2: Κριτική σκέψη.
0: Αυτά ήταν.
1: Καμία σχέση.
2: Εμείς βάζουμε το πότε.
0: Σου λέει, άμα μπορεί το παιδί να τα σκεφτεί αυτά, να τα λειτουργήσει.
2: Κριτική σκέψη. Yeah.
0: Εμείς πάμε στην τράπεζα θεμάτων, μην αυτό και γιατί μου το έβαλες και το έβαλες και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Υπουργέ, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ.
0: Καλά. Εγώ
3: σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Και σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Καλή εβδομάδα. Ναι.
0: Καλή εβδομάδα. Τα λέμε πάλι. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στον Πιακοπάνο, γιατί έχουμε μια είδηση εκεί πέρα. Φίλιππε. Γιάννα, εδώ.
2: Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ακαθάριστο καλημέρα, το χωράφι καλημέρα, πίσω σου.
4: Καλημέρα, Αντριάννα. δεν είμαστε σε χωράφι, τέλος πάντων. Δημήτρη και Αντριάννα, ναι, έχουμε εξελίξεις σχετικά με την ανάλκηση του ελικοπτέρου που έπεσε την Πέμπτη στην τεχνητή λίμνη ΑΟ στο Μέτσοβο.
0: Ναι.
4: Προσπαθούν να βρουν ένα παράθυρο να αφήσουν οι καιρικές συνθήκες, ούτως ώστε να, με ειδικά μπαλόνια αέρα, να έρθει στην επιφάνεια αλλά και να μεταφερθεί με ασφάλεια για τυχόν περιβαλλοντολογικές, να το πω έτσι, περιβαλλοντολογικά κατάλοιπα που μπορεί να αφήσει. Γιατί θα πρέπει να διασχίσει μία απόσταση γύρω
0: φαίνεται,
4: στα 500
0: Φίλιππε,
4: μέτρα.
0: Στα πλάνα φαίνεται τα πετρέλαια.
4: Ακούστε με, αυτό το ελικόπτερο έπεσε σε ένα νησάκι που είναι στη μία άκρη της λίμνης και στην άλλη, για να έρθει ειδικό γερανοφόρο όχημα για να το παραλάβει, πρέπει να διασχίσει μία απόσταση μέσα στη λίμνη γύρω στα 500 μέτρα. Έχουν επέμβει ήδη οι εισαγγελικές αρχές και είναι υπό επιτήρηση οι τυχόν περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που θα αφήσει η ανέλκυση του ελικοπτέρου. Να πούμε ότι υπήρχε ένα παράθυρο σήμερα στις 6.30. Έχουν προσπαθήσει για να το φέρουν στην επιφάνεια, αλλά πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεκτικά αυτή η επιχείρηση, γιατί πνέουν και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και σε όλη την Ήπειρο σήμερα από το.
0: Άρα
4: από το
0: δηλαδή, Φίλιππε, θέλει να το βγάλουν το ελικόπτερο για να μην μολυνθούν εκεί η περιοχή, όχι για να το ξαναφτιάξουν,
2: ναι,
0: ας πούμε.
2: Η εισαγγελία λέει αποφασίζει.
4: Η τεχνική.
2: Η εισαγγελία αποφασίζει.
4: Η τεχνική λίμνη ΑΟ, μιλάμε ότι αποτελεί, Δημήτρη, ένα πανέμορφο αλπικό σύστημα, να το πω έτσι, υδροβιό.
0: Όμορφο,
4: είναι
0: όμορφο,
4: μια πανέμορφη λίμνη. Είναι πολύ όμορφη, είναι στην κορφή πάνω από το χωριό Χρυσοβίτσα, που είναι ακουστά για την περίφημη πατάτα η Χρυσοβίτσα. Είναι λίγο πιο πάνω η αλπική αυτή λίμνη, ένας πανέμορφος υδροβιότυπος που λειτουργεί από το 1991. Να πούμε ότι το ελικόπτερο ήδη έχει, έχουν βάλει δίκτυα και φράγματα για την μόλυνση. Όμως αυτά δεν είναι αρκετά κατά την ανέλκυση και κατά την μεταφορά του σε σημείο το οποίο θα το παραλάβει γερανοφόρο όχημα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, να δούμε
0: λοιπόν εντάξει, θα το τραβήξουμε κάποια στιγμή. Εντάξει, Φίλιππε, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, θέλουν να προστατεύσουν έγινε. Τώρα, να βρουν τον τρόπο αυτό, ναι, να προστατεύσουν το οικοσύστημα.
0: Ασφαλώς.
2: Και ελληνικό είναι και μπράβο, έτσι πρέπει.
0: Προφανώς. Λοιπόν, για πάμε στην κυρία Χιλουδάκη Χριστίνα.
2: Είναι λοιπόν, αντιπρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Χιλουδάκη.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, λοιπόν. Καλημέρα σε εσάς κύριε
0: λοιπόν,
5: Καπουράκη.
0: Εσείς είστε στη Σαντορίνη τώρα ή κάτω στην Κρήτη?
5: Είμαστε στην Κρήτη, είμαι στην Κρήτη.
0: Είστε στην Κρήτη.
5: Στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο. Και τώρα εσείς τι λέτε τώρα, ότι είναι διάφορες μαϊμού ξεναγοί από εδώ και από εκεί, οι οποίοι κάνουν... Τι κάνουν, για πείτε μας.
5: Ακριβώς, ακριβώς κύριε Καμπουράκη. Το δικό μας το επάγγελμα, όπως θα γνωρίζετε ασφαλώς, ήδη από το 1977 είναι κατοχυρωμένο νομοθετικά.
0: Βεβαίως.
5: Και όποιος είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που ορίζει ο νόμος, κάποιος για να προσφέρει υπηρεσίες ξενάγησης θα πρέπει να έχει κάνει, παρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση, να έχει αποφοιτήσει είτε από σχολές ξεναγών είτε από κάποιο ταχύρυθμο.
0: Οι οποίες είναι και πολύ δύσκολες οι σχολές ξεναγών.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ακριβώς. Yeah. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Έχουμε περάσει από 40 κύματα, κύριε Καμπουράκη, για να έχουμε αυτό εδώ το ταμπελάκι από το Υπουργείο Τουρισμού αυτή τη στιγμή και να μπορούμε να ξαναβούμε. Εντάξει, είναι γνωστές οι
2: ιδιαιτερότητες. Κυρία Χιλουδάκη, ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που περιγράφεται είναι μόδα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή προσφέρουν άνθρωποι που λέγονται locals, δηλαδή... ότι μένουν στην πόλη, ότι γνωρίζουν μια πόλη, μια ευρωπαϊκή πόλη και κάνουν συνήθως δωρεάν ξεναγήσεις, κάνουν μια συνάντηση, έτσι μια περιπατητική διαδρομή και έχει πάρα πολύ εξαπλωθεί αυτό ως φαινόμενο.
5: Ακούστε λοιπόν κυρία Ζαρακέλη, στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία η οποία απαγορεύει αυτά τα λεγόμενα free tours βεβαίως, διότι κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στα ταξιδιωτικά γραφεία και όχι μόνο τα απαγορεύει, αλλά... υπάρχουν πολύ σαφείς κυρώσεις οι οποίες για αυτούς που τα κάνουν. Αλλά δεν είναι εντελώς free αυτά. Αυτά υποτίθεται ότι είναι με βάση το φιλοδόρημα που θα δώσουν στο τέλος.
2: Ναι.
5: Έχουν γίνει και εδώ κάποιες προσπάθειες. Και εδώ έχουμε τέτοια φαινόμενα στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο. Oh. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κανονικά διώκονται. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι, αν και ο νομοθέτης έχει προβλέψει ελεκτικούς μηχανισμούς, την τουριστική αστυνομία και την περιφερειακή υπηρεσία τουρισμού, παρά το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένες, εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον κάνουν πάρα πολύ φιλότιμες προσπάθειες, ωστόσο η όλη διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης, ίσπραξης των προστήμων κλπ. Έχει τέτοια γραφειοκρατία που τελικώς είναι εντελώς αναποτελεσματική.
0: Δεν υπάρχουν, αυτοί υπάρχουν, τι να πω τώρα, δεν θα πάει στην

0: Έχουμε καθημερινά κρούσματα, ναι, ακόμα και στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Ναι. Έχουμε την τουριστική αστυνομία η οποία μπορεί να σας το πιστοποιήσει αυτό. Ότι μπαίνουν ακόμα και εκεί. Οι οποίοι προσφέρουν μία υπηρεσία μέσα στο ίντερνετ, ναι, μέσα από κάποια πλατφόρμα και δυστυχώς οι πλατφόρμες δεν ζητούν αποδεικτικά ότι αυτό που θέλεις να προσφέρεις είσαι πιστοποιημένος να το προσφέρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Το να πεις στον πελάτη, εκτός του να πεις στον αστυνομικό να πάνε τον συλλάβει, που τώρα αυτό πόσο εύκολο είναι τέλος πάντων, να πεις στον πελάτη ότι κουμπάρε, μπορεί να σου λέει μπούρδες, να μην ξέρει τίποτα, να σου λέει
0: φυσικά
1: άλλα πράγματα. Να σου λέει σαγραμμάρι, να σου λέει ψέματα, να σου λέει ό,τι του κατέβησε
2: και
1: βάλει.
0: Ξέρετε,
2: δεν το μάθει.
0: Θέλετε να σας πω κάτι, πέραν της παραποίησης, πέραν του κίνδυνου της παραποίησης των πληροφοριών που θα φτάσουν στον επισκέπτη της χώρας μας, υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας, έτσι, το ότι δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο καθένας από αυτούς, ποιο είναι το ποιόν του.
1: Τώρα
0: και
1: αυτοί είναι ιδιώτες, είναι ταξιδιωτικά γραφεία. Τι είναι τώρα αυτοί δηλαδή?
0: Οι περισσότεροι είναι ιδιώτες. Είναι μικρό το φαινόμενο των γραφείων που θα τολμήσουν κάτι τέτοιο.
2: Έχει, κυρία Χιλουδάκη, γίνει της μόδας αυτός ο τουρισμός εμπειριών. Δηλαδή αυτό το οποίο προσφέρουν είναι μια διαφορετική, αν θέλετε, ένα διαφορετικό πλαίσιο, όχι ακριβώς ξενάγηση.
1: Και καλά.
2: Δηλαδή, έλα να σε πάω στα Χανιά που λες εσύ, στα Στιβανάδικα.
1: Να σε γυρίσω στην παλιά πόλη. Α, σου πω και δύο πράγματα για τον Τούρκο, α, ναι, σου πω και δύο πράγματα
0: για όλα αυτά.
1: Σε πάω και σε ένα σουβλατζίδικο.
2: Να σου πω εγώ τα μυστικά που δεν τα λένε οι άλλοι κτλ. Όμως, όταν κλείνει εσύ, είσαι ξένο και κλείνει ένα tour από μια πλατφόρμα στο ίντερνετ, δεν ξέρεις αν ο άλλος είναι πραγματικά
0: ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα, κυρία Ζαρακέλη, ότι δεν προστατεύεται ούτε ο επισκέπτης. Δηλαδή κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί, ότι σε μία πλατφόρμα δεν έχει γίνει έλεγχος εάν ο κάθε ένας που προσφέρει κάτι είναι όντως πιστοποιημένος και διαθέτει όντως...
1: Κυρία Χιλουδάκη, δεν νομίζω ότι σας λείπει δουλειά. Καλά το κάνετε και το λέτε, αλλά εσείς πυγμένοι είσαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε πυγμένοι, κύριε Καβουράκη, και η σεζόν η οποία διανύουμε δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, βεβαίως. Διότι ενώ τα ξενοδοχεία, τα αεροδρόμια κάθε μήνα ανακοινώνουν αύξηση των αφίξεων, των επιβατών, παρόλα αυτά αυτό δεν αποτυπώνεται στην αγορά καθόλου. Ούτε στο κομμάτι των ξεναγήσεων, ούτε των καταστημάτων, ούτε της εστίασης. Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί. Δεν είναι μια καθόλου καλή χρονιά και ένας λόγος παραπάνω να είμαστε όλοι πάρα πολύ ανήσυχοι γι' αυτό. Και αυτό που θέλουμε είναι, εν πάση περιπτώσει, να βρεθεί ένας τρόπος να απλουστευθεί το σύστημα βεβαίωσης των παραβάσεων, μήπως και επιτέλους έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Κάποιοι, ας πούμε, συμμορφωθούν. Ευχαριστούμε πολύ,
0: βέβαια,
1: να είστε καλά.
0: Και εγώ σας, και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Πάω λοιπόν μια φορά, είχα πάει στον Ντουμπρόβνικ.
2: Ναι.
1: Χρόνια του. Και είχε ένας τύπος εκεί, τέτοιος ήταν.
2: Τέτοιος.
1: Λοιπόν, μας πάει μπροστά σε έναν πίνακα και με λέει, ας σας πω τώρα εδώ, είναι ο Αλέξανδρος που συζητάει με το Δαρείο.
2: Α.
1: Ναι. Του λέω, κουμπάρε, ο Αλέξανδρος με το Δαρείο δεν συναντήθηκαν ποτέ. Άλλος θα είναι ο πίνακας, αυτό αποκλείεται να είναι. Εκτός ότι θα είναι ηλίδιος ζωγράφος.
2: Και?
1: Μου λέει, όχι, τι είναι αυτά που
2: λέτε.
1: Πού ξέρεις εσύ και τα λοιπά.
2: Εμάς.
1: Δηλαδή κάποιο άλλο πίνακα ήταν κάποιο τώρα και μας είπε μια μπουρδα.
2: Ξέρεις τι γίνεται από την έννοια της μόδας, για παράδειγμα, αυτό το θέμα του τουρισμού εμπειριών. Άσε τώρα την Κνωσό, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ρε, δεν πάντα.
2: Δηλαδή στο Λονδίνο, για παράδειγμα, ο μικρός θέλει να κάνουμε μια ξενάγηση στα βήματα του Χάρι Πότερ. Που γυρίστηκε η ταινία του Χάρι Πότερ. Είχε ξανακούσει, οι οποίοι σε πήγαιναν εκεί σε κάτι στενάκι, έβγαζε φωτογραφίες, έβγαζε αυτά. Να, εδώ σε αυτό το σιδηροδρομικό σταθμό, να το ένα, να το άλλο. Ήτανε, σου μιλάω, τίγκα στα πιτσιρίκια. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν.
1: Κατάλαβα.
2: Τέτοιου είδους ξεναγήσεις.
1: Λοιπόν, καρόνεις, παιδιά. Σκανάρετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Έλα, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια, φούρνους, κουζίνες, τα πάντα.
2: Την Τρίτη κληρώνει, κυρίες και κύριοι.
1: Διάλειμμα. Και αμέσως μετά πολιτική συζήτηση.

Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: It's so beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
10: This just got a lot more complicated.
11: Brett did fly all the way out here.
12: Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
13: Μήνας του Μέλιτος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, πρώτα να πούμε τους καλεσμένους μας εδώ και μετά να δείξουμε
1: για
0: το πλάνο.
1: Γιατί...
0: Λοιπόν, ο κύριος Υψηλάντης από τη Νέα Δημοκρατία, Βασίλης Υψηλάντης, να τον δούμε στο team. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, μέλος του Πολιτικού του Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
1: Καλημέρα, κύριε Υψηλάντη, τον βλέπουμε.
0: Γεια σας, κύριε Υψηλάντη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου από την Ελλάς, καλημέρα. Τώρα, πριν πάμε στη συζήτησή μας, ας σας δείξουμε γιατί έρχονται συνεχώς. Πριν από λίγο ανασύρθηκε από την περιοχή Καραμπαγέδα
1: στη Βενεζουέλα.
0: Ένα 11χρονο παιδάκι μετά από 3,5 μέρες σχεδόν το βγάλαν το παιδί ζωντανό.
1: Είναι αυτό το θαύμα, κύριε και κύριοι, που λέγαμε.
0: Το οποίο
1: νωρίτερα.
0: Μάλιστα πρόσεξε, το λένε Μωυσή.
1: Η επιχείρηση διήρκησε σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας, διήρκησε 6 ώρες. Είναι, η ομάδα ονομάζεται USAR, είναι από την Κολομβία, διέσωσαν τον 11χρονο, είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.
0: 70 ώρες κάτω από τα τσιμέντα.
1: Φοβερό,
0: το παιδάκι.
1: Είναι
0: αυτά τα μικρά θαύματα που παραλλήλως δείχνουν, ας πούμε, πόσο μειώνεται η πιθανότητα για όλους τους υπόλοιπους. Μιλάμε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους, έτσι. 50. Μιλάμε για τραγωδία, δηλαδή. Βγάλαμε το πρωί έναν... έναν παπά εκεί της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας. Που μας είπε τρομερά πράγματα. Τρομερά, δηλαδή, λέει...
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Κουβαλάγαμε, ας πούμε, λέει, προσπαθήσαμε να δεν βρίσκουμε νερό, να φτιάχναμε κάτι δέματα και τα πηγαίναμε σε... Και πήγαν να μας τα πάρουν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια δραματική κατάσταση από όλους τους ζήλους.
1: Ο πατέρας Σωτήριος, συγγνώμη κύριε Οικονόμου, για πολύ λίγο. Ο πατέρας Σωτήριος, μέσω του Action 24, κυρίες και κύριοι, τον έφερε νωρίτερα και ο Δημήτρης και μέσω εδώ της εκπομπής κάνει έκκληση για όλους όσοι μπορείτε και θέλετε να βοηθήσετε. Αρκούν ακόμα και πολύ λίγα χρήματα.
0: Με 5-10 ευρώ παίρνεις πράγματα που δεν μπορεί να τα διανοηθείς. Εκεί, ας πούμε, με 10 ευρώ και 20, λέει. Δεν έχει καμιά σχέση με την ελληνική πραγματικότητα.
1: Το κάτω μέρος της οθόνης, και το βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, βλέπετε το Viber και το WhatsApp. Θα βρείτε σε αυτά τα τηλέφωνα τον πατέρα Σωτήριο στο Καράκας, στην Βενεζουέλα, σε αυτήν την έκκληση μέσω της Μητρόπολης.
0: Είναι και 5.000 Έλληνες, οι οποίοι ζορίζονται πολύ και προσπαθούν να βοηθήσουν.
1: Μητρόπολης Μεξικού. Μέσω λοιπόν, της Μητρόπολης Μεξικού.
0: Αυτά είναι τώρα. Όλο και τέτοια θα βγαίνει. Πού και πού κάποιο παιδί, πού και πού κάποιος άνθρωπος τα γλιτώνει και μετά έχει τη μεγάλη τραγωδία ενός λαού.
3: Βλέπουμε τώρα εμείς η καθημερινότητά μας σαν την παραθέση.
0: Ναι. Το είπε, το είπε ο παπάς.
3: Διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Το είπε ο παπάς, λέει, δεν μπορείτε
3: να... Κοινή μοίρα έχουμε.
0: Ναι. Δεν μπορεί να φανταστείς, είπε.
4: Πόσο θνητοί είμαστε και τι πόσο χώρο, αφορητή είναι αυτή.
3: Και εκεί δημιουργείται, ξέρετε, κινητοποίησης, συλλογικής δράσης, από το πουθενά.
0: Να σας πω κάτι, εγώ θυμάμαι
3: τον ίδιο
0: πριν από 3 χρόνια που είχε γίνει ένα σεισμό στην Αλβανία κιόλας. Ναι. Το θυμάμαι. Και είχε γίνει μια έκκληση να πάρουμε πράγματα. Πήγα λοιπόν και εγώ στην πλατεία που ήταν κοντά στη γειτονιά μου και πήρα ένα στρώμα και το πήγα. Λέω και έλεγα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ το πάω, αλλά ποιος θα πάει τώρα.
1: Και γινότανε χάμα.
0: Παιδιά, και ήταν ένα βουνό από καινούργια πράγματα. Κινητοποιεί το κόσμος, θέλει να προσφέρει, να δώσει.
4: Φυσικά.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Θα αναγράφετε το τηλέφωνο για οτιδήποτε
0: εδώ,
1: μπορείτε να βοηθήσετε.
0: Θέλει, ας πάρτε, βοηθήστε, παιδιά.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στο κάτω μέρος της οθόνης.
0: Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, πού είστε εσείς, πού βρίσκεστε?
1: Τον κύριο Υψηλάντη, λες.
0: Κύριε Υψηλάντη, συγγνώμη. Συγγνώμη.
2: Καλά κάνατε, κύριε Οικονόμου, καλά κάνατε, γιατί μάλλον είχατε στο μυαλό σας τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι στη Ρόδο και περιοδεύει εδώ στα νησιά. Χθες, μάλιστα, μία πλευρά της λαϊκής αγοράς της Ρόδου ήμουνα εγώ και από την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης. Προφανώς, αν το γνώριζα, δεν θα ήμουνα εκεί. Αλλά...
3: Θα μπορούσε να παίξει και κανένα τάβλι.
2: Βεβαίως, αλλά βρεθήκαμε σε γάμο το βράδυ, οπότε...
0: Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, την πατήσανε και στη λαϊκή, ήταν περικυκλωμένα από παντού, έτσι.
1: Και άμα αρχίσατε λαϊκές αγορές, περικύκλωση από τώρα, κύριε Υψηλάντη...
2: Να πω μια αλήθεια, ότι είμαι από εκείνους που είμαι πελάτης στη λαϊκή αγορά της Ρόδου, οπότε δεν έχω πρόβλημα και μάλιστα ως οικοδεσπότης στο νησί άφησα περιθώρια στον πρόεδρο να κινηθεί.
0: Ωραία.
2: Μεγάλα περιθώρια.
0: Λοιπόν,
1: ορίστε. Μια χαρά.
0: Για πάμε τώρα, κύριε Υψηλάντη. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, έχει πάει στο θέμα. Καταρχήν θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε εσείς το δίλημα που μάθαμε χθες ότι έχει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του Ελλάς, ότι σε αυτές τις εκλογές θα αναμετρηθεί η εντιμότητα με τη διαφθορά.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, από τον κύριο Τσίπρα μπορεί να τα περιμένει όλα κανείς. Εμφανίστηκε ποδοσφαιρικά, χωρίς βέβαια να γνωρίζει το πάθος ότι μια ομάδα η οποία έρχεται, επανέρχεται με τον ίδιο προπονητή και τα ίδια υλικά, μετά από μεγάλες αποτυχίες, είναι καταδικασμένη να αποτύχει και πάλι, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο...
0: Προπονητής είναι ο ίδιος. Προπονητής είναι... Παίχτες δεν είναι ίδιοι.
2: Και προπονητή το ίδιο. Περιμένετε να δείτε και τους παίχτες.
0: Όχι, δηλαδή, κουφονικολάβη δεν την ξέραμε.
1: Έχει κάνει μεταγραφές. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές.
2: Ας έχουμε με μεταγραφές και κάποτε και η ομάδα μου Ολυμπιακός έφερνε ποδοσφαιριστές μεγάλες από την Αργεντινή, από εδώ, από εκεί, αλλά είχε αποτύχει. Θέλω να πω ότι έρχεται από το παρελθόν με την ίδια εικόνα. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα είναι ο τελευταίος ο οποίος πρέπει να μιλάει για την διαφθορά και για την, αν θέλετε, την κατάσταση στην πολιτική ζωή του τόπου, σωστή και την...
0: Διαφθορά ή εντιμότητα. Διαφθορά ή εντιμότητα.
2: Εντιμότητα είναι όταν καθημερινά παλεύεις με ειλικρίνεια για τη χώρα σου. Λάθη και αστοχίες μπορεί να γίνονται, αλλά κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει τα σκάνδαλα τα οποία υπήρχαν την εποχή του κυρίου Τσίπρα, τις σταδιοδοτήσεις, τους εργολάβους, τους καλογρίτσες, τα θέματα της δικαιοσύνης με τον κύριο Παπαγγελόπουλο, με τον κύριο Παπά, με τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτά τα δίνω επιγραμματικά. Για να θυμηθούμε βέβαια και να ξαναζήσουμε τις στιγμές εκείνες της περίοδου του κυρίου Τσίπρα, τις δραματικές στιγμές, τις εικόνες που βίωσαν όλοι οι Έλληνες και δυστυχώς η πλειοψηφία του ελληνικού λαού...
0: Να σας πω κύριε Κονόμπο, τώρα εγώ δεν θέλω να παρέμβω στο λόγο σας. Κύριε Ψηλάντη, συγγνώμη.
3: Λέτε να το κάναμε μεταγραφή στη Ρόδο.
0: Κύριε Ψηλάντη, ακούστε το. Εάν πάτε στο Τσίπρα να του κάνετε πολιτική με βάση το 2015, δεν θα πάτε καλά. Για το σήμερα του Τσίπρα θα κάνετε πολιτική.
2: Μα τι είναι το σήμερα του κυρίου Τσίπρα? Τι έχει να δείξει σήμερα, κύριε Καμπουράκη, ο κύριο Τσίπρας? Τι καινούριο έρχεται να δώσει? Έχει τελειώσει το Χάρβαρντ μήπως? Έρχεται έτσι ξανά πιο φρέσκος? Τι έχει?
0: Είπε θα φορολογήσει
2: σήμερα
0: το 1% των πλουσίων, οι οποίοι έχουν το 30% των κερδών και των αυτών. Να, απλά πράγματα.
2: Αυτά τα έχει ξαναπεί και τελικά κατέστρεψε τη μεσαία τάξη της χώρας.
1: Ναι.
2: Τι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό?
1: Ναι.
2: Αυτή η ελαφρότητα είχε πει τότε για τους Έλληνες εφοπλιστές και όλα τα διάφορα της εποχής εκείνης. Δεν τα προχώρησε, τελικά φορολόγησε τη μεσαία τάξη και την κατέστρεψε.
1: Εκεί.
2: Και ας μην πάμε... στις αποφάσεις για το ασφαλιστικό του κυρίου Κατρούγκαλου.
1: Λοιπόν, ναι, εκεί θα πάμε, στη σύγκριση και στην υπενθύμηση από την
2: οπότε για να τελειώσω και την παρέμβασή μου αυτή, έρχεται ένας άνθρωπος έτσι όπως ξεκίνησα, χωρίς να έχει να προσφέρει τίποτα το καινούριο. Είναι η επανάληψη ενός ανθρώπου ο οποίος ενδεχομένως έχει μία παρουσία καλή, όταν εννοώ μια εμφάνιση καλή, ωστόσο περιεχόμενο τίποτα, άδειο.
1: Ναι.
2: Είναι ένα ωραίο, αν θέλετε,
1: πακέτο. Ο αντίπαλος της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, είναι ο κύριος Τσίπρας, κύριε Ψηλάντη?
2: Ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια χώρα η οποία δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να πορεύεται μέσα στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο σε περιόδους αστάθειας με σταθερότητα, αν θέλετε, με επιτυχίες, με αυξήσεις σε σύγκριση με το παρελθόν των αριθμών και με τον αγώνα το συνεχιζόμενο για την καλυτέρωση της ζωής των Ελλήνων.
1: Είστε κατανοητός.
0: Πάμε και στον κύριο Κουφονικολάκου, στον κύριο Οικονόμου και μετά.
1: Για να έρθουμε και εδώ.
0: Λοιπόν, κύριε Κουφονικολάκου.
4: Τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω πραγματικά μετά από αυτή την τοποθέτηση. Έχω να πω τη γλώτα λανθάνους, αλήθεια λέει. Ο κύριος Υψηλάντης είπε κατά λάθος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια χώρα. Ναι. Το αφήνω λίγο προς αναστοχασμό.
0: Θέλω να πει η χώρα.
4: Λοιπόν, είναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον, να πούμε το εξής. Να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα είχαμε τον ορισμό των τομεαρχών. Έτσι, επιλέξαμε πρόσωπα τα οποία έχουν επαγγελματική εμπειρία, έχουν δική τους κοινωνική αντίληψη, έχουν ο καθένας τη δική του, τη δική της μοναδική πολιτική συγκρότηση. Και χθες κάναμε και το Εθνικό Συμβούλιο. Ναι. Εκεί μίλησε ο πρόεδρος για τα διλήμματα τα οποία θέσατε, αλλά μίλησε και για πολλά πράγματα ακόμα, για την επανίδρυση μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης που αυτή τη στιγμή απουσιάζει από τη χώρα. Μίλησε για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση και μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Γιατί, κακά τα ψέματα, η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, στο στάδιο που βρισκόμαστε, έχει χαθεί. Ελπίζουμε να μην είναι ολοκληρωτικά χαμένη, να μην είναι διαπαντός χαμένη.
0: Ναι.
4: Δεύτερον, τι είπε ο κύριος Υψηλάντης, είπε το παρελθόν. Εγώ άνετα μπορώ να αναμετρηθώ σε οποιοδήποτε debate, είναι ευπρόσδεκτος ο κύριος Υψηλάντης, σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά το παρελθόν. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετίζεται με το δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας, με τα στατιστικά της, με τα άδεια ταμεία της και με τη δημοσιονομική εξυγίανση από τη διακυβέρνηση Τσίπρα το επόμενο διάστημα, καθώς επίσης και με την προστασία της χώρας
0: από την εξευτελιστική θέση,
4: από την εξευτελιστική θέση στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν.
0: Εάν έχει πράγματι η δημοσιονομική εξυγίανση, γιατί δεν του στέλνετε και αυτού που το κάνατε.
4: Για να σας απαντήσω. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ιστορικό κύκλο φορέων, κομμάτων, σχημάτων που έχουν κλείσει και μένω σε αυτό. Τώρα, ο κύριος Υψηλάντης ανέφερε και κάτι άλλο. Και τι είναι ο κύριος Τσίπρας, έχει τελειώσει το Χάρβαρντ? Να υπενθυμίσουμε γενικά στον κύριο Υψηλάντη και γενικά στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία προφανώς δεν έχουν όλα αποφοιτήσει από δημόσια πανεπιστήμια από το Χάρβαρντ, ότι η πολιτική δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν τελειώσει το Χάρβαρντ. Έτσι. Να το πούμε και αυτό, διότι αισθάνομαι ότι τροφοδοτείται μια παρεξήγηση η οποία εμπεδώνεται κιόλας σιγά-σιγά. Επίσης, να μην μιλάμε για την πολιτική με ποδοσφαιρικούς όρους. Έχουμε υποχρέωση το επόμενο διάστημα όλοι οι φορείς να φέρουμε στιβαρές, ρεαλιστικές προγραμματικές θέσεις.
0: Εντάξει, για
4: να προστατεύσουμε λίγο, να προστατεύσουμε. Είναι άλλο το παιγνιώδες κομμάτι της επικοινωνίας και άλλο να έρχομαι σε μια συζήτηση για τη φορολογία, για τα δημοσιονομικά, για την κοινωνική υποστήριξη και να μιλάμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Όσο και αν είμαι ΑΕΚ, έτερον εκάτερον, έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, επίσης, δεν θα έμπαινα πάρα πολύ στη συζήτηση. Εάν ήμουν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θα ήμουν ποτέ, αλλά δεν θα έμπαινα στη συζήτηση της διαφθοράς, είναι ένα μη προνομιακό πεδίο για τη Νέα Δημοκρατία, συστήνω αυτοσυγκράτηση. Τώρα, εμείς από εκεί και πέρα, και σε σχέση με τους εφοπλιστές που ανέφερα, θα το πω και άλλη φορά, παρότι επανειλημμένα έχω μιλήσει γι' αυτό, να πούμε για άλλη μια φορά ότι όλο αυτό που αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ για το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι απολύτως ψευδές. Αυτό που προσφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, παρεπιπτόντως, ήταν μια συμφωνία που περιλάμβανε πολλά δισεκατομμύρια επιβάρυνση σε μισθωτούς και συνταξιούχους και δεν είχε καμία δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους. Επομένως, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Επίσης ισχύει ότι για τη φορολόγηση των εφοπλιστών απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση, γιατί αυτό που προβλέπεται σε αυτή τη φάση.
1: Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά,
4: για να τελειώσω.
1: Γιατί μπερδεύεται ο κόσμος με τα ντοκιμαντέρ, με τα αυτά. Ναι, ναι, θα σας βοηθήσω, πιστεύω θα σας βοηθήσω. Ναι. Δεν θα φορολογήσετε τους εφοπλιστές.
4: Δεν είπα αυτό. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Αυτό που προβλέπεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα συνταγματικά είναι ένας ειδικός φόρος χωρητικότητας, ο οποίος σχετίζεται με την ηλικία και τη χωρητικότητα του πλοίου, μετά τον ΝΑΣ. Η κυβέρνηση επί 15-19, το διάστημα 15-19, και άλλαξε τον ειδικό φόρο και προέβλεψε αύξηση 4% κατέτος. Ναι. Απλά στόχος ήταν να εξασφαλιστεί μια άλλη συμφωνία, η οποία να περιέχει δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους και πολύ μικρότερη επιβάρυνση σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους. Επίσης, άλλαξε το φορολογικό συντελεστή των ναυτιλιακών εταιριών και φορολόγησε διαφορετικά τα μερίσματα. Οπότε αυτό που είπε είναι εντελώς ψευδές.
1: Μισό λεπτό, γιατί επαναλαμβάνω, μπερδεύεται ο κόσμος.
4: Πάμε λίγο τώρα στις προγραμματικές θέσεις.
1: Πιστεύετε, θεωρείτε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένας πλούτος στους εφοπλιστές, η φορολόγηση των εφοπλιστών είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως σε μια κυβέρνηση αριστεροσοσιαλιστική θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
4: Μα εμείς, με όλο το σεβασμό, μιλάμε για ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα από τώρα. Εμείς λέμε ότι έχουμε 4 στόχους. Πρώτον, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα το οποίο να ανακουφίζει τη μισθωτή εργασία που έχει επί μακρόν επομιστεί το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας. Αυτό θα εξηγήσω πώς θα γίνει στη συνέχεια. Δεύτερον, αυτό το οποίο θέλουμε είναι τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας για να αυξήσουμε την εισρωή, έτσι, και να αναβαθμίσουμε αναπτυξιακά την Ελλάδα. Τρίτον, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και τέταρτον, τι λέμε, το αυτονόητο. Άμεσα μέτρα, ένα πλήρες σχέδιο, μια ολιστική προσέγγιση κατά της ακρίβειας. Αυτές είναι οι μεγάλες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε σχέση με τα φορολογικά, το μόνο που έχουμε εξειδικεύσει, τα άλλα θα τα δείτε
1: στη
4: ΔΕΘ. Είναι τα μερίσματα. Δηλαδή, η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται. Ναι,
1: και,
4: επιτρέψτε μου λίγο, θα σας τα πω. Θα σας τα πω και για τον αναβαλλόμενο. Λοιπόν. Είπαμε, η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία, ούτε από ακίνητη περιουσία, προέρχεται από μερίσματα, τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Μιλήσαμε για την πατριωτική εισφορά και μίλησε χθες ο πρόεδρος για τον αναβαλλόμενο φόρο. Είναι μια μεγάλη αδικία. Έτσι, πηγαίνει στη δεκαετία του 30 και κάπου οι τράπεζες πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική κοινωνία την υποστήριξη. Την οποία επί μακρόν έχουν λάβει από αυτήν. Έτσι, με φόρους, έχουν βάλει πλάτη οι Έλληνες πολίτες κτλ. Τώρα, αν θέλετε να εξειδικεύσω περαιτέρω μετά και τις σχέσεις με τα φορολογικά.
0: Με χαρά. Σύμφωνοι.
2: Ακούστηκε πολλά για τον κύριο Οικονόμου.
1: Περιμένετε, κύριε Ψηλέτη, να ακούσουμε και τον κύριο Οικονόμου.
2: Έχουν ξεχάσει ότι έχουν χάσει προκαιρού το ηθικό τους πλεονέκτημα, αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν.
1: Κύριε Ψηλάντη.
2: Ότι το παραγωγικό ιστό της χώρας θα μπορούσε να το είχαν αλλάξει, ότι κατέστρεψαν τη μέσα τάξη.
0: Λοιπόν, εντάξει,
1: κύριε Ψηλάντη. Το λόγο.
2: Και θέλουν.
0: Κάτσε, κύριε Ψηλάντη.
1: Αφού πείτε ό,τι πείτε, εγώ θέλω να ρωτήσω αν νιώθετε κι εσείς ότι ο Τσίπρας ρημάζει από στελέχη το Πασόκ.
3: Αλήθεια. Είναι έρημο το Πασόκ. Όχι, το Πασόκ πρώτα απ' όλα δεν ρημάζει και δεν είναι έρημο και δεν θα μπορούσε να είναι. Ακόμα και σε πολύ πιο δύσκολες περιόδους. Γιατί τώρα το Πασόκ ούτε γεννήθηκε χθες, ούτε είμαστε και σε δύσκολη φάση. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια τέτοια εικόνα. Ακούστε, ακούω την όλη συζήτηση, ακούω πώς πάει να διαμορφωθεί ένα κλίμα, ποια όμως είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συζήτηση η οποία γίνεται ή πάει να γίνει είναι εξόχως ευνοϊκή προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί όσο η ατζέντα πάει στο παρελθόν, δικαίως πάει στο παρελθόν, διότι όταν οι αντιπαραθέσεις και τα πρόσωπα είναι πρόσωπα του παρελθόντος, η συζήτηση πάει στο παρελθόν.
1: Ναι.
3: Τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες είναι σήμερα και αφορούν την αγωνία και την αβεβαιότητά τους για το μέλλον, για αυτούς και τα παιδιά τους. Και αντί να πάμε εκεί πέρα τη συζήτηση, δηλαδή εκεί πέρα που πραγματικά αφορά τον κόσμο, πηγαίνουμε τη συζήτηση τι έγινε το 19 με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, με το αν ο Τσίπρας θα πάρει τα στελέχη ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς, διότι την ευνοεί αυτή η ατζέντα, συνεχίζει σε αυτή τη γραμμή. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Αυτό αυξάνει πάρα πολύ, ακόμα παραπάνω, το χάσμα μεταξύ της συζήτησης που γίνεται μεταξύ πολιτικών, στα κανάλια, αλλά και στα, να το πω έτσι, κομματικά επιτελεία. Και στην κοινωνία. Και μετά μην πέσουμε από τα σύννεφα όταν δούμε την αποχή να αυξάνεται, όταν δούμε την απόσταση μεταξύ της πολιτικής τάξης
0: παράδοσης κτλ. Το Πασόκ λοιπόν. Έχει θέματα ο Τσίπρας πάλι.
3: Ακούστε.
0: Και όλα τα όταν λέει θα φορολογήσει τους πλούσιους. Εσύ που είσαι, στη μέση.
3: Ακούστε. Όποιος νομίζει ότι με το. Πώς το είπατε, κύριε Παιχνιδιάρικα, πώς τα είπατε αυτά τα.
0: Παιχνιώδη.
3: Για την
4: Παρσελόνα.
3: Παιχνιώδη. Ωραία. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι με παιχνιώδη επικοινωνιακά τεχνάσματα θα καταφέρει να δημιουργήσει πολιτικά αποτελέσματα, είναι βαθιά γελασμένος. Δεν έχει γίνει στο παρελθόν, δεν θα γίνει σήμερα και δεν θα γίνει και στο μέλλον.
1: Από την Παρσελόνα δεν προκύπτει πολιτικό αποτέλεσμα. Από τη φορολόγηση των πλουσιών όμως που είπε ο Δημήτρης, προκύπτει πολιτικό αποτέλεσμα.
3: Αρκεί να υπάρχει κάτι.
1: Από την Παρσελόνα όλοι ασχολούνται τώρα με τέτοια διάφορα παιχνιώδη.
3: Αρκεί λοιπόν να υπάρχει κάτι το οποίο βασίζει στα πόδια του και να είναι στιβαρό, συγκεκριμένο, συγκροτημένο και να υπάρχουν και στελέχη που μπορεί να τα φέρουν εις πέρας.
0: Ναι.
3: Καλά όλα αυτά. Και εξηγούμε. Όταν το Πασόκ ανέλαβε λόγω ενός του χάους που επικρατούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτή είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το 19 σταδιακά και έχουμε φτάσει στο σήμερα. Ανέλαβε λοιπόν το Πασόκ την αξιωματική αντιπολίτευση και την ευθύνη που προέρχεται με αυτή. Κάναμε, ανταποκριθήκαμε στις ευθύνες που είχαμε. Εξαιρετικά πάρα πολλά από αυτά. Να σου φέρω ένα παράδειγμα, το στοχαστικό. ό,τι ευνοϊκή ρύθμιση έχει γίνει για την ελληνική κοινωνία, έχει γίνει ύστερα από οξύ αντιπολιτευτική δράση του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι, αλλά...
3: και στο Κοινοβούλιο.
1: Κύριε
3: εδώ
1: Κονό,
3: λοιπόν τώρα τι γίνεται.
1: Όμως, δεν τώρα αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε μία
3: νομίζετε, δείτε το κώδικα
1: της... Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και ψάχνουμε δείτε να ρωτήσουμε το... από τα στελέχη δείτε... σας ποιοι...
3: Έρχομαι. Θα φτάσω και σε αυτό.
1: Ποιοι φεύγουν, ποιοι θα πάνε στο Τσίπρα, ποιοι υποστηρίζουν τη συνέχεια.
3: Αυτή τη στιγμή έφερε την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση στη Βουλή τον κώδικα για την αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
3: Ένα πράγμα προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, εντελώς αντιδημοκρατικά να ελέγξει τις εκλογές, τις επόμενες εκλογές στις αυτοδιοικητικές. Ωραία. Πού θα δοθεί η μάχη, με την Μπαρτσελόνα και τις μπάλες και τα κόλπα, και το αν φεύγει το Πασόκο από την έρημο, ή θα δοθεί εκεί πέρα πραγματικά παίρνονται αποφάσεις. Θα αφήσουμε δηλαδή την πολιτική δράση, θα αφήσουμε την αντιπολιτευτική ευθύνη για να πάμε για τα πουρνάρια. Το Πασόκ λοιπόν, και επαναλαμβάνω, ανέλαβε την αντιπολιτευτική ευθύνη, την έφερε ως πέρας, είχε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και την ίδια στιγμή έτρεξε εδώ και 2 χρόνια ένα πρόγραμμα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να έχει εναλλακτική πρόταση στο τραπέζι στις επόμενες εκλογές. Και εναλλακτική πρόταση στο τραπέζι είναι προγραμματικό πλαίσιο, συνδιαμορφωμένο με την κοινωνία, με την περιφερειακά μας συνέδεια, το συνδιαμορφώσαμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στελέχη που θα το φέρουν εις πέρας. Αντί λοιπόν γι' αυτό, λέμε, ας κάνουμε...
0: Είναι σπόντα ότι ο Τσίπρας δεν έχει στελέχη. Είναι καινούργια
3: σπόντα. Καμία σπόντα. Είναι η πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
3: Γιατί
0: ναι,
3: κάθε συζήτηση που έγινε... Κύριε Καφινολόγη, συγγνώμη, γιατί δεν σας...
4: Αυτό...
3: Το είπα ποτέ εγώ αυτό.
4: Είπατε. Μα είναι η πραγματικότητα στο ερώτημα του
3: κυρίου
4: Καπουράκη.
3: Όχι, η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι κάθε μέρα στην κοινωνία. Χθες ήταν στη Ρόδο ο πρόεδρος μαζί με ένα κλιμάκιο. Εμείς ήμασταν, εγώ ήμουνα στο Νέο Κόσμο και συζήτησαμε με πολίτες Αθήνας μαζί με κλιμάκιο του κινήματος και αντίστοιχες δράσεις γίνονται παντού. Και τι συζητάμε. Δεν συζητάμε περί ανέμων κυδάτων. Περί ενός συγκροτημένου προγράμματος το οποίο υπάρχει εδώ πέρα και διαμορφώνεται εδώ και 2 χρόνια. Και όταν υπάρχει, κλείνω σε αυτό, επιτρέψτε μου.
1: Μισό λεπτό. Η τάση φυγής στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάδα. Δεν τη βλέπω, εγώ ρωτώ.
3: Α, προφανώς.
1: Σας ρωτώ. Γιατί υπάρχουν δηλώσεις από στελέχη της Ελλάδας ότι παίρνουν, λέει, μόνοι τους τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τηλέφωνο και ζητάνε να έρθουν πάνε στον Τσίπρα.
3: Και τρώνε πόρτα.
1: Δεν ξέρω τι τρώνε.
3: Ούτε ξέρω. Δεν του είδα. Γιατί, άκουστε. Εάν είναι να κάνουμε πολιτική με περιπτωσιολογία και με όρους ποδοσφαιρικούς, να μην κάνουμε Μπαρτσελόνα, κάνουμε Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ας πούμε, και πού πήγε ο Λουίς Φίγκο, για να θυμηθώ τώρα τη δικιά μου γενιά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή και βλέπουν ότι το κόστος στέγασης πήγε τον προηγούμενο μήνα ανέβηκε 11%, όταν ακούει αυτές τις συζητήσεις, συγγνώμη, αλλά θα πηγαίνουμε στις λαϊκές και δεν μας μιλάει άνθρωπος. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το κάνω. Και ούτε το Πασόκ μπορεί να το κάνει. Θα πάμε με συγκεκριμένη πρόταση για το όταν λέμε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση, τι σημαίνει για τον κόσμο.
1: Σωστά.
3: Ποια μέτρα
1: έτσι
3: είναι
1: πρέπει.
3: Αυτά. Μπράβο. Η μάχη λοιπόν σήμερα στην αντιπολίτευση είναι στη Βουλή για να μπει ένα φρένο στις πολιτικές, στον ανισοτήτο της Νέας Δημοκρατίας. Και το πρόγραμμα το εναλλακτικό δεν είναι απλή δουλειά.
0: Τις δημοσκοπήσεις όπως τις βλέπουμε τώρα. Το σύνθημα πρώτη με μία ψήφο συνεχίζει να είναι ενισχύ.
3: Απολύτως, γιατί είναι πολιτικό, κύριε Καμπουράκη.
0: Μα τι πολιτικό,
3: σας το έχω πει πολλές φορές.
0: Σας
3: το έχω πει πολλές φορές, θα σας εξηγήσω. Το αν είναι πραγματικό ή όχι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός στις εκλογές. Το πολιτικό ως πολιτική στόχευση, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, είναι ότι αν ένα κόμμα δεν έχει ισχυρή λαϊκή εντολή έτσι ώστε να μπορεί να καθορίσει πολιτικές στην επόμενη περίοδο, δεν θα έχει τη δύναμη από το λαό να πάμε σε έναν άλλο δρόμο.
0: Ο μέσος τηλεθεατής και ο μέσος πολίτης διακονεί, θεωρώ, την κοινή λογική. Όταν λοιπόν ακούει, τον Τσίπρα λέει, είναι ντέρμπι, τελείωσε. Ακούει τον Πασόκ, πρώτη με έναν ψήφο. Ακούει την Καριστιανού, αυτοδύναμη. Μετά τι να πει ο Μητσοτάκης.
3: Αυτό σας εξηγώ, κύριε Καμπουράκη. Εσείς αναγάγετε, κύριε Καμπουράκη, αναγάγετε τη συγκεκριμένη συζήτηση σε μια συζήτηση προβλέψεων. Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Αυτή είναι η δουλειά άλλων ανθρώπων. Το ΠΑΣΟΚ θέτει πολιτικές στοχεύσεις. Η πολιτική στόχευση είναι ότι για να έχουμε τη δύναμη και την ισχύ
5: να πάμε τη χώρα μας σε έναν λοιπόν, άλλο δρόμο, πρέπει να είμαστε πρώτοι.
0: Λοιπόν,
5: αυτό είναι το εκλογικό σύστημα, αυτή είναι η προεκλογική πραγματικότητα.
1: Είναι ρεαλιστική η πολιτική, ο πολιτικός σύστημας. Μια κουβέντα
5: είναι όταν 7 στους 10 συμπολίτες μας θέλουν άλλη πολιτική, άλλη κυβέρνηση. Σας απαντώ.
1: Δεν ξέρω στην κάτω ραχούλα και να θέλεις να πάρεις μεταγραφή το Μέση.
5: Καλά, κάτω ραχούλα το Πασόκ δεν ήταν, δεν είναι και θα γίνει ποτέ. Όχι, σαφώς. Όταν λοιπόν, όχι ότι να είναι σαφές, όταν 7 στους 10 συμπολίτες μας ζητάνε άλλη πολιτική, άλλη κυβέρνηση, άλλη πορεία, τότε το εκτός τόπου και χρόνου είναι να θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να είναι πρώτη με αυτοδύναμη.
0: Μες.
5: Αυτό είναι το εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου ότι θα βρει κομματική και εκλογική εκπροσώπηση η πολύ μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
0: Δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου να αθρίζεις το ΚΚΕ και το Βελόπουλο και να λες ότι όλοι αυτοί είναι στο 70%.
5: Ποιος το έκανε. Μα όταν, κύριε Καμπουράκη, στην ερώτηση αν είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου, αν θες ελληνική, αν θες αλλαγή πορείας, ο κάποιος που απαντάει δεν απαντάει έχοντας το καπέλο ότι είμαι εγώ με ΚΚΕ. Έχοντας το καπέλο, τι ζει και ποια είναι τα προβλήματα και τα διέξοδα που βιώνει.
0: Μια κουβέντα από τον καθένα σας. Ξεκινάμε από εσάς.
2: Φαίνεται ότι η αντιπολίτευση δεν βλέπει και τους αριθμούς σήμερα. Τουλάχιστον το δημοσκοπείο δεν βλέπει. Μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα τεράστιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου, όποιος και αν είναι αυτός. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δείχνει ότι είναι αυτό που θέλει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού να είναι πάλι πρωθυπουργός. Δεν βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί στο πρόγραμμά της μέσα από δυσκολίες. Με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κοστολογημένο, έχει τίνει στην ολοκλήρωσή του, έχει ολοκληρωθεί στα περισσότερα σημεία. Και βεβαίως επειδή το σύνθημα είναι αυτό το οποίο επί την σημερινή αντιπολίτευση και αυτό είναι δυστύχημα. Εγώ προσωπικά θέλω μια ισχυρή αντιπολίτευση να έχει η χώρα μου για να βελτιώνονται όλοι και να προσέχουν όλοι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όταν αναφέρεται στα Χάρβαρντ και σε αυτά τα οποία και εγώ δεν τα πιστεύω, όμως ο κύριος Τσίπρας εμπροκειμένο δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα νέο με αυτή την έννοια.
1: Αχα.
2: Η υπατία έχει να δείξει.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει να το καταλαβαίνουν ύστερα. Πρέπει να πω και το εξής. Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ. Έχει δείξει μέσα στη Βουλή ότι δεν έχει σταθερές θέσεις σε πολλά θέματα. Να πούμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα πισωγυρίσματά του, μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Εντάξει, κύριε Ξηλάντη.
2: Για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας κώδικας ο οποίος έρχεται να γίνει συγκεντρώνοντας όλα εκείνα τα οποία επί 100 και πλέον χρόνια η Ελλάδα είχε διάσπαρτα και έρχεται η ίδια πρόσωπη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
6: Ναι, θέλουμε δημάρχους από την πρώτη Κυριακή. Δεν θέλουμε ένας δήμαρχος που είχε φέρει την πρώτη Κυριακή 13% να γίνεται δήμαρχος. Αυτά είναι αυτονόητα. Μόνο για τη σημερινή αντιπολίτευση. Λοιπόν, δεν
0: εντάξει,
6: είναι
0: κύριε Ψηλάντη. Καλώς.
1: Κύριε Χρονικολάκου, μια κουβαντούλα.
4: Τώρα, με βάση στην δύσκολη θέση να υπερασπιστώ το ΠΑΣΟΚ, έχει δύο απόψεις. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά, Αλέξα, αλλάξατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να μην συστήσετε εξεταστική επιτροπή. Κύριε Ψηλάντη, αλλάξατε. Ακούστε με λίγο. Αλλάξατε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θεό, δεν έχετε ιερό και όσιο, για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές. Είναι αστείο το ότι μιλάτε για συνέπειες, είναι αστείο. Να πάω λοιπόν, στη δική μου... Εντάξει, κύριε Ψηλάντη, εντάξει, σας ακούσαμε. Σας ακούσαμε.
6: Σας το λέω ευγενικά, άμα έρχεστε και πιάνετε την Ανατολή στην
0: Δύση.
4: Να πω λοιπόν κι εγώ ότι πρώτα απ' όλα οι θέσεις μας είναι απολύτως συγκεκριμένες και απολύτως ρεαλιστικές και απολύτως κοστολογημένες. Έχουμε και μια πολύ δυνατή ομάδα στα μακροοικονομικά.
1: Δεύτερον, κύριε Ψηλάντη, δεν ακούγεστε καλά.
4: Δεύτερον,
6: το είπε ο κύριος Σακαλώντος στο κοστολογημένο του ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές ο κύριος Σακαλώντος.
0: Κύριε Ψηλάντη, παρακαλώ.
4: Να πούμε ότι διανύουμε μια περίοδο βαθιάς κρίσης, κρίσης σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Να πούμε ότι η κυβερνώσα παράταξη έχει μόνο αλαζονία να επιδείξει και βέβαια κομματική συνείδηση, όχι κοινωνική. Συνείδηση, μόνο κομματική συνείδηση. Να πούμε ότι για μας ό,τι προτάσει ως επιτυχία αποδομείται πανεύκολα στο φτερό, επικαλείται ένα ρυθμό μεγέθυνσης, το έχει κάνει σημαία 2,1. 2,1 ήταν και το 2018, 2,3 ήταν το 2019.
0: Μα υπερατοδίδει η οικονομία.
4: Μιλάει, Ακούστε, ο όρος υπεραπόδοση δεν είναι θετικός.
2: Κυρία Διαμαντοπούλου,
4: ο όρος υπεραπόδοση, κύριε Καμπουράκη, ο όρος υπεραπόδοση δεν είναι θετικός.
0: Α, είναι αρνητικό.
4: Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε... Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να σας εξηγήσω.
1: Πώς ο όρος υπεραπόδοση...
4: Αν με αφήσετε να σας πω...
1: Γίνεται να μην είναι θετικό.
4: Αν με αφήσετε να σας πω... Λοιπόν, όταν μια κυβέρνηση σε μη μνημονιακή περίοδο παράγει πλεονάσματα, ασκεί μια ιδεολειπτική πολιτική. Το 15-19,
2: ναι,
4: σε μνημονιακή περίοδο,
2: πείτε
4: του να τελειώσω αυτό που θέλω
2: αυτό
4: να πω λίγο.
1: Κύριε Ψηλάτη, ναι, να
4: ακούσουμε. Χρειαζόμασταν τα πλεονάσματα, διότι χρειαζόμασταν τώρα... χαμηλότερο κόστος δανεισμάτων από τις αγορές και να πείσουμε το επίμονο δούνου του και το επίμονο δούνου του να το πείσουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Τώρα λοιπόν τα πλεονάσματα σε τι αντιστοιχούν? Σε υπερφορολόγηση. Αντιστοιχούν δηλαδή στα έσοδα από τους έμεσους φόρους και από άλλες πηγές. Και από άλλες πηγές, τα οποία δείχνουν ότι η κυβέρνηση κρατάει ένα μπάφερ προκειμένου να μοιράζει μετά σε κομφετή επιδόματα και σε μικρονοϊκή
5: κομματική πολιτική. Υπεραπόδοση δεν είναι υπεραπόδοση οικονομίας. Αυτό είναι υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων.
4: Και εξάλλου,
5: δεν έχει σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είναι υπεραπόδοση οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Σας μιλάω ειλικρινά ως οικονομολόγος. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι διαφορετικό.
4: Κλείνοντας και αυτό που λέει ο κύριος Οικονόμου είναι σωστό.
1: Διότι
4: και αυτό
0: θα κλείσουμε.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης σας έχει ευχαριστήσει σήμερα. Βλέπω εδώ τον κύριο Τσίπρα.
4: Και εμείς τον ευχαριστούμε με κάθε ευκαιρία για όλα αυτά που λέει και κάνει, ιδίως για τη μη αποπληρωμή του δανείου του κόμματός του. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν πριν.
1: Σας ευχαριστώ για τη δημόσια αναγνώριση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας για την καλή δουλειά που έκανε η κυβέρνηση για την Ελλάδα.
4: Έλεγα λοιπόν ότι ακόμα και στο σκέλος των επενδύσεων, αυτό που εμφανίζει η κυβέρνηση είναι ψευδές, αποτελεί μία πλάνη, διότι το 40% των επενδύσεων είναι μη παραγωγικές. Είναι ακίνητα, δεν πρόκειται να μας δώσουν τίποτα πίσω. Επομένως, είναι άλλο πράγμα το έχει πλεόνασμα και μάλιστα ένα πλεόνασμα το οποίο δεν απαιτεί. Είτε να έχει σε αυτή τη φάση.
0: Λοιπόν.
4: 2% μας χρειάζεται, όχι 6%. Και άλλο πράγμα αυτό που περιγράφει. Μιλάμε λοιπόν μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, επανήλωση.
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Ήταν λάθος ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο το είπε ο Τσίπρας.
0: Έπρεπε να πει αυτό που είπε.
1: Υπεραπόδοση.
0: Υπεραπόδοση.
1: Υπεραπόδοση.
5: Άλλο τέτοιο. Δεν είναι και πολύ καλό σε
0: αυτό. Καλημέρα σε όλου. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα σε όλου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σε όλου.
0: Λοιπόν, γεια σα, γεια σα, να είστε καλά.
1: Πού πάμε, διάλειμμα?
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Στον κύριο, εδώ βλέπω και έχουμε δίπλα μας τον κύριο Μανώλη Μανιούδη. Σωστά το λέω? Συντονιστή του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης. Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών και Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
1: Και αυτό το
0: είναι μη, τι είναι?
7: Είναι το Ινστιτούτο Εμπορίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
0: Α, μάλιστα.
1: Μια χαρά.
7: Λοιπόν,
1: μια χαρά.
7: Βραχίωνας,
0: για πάμε λοιπόν να πούμε να μιλήσουμε μερικά οικονομικά, εσείς που ως τεχνοκράτης, ας πούμε. Αν και ο τεχνοκράτης είναι και πολιτικός, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τώρα που είμαστε, σε καταστροφή είμαστε λοιπόν, ή σε υπερανάπτυξη μας, να καταλάβουμε.
7: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να βγάλουμε άκρη.
7: Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
7: Κύριε Καμπουράκη, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον με αυτό που συμβαίνει στην ελληνική οικονομία.
0: Okay. Έτσι.
7: Το διεθνές περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον εύθραυστο, ένα περιβάλλον αβέβαιο, ένα περιβάλλον το οποίο παράγει συνεχώς εύθραυστότητες και αβεβαιότητες. Αναπόδραστα λοιπόν η ελληνική οικονομία επηρεάζεται από αυτό το περιβάλλον και επηρεάζεται πάρα πολύ, ιδίως μετά την κρίση της πανδημίας. Αυτό είναι ένα σταθερό στοιχείο το οποίο επηρεάζει συνεχώς τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Αν πάμε τώρα να κάνουμε το focus πάνω στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, μπορούμε να έχουμε διάφορες και πολλαπλές αναγνώσεις. Και γι' αυτό
0: μην μου λες πολλές αναγνώσεις, δεν θα πεις την κανονική τη δική σου.
7: Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Τουλάχιστον αυτό λέει η δική μας επεξεργασία και η δική μας προσέγγιση. Όντως, η οικονομία παρουσιάζει ρυθμό μεγέθυνσης υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Έτσι
1: και είναι. Αυτή είναι η περιγραφή του υπεραποδίδη, έτσι.
7: Η υπεραπόδοση φρονώ, δεν έχω ακούσει τη δήλωση, οπότε δεν μπορώ να εκφράσω άποψη.
0: Είπε ότι υπεραποδίδει η οικονομία και γι' αυτό δεν χρειάζεται καινούργιοι φόροι.
7: Προφανώς αναφέρεται στην απόδοση των εσόδων. Δηλαδή, λόγω του πληθωρισμού, οι έμεσοι φόροι έχουν αυξηθεί, οπότε αυτό ενσωματώνεται στην υπεραπόδοση της φορολογικής διοίκησης. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ψηφιοποίηση, είναι πάρα πολλοί παράγοντες που έχουν επιδράσει σε αυτή την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Αυτή είναι μία όψη του φεγγαριού. Η άλλη όψη του φεγγαριού είναι ότι πέρα από τη μακροοικονομική εικόνα της οικονομίας, υπάρχει και η εικόνα της πραγματικής οικονομίας, όπου εκεί ο πληθωρισμός δημιουργεί ζητήματα. Και για να έρθω στα πιο δικά μου, αυτό δημιουργεί ζητήματα και στην αγορά και επηρεάζει σημαντικά και τις εμπορικές επιχειρήσεις.
1: Διάβαζα δηλαδή, πριν από λίγο, δεν τα πάμε καλά στον λεγόμενο αντιληπτό πληθωρισμό στο 12μηνο. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε στην τσέπη μας, αυτό το οποίο βλέπουμε στην πραγματική οικονομία. Δεν τα πάμε καλά σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
7: Ο πληθωρισμός είναι ένας τρόπος για να συρρυκνωθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Έτσι. Δηλαδή, όσο και να μιλάμε για αυξήσεις του μέσου μισθού, όσο και να μιλάμε για αυξήσεις του κατώτατου, που όντως έχουν αυξηθεί αρκετά, έχει αυξηθεί αρκετά ο κατώτατος μισθός τα τελευταία 6-7 χρόνια, έτσι, ο αντιληπτός πληθωρισμός όντως είναι μια διάσταση που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Και προφανώς αυτό έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι που αφορά.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί ο πληθωρισμός, οι τιμές. Υπάρχει τρόπος. Όλοι του λένε, για να βάζεις έλεγχο, κάνε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, κάτι κάνε. Πιάσε από το πέτο, χτύπα τους μαρκετάδες. Κάτι τέλος πάντων. Του λένε. Υπάρχει όμως πραγματικότητα. Διότι και εγώ μπορώ να λέω, τα πολεμήσω όλα. Αυτός που θα κάτσει στο τραπέζι και θα πει, παιδιά, σχεδιάζουμε πολιτική. Υπάρχει τρόπος.
7: Αν υπάρχει τρόπος. Αυτό είναι θέμα του πώς εξηγεί τη λειτουργία της αγοράς. Ναι. Δηλαδή, η δομή της αγοράς αναπόφευκτα δημιουργεί πληθωριστικές ή μη πληθωριστικές πιέσεις. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι μεγάλο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης είναι ανελαστικό. Αυτό το κομμάτι αυξάνεται, δηλαδή στέγαση, μεταφορές και τρόφιμο. Έτσι, προφανώς αυτό εξαρτάται και από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, δηλαδή το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
0: Εγώ καταλαβαίνω επηρεάζει, στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, και βλέπω ένα όργιο, ας πούμε, αυτού που λέγεται πληθωρισμός
7: απληστείας.
0: Διότι χιλιάδες άνθρωποι, σου λέω, όποιος και να κάτσει, και να του βάλω, θα κάτσει, δεν μπορεί. Εδώ τον έχω. Υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Πληθωρισμός, πώς τον είπαμε αυτόν?
0: Απληστείας. Βέβαια. Και πάτσε ο τόπος, κόσμος, λέει εδώ τώρα, εδώ, τι να ελέγξω.
7: Απλά τα επίσημα δεδομένα από την Ελστάτ που επεξεργαστήκαμε για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι σε πραγματικούς όρους η απόδοση και τα έσοδα των εμπορικών επιχειρήσεων συρρυκνώνονται. Και αυτό αφορά κυρίως τις πιο μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.
1: Πότε περιμένουμε να δούμε? Τώρα είμαστε στα απόνερα ενδεχομένως της κρίσης που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Συμφωνούμε κάπου εκεί.
7: Είμαστε σε μια περίοδο μεταβατική. Αυτή είναι η δική μου η προσέγγιση.
1: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Περιμένουμε να δούμε έτσι την επιστροφή σε μια κανονικότητα, πώς να το πω, σε κάτι.
0: Πότε θα πέσει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην πραγματικότητα.
7: Υπάρχει μια πίεση προς τα κάτω, μια τάση αποκλιμάκωσης, αλλά έχουμε τρεις παράγοντες που πιστεύω εγώ ότι παίζουν μεγάλο ρόλο. Ο ένας είναι η ίδια η κρίση αυτή καθεαυτή, που είναι μια εύθραυστη κατάσταση που διαρκώς δημιουργεί spikes σε ενεργειακές τιμές. Είναι εκ των πραγμάτων ζητούμενο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η εμπορική πολιτική έχει αλλάξει. Είμαστε σε μια φάση που το διεθνές εμπόριο έχει μετασχηματιστεί. Δηλαδή τα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Και το τρίτο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Οπότε όλα αυτά μαζί είναι ένας παράγοντας που δεν μπορείς.
0: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση, αν μπορείς, πρόβλεψη. Καλύτερα θα πάμε ή χειρότερα?
7: Αυτό είναι
0: το ενός εκατομμυρίου,
7: ευρώ ερώτηση. Θέλω να πιστεύω ότι στο επίπεδο της ελληνικής οικονομίας αυτό που απαιτείται είναι μια υπαρκτή προσέγγιση, που βλέπω ότι υπάρχει και πολιτική συνένεση σε αυτό, ότι το παραγωγικό υπόδειγμα πρέπει να μετασχηματιστεί.
0: Αλλά από το πρέπει να αλλάξει το υπόδειγμα και αυτό, το μοντέλο μέχρι να αλλάξει.
7: Αυτό απαιτεί πολιτικές και απαιτεί
0: βέβαια. Πόσες φορές θα ακούσει για αλλαγή μοντέλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μανιώδη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε διάλειμμα, πάμε στον Γκαρόνι πρώτα και μετά έχουμε τον κύριο Ταχιάο εδώ να πούμε για τα μεγάλα έργα.
1: Καλοκαιρινό giveaway προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Ψύγιο καταψύκτης, πλυντήριο, τηλεόραση, φούρνος, air condition, ανεμιστήρας και όλα τα λοιπά. Σκανάρετε εκεί κάτω αριστερά, συνολική αξία 2.000 ευρώ. Μέχρι την Τρίτη ο διαγωνισμός, την Τρίτη κληρώνει.

0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Α, να το σπίτι που νοικιάζαμε πριν.
0: Γιατί τώρα, με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αποκτήσαμε το δικό μας σπίτι. Ο γιος μας περνάει ώρες στον υπολογιστή. Και είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Την προσέχει εκείνος, αλλά όπως λέει και η ίδια, την προσέχει και ο δρόμος. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Φροντίζουμε ένας τον άλλον. Και ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι που φροντίζουν για μας. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Συγκάτω πολύ έλεο.
4: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
5: Σιγά μη σου πω.
6: Άρα.
7: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
5: Γεια σας.
7: Γεια σας.
5: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
7: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
5: Σιγά το jet. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
7: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
5: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
7: Είπατε κάτι?
5: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
7: Αφού έχουμε Nova More.
5: Σιγά το μυστικό του κράτους.
7: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
8: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Νίκος Σταχιάος. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Όταν τον έχουμε εδώ, μιλάμε για πάνω από 300-400 εκατομμύρια και απάνω.
2: Τουλάχιστον.
1: Αυτή είναι η δυστυχία τουλάχιστον του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Κάνει την ένσταση του χρήματος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση. Πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση γιατί. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε είτε για λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για λεφτά του ελληνικού λαού, στα οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Απλώς, όταν πας στο σπίτι και έχεις να πληρώσεις το κατοστάρικο και το πενηντάρικο, εκεί καταλαβαίνεις το μεγάλο gap ανάμεσα στο να είσαι υπουργός και να έχεις και έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και είναι και πολλά έργα ταυτόχρονα σε εξέλιξη.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά έργα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι από το 19 και μετά οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα εργοτάξιο. Ναι. Το είχε υποσχεθεί άλλωστε αυτό ο Πρωθυπουργός πριν καν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Γίνονται πάρα πολλά έργα. Ο Τραχανάς είναι πάρα πολύ απλωμένος.
0: Πολύ.
1: Και αυτή τη στιγμή είναι στο σημάζεμα και στο μάζεμα. Τα έργα είναι εν εξελίξη, παραδίδονται.
0: Τα πιο πολλά τελειώνουν όμως σιγά σιγά. Τα πιο πολλά.
1: Αρχίζουν. Γιατί και η αρχή ενός έργου είναι. Αν θέλετε, το τελείωμα, η λήξη μιας μακράς περίοδου ορίμασης. Η ορίμαση του έργου είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση.
0: Το να οριμάσει και να μπει μπροστά και να δουλέψει.
1: Για παράδειγμα, για να πάμε στην πατρίδα σας, πολύ δύσκολο έργο για να οριμάσει ήταν ο ΒΟΑΚ. Πάρα πολύ δύσκολο έργο, διότι έπρεπε να ενωθούν πάρα πολλές μελέτες, να συγκεντρωθούν, να ενωθούν αυτές τις μελέτες, να φτιάξουν ένα ενιαίο έργο. Τελικά προέκυψαν τρεις εργολαβίες, στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, στο Χερσόνησος Νεάπολη και το Χανιά Ηράκλειο, που είναι μια σύμβαση παραχώρησης. Τεράστια έργα. Δύσκολο
0: ανάγνωφο.
1: Σε δύσκολο
0: ανάγνωφο. Με
1: γη αναπτυγμένη. Είναι πανάκριβη γιατί υπάρχει ανάπτυξη.
0: Ξέρετε,
1: πηγαίνουμε σε έργα με τον Υπουργό τον Χρήστο Δοδήμα και μας λένε εδώ θα θέλαμε ένα κόμβο για να συνδέσουμε το χωριό μας. Στην Κρήτη δεν λένε να συνδέσουμε το χωριό μας. Λένε έχουμε 5.000 κλίνες, 4.000 κλίνες. Έτσι, είναι
0: αυτά
1: τα μέτρα. Είναι δύσκολο έργο. Είναι πολύ δύσκολο έργο.
0: Προχωράει.
1: Πολύ
0: όμως.
1: Έργο και
0: προχωράει.
1: Ξεκίνησε.
0: Πρώτη φορά δεν βλέπουμε. Μπουλντόζες, δηλαδή φαίνεται.
1: Μα νομίζω ότι όποιος κινηθεί από το Ηράκλειο προς το, τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
1: Αλλά και όποιος κινηθεί στα υπόλοιπα τμήματα, δηλαδή στην παράκαμψη του Ρεθύμνου, στην παράκαμψη των Χανίων, βλέπει έργα. Βλέπει επίσης τα έργα οδικής ασφάλειας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Διότι αυτά είναι.
2: Και κατά κάποιο τρόπο θα αλλάξει κίνηση την επόμενη μέρα.
0: Αλλάζουν τον παλιό δρόμο τώρα, αυτό τη Σκοτόστρα, την Καρμανιόλα.
1: Βάζουν αυτά πρόβλημα, τα έργα. Πάτρα πύργος, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει και οι ίδιοι χρήστες του δρόμου να είναι πιο προσεκτικοί. Διότι βλέπεις ότι πηγαίνει ο τουρίστας, βλέπει ένα σήμα 50, πηγαίνει με 50. Από πίσω μαζεύονται 10 άνθρωποι οι οποίοι γορνάρουν, τρέχουν, κάνουν, προσπερνάνε.
0: Δεν περνάει τη λέα ο τουρίστας.
1: Τώρα αυτά δεν γίνονται όμως. Γιατί δίνουμε σε ένα μήκος 2 χιλιόμετρων τη δυνατότητα να γίνει προσπέραση και μετά υπάρχει περιορισμός ταχύτητας.
0: Μια λωρίδα. Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το 2-1 είναι μαγικό. Είχε δοκιμαστεί στο Πάτρα Πύργος.
0: Ελληνική πατέντα είναι αυτή.
1: Όχι, είναι διεθνής πατέντα και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μια πατέντα η οποία γίνεται μόνο
0: δουλεύει.
1: Με τα μπόλαρς μόνο.
0: Γιατί εγώ από το χωριό στα Χανιά το πηγαίνω κάθε φορά.
1: Όχι, αυτή γίνεται και με στη θέα κανονικά. Υπάρχουν και δρόμοι οι οποίοι μελετώνται έτσι. Δηλαδή το Γιάννενα Κακαβιά. Σε ένα τμήμα από το Καλπάκι μέχρι την Κακαβιά θα είναι έτσι. Είναι δύο σημεία λωρίδες με στη θέα κανονικά, αλλά δεν θα μπορεί κανένας να κάνει προσπέραση όπου θέλει.
0: Ναι.
1: Του δίνει χώρο, κάνει την προσπέραση.
0: Για ένα χιλιόμετρο θα πηγαίνει πίσω από τον άλλον και μετά σου ανοίγω να κάνει προσπέραση.
1: Και μπορεί ο απέναντι, ο άλλο κλάδο δηλαδή, να κάνει εκείνο την προσπέραση. Και με ασφάλεια.
2: Φαντάζομαι πω ο ΒΟΑΚ, τώρα εσύ τα γνωρίζει καλύτερα, είναι και το χωριό. Φαντάζομαι πω ο ΒΟΑΚ, επειδή έχουν γίνει τόσα πράγματα στο παρελθόν σε αυτό το δρόμο, αυτό το δρόμο Καρμανιόλα, πραγματικά για την Κρήτη είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι. Απλώ άκουγα να σου κάτι. Όταν γλιτώνει τη ζωή του αλλού, δεν το αναγνωρίζει γιατί δεν φαντάζει ότι θα έχει σκοτωθεί.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα αναπτυξιακό έργο το οποίο κοστίζει πολύ πάνω από 2 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη. Οι κριτικοί πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα στο νησί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο ο ΒΟΑΚ, είναι και το Καστέλι. Το Καστέλι είναι ένα τεράστιο έργο. Είναι
0: το δεύτερο αεροδρόμιο
1: της χώρας, θα αντικαταστήσει το Καζαντζάκι, στο οποίο ξέρετε τώρα τι προβλήματα έχει. Είναι το δεύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Φανταστείτε ότι είναι το μόνο αεροδρόμιο μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος που έχει φυσούνες. Θα έχει 5 φυσούνες. Και μάλιστα τι φυσούνες, φυσούνες οι οποίες θα πηγαίνουν αυτόματα στο αεροπλάνο, δεν θα έχουν οδηγό. Θα πηγαίνουν αυτόματα ανάλογα με το τύπο.
3: Καινούργια πράγματα.
1: Καινούργια ηλεκτρονικά. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο αυτό. Κοστίζει, δεν γίνεται από το πουθενά.
3: Υπουργέ, δεν πάμε Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται τώρα, επίση και Θεσσαλονίκη, όσο και σε κόφτη εκεί πέρα. Το μετρό τώρα.
2: Καλαμαριά έχουμε τώρα.
1: Το μετρό τρέχει ήδη κάτω από την Καλαμαριά. Έχει τρέξει προσωπικά. Την έχω κάνει τη διαδρομή πολλές φορές. Είμαστε σε αυτή τη φάση στις πιστοποιήσεις. Αύριο δηλαδή ξανάρχεται η Tube Rheinland και θα μείνει κάποιες μέρες για να δώσει τις τελικές πιστοποιήσεις της εγκατάστασης. Οπότε αμέσως μετά, κάπου γύρω στις 5 Ιουλίου, περνάμε στο λεγόμενο trial run, στη δοκιμαστική, στις δοκιμαστικές διαδρομές του έργου.
3: Τώρα έχεις μπαίνει κάποιος.
1: Ναι, βέβαια, μπαίνει.
3: Και πάει και γυρίζει.
1: Τώρα βέβαια έχει αποκλειστεί, γιατί το μετρό είναι σε χρήση εμπορική. Η Καλαμαριά έχει αποκλειστεί για να μην υπάρξει πρόβλημα. Αλλά επί 20 μέρες που ήταν κλειστό το μετρό, τα τρένα μπαίναν και κάναν κανονικά την
3: διαδρομή. Πότε τώρα, τα εγγένεια.
1: Τέλη Ιουλίου, δεν σας δίνω την ακριβή ημερομηνία.
3: Τέλη Ιουλίου.
1: Τέλη Ιουλίου θα έχει.
3: Δηλαδή,

0: δεύτερη γέφυρα του πανοράματος, η μεταλλική, στον κλάδο ανόδου. Αυτό πρόκειται να κρατήσει 48 ώρες, κάτι σε πολύ λιγότερο. Το έργο τρέχει. Τρέχει. Ναι. Ο περιφερειακός δηλαδή αποκατάσταση σε κυκλοφορία πολύ γρήγορα, στο αυτό διευκολύνει και τη Χαλκιδική. Ξέρετε, το flyover δεν είναι ένα έργο μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Είναι και ένα έργο για τη Χαλκιδική, διότι όσοι κινούνται προς τη Χαλκιδική ή από τη Χαλκιδική προς το τόπο τους, θα κινούνται πολύ πιο γρήγορα, θα προσπερνάνε τη Θεσσαλονίκη χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από μέσα ή χωρίς να ταλαιπωρηθούν.
1: Και αυτός που ανεβαίνει από Αθήνα και πάει καβάλα. Αυτό
0: είναι. Αυτό, και, και για το αεροδρόμιο είναι μια μεγάλη διευκόλυνση για όσους, γιατί το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης
2: κρατεί όλες τις κυκλοφορίες. Πότε το περιμένουμε το
0: φλάι. Αυτό έχει μια χρονική. Ένα χρονικό προσδιορισμό συμβατικό στις 14 Μαΐου του 2027. Δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να επισπευστεί το έργο με το δεύτερο καλούπι το οποίο έχει μπει, ώστε να τρέξει το έργο, γιατί είχε αντικειμενικές δυσκολίες. Και αυτό είχε αντικειμενικές δυσκολίες. Πάρα πολύ δύσκολο έργο. Αλλά νομίζω ότι οι Θεσσαλονίκες έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για ένα έργο που τρέχει.
2: Λοιπόν,
1: πείτε μου κάτι. Στη Θεσσαλονίκη το μετρό αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί, δηλαδή έχει ενσωματωθεί πλήρως στη ζωή της πόλης.
0: Νομίζω ναι. Θα μπορεί να γίνει και ακόμα περισσότερο μόλις παραδοθεί η Καλαμαριά, γιατί εκεί θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και η αναδιάρθρωση των φορεϊκών γραμμών της πόλης. Οπότε θα λειτουργήσει πλέον μητροπολιτικά το μετρό. Θα μπορούν οι γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν περιοχές από τις οποίες περνά το μετρό ή στις οποίες έχει αντανάκλαση το μετρό, να δώσουν μια ακόμα μεγαλύτερη όθηση στο έργο. Σίγουρα η Καλαμαριά θα βάλει και πολύ περισσότερους επιβάτες μέσα στη γραμμή.
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Τέλος Ιουλίου.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Βλέπω εδώ Εγνατία.
0: Η Εγνατία οδός. Το έχω πει και έχει παρεξηγηθεί, αλλά έτσι είναι. Είναι ένας δρόμος γυρασμένος. Ξέρετε, όλα τα έργα.
1: Ταλαιπωρημένος.
0: Όλα τα έργα γυράσκουν. Η Εγνατία οδός έχει και μια ιδιορυθμία. Είναι ένα έργο που φτιάχτηκε σε βάθος χρόνου. Έκανε πολλά χρόνια για να φτιαχτεί. Mm. Δόθηκε στην κυκλοφορία κάπου το 2009 σε πλήρη ανάπτυξη, επί εποχής του Μακαρίτη του Σουφιά. Mm-hmm. Ταλαιπωρημένο έργο. Ναι. Υπάρχουν σφυραγές οι οποίες είχαν κατασκευαστεί δεκαετία του 80. Ναι. Και οι οποίες χρησιμοποιούνται. Και επίσης υπάρχουν κάποια κενά σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των σφυράγων. Η πιστοποίηση των σφυράγων είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Το 2007 πήρε τη τελική του μορφή, γιατί είχε μεσολαβήσει το δυστύχημα στο Mont Blanc Toros, όπως το ξέρουμε. Υπήρξε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πιστοποιηθούν 69 σύραγγες της Εγνατίας Οδού, κάπου δύο κλάδους. Αυτό έχει φέρει κάποιες παρεμβάσεις στις σύραγγες άνω των 500 μέτρων, όλες είναι πάνω από 500 μέτρα αυτές, οι οποίες φέρνουν και αυτές κάποια όχληση στους οδηγούς, δεν μπορώ να το ενθώ, μια αναστάτωση στις μετακινήσεις, διότι πρέπει να κινούνται σε μονό στίχο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε το συντομότερο δυνατόν, ο παραχωρησίουχος δηλαδή, να προχωρήσει στην πιστοποίηση των σφυράγγων ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα ή απειλές μάλλον. Αυτή τη στιγμή θα δείτε ότι έξω από κάθε σύραγγα που έχει τέτοιους περιορισμούς υπάρχουν οχήματα πρώτης επέμβασης, οχήματα κυρίως πυροσβεστικά, ώστε να υπάρξει μια φωτιά, να υπάρξει άμεση επέμβαση. Όχι, πέτρα δεν πέφτει. Δεν υπάρχουν τέτοια. Το βασικό είναι, ο μεγάλος φόβος για τις σύραγγες είναι πάντοτε η φωτιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, και μέχρι σήμερα ήμασταν τυχεροί για το ότι όσες φωτιές υπήρξαν σύραγγες αντιμετωπίστηκαν. Αλλά πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε φλογοπαγίδες. Τι είναι η φλογοπαγίδα? Είναι ότι άμα έχεις ένα αυτοκίνητο με υγρά καύσιμα και πάρει φωτιά, θα μπορέσει προς τα εκεί που τρέχει το καύσιμο να σβήσει αμέσως η φωτιά, να μην μετακινηθεί στα από πίσω αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια κατασκευή που γίνεται πάνω στο οδόστρωμα, μέσα στο οδόστρωμα, και πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις. Δυστυχώς αυτές θα φέρουν μια ταλαιπωρία, αλλά η
1: προσπάθεια είναι να φτιαχτεί ο δρόμος όπως πρέπει.
0: Επίσης, γίνονται ασφαλτοστρώσεις πολύ σημαντικές. Θα γίνουν επεμβάσεις στα τεχνικά έργα, θα γίνουν επεμβάσεις στις γέφυρες. Η Εγνατία έχει γεράσει. Το μπετόν γερνάει. Δεν είναι. Είναι ένας οργανισμός. Ένας ζωντανός οργανισμός. Έχει τα προβλήματά του. Πρέπει κάποιος να επεμβαίνει.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, έχουμε τον Ιούλιο και τον Ε65, την παράδοση. Επίσης, κύριε Υπουργέ.
0: Της κεντρικής οδού.
2: Της κεντρικής οδού.
0: Του βορείου τμήματος, δηλαδή το τμήματος που ξεκινάει από την Καλαμπάκα και φτάνει μέχρι τον ποταμό Βενέτικο στα Γρεβενά, μέχρι τον κόμβο του Βενέτικου. Είναι ένα δρόμος που τον κατέβηκα πριν από μία μισή εβδομάδα. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό δρόμο. Εξαιρετικό δρόμο. Είναι ένα έργο το οποίο θα μας επιτρέπει να βρεθούμε από την Καλαμπάκα πάνω στα Γρεβενά σε λιγότερο από μισή ώρα.
1: Τι λες τώρα? Ενώ τώρα περνάς εκεί από την Άνοιξη, από τα βουνά.
0: Περνάς από εκεί, είναι μέσα από τα βουνά κτλ. Σε ένα απίστευτα όμορφο τοπίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο τοπίο. Έτσι. Ναι. Και αυτό έργο με κάποια προβλήματα. Αυτό θα παραδοθεί στην κυκλοφορία

0: μέσα στον Ιούλιο. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σύμβαση παραχώρησης. Αλλά σκεφτείτε τι δυναμική μπορεί να φέρει αυτό στην περιοχή. Μπορεί δηλαδή κάποιος να οργανώσει μια εκδρομή και να πάει την ίδια μέρα ή το ίδιο διήμερο, χωρίς ταλαιπωρία, και στην αμετέωρα στη Καλαμπάκα.
1: Καρδίτσα, και Τρίκα, πέρα από Καλαμπάκα.
0: Και στο Μέτσοβο.
1: Και στο Μέτσοβο.
0: Και στο Μέτσοβο, δηλαδή. Πολύ σύντομα θα φτάσει στο Μέτσοβο.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει στο χώμα του Βενέτικου, θα μπει και θα πάει στο Μέτσοβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία βρίσκονται μία διέξοδο.
2: Υπουργέ μου, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Γιατί είπαμε για την Κρήτη, είπαμε για τη Μακεδονία, είπαμε τον Εύσοδο 65. Με αυτό το Κυφισό θα κάνετε κάτι?
0: Κοιτάξτε, ο Κυφισός...
2: Σας είχα προτείνει εγώ να φτιάξετε ένα flyover στα γρήγορα. Φτιάξτε εκεί, βάλτε 50 χιλιόμετρα flyover.
1: Πού θες να ξεκινάει, Κυφισό. Από πού να ξεκινάει?
2: Ξεκινάει από το σπίτι σου στον Πειραιά και πηγαίνει μέχρι τέρμα πάντα.
1: Αυτό θα κάνετε.
0: Η απόφαση για το Κυφισό δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Είναι δύσκολη η απόφαση, γιατί ο Κυφισός είναι παράλληλα και ένα υδραυλικό έργο, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
2: Ποταμός.
0: Δηλαδή, βεβαίως, δεν μπορεί να πας να βάλεις μέσα σε ένα υδραυλικό έργο υποστηλώματα εύκολα.
2: Σωστό.
0: Έτσι, δεν μπορεί να βάλεις, διότι αυτόματα θα δημιουργήσει τριβώδη ροή. Θα αρχίσουμε να έχουμε άλλα προβλήματα. Και είναι και ένα οδικό έργο. Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Παίρνουμε κάποια μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μιας εμβέλειας όχι πλήρους, περιορισμένα. Σε ένα μεσοπρόθεσμο στόχο θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε την παράκαμψη του Κυφισού μέσα από το γνωστό έργο Ινόφυτα Ελευσίνα, το οποίο συζητιέται πολύ. Κάνουμε το διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, που επίσης και αυτό θα
2: γίνει κάτι.
0: Το περιφερειακό του Εγάλιο, δηλαδή, που και αυτό θα συμβάλλει. Αλλά κάνουμε στη μεταμόρφωση τη βελτίωση εξόδου και από την Ελευσίνα και από το αεροδρόμιο προς τα βόρεια. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι εκείνα τα μεγάλα μέτρα που θα φέρουν τη μεγάλη ανάσα για μένα στην Αττική. Το λέω, το ξαναλέω και νομίζω ότι συμφωνούν και περισσότεροι κυκλοφοριολόγοι με αυτό. Το μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να τρέχει είναι το μετρό.
1: Το μετρό παντού.
0: Το μετρό. Το μετρό είναι δαπανηρό έργο. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη και είναι και δύσκολο τεχνικά έργο. Έτσι.
2: Και στα αλλά όλο πρέπει να αναφερθούμε προς τα πέρα.
0: Αλλά οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι αυτές που θα φέρουν τη μεγάλη αλλαγή στην Αττική, γιατί πρέπει να αφήνουμε πίσω το αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και από μένα.
2: Λοιπόν, για πάμε τώρα στην κυρία Μαρία Κυριακίδου, ψυχολόγο και υπεύθυνη κέντρου ψόληψης για τις εξαρτήσεις και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας στην Πηξίδα. Να πούμε μερικά πράγματα που αφορούν άλλα θέματα από τα τεχνικά και τα τσιμέντα που λέγαμε ως τώρα.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα και θέμα.
2: Λοιπόν, πάμε στους έφηβους να πούμε δύο πράγματα, διότι φεύγουν τώρα. Φεύγουνε, κυρία Κυριακίδου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κυριακίδου.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Τελειώσανε παλαδικές. Πας στον Πειραιά, βλέπεις τσούρμα πιτσιρικάδες. 16-17. Πού πας, πάρω. Πού πας, Σύφνο. Πού πας.
1: Χθες πήγαιναν πάρω.
2: Yeah. Λοιπόν, Νάξο.
1: Νάξο, μπράβο.
2: Μήκονο, ναι, κτλ. Λοιπόν, τι θα κάνετε, θα πίνουμε όλη μέρα, θα γλεντάμε όλη μέρα κτλ. Λοιπόν. Μία διαχείριση γίνεται, μπορεί να γίνει σε αυτό.
3: Το ευχάριστο είναι ότι τα παιδιά έχουν όρεξη για ζωή, για διακοπές, για να περάσουν καλά με φίλους, να γελάσουν. Ναι. Το δυσάρεστο είναι αν αυτό, ο τρόπος με τον οποίο θα περάσουν καλά, θεωρούν ότι είναι το αλκοόλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το αλκοόλ δεν θα τους βοηθήσει να περάσουν καλά. Εμείς έχουμε ένα σύνθημα στην υπηρεσία μας, λέμε το καλύτερο ποτό είναι το νερό. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που θα τους κρατήσει δροσερούς, φρέσκους και θα τους δώσει όλη την διάβγεια για να μπορέσουν να χαρούν την κάθε στιγμή. Ναι. Δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικες και οι νέοι, δυστυχώς και αρκετοί ανήλικοι, παρά το ότι υπάρχουν έτσι νομικές ρυθμίσεις σχετικές, καταναλώνουν αλκοόλ και σε πολλές περιπτώσεις καταναλώνουν αλκοόλ χωρίς σύνεση.
1: Να πούμε κάτι, κυρία Κυριακίδου, εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση. 19 είναι ο γιος μου και η παρέα του. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι όταν αποφασίζουν να βγουν, ένας είναι με αυτοκίνητο, ένας δεν θα πιει. Ή θα πάνε μεταξύ. Ή θα πούν δεν παίρνουμε αυτοκίνητα. Μεταξύ να πάμε, μεταξύ να γυρίσουμε.
3: Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα που πολλοί νέοι άνθρωποι πια αρχίσουν και την υιοθετούν. Μπορεί και περισσότεροι από όσο ενήλικες. Έχουν καταλάβει αρκετά παιδιά και αρκετοί νέοι ότι χρειάζεται να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Μιλάγατε πριν για την ασφάλεια στους δρόμους που έχει να κάνει με τις υποδομές.
1: Ναι.
3: Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος για να έχουμε ασφάλεια στους δρόμους.
2: Τι θα πει ο γονιός στο παιδί που φεύγει? Τι πρέπει να του πει για να φανεί πιστικός?
3: Καταρχήν θα πρέπει να το ενημερώσει επαρκώς.
2: Ναι.
3: Και θα πρέπει και ο ίδιος ο γονιός να ακολουθήσει το παράδειγμα. Ο γονιός θα πρέπει να τηρήσει αυτό που λέγατε πριν, να καταλάβει ότι σε περίπτωση που πιει θα πρέπει να πιει με μέτρο καταρχήν,
1: ναι,
3: όπως όλοι μας οφείλουμε, για να προστατεύσει τον εαυτό του από κάποια έτσι δύσκολη, ναι, οργανική κατάσταση, αλλά και από κάποια άσχημη συμπεριφορά που θα φέρει σε δύσκολη θέση τον ίδιο ή την παρέα του, αλλά και από την οδήγηση, σε κάποιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στην οδήγηση. Το πρώτο που έχει να κάνει ο γονιός είναι να είναι το παράδειγμα για το παιδί του. Το δεύτερο είναι να βοηθήσει το παιδί του να καταλάβει το θέμα της ασφάλειας όπως προαναφέρατε και να το συμβουλέψει με κάποιον τρόπο στην διαχείριση του αλκοόλ. Το αλκοόλ δεν επιτρέπεται για τους ανηλίκους.
2: Δεν επιτρέπεται, αλλά...
3: Ναι,
2: καταλαβαίνω τι λέτε. Και...
3: Ο νόμος του 2025 προσδιορίζει πολύ καθαρά ότι δεν μπορούν ούτε να αγοράζουν τα παιδιά οι ανήλικοι αλκοόλ, ούτε να βρίσκονται σε χώρο που καταναλώνεται αλκοόλ, και οι καταστηματάρχες οφείλουν να το ελέγξουν αυτό, να το ελέγξουν βλέποντας τις ταυτότητες των παιδιών. Ξέρουμε ότι αυτό παραβιάζεται πολλές φορές.
2: Ναι, αλλά να το λέμε, κρατιέται κάτι. Λίγο φόβος φυλάει τα έρμα, λίγο τα παιδιά, λίγο οι γονείς, κάτι να σώσουμε.
3: Και υπάρχουν και πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρηματίες που το σέβονται. Οφείλουμε και αυτό να αναφέρουμε, και αυτό είναι το καλό παράδειγμα. Σίγουρα τα παιδιά μας χρειάζονται εκπαίδευση, χρειάζονται πολλή συζήτηση μαζί μας.
2: Ναι.
3: Ένα νέο παιδί που πηγαίνει για διακοπές τώρα, ειδικά όταν πηγαίνει μόνο του, χρειάζεται να συζητήσει και να προετοιμαστεί από τους γονείς. Τι μπορεί να του τύχει. Όχι με νουθεσίες απλά και ηθικολογίες, επί της ουσίας να ακούσει ο γονιός το παιδί του, τι σκέφτεται, πώς σκέφτεται να διασκεδάσει.
2: Μάλιστα.
3: Να το προετοιμάσει για το αν θα τύχει κάτι.
2: Να κουβεντιάσουμε λοιπόν.
3: Εκτός σχεδιασμού, πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Ακόμη και την περίπτωση του αν πιει και κάτι συμβεί στον ίδιο ή σε έναν φίλο,
2: πώς θα
3: ζητήσει βοήθεια. Έτσι ακριβώς.
2: Πολύ βασικό είναι.
3: Και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι να μην αφήνουν, να μην εγκαταλείπουν τους φίλους τους που έχουν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Καλά.
3: Πιθανό να καλέσουν το ΕΚΑΒ.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ναι, είναι βασικό, γιατί πολύ, τα παιδιά δεν το αντιλαμβάνονται.
1: Καλά κάνετε, λοιπόν, και το
2: ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Σας καλημέρα, ευχαριστώ. Κύριε, να είστε καλά. Καλές διακοπές.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Κυριακίδου.
2: Λοιπόν.
1: Καλημέρα.
2: Για πάμε στον κύριο Ανδρέα Χίου.
1: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα Airbnb. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα αρκετές φορές.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χίου.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας.
1: Καλημέρα.
2: Όλοι φωνάζουν ότι δεν υπάρχουν τουρίστες και βλέπω εγώ τα Airbnb όλο οι πληρώτες μεγαλώνουν. Τώρα πριν μιλάγαμε με τους ξεναγούς, λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι λένε τα αεροδρόμια. Εγώ ξέρω ότι η πελατεία έχει πέσει. Οι ταβερνιάρδες το ίδιο λένε.
4: Κοιτάξτε, έχουν δίκιο, να σας πω την αλήθεια. Εγώ ήμουν πριν από λίγες μέρες στη Ρόδο.
2: Ναι.
4: Και η Ρόδος πραγματικά δεν είναι όπως ήταν άλλες χρονιές.
2: Μάλιστα.
4: Και εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά τα στοιχεία, ότι έρχονται περισσότεροι τουρίστες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή και οι πληρότητες που βλέπουμε εμείς δεν είναι αυτές που αναφέρονται.
1: Και η δική σας αύξηση, λοιπόν, δεν είναι αύξηση του τουρισμού, αλλά είναι διαφορά η οποία προκύπτει γιατί δεν επιλέγουν πλέον να πάνε σε ξενοδοχεία και προτιμούν τα Airbnb και την αποδίδεται.
4: Ακριβώς, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ναι, εκεί ακριβώς γίνεται. Ο κόσμος επιλέγει πια τα Airbnb διότι είναι και πολύ φθηνότερα. Και είναι και πολύ οικονομικά για μια οικογένεια, για παράδειγμα, που δεν μπορεί πια να πάει σε ένα ξενοδοχείο των 200 και 250 ευρώ την ημέρα του δωματίου. Και δεν χρειάζεται δύο δωμάτια.
1: Ναι.
4: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε περισσότεροι επιλέγουν καταλήμματα Airbnb.
1: Ναι. Αθήνα, Μύκονος, Σαντορίνη, πρωταγωνιστές στα Airbnb. Και στην Αθήνα.
2: Άρα Έλληνες είναι οι περισσότεροι.
4: Είναι και πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι με το αυτοκίνητο πάνε σε όλη την Ελλάδα πια. Δεν χρησιμοποιούν άλλα μέσα από το αυτοκίνητό τους και πάνε σε όποιο προορισμό θέλουν.
2: Και στην Αθήνα το ίδιο είναι.
4: Κοιτάξτε, η Αθήνα πια έχει γίνει ένας κόμβος city break για όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε να έρχονται πια ακόμα και το χειμώνα. Ξεκινάει δηλαδή από Ιανουάριο και δεν σταματάει. Τα τριήμερα είναι πάντα γεμάτα και βλέπουμε κόσμο από όλη την Ευρώπη, από κράτη ακόμα και της Σκανδιναβίας. που ήταν δύσκολο να έρθουν στην Αθήνα.
1: Και στην Αθήνα. Τα Airbnb, πολλά από τα Airbnb βρίσκονται πολύ κοντά στους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή είναι πολύ έχουμε.
2: Ναι, αλλά αν δεις το αυτό, άμα δεις εγώ στην Αργυρούπολη που είμαι στο διαόλου τη Μάνα.
1: Έχει γεμίσει καμιά... η Airbnb,
2: Είναι, έχει 150-200 Airbnb.
1: Και εμάς στον Πειραιά.
4: Ναι.
1: Θέλω να σου πω.
2: Στη Λιβάδα τα ίδια. Στην Ηλιούπολη τα ίδια.
1: Και εντάξει. Σε εμάς στον Πειραιά.
2: Ούτε καν στην παραλία κάτω. Εντάξει. Θέλω να πω παντού.
4: Ναι. Υπάρχει μια συγκέντρωση γύρω από τουριστικούς χώρους, όπως για παράδειγμα γύρω από την Ακρόπολη. Εκεί ναι, θα πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα Airbnb πια.
2: Εντάξει, κύριε Χίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
4: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν.
1: Στο Λουτράκι θα πάμε. Στον Γιώργο Παπαϊωάννου και το Ράλι Ακρόπολης.
2: Ρε μεγάλε, έφυγες από τις Καστανιές και τις αυτές και βρέθηκες στην παραλία τώρα.
1: Τυχερός είναι ο Γιώργος το Σαββατοκυριακό.
5: Ναι, τώρα βλέπω την παραλία. Καλημέρα από το Λουτράκι. Είμαστε στην τελευταία μέρα του Ράλι Ακρόπολης, την τέταρτη ημέρα. Χθες ήμουνα στις κολλήνες, πανέμορφες κολλήνες Αρκαδίας με τις Καστανιές. Σήμερα είμαστε στο Service Park. Είναι ένας απαραίτητος σταθμός, διότι εδώ πέρα τα οχήματα καταφέρουν και διορθώνουν τις ζημιές που έχουν προκύψει μετά την διαδρομή. Και σε περίπου μία ώρα από τώρα θα ολοκληρωθεί η ειδική διαδρομή στο Λουτράκι και θα αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα αγωνιστικά οχήματα προκειμένου να περάσουν από το Service. Μαζί μου, Δημήτρη και Αντριάννα, έχω τον Κωνσταντίνο Νικολόπουλο. Είναι μηχανικός και θα μας βοηθήσει με κάποιες απορίες που έχουμε σχετικά με το τι κάνουν το Service Park. Ναι, καλημέρα, ναι. Κωνσταντίνε.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
5: Τι κάνετε εδώ πέρα στο Service Park?
6: Γενικά υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου στα αυτοκίνητα σε περίπτωση που έχουν κάποια βλάβη, να τη διορθώσουμε κτλ. Αλλάζουμε λάστιχα. Κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις που μπορεί να χρειάζονται οι οδηγοί ώστε να είναι πιο φιλικά τα αυτοκίνητα στην οδήγηση και να τα ευχαριστούν περισσότερο. Και μετά από εδώ τα αυτοκίνητα φεύγουν, πάνε για ανεφοδιασμό για να συνεχίσουν τον αγώνα.
5: Τι είναι το πιο δύσκολο σε αυτή τη διαδικασία, ο χρόνος?
6: Ο χρόνος, γιατί έχουμε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που μπορούμε να κάνουμε όποια επισκευή και στην προκειμένη περίπτωση είναι 30 λεπτά. Οπότε μέσα σε 30 λεπτά πρέπει να έρθει το αυτοκίνητο και να επισκευαστεί από οτιδήποτε μπορεί να προκύψει ή να ελεγχθεί. Και να φύγει να συνεχίσει τον αγώνα του.
2: Και έχει
5: δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλετε να κάνετε μια.
2: Οποιοδήποτε ανταλλακτικό χρειαστεί, το έχουν εκεί. Για δεν ξέρεις ποτέ τι θα προκύψει, ρε παιδί μου.
6: Το 99% των ανταλλακτικών δεν υπάρχει εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε να επισκευάσουμε το αυτοκίνητο και να προχωρήσει.
2: Κάθε πόσο αλλάζουν λάστιχα? Αυτό μου κάνει εντύπωση. Κάθε διαδρομή αλλάζουν.
6: Κάθε σέρβις θα αλλάζουν τα λάστιχα. Είναι και το τερέν βέβαια τέτοιο που φθείρει αρκετά τα λάστιχα. Οπότε σε έναν τόσο σκληρό αγώνα όπως είναι το Ράλι Ακρόπολης είναι συγκεκριμένες διαδικασίες. Και ναι, τα λάστιχα είναι κάτι που αλλάζεται συχνά.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία δουλειά κάνετε πάντως, παιδιά. Είναι υπερθέαμα είναι όλο αυτό, έτσι.
1: Πραγματικά.
2: Πολύ ωραίο είναι.
1: Πραγματικά.
5: Ναι, είναι ένα πραγματικό υπερθέαμα. Είναι η τέταρτη ημέρα. Σήμερα ολοκληρώνεται και το Ράλι Ακρόπολης. Γύρω στις 3 η ώρα θα ολοκληρωθεί. Με τον κόσμο να αρχίζει να σειραίει σιγά σιγά. Και αναμένουμε να δούμε αν ο Τιέρι Νεβίλ θα καταφέρει να περάσει τον Σεμπάστιαν Οζιέ. Με την διαφορά να είναι πάρα πολύ μικρή ανάμεσά τους.
2: Δευτερόλεπτα τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Δημήτρη,
1: θα μεταδοθεί βέβαια.
2: Γιώργο, καλημέρα. Να ευχαριστούμε πολύ.
1: Από το Στάξιον 24, τελετή λήξης, ο Γιώργος ο Παπαϊωάννου και με το ρεπορτάζ.
2: Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα να δούμε πού βρίσκεται. Θα μας εκπλήξει.
1: Καλώς την.
2: Αυτά είναι. Με
1: και νόμιζα ότι είχες πάει για καφέ,
2: Αλεξάνδρα.
7: Καλημέρα. Βρίσκομαι στο κέντρο της Γλυφάδας. Έχω πάρα πολύ ωραία άνθη, πολύ ωραία τριαντάφυλλα και βρίσκομαι σε ένα καφέ ανθοπολείο. Έρχεσαι εδώ από τις 8 η ώρα το πρωί. Μπορείς να διαλέξεις. Έχουμε τριαντάφυλλα κόκκινα, έχουμε μαργαρίτες, έχουμε πάρα πολύ ωραίες τουλίπες. Γενικά έχουμε πάρα πολύ ωραία φυτά. Έχουμε και ανθοδέσμες έτοιμες, αν έχεις να πας σε γιορτή, γενέθλια.
2: Βεβαίως.
7: Και έρχεσαι εδώ, διαλέγεις όποιο φυτό θέλεις.
2: Ναι.
7: Κάθεσαι, μπορεί να το πάρεις, να πας κάποια επίσκεψη. Και την Κυριακή είναι πάρα πολύ ωραίο να αγοράζουμε λουλούδια, είτε έχουμε γιορτή είτε όχι. Και έρχεσαι αυτό εδώ το καφέ και μπορείς να κάτσεις, να πιεις το τσάι σου, να απολαύσεις καφέ, να φας μπραντς.
2: Αυτό καινούριο πάλι,
7: και έχω
2: καφέ
7: εδώ να σας
2: ανθοπολείο,
7: δείξω, κάτι το οποίο θα δοκιμάσω πρώτη φορά. Δεν το ξέρετε, Δημήτρη, είμαι σίγουρη ότι δεν το ξέρεις.
2: Όχι, δεν το ξέρω.
7: Το μότσι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Καλά. Το μότσι.
2: Μότσι.
1: Μότσι.
2: Μο.
1: Ιαπωνέζικο.
7: Μότσι.
2: Μότσι. Και τι έχει μέσα αυτό το ατοστρόγγυλο, γιατί με τρομάζουν εμένα αυτά.
7: Είναι ιαπωνέζικο γλυκό.
2: Ναι.
7: Να δοκιμάσουμε να δούμε τι έχει μέσα. Για να, για να δω. Λοιπόν, περιμένετε, θα δοκιμάσω αυτό το μόβ εγώ.
2: Το μόβ.
7: Για να δούμε.
8: Θέλει 5 λεπτάκια.
7: Ωραία. Και κοιτάξτε λίγο. Και έχω φτιάξει και αυτό το υπέροχο μάτσα. Έχουμε μάθει πλέον τι είναι το μάτσα, έτσι.
2: Για θύμισέ μας, γιατί...
1: Όχι, Δημητρή. Τα είπε την προηγούμενη φορά.
2: Τα
1: τώρα
2: μάτσα.
1: Πρέπει να πεις τι είναι.
2: Α, το μάτσα είναι το σμούθι.
7: Ναι, τώρα, Δημήτρη, πρέπει να πεις όντως τι είναι.
1: Όχι, μια φορά θα τα λέμε.
2: Το μάτσα.
1: Τι είπαμε ότι είναι το μάτσα.
2: Τι είναι?
1: Τσάι.
2: Α, τσάι. Συγγνώμη, ναι, τσάι.
1: Πες, Αλεξάνδρα μου.
2: Έχω
7: το
2: πίξει.
7: Οποίο έχουμε κάνει μάτσα ιδιαίτερο, γιατί έχουμε βάλει και φράουλα κάτω-κάτω.
2: Κάτω-κάτω.
7: Γιατί είναι καλοκαίρι, οπότε πρέπει να το συνδυάζουμε τσάι με
2: και
7: φράουλα.
2: Από πάνω έχεις αντιγύ.
7: Είναι σαν γλυκό, πραγματικά.
2: Σαν τη γη είναι το πάνω.
7: Επάνω έχει αντιγύ.
8: Ναι, φυτική κρέμα.
7: Φυτική κρέμα είναι πάνω.
1: Φυτική κρέμα.
2: Α, φυσική κρέμα. Και το ενδιάμεσο αυτό το πράσινο.
7: Φράουλα
2: το...
7: κάτω.
2: Και στη μέση, μαρούλι.
7: Όχι μαρούλι, στη μέση είναι το τσάι, το οποίο είπαμε.
2: Α, το τάι. Το...
1: Τσάι.
7: Και τώρα θα δοκιμάσω και αυτό το ιαπωνικό γλυκό,
1: μάτσα,
7: το μότσι, να δούμε και πώς είναι μέσα.
1: Κόψτε το να δούμε.
2: Α, σοκολάτα έχει μέσα.
1: Έχει μέσα μια μαρμελάδα.
2: Α, μαρμελάδα.
1: Κάτι περίεργο.
2: Ωραίο. Και το γύρω-γύρω τι είναι τώρα, είναι ας πούμε...
1: Για φάει λίγο, Αλεξάνδρα, μας πει τη γεύση του. Αλλά μετά δεν μπορούμε να
7: για να δοκιμάσουμε. Εμένα είναι λες και είναι παγωτό.
2: Α, παγωτό είναι.
7: Είναι σαν παγωτό, είναι πάρα πολύ δροσιστικό. Και έχει γεύση φρούτου. Βατό. Βατόμουρο.
2: Βατόμουρο.
1: Βατόμουρο.
2: Ναι.
7: Έχει και γεύση φράουλα, έχει και γεύση κρέμα, έχει και γεύση με μπισκότο.
2: Πόσο κάνει ένα
7: και αυτό είναι ένα ωραίο γλυκό που δεν έχει τόσες θερμίδες από την Ιαπωνία.
2: Πόσο
1: αυτό
2: είναι το μότζι, πόσο κάνει, how much?
7: Το μότσι κάνει 5 ευρώ, να το.
2: 5 ευρώ. Το μότσι, α, 5 ευρώ το μότσι.
1: Ποιο το ένα αυτό το στρόγγυλο.
2: Το ένα το στρόγγυλο, ναι. Έχει και σοκολάτα, βλέπω, έχει λογιό-λογιό πράγματα.
7: Έχει, ναι, από όλες τις γεύσεις. Έχει σοκολάτα, έχει κρέμα, έχει φιστίκι, έχει,
2: ναι,
7: έχει φράουλα. Είναι σαν ένα μικρό παγωτό, απλά είναι διαιτητικό. Δεν μπαίνει σε όλες τις θερμίδες
2: λοιπόν,
7: που θα παίρνεις κανονικά.
2: Μας. Λοιπόν,
7: βλέπετε,
2: κράτα...
7: έχουμε και τα παραδοσιακά που ξέρετε κι εσείς, κρουασάν, τυρόπιτα, λουκανικόπιτα, αυτό... μπισκότο. Αλλά εντάξει, έρχεσαι Κυριακή πρωί, ναι, να, ναι, ναι, πάρεις τα λουλούδια σου, να δοκιμάσεις μότσι και να πιεις φυσικά αυτό το υπέροχο τσάι.
2: Να πιεις το τσάι σου. Λοιπόν, πώς το είπαμε?
1: Είναι μάτσα.
2: Το μάτσα. Λοιπόν, ωραία.
1: Να θυμάστε λοιπόν,
7: το λεγόμενο μάτσα.
2: Το λεγόμενο μάτσα. Άντε, καλή όρεξη. Καλή όρεξη, ναι. Αλεξάνδρα.
1: Λοιπόν, το μότσι είναι ιαπωνικό γλύκισμα που είναι, λέει, μαστιχωτό. Η ζύμη του δεν θυμίζει ούτε ζύμη για ψωμί, ούτε ζύμη για μπισκότα. Είναι χαρακτηριστική γιατί έχει βάσει το ριζάλευρο από κολλήρα.
2: Άνατα, με τα ρίζια.
1: Άμα
2: είπα και εγώ, είπα να το πω και μετά λέω θα ξεφτυλιστώ.
1: Από τι να
2: μου πει ιαπωνέζικο, λέω θα έχει ρίζι μέσα.
1: Είναι άγλικα όλα αυτά, ξέρει, έχουν μια περίεργη.
2: Το καλό γλυκό είναι το άγλικο, να ξέρει. Όχι το πολύ σωροπιασμένο και το πολύ γλυκό που σε τρελαίνει.
1: Πολύ άγλικα είναι αυτά όμως.
2: Αυτό. Εντάξει, πολύ άγλικο. Τώρα δεν ξέρω,
1: ναι,
2: αν είναι το καλό γλυκό, είναι το άγλικο ή το πολύ άγλικο. Εκεί τώρα έχω να.
1: Όχι, παιδί μου, να μην φας και ένα σιροπιαστό, ένα μπακλαβά.
2: Λοιπόν, πάμε στη θάλασσα. Πάμε στον πιακό πάνω.
1: Α, βαρκάδα θα μας πάει πλέον.
2: Φίλιππε, καλώς τον.
1: Καλώς τον.
9: Καλημέρα Δημήτρη και πάλι. Καλημέρα Αντριάννα.
1: Κλείνουμε και ερχόμαστε.
9: Εντάξει, εσείς έχετε να πολλά. Έχετε να απολαύσετε το τσάι, αλλά με έχετε καθυστερήσει λίγο γιατί είμαι έτοιμος και να βουτήξω εδώ.
2: Ναι, βέβαια.
9: Λοιπόν, είμαι εδώ μαζί με τον φίλο, με τον φίλο μου, τον Χρήστο τον Χριστοδούλου, τον τοτέμ της Αμμουδιάς και των εκβολών του ποταμού Αχέροντα και τον γιο του τον Άρη, είμαστε μαζί
2: γεια
9: εδώ.
2: Σου, ρε, Άρη,
9: είμαστε
2: τσίφτη.
9: Λίγο έξω από την παραλία της... Είμαστε λίγο έξω από την παραλία της Αμμουδιάς. Πιστεύω να βλέπετε την εικόνα. Έχει
2: πολύ
9: μια
2: ωραία,
9: πάρα πολύ ωραία θάλασσα. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ανεβαίνει βέβαια σιγά σιγά. Είμαστε έτοιμοι για τη φωτιά. Πεντακάθαρη η θάλασσα. Χωρίς λαυγοκέφαλους, θέλω να το τονίσω αυτό. Υπάρχει μια πανέμορφη ακτογραμμή εδώ από την Μπάργα, να το πω έτσι. Όλη η ακτογραμμή του νομού Πρεβέζης, από την Μπάργα, τις παραλίες της Πρέβεζας, Λούτσα, Βράχο, και Ανία Ακτή, είναι πολύ όμορφες οι παραλίες εδώ. Μα να μας πει λίγα λόγια και ο Χρήστος.
2: Καταρχήν να σου πω, Φίλιππε, άκου να σου πω, με το λαγοκέφαλο έχουμε τρελάνει τον κόσμο τώρα, πλάκα-πλάκα, έτσι. Τον έχουμε σαλέψει τελείως. Δεν πάνε να βουτήξουν, φοβούνται να τους φάει ο λαγοκέφαλος τώρα. Δηλαδή το έχουμε παρακάνει και εμείς τώρα.
9: Με μεγάλη του εμπειρία και, και στα και αλλιεύς, μπορεί να μας πει και λίγα λόγια και γι' αυτό.
2: Βέβαια, έλα.
10: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τον.
10: Λαγούς έχουμε εδώ, όχι λαγοκέφαλους. Λαγούς έχουμε εδώ εμείς.
2: Λαγούς, μάλιστα.
10: Έτσι δεν υπάρχουν εδώ στην, δεν υπάρχουν εδώ στην ακτογραμμή μας τέτοια και στο Ιόνιο. Όπως βλέπετε εσείς, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Βρισκόμαστε στην Αμμουδιά, είναι ένα υπέροχο, ένας υπέροχος όρμος θα έλεγα. Την οποία γύρω-γύρω, όπως βλέπετε, είναι οργανωμένα, ξαπλώστρες, ξενοδοχεία.
2: Σε ποια αμμουδιά είστε, δηλαδή, πού, νερά, άμα μου, τώρα σε κοιτάω άλλος, πού είσαι ακριβώς.
10: Αμμουδιά, Πρεβέζης. Στην, ναι, ναι, λέγεται το χωριό Αμμουδιά και είναι στο νομό Πρεβέζης.
2: Α.
10: Είναι πλούσιο σε όλα, έχει πολλές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος, όπως βαρκάδες, να πάει στην πάργα, γιατί η πάργα από εδώ είναι μόλις 10 λεπτάκια,
2: ώστε
10: μπορεί κάποιος να την
2: επισκεφθεί. Να μείνει εκεί έχεις.
10: Όπως και η Παξή. Πώς?
2: Να μείνει, να κοιμηθεί εκεί.
10: Φυσικά, αν κοιτάξετε λίγο γύρω-γύρω, είναι όλο καταλήμματα, ξενοδοχεία πάνω στο κύμα και μπροστά στη θάλασσα.
2: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Πολύ ωραία είναι.
10: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
1: η εικόνα είναι πανέμορφη.
10: Φρέσκο ψαράκι.
2: Αυτό είναι.
10: Ναι, και αξίζει.
2: Ξεκούραστη θάλασσα και καθαρή θάλασσα. Αυτά είναι, αυτά είναι.
10: Είστε προσκεκλημένοι να έρθετε να επισκεφτείτε
2: την εικόνα. Λοιπόν, θα σούρθουμε, θα σούρθουμε και θα τα λύσουμε όλα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να χαίρεσαι και τον Άρη. Γεια σου, Άρη.
2: Και ο Άρης ο καλύτερος είναι, μάγκας. Γεια σου, Άρη.
1: Γεια σου, Άρη.
10: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Χαιρετούμε σας κι εμείς. Γιατί φτάσαμε 10 και ξεπεράσαμε την ώρα μας.
1: Ναι, ναι.
2: Θα τα πούμε. Λίαν Συντόμπος, καλημέρα σας, καλό σουκού και καλή εβδομάδα.
1: Πολύ σύντομα, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είμαστε από το πρωί εδώ. Αναγράφεται στο κάτω μέρος της οθόνης η έκκληση που έχουμε από τη Βενεζουέλα. Κυρίες και κύριοι, όποιος θέλει να βοηθήσει, αρκεί και το μικρότερο ποσό. Η έκκληση έγινε εδώ, σε εμάς, στο Άξιον 24, στην εκπομπή, από τον πατέρα Σωτήριο, από την, στην Βενεζουέλα. Αναγράφεται το τηλέφωνο του μέσω Viber και μέσω WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και να προσφέρετε οτιδήποτε μπορείτε.
2: Καλημέρα σας.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Hold on.
3: Dette Superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig Bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
4: Det ingenting med deg som skulle tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
5: Men det høres farlig ut.
4: Du trenger ikke å sjokke sånn. Vi har en jobb å gjøre.
5: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
6: Απλώς υπέροχη. Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: We suspect that Cal might be involved with a protection racket that's been roused in small businesses in the neighborhood.
4: Comes the dawn. That's why you've been seeing me, just to gather evidence against Cal.
3: No, not so.
4: I don't know what to think anymore.
3: All right. Don't trust me if you don't want to. Don't trust any cop. But hear me when I tell you that your kid brother could be heading for trouble.
5: Now, if you believe that,
3: and you don't want our help, get someone else's. A friend, a social worker, a psychiatrist, anybody's. But don't let it go on, Susan. Because the games that they got him playing now could get a lot rougher, a lot rougher.
4: Give me time to think, please.
3: All right. I'll call you tonight, hmm?
6: Oh, I can't make it tonight.
3: Some kind of concert. They're pulling a lot of the guys in from street duty to funnel the people in and out. I'll call you tomorrow, though, hmm?
4: Fair enough.
7: Listen, I'll talk to Cal when he gets home.
8: Yeah. Oh, what can I do for you, Cal?
9: Mr. Crater, I'm tired of hustling pool for next to nothing. And I was just wondering if...

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
9: Where all rookies belong, back in school.
10: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
11: Give me a chance to straighten this out.
12: You got it.
13: What do you got in mind?
14: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

ブラル。ワイトアラル。ダーリョ。ダーボリュー。入り

Det tømte vel i bekkene først.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through at the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
3: Is this seat taken?
1: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated.
5: Brett did fly all the way out here.
6: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry
7: me? Μήνας του μέλητος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.
8: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
9: Συγκάτω πολύ έλαιο.
10: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
9: Σιγά μη σου πω. Άλλο.
11: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
9: Γεια σας.
11: Γεια σας.
9: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
11: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
9: Σιγά το jet. Κατά τ' άλλα πώς είστε.
11: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
9: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
11: Είπατε κάτι?
9: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
11: Αφού έχουμε Nova More.
9: Σιγά το μυστικό του κράτους.
11: Κι εμείς θα το βάλουμε.
12: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά με τα άφηνα.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε μπραντ εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Στη Σκύρο ταξιδεύω πρώτη φορά και μπορώ να πω ότι αυτό το ταξίδι θα μείνει για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Ένα νησί γεμάτο απλότητα, φυσική ομορφιά και παράδοση. Θα εξερευνήσουμε τη γραφική χώρα με τους ζεστούς, χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώπους της. Παρέα με τον Γιάννη θα ανακαλύψουμε σπηλιές και θα φτάσουμε μέχρι το φάρο, το νοτιότερο σημείο του νησιού. Θα πάρουμε παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Θα περπατήσουμε με τη Χρυσάνθη ανάμεσα σε ένα ονειρεμένο τοπίο. Θα βοηθήσουμε την Αμάντα με δουλειές στη φάρμα με τα σκυριανά άλογα. Θα μάθουμε από τον Γιάννη τα μυστικά της σκυριανής κεραμικής και φυσικά θα κολυμπήσουμε σε πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Μείνετε μαζί μας γιατί άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πιάσανε οι μυρωδιές. Μυρίζουμε τυρόπιτα ή μπουγάτσα πρέπει να είναι εδώ. Στάνταρ παίζει φούρνος. Καλημέρα. Τι έχουμε εδώ?
1: Φρέσκα πράγματα. Χειροποίητη, τυρόπιτα, μπουγάτσα, ο Μίτσος.
0: Έχω ακούσει 50 χρόνια, λέει, είστε εδώ πέρα.
1: 50 χρόνια ακριβώς. Θα τελειώσουμε.
0: Το όνομά σας?
1: Καλή.
0: Ναι. Από πού βγαίνει αυτό, Αγία?
1: Καλλιόπη.
0: Ναι, ναι. Και τι τρώμε εδώ πέρα, μπουγάτσα έχω ακούσει.
1: Εντάξει, όλα, αλλά η μπουγάτσα, ξέρω εγώ, πώς την έχετε πάρει.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Ποια είναι η πιο ωραία παραλία εδώ στο νησί, για να πάμε?
1: Κοίτα, σε αυτό μην με ρωτάτε εμένα, γιατί εγώ είμαι εντός τύρου και δεν ξέρω από παραλίες. Έχω να πάω από 15 χρονών σε παραλία.
0: Από 15 χρονών! Ωραία είναι εδώ στην πλατεία. Ωραία ενέργεια έχει το νησί, Θάνο. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Χωρίς χάρτη, στη Σκύρο, παιδιά. Εδώ, downtown, Μίτσος, μπουγάτσα, την περιμένουμε, την τεμαχίζουμε, την τρώμε και συνεχίζουμε. Εγώ ήδη νιώθω πολύ φιλόξενα σε αυτό το μέρος.
2: Καίει, okay. Άρπατη.
3: Έχεις δίκιο, ρε.
2: Καλά, άρπατη. Έτσι, ρε.

0: Εσείς είστε η Άννα.
1: Ναι.
0: Έμαθα, έχετε ριζόγαλο εδώ καλό. Θα μας κεράσετε να.
2: Έλα,
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
0: Εσύ το φτιάχνεις, είπαμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Μπράβο.
1: Και όχι μόνο το ριζόγαλο.
0: Τελικά είχαν δίκιο, ωραίο είναι. Θέλω να μου πεις μου όμορφη παραλία και να σε περπατήσω.
1: Πόσο μπορείς να περπατήσεις, δηλαδή.
0: Και τρεις ώρες.
1: Αγάλιπα.
0: Αγάλιπα. Όλοι αυτοί μου λένε, ε. Αξίζει. Λέω να πάω στο Σούρου που θα είναι ωραία.
1: Ναι.
0: Που πέφτει ο ήλιος.
1: Βασίλεμα,
0: μπράβο, μπράβο. Πώς ωραίο είναι. Φανώ, θες να φας. Τι να τον κάνω, όσο τρώει, τόσο θέλει μετά να κάθεται. Ταξιδιωτική. Έλα.
3: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου.
0: Για πού το αβαλές.
5: Α, πάω εδώ μια βόλτα.
0: Στον Μπουστάνισνα.
5: Στην τράπεζα πάω.
0: Α, με τα κουλουκίθια.
5: Ναι.
0: Πας να φλέψεις κανένα ρί.
5: Γιατί, έτσι χαλάσει.
0: Άντε, ωραία. Καλή συνέχεια.
5: Είσαι καλά.
0: Η βόλτα μας καταλήγει εδώ, στην κεντρική πλατεία του νησιού, με το Δημαρχείο, τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοείται τριγύρω καφετέρες για να κάτσεις και να απολαύσεις αυτόν τον νησιώτικο παλμό. Απ' την πρώτη στιγμή, παιδιά, εδώ στη Σκύρο νιώθεις μια έτσι όμορφη ενέργεια, όπως έχω νιώσει κι εγώ, φιλόξενοι άνθρωποι, χαρούμενοι, να σε βοηθήσουν, να σε κεράσουν. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στις χώρες των νησιών τα σοκάκια είναι τόσο στενά? Λοιπόν, θα σου το πω εγώ. Επειδή την εποχή των πειρατών, όταν έρχονταν για να επιτεθούν στον οικισμό, έφτιαχναν τα σοκάκια τόσο στενά, ώστε να μην μπορούν να είναι πολλοί μαζί πειρατές, να περνάει ένας-ένας για να μπορούν να τους εξολοθρεύουν πιο εύκολα.

ανοιχτή, αυθεντική και όμορφη. Αυτή είναι η χώρα της Κύρου. Είμαστε μέσα στον οικισμό, εδώ στις τρεις βυζαντινές εκκλησίες. Αγίων Ταξιαρχών, Παναγίας Κτσού και Αρχοντοπαναγιάς. Και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να ανέβουμε προς τα πάνω, να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και να φτάσουμε τελικά στο κάστρο για να απολαύσουμε την πανορομική θέα της χώρας και μπροστά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

0: βλέπεις εσύ Κύρος πως έχει προβλέψει για τα ρομαντικά ζευγαράκια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Τέσσερα παγκάκια για να έρθεις εδώ με το αμόρε μίο. Να κάτσεις και να απολαύσεις τη θέα. Εγώ είμαι μόνος μου, οπότε θα απολαύσεις τη θέα με το backpack. Ο θεατής λοιπόν αυτός που μας βλέπει. Βλέπει αυτή την εκπομπή γιατί πρέπει να βιώσει, φίλε, το ταξίδι όπως το βιώνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν θα κάναμε μπάνιο σε ένα ταξίδι που θα πηγαίναμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα δουλεύαμε.
0: Δεν έχει να κάνει, φίλε. Δεν είναι δουλειά για μας εδώ. Εδώ ταξιδεύουμε, θάνατο. Τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ ταξιδεύουμε πρώτα και μετά δουλεύουμε. Σε έπεισα. Παίρνεις το αμόρε, το σύντροφο τη σύντροφό σου και έρχεσαι στη χώρα και απολαμβάνεις ωραίες, ρομαντικές βολτούλες. Μην βλέπετε τώρα εμένα που κυκλοφορώ όλο μόναχος, αλλά φανταστείτε αυτό το τοπίο, χεράκι.

Αυτά είναι. Πανοραμική θέα της χώρας. Το μεσημέρι χτυπάει ο ήλιος κάθετα και έχουμε την αντανάκλαση από το άσπρο φως από τα σπίτια και στο κάνει ακόμα πιο έτσι εκθαμβωτικό. Πάντα μία τέτοια θέα σε αποζημιώνει. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή, εδώ από το κάστρο στη Σκύρο, για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα προς το απέραντο, καταγάλανο Αιγαίο. Η χώρα βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, απλωμένη πάνω στο λόφο, μπροστά η ακτή, τα μαγαζιά όπως λέγεται εδώ η περιοχή, στο βάθος τα γυρίσματα, με αυτές τις φοβερές ακτές, με τους κυματοθράφστες, για να μπορείτε να κολυμπάτε ελεύθερα. Και για σένα που είσαι πιο ρομαντικός, να ανέβεις εδώ στο ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις από τη μία πλευρά αυτό και από την άλλη την άγρια πλευρά της Κύρου. Γιατί το νησί είναι χωρισμένο στη μέση. Στη βόρεια πλευρά έχουμε ένα τοπίο που θυμίζει τις βόρειες Ποράδες με το πράσινο του Πεύκου και στη νότια η άγρια ομορφιά που θυμίζει Κυκλάδες. Δύο στην τιμή του ενός. Όταν το κάστρο δεχόταν επίθεση, οι άνθρωποι που ζούσαν μέσα έπρεπε να έχουν νερό. Ελάτε να σας δείξω πού το αποθήκευαν.

ίσως είναι το ομορφότερο τραπεζάκι που έχω κάτσει ποτέ μέχρι στιγμής στο χωρίς χάρτη. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στις φετινές διακοπές να ζήσετε μια παρόμοια στιγμή. Ελλαδάρα μου! Έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, έχω δει μοναστήρια και εξοκλήσια στα πιο απίστευτα μέρη. Έτσι και εδώ, στη Σκύρο, το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου που βλέπετε πίσω μου, είναι υπόσκαφο μέσα στο βράχο.

Φτάσαμε παραλία Αγίου Πέτρου και από εδώ ξεκινά το μονοπάτι για την παραλία Αγαλίπα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 με 25 λεπτά περπάτημα. Για να δούμε.

0: μια συμβουλή στους φίλους μας. Θες να πας σε μια παραλιούλα που δεν πάει το αυτοκίνητο, έτσι. Παιδί μου, μη φοράς παντόφλες. Φόρες ένα μποτάκι ή ένα παπουτσάκι, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πέτρες παντού. Πάει εδώ, γυρίζεις το πόδι. Παπ. Πού να έρθει μετά άλλος να σε πάρει από εδώ. Ρόκλη διαδικασία. Γι' αυτό, παιδιά, σε οποιασδήποτε παραλίες δεν έχουμε πρόσβαση με το αυτοκίνητο και θα χρειαστεί να περπατήσουμε έστω και 50 μέτρα, όχι παντοφλίτσες και να πηγαίνουμε έτσι κρεμάμενοι, που θα γλιστράει το ποδαράκι.
1: Πώς θα πηγαίνουμε?
0: Έτσι. Και βλέπω κάτι κορίτσια εκεί.
1: Για ξανακάνε μια φιγούρα.
0: Κοίτα, γενικά το έχω και με το τσιφτετέλι, αλλά αν έχεις το ρυθμό μέσα σου, βρίσκεις τα πάντα. Αν το έχεις με το περπάτημα, έρχεσαι. Αν δεν το έχεις, παίρνεις το καϊκάκι και έρχεσαι με περισσότερη ασφάλεια σίγουρα.

0: Τα παιδιά τα βρήκαμε εδώ, στην παραλιάρα αυτή. Μπράβο πάντως που ήρθατε. Μπράβο, είστε πραγματικοί ταξιδευτές.
1: Εντάξει.
0: Που το λέει, η καρδούλα σας, μπράβο.
2: Και με τις παντόφλες.
3: Και την παντόφλα.
0: Και με παντόφλα. Και με παντόφλα. Μπράβο.
3: Ναι. Δύσκολο μόνο πατάκι. Εγώ
1: πρώτα
3: έρχεσαι
1: στα δύσκολα και μετά πας και τρως καλά.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
0: Γιατί αν δεν ταλαιπωρηθείς, πώς θα το απολαύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Δεν το αξίζεις.

0: Σε ποια περιοχή θα πάμε σήμερα?
1: Θα πάμε στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύρου να δούμε την περιοχή Σπηλιές, μέχρι το Φανάρι.
0: Μου είπες ότι αυτή η περιοχή γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να την πετύχεις για να την ανακαλύψεις.
1: Ναι, πρέπει να πετύχεις μπονάτσα όπως είναι σήμερα. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι με τα μελτέμια και με τους αέριδες δεν είναι προσβάσιμη.
0: Εσύ από εδώ, Σκύρο?
1: Από Σκύρο, ναι, γέννημα Θρέμα.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι?
1: Το χειμώνα τα τελευταία 10 χρόνια είμαι Αλεξανδρούπολη.
0: Τη βάρκα πόσο καιρό την έχεις, πόσα χρόνια?
1: 40 χρόνια.
0: Τόσα δίδα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει?
1: Το πιο δύσκολο ταξίδι, μια φορά πήγα στο Βόλο με 7 μποφόρ έφυγα από εδώ πέρα και πήγα μόνο του. Η πλάκα είναι ότι είχα τηγανίσει κάτι πατάτες και κάτι λουκάνικα και από τη φουρτούνα είχαν σκορπίσει εδώ πέρα παντού οι πατάτες και τα λουκάνικα. Και για να μην σηκωθώ τα πιάνα με τον γάτσο, έπιανα ένα λουκάνικο, το τραβούσα κοντά, το τρώγα. Μια πατάτα την τρώγα. Και την έβγαλα έτσι, έκανα, πρέπει να φτάσω στη Σκιάθρο, έκανα 10 ώρες.

0: και τιμόνι και συρτή. Ο δικός σου. Και τιμόνι.
1: Πρόσεχε τα βράχια.
0: Όχι ρε, μια χαρά πάω. Δεν τσιμπάει, καπετάνιε.
2: Έλα, έλα.
0: Να το.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Σπαρταρέ.
0: Καλό.
2: Βγάλαμε και το μεζέ.
0: Ιστορίες από πειρατές παλιά.
2: Από πειρατές, ναι, από πειρατές. Κρυβόντουσαν οι πειρατές. Και από πίσω εδώ πέρα στο Σαρακίνικο, σε ένα νησί, που είναι φυσικό λιμάνι, τρεις μπούκες, το οποίο εκεί τώρα είναι ο ναύσταθμος. Και μάλλον ήταν και το πιο παλιό λιμάνι της Κύρου, φυσικό λιμάνι. Οι τρεις μπούκες. Είναι ένας κόλπος ο οποίος έχει τρεις εισόδους. Γι' αυτό το λένε τρεις μπούκες. Εδώ πέρα μόνο σπηλιές, κατσίκια και άλογα.
0: Έλα, πες τώρα, εσύ κανένα θησαυρό έχεις βρει εδώ πέρα ή...
2: Όχι, δεν έχω βρει τίποτα, δυστυχώς. Ψάχνω, αλλά...
0: Θα πεις, αν είχα βρει θησαυρό, ρε Μίτσο, εδώ θα ήμουν τώρα.
2: Τι είναι και αυτό.
0: Για καμουφλάζ, ποτέ δεν ξέρεις.

Κοιτάξτε νερά. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερός, παιδιά, που κατάφερα να βρίσκομαι εδώ με αυτό το καιρό. Είναι λίγο ένα contrast, γιατί από τη μία βλέπεις αυτή την αγρίλα με τα βράχια

Και η θάλασσα παραμένει έτσι ήρεμη και λες, οπα, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, αλλά εγώ λατρεύω τη θάλασσα.

0: Κυριανό τυρίφυρα. Σαν κασέρι είναι. Πολύ ωραίο. Γραβιέρα κασέρι, κάτι στη μέση. Από τι γάλα φτιάχνετε, Γιάννο?
1: Πρόβατο.
0: Πρόβατο.

0: όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες, μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάνει άραγε αυτή η απίστευτη θέα στην οθόνη σας. Βρίσκομαι κάτω από το χιονοδρομικό του Χελμού και κατευθύνομαι ανατολικά. Οι περισσότεροι επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή συνήθως αγνοούν ότι και από την άλλη πλευρά του βουνού υπάρχει ένας ολόκληρος παράδεισος. Θα δείτε σε λίγο.

0: Ο δρόμος, παιδιά, με έβγαλε στο χωριό Σόλο.
1: Σόλο, τον ιστορικό Σόλο.
0: Εδώ με τον Γιώργη κάνουμε μια βολτούλα στο χωριό. Να μας ξεναγήσεις και τώρα πού πάμε.
1: Πάμε στον Άγιο Γεώργιο, στην εκκλησία. Το οποίο είναι έργο του κοπλατηγού Νικόλαου Σολιώτη, του 1800 έχει χτιστεί με φροντίδα. Χρηματοδότησε τον Μπασάο Σολιώτη, πήρε την άδεια και ήταν και πρωτομάστορας.
0: Τα κλειδιά αυτά είναι από το ναό.
1: Ναι.
0: Μεγάλο κλειδί.
1: Μεγάλο, αφού είναι 216 χρόνων.

0: Γιατί είναι ιστορικό το χωριό?
1: Το χωριό ήταν κεφαλοχώρι. Είχε 600-650 σπίτι. Είχε με 2.500 πληθυσμό. Αλλά το 1826, στις 5 Μάη, μέσα στις χιονισμένες πλαγιές του Χιαλμού, κάτω από τα Ήδατα Στιγώς, ήρθε με 3.000 τουρκο-αιγύπτιους στρατό. Και έδωσε μια μεγάλη μάχη.
0: Ο Ιμπραήμ.
1: Ο Ιμπραήμ Πασάβ, ναι. Οι Έλληνες ήταν σκαλοπαρμένοι μέσα στα βράχια και για ταμπούρι είχαν το χιόνι. Γιατί 5 Μάη είχε μέτρο χιόνι ο Χιαλμός. Και έγινε μεγάλη ιστορία εκεί πέρα. Έπεσαν πολλά κορμιά, Έλληνες και Τούρκοι. Και αφού τελείωσαν εκεί, γύρισε πίσω ο Ιμπραήμ με μανία. Μπήκε μέσα στον Άγιο Γεώργιο. Άρχισε με το σπαθί του να χαρακώνει τις εικόνες στην Παναγία για τον Χριστό. Και μετά βάζει και φωτιά στα στασίδια. Ευτυχώς μία γερόντισα, θες, ο Αγιώρης έβαλε το χέρι του και τα πρόλαβε. Και γλίτωσε ο Αγιώρης. Το χωριό κάηκε. Μείνανε 10 με 15 σπίτια. Έφυγανε μετά ο κόσμος, πήγαν κάτω. 15 σπίτια. Μετά άρχισαν τώρα και ήρθαν, ας πούμε, και αναστήθηκε πάλι το χωριό. Φτιάξανε 15-20 σπίτια ακόμα. Αλλά δεν πάει να ρημώνει πάντα.

0: Πόσοι κάτοικοι είστε τώρα στο Σόλο?
1: Τώρα είμαστε τρεις.
0: Τρεις κάτοικοι μόνιμοι. Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Εγώ όχι. Στην Ακράτα πάω λίγο που έχω σπίτι, στην Ανακράτα τίποτα. Και Σόλο. Σόλο Ακράτα. Καλάβρητα και πίσω.

0: Χωρίς χάρτη, πάμε να ταΐσουμε τις κοτούλες. Για να ρίξουμε.
1: Ρίξε εδώ μέσα.
0: Τι είσαι εδώ μέσα, κυπίτουρο.
1: Πίτουρο με καλαμπόκι σπαστό.
0: Ωραία.
1: Και χόρτα, κολοκύθια, τουρίνο.
0: Κάτσε να ρίξουμε εδώ.
1: Ρίξτε μέσα εδώ στο... Έλα, έλα το χωριστό. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ρίξτε, ρίξτε.
0: Πάτε, κοτούλες.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε και αυγουλάκι.
1: Έχουμε. Πήραμε
0: μπράβο.
1: Πέντε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Θα κάνουμε ομελέτα τώρα, όπως πάρτε.
0: Να δούμε. Πάρτα. Μπράβο.
1: Θα κάνουμε ομελέτα. Προχωράμε.
0: Να τα. Απ' την κότα, έτοιμα. Στο τηγάνι, κατευθείαν για φρέσκια ομελετούλα.
1: Το ομελέτα με μανιτάρια.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε βόλτα στο χωριό, σιγά σιγά.
1: Πάμε μια βολτίτσα, μπράβο. Μπράβο.
0: Άντε.

0: Έλα ρε Δημήτρη, πού είσαι?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς πάει?
1: Καλά ρε φίλε.
0: Εντάξει όλα, κοιμήθηκες ωραία? Σε πλάκωσε λίγο το πάπλωμα, ε.
1: Κοίτα, βροχούλα, τσουρ τσουρ τσουρ.
0: Τσουρ τσουρ τσουρ, ό,τι πρέπει για ύπνο.
1: Μπράβο.
0: Φθινοπορεινός καιρός, όπως πρέπει.
1: Πού να σηκωθείς να πας με τέτοια ομορφιά?
0: Ναι, αλλά έχουμε δουλειά όμως. Πρέπει να πάμε να ψάξουμε για μανιτάρια.
1: Και ή μανιταριών.
0: Βέβαια. Για να δούμε πόσο τυχεροί θα είμαστε.
1: Και πόσο κυνήγι είναι, γιατί το ακούω κυνήγι μανιταριών, αλλά.
0: Είναι κυνήγι, όπως να το κάνουμε είναι.
1: Let's go.
0: Let's go.

0: κύριο Δημήτρη εδώ, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κεσαρικό, αμανίτα σεζάρια.
1: Τα τρώγει ο κέσαρας, να φανταστώ.
0: Τα τρώγει ο κέσαρας αυτά, ναι, είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο μανιτάρι. Και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι στο δεύτερο στάδιο της ηλικίας. Mm. Θα το βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Είναι όλο καλυμμένο μέσα σε αυτό εδώ. Στη μεμβράνη.
1: Σαν αυγό που
0: σπάει. Σαν αυγό, ναι. Το οποίο αυτό μετά ανοίγει και βγαίνει από μέσα το μανιταράκι μας.
1: Υπάρχει μυρωδιά για να δούμε.
0: Μυρωδιά είναι ανυπαίσθητη, αλλά μπορεί να διθμύρισει.
1: Ναι, δεν είναι, αλλά μυρωδιά μυρίζουν περισσότερο.
0: Ναι. Απλά βγάζει τη γεύση του μετά στο μαγείρεμα. Έντονα αρώματα και γεύσεις θαλασσινών, μύδια, γαρίδες ενδεχομένως.
1: Σούπερ.
0: Ε, συνεχίζουμε.
1: Το συλλέγουμε.
0: Τέλεια, πάμε.
2: Να για την κυνήγη, λοιπόν.
0: Εντάξει.
2: Πανέμορφο.
0: Εξαιρετικό.
2: Λοιπόν, Σπύλιο, έχει πολλά λακτάριος.
3: Εδώ. Καλά είναι κι αυτά.
2: Πώς τα είπαμε?
3: Δελισιόσους. Λακτάριος δελισιόσους. Λακτάριος ονόστιμος.
2: Ονόστιμος.
3: Εντάξει, είναι αρκετά νόστιμο. Τίμιο μανιτάρι.
2: Κουμαρίσχες τις λέμε στο νησί.
3: Ναι, και κουμαρομανίτες τα λένε. Και πευκομανίτες.
2: Ω, κοίτα εδώ.
3: Οικογένεια.
2: Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γίνει ένα μανιτάρι? Κάθε μανιτάρι θέλει τις δικές σου συνθήκες.
3: Όπως το πες. Mm. Αυτές οι συνθήκες που έχουμε σήμερα, για παράδειγμα, είναι ιδανικές. Δηλαδή, αυτό το ψηλόβροχο που έχει με αυτή τη θερμοκρασία είναι ιδανικές συνθήκες για την καρποφορία μανιταριών, όχι όλων, αλλά των περισσότερων του φθινοπόρου, να το πω έτσι πιο απλά. Επίσης, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Δεν βγαίνουμε στο δάσος και μαζεύουμε μανιτάρια, ό,τι βρούμε. Αν δεν είσαι γνώστης, δεν μαζεύεις απλά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, εδώ δίπλα από τους λακτάριους, ας πούμε, που μαζεύαμε, υπάρχουν και κάποια άλλα είδη. Παράδειγμα αυτό.
2: Άσχημο φαίνεται.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, δεν έχει να κάνει.
3: Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μανιτάρι.
2: Το τρως μια φορά?
3: Μια φορά. Αμανίτα πανθερίνα. Οπότε... Απλά, αν δεν είμαστε γνώστες, δεν μαζεύουμε.
2: Ένας φίλος μας που θέλει να ξεκινήσει να μαζεύει μανιτάρια, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει?
3: Ένα πρώτο βήμα είναι να ασχοληθεί να διαβάσει. Χωρίς αυτό να είναι διάβασμα. Μετά, να έχει πάρα πολύ χρόνο να βγαίνει στο δάσος με έναν έμπειρο. Mm-hmm. Τα λέμε έμπειρο. Να ξέρει ότι είναι έμπειρος μανιταροσυλλέκτης και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, πάρα πολλές ώρες περπάτημα στο δάσος, πάρα πολύ διάβασμα, παρατήρηση. Γιατί δεν είναι ότι ξεκινάς, ας πούμε, τα μανιτάρια και λες πάω αυτό, βγαίνω στο δάσος, θα βρω. Mm-hmm. Να σου το πω, δηλαδή, με τα χρόνια, με την εμπειρία που αποκτάς, όταν μπαίνεις σε έναν τόπο, σε ένα δάσος, κατά κάποιο τρόπο το διαβάζεις.
2: Άρα διάβασμα, με έναν έμπειρο μαζί στην αρχή.
3: Και μετά... άπειρες ώρες περπάτημα στο δάσος.
2: Ωραία. Ας συνεχίσουμε το περπάτημα.
3: Πάμε.
2: Πάντως νομίζω είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία του να είσαι στο δάσος και να
3: μαζεύεις. Βέβαια, ρε φίλε, δεν το συζητάω. Είτε βρεις είτε δεν βρεις. Ναι.
2: Η βόλτα από μόνη της.
3: Η βόλτα μετράει πάντα.
2: Εμείς βέβαια βρήκαμε. Κάτι γίνεται σιγά σιγά.
3: Κάτι κάνουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, πώς ήταν η εμπειρία σου σήμερα, για πες μου.
2: Αρχικά ηρέμησα, που είναι ο πρώτος στόχος κάνοντας μια τέτοια δραστηριότητα στη φύση. Και δεύτερον, το βγάλαμε το φάι μας.
3: Και με το παραπάνω, μάλιστα, έτσι.
2: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τα μανιτάρια και το κυνήγι των μανιταριών?
3: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρό παιδί, δηλαδή όντας ακόμα παιδί του δημοτικού. Τα έχει μάθει κάποια είδη ο πατέρας μου, ένας θείος μου. Και δεν ξέρω, κάτι με τράβαγε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, με το που ερχόμουν στο χωριό, η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάρω ένα μαχαίρι, ένα καλαθάκι και να πάω να μαζέψω μανιτάρια. Και όλο αυτό, ξέρεις, μου άρεσε όλο αυτό το μυστήριο. Γιατί είναι και ένα μυστήριο η όλη η ιστορία, ρε παιδί μου. Αυτό η αναζήτηση, το ψάξιμο, να μπεις μέσα στο δάσος, τι μπορεί να βρεις, πού αυτό. Με τα χρόνια. Πάρσα κι εγώ να το προσπαθώ να το εξελίσσω κιόλας, γιατί δεν γίνεται τώρα να είσαι εμπειρικός με ένα τέτοιο αντικείμενο, γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όσο. Σήμερα φαίνεται ότι ήταν απλό. Mm-hmm. Δεν είναι όμως.
2: Όχι. Ζεις μόνιμα εδώ στο Σόλο?
3: Ζω και στο Σόλο και στην Ακράτα. Αλλά περισσότερο καιρό είμαι στο χωριό, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι και η περίοδο των μανιταριών. Έτσι δεν γίνεται, πρέπει να είσαι κάθε μέρα εδώ. Και διατηρώ μια ταβέρνα στο χωριό, μοναδική ταβέρνα του χωριού, στην οποία μπορεί ο καθένας να δοκιμάσει αυτά τα υπέροχα μανιτάρια και όχι μόνο αυτά.
2: Τοπικές γεύσεις.
3: Τοπικές γεύσεις, λιτές, απλές και απέριτες.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Σπύλιο.
3: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, Σπύλιο, για την εμπειρία που μας πρόσφερες.
3: Μπράβο, Σπύλιο.
2: Ευχαριστούμε. Περάσαμε ωραία στη φύση σήμερα.
3: Εγώ να δείτε. Τέλεια.
2: Αυτά μόνο στο χωρίς χάρτη για το Action 24.

αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι στη λίμνη Τσιφλού, μια φυσική λίμνη στα 750 μέτρα υψόμετρο. Για να δούμε πόσα χρώματα χωράνε στην ίδια εικόνα. Ανάλογα τη θέση του ήλιου, η λίμνη δίνει και μια διαφορετική απόχρωση του μπλε. Το νερό της γαλήνει. Πώς όμως δημιουργήθηκε? Μετά από μια σφοδρή κατολίσθηση, αποτέλεσμα της βαρχιμονιάς του 1913, χώματα υποχώρησαν και έφραξαν την κήτη του ποταμού Κράθη, παρασύροντας μαζί ένα ολόκληρο χωριό της Ηλίβαινα και μέρος του χωριού Τσιβλός, από το οποίο τελικά πήρε και το όνομά της. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε συναγερμό η χώρα, 32 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος σήμερα σε Αττική και ακόμη 13 περιοχές. Συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια. Απευθεία σύνδεση. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την οικονομία. Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το είπαμε, το κάναμε. Το σύνθημα του Πρωθυπουργού στο δρόμο για τις κάλπες. Η ακρίβεια επιτάπητος αύριο σε σύσκεψη στο Μαξίμου με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Θαύματα μέσα στα ερείπια της Βενεζουέλας. Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τις διασώσεις μικρών παιδιών μέσα από τα χαλάσματα. Ξεπέρασαν τους 1.400 νεκροί. Ολοκληρώνεται το Ράλι Ακρόπολης. Καρέ-καρέ οι εντυπωσιακές ειδικές διαδρομές και οι πρωταγωνιστές στο Ράλι των Θεών. Απευθεία σύνδεση.

0: Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας λόγω πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε ξενοδοχείο κοντά στην πλατεία Ακάνιγκος. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για εγκλωβισμένα άτομα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη που βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ.
1: Λίγο μετά τις 11 το πρωί, ξέσπασε φωτιά στο ιστόγειο ξενοδοχείο εδώ που βρισκόμαστε, στο κέντρο της Αθήνας. Ενώ αναφέρουμε ότι σύμφωνα με αυτόντες μάρτυρες, φωτιά εκδηλώθηκε καθώς είχαν βάλει ένα ηλεκτρικό πατίνι να φορτίσει. Στο σημείο έσπασαν την πρώτη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται ακόμα εδώ 25 πυροσβέστες με οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αρκετοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στο ξενοδοχείο. Γι' αυτό οι πυροσβέστες προχώρησαν στον ασφαλή επεγκλωβισμό, ενώ αναφέρουμε ότι ακόμα υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρέχει τις πρώτες βοήθειες όσοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο ξενοδοχείο. Όπως μου αναφέρουν οι αυτοντες μάρτυρες, έζησαν στιγμές τρόμου και ήταν αρκετά φοβισμένοι καθώς άκουγαν και βλέπαν τη φωτιά να πλησιάζει. Ενώ αναφέρουμε τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένα με εγκάβματα και δύο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο σημείο, αναφέρουμε η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο Τζένι και βρίσκονται ακόμα πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία προκειμένου να συνεχίσει η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
0: Αλεξάνδρα, γνωρίζουμε από τι ξεκίνησε η φωτιά, υπάρχει αυτή η πληροφορία?
1: Ορίστε.
0: Αν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από τι έχει προκληθεί η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο.
1: Η πυρκαγιά προκλήθηκε καθώς είχαν βάλει στο ισόγειο του ξενοδοχείου ένα ηλεκτρικό πατίνι να φορτίζει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα, για το ρεπορτάζ και να παρακολουθήσουμε τι είπε η Ένικος που απεγκλωβίστηκε στο Action 24.
2: Πάνω ήμουν και μάλιστα στον 8ο όροφο. Αποκλεισμένη. Δεν μας ειδοποίησε κανείς, δεν έγινε τίποτα. Τίποτα, μπαίνανε καμπνί στο δωμάτιο. Δεν κατέβηκα, κυρία. Έμεινα εκεί πέρα στο μπαλκόνι και ήταν άλλα δύο άτομα στον από κάτω όροφο και προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε.
3: Θα φεύγανε πυροσβεστική τελικά?
2: Στο τέλος, ναι. Πήρε και η κόρη μου τηλέφωνο και τους έλεγε ότι είναι η μητέρα μου στον 8ο όροφο, αποκλεισμένη. Άκουγα μόνο τζάμια που σπάγανε και φωνάζανε. Αυτό άκουγα μόνο. Και τους καπνούς.
0: Σε συναγερμό βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα υπό τον φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε ολόκληρη τη χώρα δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Αγροτικές εργασίες, ηλεκτροκολλήσεις, ακόμα και μπάρμπεκιου ήταν οι λόγοι που οι αρχές προχώρησαν σε 5 συλλήψεις για εμπρισμούς σε διάστημα 24 ωρών. Συνολικά, μέσα σε μία μόλις ημέρα, καταγράφηκαν 32 πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους συναδέλφους. Η Χριστίνα Γκίκα βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και ο Φίλιππος Πλιακοπάνος θα μας πει εάν οι ισχυροί άνεμοι θα επιτρέψουν την ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Αόου. Να δούμε πρώτα το βίντεο και επανερχόμαστε.
4: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η χώρα με την πυροσβεστική να είναι σε αυξημένη επιφυλακή και να πραγματοποιεί συνεχείς επιχειρήσεις κατάσβεσης. Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την Άρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, δύο στην Αύπακτο και δύο στη Βιωτία.
5: Πίσω από τις περισσότερες από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Στο μεγαλύτερο ποσοστό από αμέλεια και από κακή εκτίμηση των πολιτών, οι οποίοι δυστυχώς παρόλες τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις, συνεχίζουν να κάνουν θερμές εργασίες στην Ήπεθρο.
4: Τα σημαντικότερα μέτωπα καταγράφηκαν στη Βιωτία, την Αυπακτία, τη Στυλίδα, τη Ρόδο, την Εύβοια και την Άρτα, όπου επίγειες και εναέριες δυνάμεις έδωσαν πολύ ωραία μάχη με τις φλόγες. Στη Βιωτία ενεργοποιήθηκε το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Λιβαδιά, ενώ στην Αυπακτία καταγράφηκαν δύο διαφορετικά πύρινα μέτωπα μέσα στην ίδια ημέρα.
6: Φύσαγε δυνατός βοριάς και τα έφερε όλα προς τα πάνω. Και είχαμε ζώα εδώ πέρα, ένα μοσχάρι κάηκε, το άλλο έχει καεί λίγο στα πόδια.
7: Σταμάτησαν γιατί άλλωστε φαίνονται οι καπνοί εδώ, οπότε δεν γνωρίζουμε την κατάσταση πιο κάτω πώς έχει.
4: Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις Ευθειότητα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο για παραβιάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι υποθέσεις αφορούν αγροτικές εργασίες με μηχανήματα, εργασίες που προκαλούν σπινθήρες αλλά και χρήση ψυσταριάς παρά τις απαγορεύσεις που ίσιαν λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
5: Είναι καταστροφικό να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες, διότι υπό αυτές τις συνθήκες κάθε χρήση φλόγας για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφική πυρκαγιά με ανεξέλεκτες συνέπειες.
4: Στα Χανιά συνελήφθη μια 45χρονη, η οποία σύμφωνα με την πυροσβεστική έκαψε προσωπικά τις αντικείμενα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που έρχονται στο φως καταγράφουν το σημείο, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία κατοίκου, η γυναίκα χρησιμοποίησε αναπτήρα, έβαλε φωτιά στα αντικείμενα και αποχώρησε από την περιοχή πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από τις αρχές. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση, ακόμα και της μικρότερης εστίας.
0: Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, τόσο για την εκδήλωση πυρκαγιάς, όσο και για την πρόκληση ατυχημάτων, καθώς οι ρηπές των ισχυρών ανέμων έφτασαν στα 124 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική. Χριστίνα Γκίκα, καταγράφηκαν και ζημιές.
8: Ακριβώς, Τζέννη, να πούμε ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν εντυπωσιακές ρηπές με την υψηλότερη να σημειώνει 124 χιλιόμετρα την ώρα στην κορυφή της Πεντέλης. Ενώ ακολουθούν στην Παξιμάδα Καρίστου 111 χιλιόμετρα την ώρα, στον Αυλώνα Χίου 105 χιλιόμετρα την ώρα, στο Γεράκι Λακωνίας 101 χιλιόμετρα την ώρα, στο Λαύριο 98 χιλιόμετρα την ώρα, στην Πάρνηθα 92 χιλιόμετρα, ενώ ακολουθεί η Κηφισιά με 79 χιλιόμετρα και το Κίτσι Κοροπίου με 77 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα, όσο αναφορά με τις ζημιές, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν και πτώσεις δέντρων. Στην οδό Μιχαλακοπούλου έριξαν ένα τεράστιο δέντρο πάνω σε ένα αυτοκίνητο και το καταπλάκωσαν την ώρα που η οδηγός βρισκόταν μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια, οι πυροσβέστες την απεγκλώβησαν, ενώ ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί, Τζέννη.
0: Τώρα, Χριστίνα, θα είναι δύσκολη και η σημερινή ημέρα να δούμε τον χάρτη της επικινδυνότητας.
8: Ακριβώς, οι συνθήκες αυτές αποτυπώνονται και στον σημερινό χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ανήρτησε η πολιτική προστασία. Σε πολύ ψηλό κίνδυνο στην κατηγορία 4 βρίσκονται οι Αττικοί, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
0: Πάμε και στον Φίλιππο Πλιακοπάνο. Φίλιππε, ούτε και σήμερα κατάφεραν οι αρμόδιες αρχές να προβούν στην ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που είχε καταπέσει στην τεχνητή λίμνη Άου στα Γρεβενά λόγω των ισχυρών ανέμων, σωστά?
9: Πράγματι, Τζένι, ούτε και σήμερα μπόρεσαν να βρουν το παράθυρο που χρειάζεται για να ανελκύσουν το ελικόπτερο και να το μεταφέρουν στην όχθη της τεχνητής λίμνης των πηγών ΑΟΟΥ στο Μέτσοβο. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση που χρήζει και περιβαλλοντολογικής δυσκολίας, γιατί έχουν κρυθεί πάρα πολλά υγρά λάδια από το ελικόπτερο και έχουν τοποθετηθεί φράγματα. Ούτε αύριο αναμένεται, γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, προβλέπονται ισχυροί άνεμοι και αύριο. Δύσκολα θα ανελκυστεί και αύριο το ελικόπτερο. Είναι σε επιφυλακή οι αρχές για να μπορέσουν να βρουν το παράθυρο που χρειάζεται προκειμένου να ανελκύσουν το ελικόπτερο και να το μεταφέρουν στη Σεριά. Μια δύσκολη επιχείρηση μετά από την πτώση που έγινε την Πέμπτη στη διάρκεια υδροληψίας από το ελικόπτερο. Ευτυχώς βγήκανε σόι δύο χειριστές. Τζένι.
0: Ευχαριστώ πολύ τους δύο συναδέλφους για το ρεπορτάζ. Η οικονομία, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πειρά για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, προτάσσοντας το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» και τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πειρά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υπηρετεί ολιγαρχικά συμφέροντα, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται η κόντρα και για το πολιτικό σχέδιο του κόμματος Τσίπρα.
10: Με σαφές προεκλογικό άρωμα η σημερινή ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κάνοντας έναν απολογισμό της διακυβέρνησης με αφορμή τη συμπλήρωση 7 ετών από την ανάληψη της εξουσίας, έδωσε και το στίγμα της τακτικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία στο δρόμο προς τις κάλπες, το οποίο βασίζεται σε 4 λέξεις. Το είπαμε, το κάναμε.
11: Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. 9 στις 10 προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη, ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αντιπολίτευση, συγκρίνοντας τις επιλογές της με εκείνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επανέφερε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
11: Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα.
12: Με λίγα λόγια, μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. 7 χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν 8. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ.
10: Την ίδια στιγμή, και ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής ατζέντας, ο Άδωνης Γεωργιάδης ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα για την αναγνώριση πως η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, όπως ανέφερε και ο ίδιος κατά την ομιλία του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
13: Μόνον που, Αλέξη μου, όλα αυτά δεν τα έκανε η οικονομία από μόνη της, αλλά διότι είχαμε αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και το συγκεκριμένο πρωθυπουργό. Και ευχαριστούμε για τη δημόσια αναγνώριση που μας έδωσες για την καλή μας δουλειά για την Ελλάδα.
10: Η πολιτική κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς όμως συνεχίζεται με φόντο τη δημοσιονομική πολιτική αλλά και τις προγραμματικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο αμφισβητούν ανοιχτά κάποια κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
14: Τι καινούριο έρχεται να δώσει? Έχει τελειώσει το Χάρβαρντ μήπως? Έρχεται έτσι ξανά πιο φρέσκος?
15: Έρχεται ένας άνθρωπος έτσι όπως ξεκίνησα, χωρίς να έχει να προσφέρει τίποτα το καινούριο. Είναι η επανάληψη ενός ανθρώπου ο οποίος ενδεχομένως έχει μία παρουσία καλή, όταν εννοώ μία εμφάνιση καλή, ωστόσο περιεχόμενο τίποτα, άδειο.
16: Να υπενθυμίσουμε γενικά στον κύριο Υψηλάτη και γενικά στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία προφανώς δεν έχουν όλα αποφοιτήσει από δημόσια πανεπιστήμια από το Χάρβαρντ, ότι η πολιτική δεν είναι μόνο για εκείνους που έχουν τελειώσει το Χάρβαρντ. Έτσι. Να το πούμε και αυτό, διότι αισθάνομαι ότι τροφοδοτείται μία παρεξήγηση η οποία εμπεδώνεται κιόλας σιγά-σιγά.
10: Πολιτικοί αρχηγοί και κομματικά στελέχη πάντως συνεχίζουν τις περιοδίες σε όλη τη χώρα, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που υκαλπεστηθούν το φθινόπωρο, παρά την επιμονή της κυβέρνησης να διαμηνύει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Σε δύο μέτωπα που καίνε την καθημερινότητα των πολιτών, στρέφει το βλέμμα της η κυβέρνηση. Την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός καλεί στο Μέγαρο Μαξίμου τους εκπροσώπους της αγοράς με στόχο να μπει φρένο στις τιμές των βασικών προϊόντων. Την ίδια ώρα έρχονται νέες παρεμβάσεις για οφειλέτες, επαγγελματίες και δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με περισσότερες δόσεις, μεγαλύτερο ακατάσχετο και χαμηλότερες επιβαρύνσεις.
12: Δίπλη μάχη με την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος δίνει η κυβέρνηση, βάζοντας στην πρώτη γραμμή δύο ζητήματα που πιέζουν καθημερινά νοικοκυριά, επαγγελματίες και δανειολήπτες. Τη Δευτέρα προγραμματίζεται σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις τιμές στα βασικά αγαθά και την συγκράτηση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.
17: Γνωρίζει ποιος εσχροκερδεί και κερδοσκοπεί. Ας βάλει λοιπόν χέρι και ας μην έχουν τα σούπερ μάρκετ δύο και τρεις θυγατρικές εταιρείες που ανεβάζουν τις τιμές από το χωράφι στο ράφι.
12: Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει συμφωνία με την αγορά ώστε να μπει φρένο σε νέες ανατιμήσεις και όπου είναι δυνατόν να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η ενίσχυση των ελέγχων και η αυστηροποίηση των ποινών για φαινόμενα εσχροκέρδειας, ώστε η παρέμβαση να φανεί στην τσέπη του καταναλωτή.
18: Η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Δεν υπάρχει σωτηρία.
19: Δεν περισσεύει ούτε ευρώ, τίποτα.
12: Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους έρχεται νέα ανάσα για οφειλέτες με δυνατότητα αποπληρωμής έως 72 δόσεις με επιτόκιο 5,84%. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του μήνα, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026. Αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και αρρύθμιστες οφειλές έως 21 Απριλίου 2026. Παρέμβαση έρχεται και για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Μέχρι σήμερα, ο τόκος υπολογιζόταν πάνω σε ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να πληρώνει κάθε μήνα υψηλή δόση, αλλά μεγάλο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει στους τόκους και όχι στη μείωση του χρέους. Με τη νέα ρύθμιση, ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον πάνω σε όλο το υπόλοιπο της οφειλής, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση.
20: Όπου, βάσει των διατάξεων αυτών, ο τόκος θα επιβάλλεται στη δόση. Ένα. Δύο. Τα αναδρομικά θα επιστρέψουν στους δανειολήπτες με απομείωση κεφαλαίου.
12: Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται και η αύξηση του ακατάσχητου τραπεζικού ορίου. Το όριο ανεβαίνει από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, δηλαδή αυξάνεται κατά 28%, δίνοντας μεγαλύτερη προστασία σε όσους έχουν οφειλές αλλά χρειάζονται πρόσβαση σε βασικό εισόδημα για την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, διευρύνεται και ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Το όριο ένταξης πέφτει από τις 10.000 στις 5.000, καλύπτοντας πλέον και μικρότερες οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι κάθε παρέμβαση για το ιδιωτικό χρέος υπηρετεί έναν βασικό στόχο: να μειώνει τα βάρη, να αποκαθίστανται δυνατότητες και να δίνεται ξανά ορίζοντας τους πολίτες.
13: Η πραγματική επιτυχία της οικονομικής πολιτικής μετριέται από τον αριθμό των πολιτών που αισθάνονται ότι ξαναπαίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους. Και αυτή είναι τελικά η πιο ουσιαστική μορφή προόδου για την κοινωνία.
12: Με απλά λόγια, η κυβέρνηση επιχειρεί να στείλει μήνυμα στήριξη σε δύο μέτωπα. Από τη μία στην αγορά και στα νοικοκυριά που πιέζονται από την ακρίβεια, και από την άλλη στους οφειλέτες που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
0: Μια αχτίδα ελπίδας μέσα στην τραγωδία του διπλού φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα έδωσε η διάσωση δύο βρεφών που ανασύρθηκαν μέσα από τα συντρίμια, αλλά και ενός 11χρονου αγοριού που ανασύρθηκε ζωντανό έπειτα από 70 ώρες εγκλωβισμού. Οι νεκροί που άφησε πίσω του Εγκέλαδος έχουν ξεπεράσει και επισήμως τους 1.400 με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ισοπεδωμένα κτίρια.
11: Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της τρεις μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί αγγίζουν πλέον τους 1.500.
1: En cuanto al parte del día de hoy, a esta hora, repito, a las 1:17 de la tarde ya, estamos contabilizando que 1.430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos.
11: Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ενώ οι διασώστες ανασύρουν συνεχώς νεκρούς κάτω από τα ερείπια.
1: Hemos contabilizado atendidos 3.238 personas heridas. Tenemos 3.142 familias damnificadas que están siendo atendidos en este momento en refugios colocados en todos los 7 estados.
11: Ελπίδα μέσα από τα συντρίμια. Ένα νεογέννητο μωρό ανασύρεται από τα χαλάσματα πολυκατοικίας 32 ώρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό.
21: A moment of hope amid all the destruction and despair. A man waits almost disbelievingly as rescuers with utmost care bring down a tiny survivor from one of Venezuela's countless new ruins. This baby, just 18 days old, somehow reunited, somehow safe.
11: 90 λεπτά αργότερα, οι διασώστες βγάζουν ζωντανή και τη μητέρα του. Ένα ακόμη βρέφος μόλις 9 μηνών βγαίνει ζωντανό μέσα από τα χαλάσματα σπιτιού χάρη στην προσπάθεια Αμερικανών διασωστών. Σώα από τα συντρίμια βγαίνει και η μητέρα του. Διασώστες από την Κολομβία βγάζουν ζωντανό ένα 11χρονο αγόρι στην ευρύτερη περιοχή της Λαγκουάιρα 70 ώρες μετά τους σεισμούς.
4: Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι 11 ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτή την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα.
22: Σε αυτό το momento ya estamos haciendo rompimiento de la placa para poder tener acceso hacia las personas que tenemos localizadas. Ya las escuchamos mucho más cerca que ahorita. Se encuentran bien. Vamos a intentar hacer un orificio para poder darles a ellas hidratación y de pronto algo de alimentación, saber cómo están, mientras que ya terminamos de agrandar el orificio para poder llegar a ellas.
11: Ομάδες διασωστών από όλο τον κόσμο καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες πάνω από τα ερείπια, καθώς η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να αγνοείται.
0: Σαρώνει τη Γερμανία ο πρωτοφανής καύσωνας με τη θερμοκρασία να καταγράφει ιστορικά υψηλά. Σπύρο Μουζακίτη, οι ακραίες συνθήκες μάλιστα οδήγησαν σε πολλαπλά θανατηφόρα ατυχήματα πνιγμού.
23: Έτσι είναι. Τζέννη, να πούμε λοιπόν ότι χθες
11: έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ θερμοκρασιών στην Γερμανία, καθώς στο Μέρκεντρέβιτς της Σαξονίας ο υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, σήμερα το κύμα ζέστης αναμένεται να είναι ακόμα πιο έντονο, όπως θα δούμε κάποιες από τις θερμοκρασίες οι οποίες αυτήν την ώρα υπάρχουν στην Γερμανία. Έχουμε 35 βαθμούς στο Βερολίνο, 34 στο Μόναχο, 36 βαθμούς στη Λειψία, 36 βαθμούς και στη Δρέζη και 34 βαθμούς στην Καλστρούη. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι αυτήν την ώρα στην χώρα της Γερμανίας. 6 νέα παιδιά από 14 έως 19 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία, όλοι τους από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να βρουν μια ανάσα δροσιάς σε ποταμούς και λίμνες της χώρας. Οι ακραίες θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο τους πολίτες, αλλά και σημαντικές υποδομές. Ο καύσωνας έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αυτοκινητόδρομους και σε έναν από τους μεγαλύτερους οδικούς άξονες της χώρας, που συνδέει το Βερολίνο με τη Δυτική Γερμανία.
0: Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μικροσκόπιο των αρχών παραμένουν οι συνθήκες της φωνικής συμπλοκής στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, η ένταση ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο νεαρών και κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, καταλήγοντας τον θανάσιμο τραυματισμό του ανηλίκου. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες κακουγερματικού χαρακτήρα.
2: Διαφορετικές εκδοχές προκύπτουν για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφέρει οι εμπλεκόμενοι. Η μία είναι το οπαδικό υπόβαθρο, με βάση το οποίο άλλωστε έχουν απαγγελθεί και οι κατηγορίες.
3: Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την ποινική δίωξη.
2: 18χρονος που κλήθηκε να πάρει μέρος στη συμπλοκή ισχυρίζεται ότι εκείνο το βράδυ είχε πάει βόλτα στο πέραμα με φίλους του, όταν τους τηλεφώνησαν λέγοντάς τους ότι ο παδός ομάδας χτύπησε ένα φίλο τους.
11: Του έβγαλαν μαχαίρι και τον τραμπούκισαν και ζήτησε τη βοήθειά μας γιατί δεν ήταν καλά. Αποφασίσαμε και οι τρεις να πάμε να τον βοηθήσουμε, όχι με την έννοια να παίξουμε ξύλο με κάποιους άλλους, αλλά περισσότερο να διαπραγματευτούμε.
6: Αυτά τα παιδιά προφανώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχουν κάνει. Μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια και κατέβαιναν από το λεωφορείο της αστυνομίας, λες και γύρναγαν από πενταήμερη εκδρομή. Θεωρούν ότι έπαιζαν ένα game και τελικά ήταν αυτοί οι νικητές.
2: Διαφορετική εκδοχή για την αιτία της συμπλοκής παρουσιάζουν άλλοι κατηγορούμενοι νεαροί, λέγοντας πως ήταν για την κυριαρχία στην περιοχή. Ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι εμπλεκόμενοι είχαν περισσότερα του ενός μαχαίρια.
12: Από την απέναντι ομάδα υπήρχε ένας που φόραγε μπρελόκ και πήγε να βγάλει μαχαίρι. Επίσης είδαμε άλλον έναν να κρατάει κράνος και άλλον έναν με το χέρι στην τσέπη να απειλεί.
23: Όσο και να αυστηροποιηθούν οι ποινές και πόσο να αυστηροποιηθούν οι ποινές από τον νομοθέτη, εφόσον δεν γίνεται δουλειά μέσα στην ίδια την οικογένεια, εφόσον υπάρχει έξαρση της βίας μέσα στην οικογένεια, που η κατάσταση πλέον έχει εκφύγει κάθε ορίου.
2: Ο 17χρονος καθομολογεί ανδράστης του φωνικού, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση από το 15χρονο θύμα και έναν φίλο του που κρατούσε γκλόμπ.
13: Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλόμπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι. Τότε ο 15χρονος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ, σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά.
24: Τα ψέματα δεν περάσανε από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδειξε περίτρανα ότι ήταν ένα σοβαρό βαθύ τραύμα στο θώρακα, ότι δεν προέκυψε πάλι, ότι κρατούσε στιβαρά το μαχαίρι και το έφτασε μέχρι τέρμα και ότι φαίνεται από το τραύμα η άκρατη δολοφονική πράξη του 17χρονου.
2: Φως στις ακριβείς συνθήκες του φωνικού θα ρίξει το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 17χρονος και το οποίο, όπως λέει, ξεφορτώθηκε σε κάδο της περιοχής. Ακόμη όμως οι έρευνες των αρχών παραμένουν άκαρπες.
0: Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού για τις υποδομές παραμένει η Θεσσαλονίκη, με τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά αποδοχής από τους πολίτες, όπως καταδεικνύει η δημοσκόπηση της Opinion Poll. 6 στους 10 αξιολογούν θετικά τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην πόλη, με επίκεντρο την επέκταση του μετρό. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας στο Άξιον 24, υποστήριξε ότι το μετρό έχει ενσωματωθεί πλέον στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικαίων, εκτιμώντας ότι η επιβατική κίνηση θα αυξηθεί περαιτέρω με την επέκτασή του έως και την Καλαμαριά.
10: Ανάσα στο κυκλοφοριακό, πιο γρήγορες μετακινήσεις και μια νέα καθημερινότητα για τους Θεσσαλονικείς φέρνουν τα μεγάλα έργα που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι σε εξέλιξη, με το μετρό Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στο επίκεντρο, κερδίζοντας την ψήφο εμπιστοσύνη των πολιτών. Σε μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για την πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, το 60,3% των πολιτών αξιολογεί θετικά την επίδραση των βασικών παρεμβάσεων στην πόλη, όπως το μετρό, ενώ μόλις το 34,8% αρνητικά και το 4,9% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.
5: Θα λειτουργήσει πλέον μητροπολιτικά το μετρό, θα μπορούν οι γραμμές οι οποίες εξυπηρετούν περιοχές από τις οποίες περνά το μετρό ή στις οποίες έχει αντανάκλαση το μετρό, να δώσουν μια ακόμα μεγαλύτερη όθηση στο έργο. Σίγουρα η Καλαμαριά θα βάλει και πολύ περισσότερους επιβάτες μέσα στη γραμμή.
10: Η επέκταση προς την Καλαμαριά βρίσκεται πρώτων πυλών, με τους Θεσσαλονικείς να την περιμένουν πώς και πώς. Οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να παραδοθούν στα τέλη Ιουλίου.
5: Κάπου γύρω στις 5 Ιουλίου περνάμε στο λεγόμενο trial run, στη δοκιμαστική. Στις δοκιμαστικές διαδρομές του έργου. Τέλη Ιουλίου.
7: Όσο πιο μεγάλο είναι το μέσο μήκος μετακίνησης και όσο δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν μια εναλλακτική επιλογή, αρκετά ελκυστική όπως είναι αυτή του μετρό, τότε αναμένεται όλο και περισσότεροι άνθρωποι να αλλάζουν τη μεταφορική τους συμπεριφορά και να επιλέγουν πλέον το μετρό ως τη βασική τους κυρίως επιλογή για την κατάβαση προς το κέντρο της πόλης.
10: Και ενώ το μετρό έχει διπεράσει στην καθημερινότητα της πόλης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το έργο του flyover. Ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ανάσα στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης.
5: Ένα χρονικό προσδιορισμό συμβατικό στις 14 Μαΐου του 2027. Δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να επισπευστεί το έργο.
10: Με το μετρό να αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και την επέκταση προς την Καλαμαριά να βρίσκεται στην τελική ευθεία, η Θεσσαλονίκη περνά σε μια νέα εποχή μετακινήσεων, με στόχο μια πόλη πιο λειτουργική, πιο σύγχρονη και πιο φιλική.
0: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, νέες επιθέσεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα μας ενημερώσει ο Σπύρος Μουζακίτης.
11: Μαχητικά λοιπόν αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ιρανικές στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και ναρκών. Άμεση ήταν η απάντηση από την Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Καθώς λοιπόν, Τζένι, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή και η Κεχυρία πλέον κρέμεται από μία κλωστή, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει μέσω του Truth Social αυστηρή προειδοποίηση στο Ιράν. Συγκεκριμένα αναφέρει: αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών μόλις χτύπησαν θέσεις αποθήκευσης πυράβλων και drones του Ιράν, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ λόγω παραβίασης της Συμφωνίας Εκεχηρίας. Για μία ακόμα φορά, είναι πολύ πιθανό να μην μάθουν ποτέ. Μπορεί να έρθει μία στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Έπειτα από 4 ημέρες δράσης, ολοκληρώνεται σήμερα το Ράλι Ακρόπολης. Η μάχη για την κατάκτηση της νίκης ανάμεσα στους κορυφαίους οδηγούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος είναι μεγάλη και η διαφορά που τους χωρίζει είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η τελευταία ειδική διαδρομή θα γίνει στο Λουτράκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Παπαϊωάννου.
8: Ολοκληρώνεται σήμερα το Ράλι Ακρόπολης μετά από 4 ημέρες ταχύτητας και δράσης. Το Ράλι των Θεών, όπως το αποκαλούν λόγω της απαιτητής κυφύσης, ξεκίνησε στο Ελληνικό την Πέμπτη στο Sports Ελληνικό Park με την υπερειδική διαδρομή και συνεχίστηκε την Παρασκευή με την στερεά Ελλάδα να βρίσκεται στο προσκήνιο με διαδρομές στον Παρνασσό, την Θήβα και την Ιταία. Η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού χτύπησε το Σάββατο στις Κολίνες, καθώς επέστρεψε στην Αρκαδία το Ράλι Ακρόπολης για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια, με τους οδηγούς να δηλώνουν ενθουσιασμένοι από το μαγικό φυσικό τοπίο. Σήμερα ολοκληρώνεται το Ράλι Ακρόπολης με 4 ειδικές διαδρομές, 2 στο Αγίου Θεοδόρου και 2 στο Λουτράκι, με τον Σεμπάστιαν Οζιέ να προπορεύεται του Τιέρι Νεβίλ.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Συναρπαστικές ήταν λοιπόν οι ειδικές διαδρομές του Ράλι Ακρόπολης στις Κολίνες Αρκαδίας. Τα κορυφαία πληρώματα της κατηγορίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αυτοκινήτων εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το φυσικό κάλος του δάσους της Κυρίτιδας και ήταν εντυπωσιασμένοι από το χωμάτινο σκέλος που είχε χαραχθεί. Την επιστροφή του Ράλι των Θεών στην Αρκαδία μετά από 41 χρόνια απόλαυσε και το κοινό.
2: Ταχύτητα, αδρεναλίνη, ένταση και τέρματα γκάζια. Το Ράλι Ακρόπολης διέγραψε συναρπαστικές εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με τις ειδικές διαδρομές στην Αρκαδία. Με επίκεντρο το χωριό Κολίνες, το όνομα του οποίου έφερε η ένατη ειδική διαδρομή του Ράλι των Θεών, τα 56 πληρώματα απόλαυσαν το χωμάτινο αγώνα υψηλών απαιτήσεων. Με το πρώτο αυτοκίνητο να εκκινεί από τη Βλαχοκερασιά στις 9 και 19 το πρωί, η διαδρομή των 21,3 χιλιόμετρων έφερε τα αυτοκίνητα του WRC με κορυφαίους οδηγούς κατηγορίας να χάνονται μέσα στο πυκνό δάστος της Κυρίτιδας και να απολαμβάνουν το ιδιαίτερο κάλος της περιοχής.
8: Το Ράλι Ακρόπολης επέστρεψε στην Αρκαδία για πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια, με την σκόνη να περισσεύει και το θέαμα να αφήνει άπαντες με το στόμα ανοιχτό.
9: Το θέαμα, η φύση, τα τοπία, γενικά κάνουν και τον τουρισμό μας.
14: Είναι τρομερό, θυμηθήκαμε τα παλιά, δεν το βλέπαμε. Εμείς εδώ, εγώ είμαι Σπαρτιάτης και δεν το βλέπαμε. Τώρα αφού ήρθε κοντά, είναι φοβερό.
2: Το πρόγραμμα της ημέρας στην Αρκαδία περιέλαμβανε κίνηση από το όρος Γυμνό, συνέχεια στις Κολίνες, πέρασμα από το βουνό Μέναλο και ολοκλήρωση στην ειδική διαδρομή στο Κεφαλάρι. Ο κόσμος είδε από κοντά τα γρήγορα αυτοκίνητα και απόλαυσε με ασφάλεια το θέαμα.
9: Πάρα πολύ ωραίο θέαμα, πρώτη φορά έρχομαι.
15: Ο ήχος, τα αυτοκίνητα, το φρενάρισμα.
8: Τέλεια, συναρπαστική ήτανε. Είχαμε κάτσει. Πήγαμε τότε από κοντά ήταν.
9: Τέτοιο μέρος μέσα σε δάσος πρώτη φορά.
15: Ναι, μ' αρέσει, αλλά έχει πολύ σκόνη.
2: Το Ράλι των Θεών θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής με τις τελευταίες ειδικές διαδρομές στο Λουτράκι.
0: Μια ταινία που έγινε αιμονή, το Obsession, αποδεικνύει πως το ανεξάρτητο σινεμά μπορεί να πρωταγωνιστήσει ανάμεσα στις χολιγουδιανές παραγωγές. Το ερωτικό θρίλερ με κόστος παραγωγής μόλις 700.000 δολαρίων κατάφερε να κόψει εισιτήρια άνω των 330 εκατομμυρίων δολαρίων. Πίσω από την επιτυχία, ο 26χρονος σκηνοθέτης Κάρι Μπάρκερ, που ξεκίνησε με ταινίες μικρού μήκους στο YouTube.
16: Bear, I love you so much. I don't think I could live without you.
17: You love me more than anyone in the world?
16: Yes, more than anyone.
0: Το ανεξάρτητο σινεμά περνάει στην αντεπίθεση και μπαίνει στην κινηματογραφική ελίτ. Το Obsession, η αιμονή, το ερωτικό θρίλερ που σπάει τα ταμεία, αποδεικνύει πως δεν χρειάζονται εκατομμύρια για να κεντρήσεις τη φαντασία του σινεφίλ. Η παραγωγή της ταινίας κόστησε περίπου 750.000 δολάρια και μετά από σχεδόν ένα μήνα προβόλης ξεπέρασε τα 330 εκατομμύρια δολάρια στο box office, ενώ δυναμικά κινήθηκε και στην ελληνική αγορά. Ο πρωταγωνιστής, ο Μπέρ, ανακαλύπτει τυχαία ένα μαγικό ραβδί που υπόσχεται ότι θα εκπληρώσει κάθε επιθυμία του. Ο αθεράπευτα ρομαντικός Μπέρ εύχεται η παιδική του φίλη να τον αγαπά περισσότερο από οποιονδήποτε. Σύντομα ανακαλύπτει ότι οι αιμονικές επιθυμίες έχουν ένα σκοτεινό τίμημα. Η
1: Η ιστορία του Obsession δεν γεννήθηκε στα στούντιο του Hollywood, αλλά στο χαοτικό κόσμο του YouTube. Ο 20χρονος Κάρι Μπάρκερ υπογράφει σενάριο σκηνοθεσία στην πρώτη του ταινία για τη μεγάλη οθόνη.
18: I didn't expect it to resonate as much as it is and you know, it's a welcome surprise.
1: Είχε ήδη αποκτήσει την εμπειρία και το κοινό του με το κανάλι That's a Bad Idea που αναρτούσε κομικά σκέτς και μικρές ιστορίες τρόμου. Η δουλειά του δεν πέρασε παρατήρητη από τον Steven Spielberg.
19: I have seen Obsession and I loved it. I loved it.
18: I can't believe it.
1: Το μέλλον του νεαρού κινηματογραφιστή δείχνει λαμπρό, αφού ήδη έχει υπογράψει συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων με τη Universal.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
4: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση

0: Ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την πρόκρισή του στη φάση των 32 εξασφάλισαν τα φαβορί κάθε ομίλου, χωρίς όμως να λείψουν και οι εκπλήξεις. Εντυπωσιακός για ακόμα ένα παιχνίδι ο Λιονέλ Μέση, που σκόραρε και κόντρα στην Ιορδανία για να φτάσει τα 19 γκολ σε Μουντιάλ.
1: Το απόλυτο των νικών συμπλήρωσε η Αργεντινή στον 10ο όμιλο, κερδίζοντας και την Ιορδανία με 3-1. Στο 19 ο Λο Σέλσο άνοιξε το σκορ, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να πετυχαίνει με πέναλτι το 0-2. Ο Ταμάρι μείωσε για την Ιορδανία σε 2-1. Με τον Μέση στο 60 να μπαίνει αλλαγή για την Αργεντινή και να σκοράρει στο 80 για το 3-1, πετυχαίνοντας το 6ο προσωπικό του γκολ στο Μουντιάλ και 19ο στην ιστορία της διοργάνωσης. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Αλγερία και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 και προκρίθηκαν αμφότερες. Στο 28 ο Αρναούτοβιτς έβαλε μπροστά στο σκορ την Αυστρία, με τον Μπελγκαλί να ισοφαρίζει για την Αλγερία. Στο 55 ο Σάμπιτσερ έκανε το 1-2, με τους Αλγερινούς εκ νέου να ισοφαρίζουν στο 60 με τον Μαχρές. Στις καθυστερήσεις ο Μαχρές με δεύτερο γκολ σημείωσε το 3-2, όμως ήρθε να ισοφαρίσει στο 96 ο Κάλαντσιτς και έτσι να δώσει την πρόκριση στην Αυστρία. Για τον 10ο όμιλο, Πορτογαλία και Κολομβία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ, με την Κολομβία να προκρίνεται ως πρώτη και την Πορτογαλία ως δεύτερη. Ιστορική πρόκριση για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρότι το Ουσμπεκιστάν προηγήθηκε με τον Σομουρούντοφ, στο δεύτερο ημίχρονο Γουισά ισοφάρισε με πέναλτι, ο Μαγελέ πέτυχε τον γκολ της ανατροπής. Και στις καθυστερήσεις με τον Χουισά με δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Για τον 12ο όμιλο η Αγγλία τερμάτισε πρώτη μετά από την νίκη της με 2-0 επί του Παναμά, με σκόρε τον Μπέλιχαμ στο 62 και τον Χάρι Κέιν στο 67. Η Κροατία κέρδισε την Γκάνα με 2-1 με τις δύο ομάδες να προκρίνονται στους 32. Ο Σούσιτς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Κροατία, με τον Λούκασεν να ισοφαρίζει στο 73 για την Γκάνα, όμως ο Βλάσιτς σκόραρε στο 83 για τους Κροάτες για το τελικό 2-1.
0: Ένα ακόμα ποδοσφαιρικό παραμύθι γράφτηκε εχθές με το Κονγκό να πανηγυρίζει μια ιστορική πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια. Παίκτες και κόσμος το γιόρτασαν με την ψυχή τους στο γήπεδο και στους δρόμους και συνεχίζουν να ονειρεύονται.
1: Το δικό τους ποδοσφαιρικό όνειρο ζουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την ομάδα να κερδίζει με 3-1 το Ουσμπεκιστάν και να προκρίνεται για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ. Κορυφαίος της πορείας της ομάδας του Κονγκό, επιθετικός της Νιούκαστλ, Γιοάν Γουισά, ο οποίος με δύο δικά του γκολ έδωσε την νίκη και την πρόκριση.
2: On est passé par les play-offs, on est passé par tout ça. Et aujourd'hui voilà, on a mal commencé le match, mais on est surtout resté calme et on l'a très très bien fini. Donc aujourd'hui, je suis très très fier de ce que les gars ont fait. Je suis très très fier de ce que
1: Μια ομάδα που έχει ταλέντο και πληθώρα παικτών που έχουν αγωνιστεί στην Αγγλία, την Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα, όπως ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού Σεντρίκ Μπακαμπού.
3: I'm very happy because you know it's our first World Cup since 52 years and now we are here. It's like a dream for us. You understand what I mean? So I hope this dream will continue and I'm very happy and so proud of my team tonight and congratulations to all Congolese peoples in the world.
1: Η προηγούμενη συμμετοχή της ομάδας σε Μουντιάλ ήταν ο Ζαΐρ το 1974. Τώρα, μετά από 52 χρόνια, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βγαίνει στην ποδοσφαιρική επιφάνεια.
4: We are so happy. We couldn't believe this, but it's a miracle. It's a miracle. And then it was something that we were not expecting, but thank God that we made it.
5: Honnêtement, quand nous a marqué, j'étais vraiment stressé. Et après, à la deuxième mi-temps, ce qui s'est passé était incroyable.
1: Πλέον όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τον νοκάουτ αγώνα με την Αγγλία για τη φάση των 32 την 1η Ιουλίου.
0: Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε και σήμερα ξεκινάνε τα νοκάουτ παιχνίδια. Πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια. Βέλγιο-Σενεγάλη 1η Ιουλίου, ΗΠΑ Βοσνία στις 2 Ιουλίου όπως και Ισπανία-Αυστρία. Στις 3 Ιουλίου Πορτογαλία-Κροατία και Ελβετία-Αλγερία αλλά και Αυστραλία-Αίγυπτος. Στις 4 Ιουλίου η Αργεντινή αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι και η Κολομβία την Γκάνα. Όπως είπαμε, σήμερα ξεκινάει η δράση στις 10 Νότια Αφρική, Καναδά. Στις 29 Ιουνίου, Βραζιλία, Ιαπωνία και Γερμανία, Παραγουάη. Στις 30 Ιουνίου, Ολλανδία, Μαρόκο και Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Γαλλία, Σουηδία την 1η Ιουλίου. Στις 2 Ιουλίου, Μεξικό, Εκουαδόρ. Και Αγγλία, Κονγκό στις 3 Ιουλίου. Η αγωνία κορυφώνεται στο Ράλι Ακρόπολης με τη μάχη ανάμεσα στον Σεμπαστιάν Οζιέ και τον Τιερί Νεβίλ να κόβει την ανάσα. Ο Οζιέ πραγματοποιεί αντεπίθεση διαρκείας και κατάφερε να αφήσει πίσω του τον Βέλγο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ειδικής της ημέρας. Η ποιότητα της μάχης των δύο οδηγών υπογραμμίστηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στην αμέσως επόμενη ειδική διαδρομή. Σε ένα σπάνιο σκηνικό για το κορυφαίο επίπεδο του WRC, Οζιέ και Νεβίλ σημείωσαν τον ίδιο ακριβώς χρόνο, διατηρώντας τη μεταξύ τους διαφορά στα 1,3 δευτερόλεπτα.

0: Το Aegean Ball Festival παρέμεινε πιστό για ακόμα μια χρονιά στο ραντεβού του με τους φίλους του μπάσκετ και η Σύρος έγινε το επίκεντρο της δράσης. Κορυφαίοι αθλητές έδωσαν το παρόν σε μια συναρπαστική διοργάνωση που φέρνει μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στο άθλημα. Η μεγαλύτερη γιορτή του 3-on-3 μπάσκετ στην Ελλάδα, το Aegean Ball Festival, επέστρεψε για 8η συνεχόμενη χρονιά δυναμικά στη Σύρο και μετέτρεψε την ιστορική πλατεία Μιαούλη στο απόλυτο μπασκετικό σημείο συνάντησης. Μπάσκετ, κέφι, τραγούδι και χορός είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο με καταξιωμένους αθλητές και αθλήτριες να δίνουν το παρόν σε μια μεγάλη γιορτή.
1: Κίνητρο να συνεχίσω. Να μείνω τα παιδιά, κυρίως τα παιδιά. Είναι όμορφο όλο αυτό, είναι όμορφο που έρχονται πάρα πολλοί στάρ και τιμάνε το νησί. Αλλά να μείνω τα χαμόγελα των παιδιών όταν βλέπουν από κοντά κάποιους παίκτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η επαρχία νοσεί πάρα πολλές φορές νοσεί.
2: Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το event και είναι καλό να γίνουν τέτοια πράγματα για να έχει το κόσμο κοντά με τον αθλητισμό.
0: Την παράσταση έκλεψε ο παλέμαχος παίκτης του Ολυμπιακού Brett Pettway, ο οποίος ξεσήκωσε κοινό και συναθλητές με το τραγούδι του, αποδεικνύοντας πως μετά από χρόνια που μένει μόνιμα στη χώρα μας, έχει γίνει πλέον Έλληνας.
3: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα που είναι θέλα, είναι θέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου είπε το βρήκα στη μικρή. Στη μικρή τη πιτσιρίκα. Όπα!
0: Η διοργάνωση, όραμα του δις πρωταθλητή της EuroLeague Γιώργου Πρίντεζη, συνεχίζει να γιγαντώνεται και να καθιερώνει τη Σύρο ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα!
5: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη στη δυτική και βόρεια χώρα και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, σχεδόν σε όλη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Μόνο στα βόρεια ορεινά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις χωρίς να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες με ένταση 5-7 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές κάτω από τους 22-25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 5-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 25 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

0: και τη Δευτέρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα διατηρηθεί σε αρκετά υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι βορειάδες θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μην πας πουθενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αμέσως μετά, The Rookies.
9: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
10: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
11: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
12: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
13: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
14: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Στις 28 Ιουνίου του 1914, ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος της Αυστρίας, διάδοχος του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας και η σύζυγός του Σοφία, δολοφονούνται στο Σεράγεβο από εθνικιστές που επεδίωκαν την απόσπαση των νότιων σλαβικών επαρχιών της Αυστρο-Ουγγαρίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν τμήμα της Ιουκοσλαβίας. Η δολοφονία του θεωρείται η σπίθα που άναψε τη μεγάλη φωτιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1919, υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία, η οποία αναγκάστηκε σε ένα δυσχερή συμβιβασμό. Σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, η Συνθήκη των Βερσαλιών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αφού οι Γερμανοί πολίτες, ταπεινωμένοι και οικονομικά εξαθλειωμένοι, στράφηκαν στον εθνικοσοσιαλισμό του Χίτλερ, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία υποσχόμενος την ακύρωσή της. Σαν σήμερα, το 1985, φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σε ηλικία 72 χρόνων. Πρωταγωνίστησε στο ελληνικό θέατρο για 40 χρόνια. Γνωστός στο ευρύ κοινό, έγινε κυρίως μέσα από τους ρόλους του στον κινηματογράφο και παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός και δημοφιλής στις νέες γενιές, δεδομένου ότι οι μεγάλες του επιτυχίες εξακολουθούν να παίζονται ασταμάτητα από τα τηλεοπτικά κανάλια. Διακρίθηκε σε ρόλους όριμου και εγωιτευτικού Bon Viver, αλλά και σε εκείνους του πατέρα αρκετών γνωστών στάρ της εποχής. Είχε γεννηθεί στις 13 Μαρτίου του 1913. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2006, φεύγει από τη ζωή ο Σέρβος μπασκετμπολίστας του Πανιωνίου Μπόμπαν Γιάνκοβιτς σε ηλικία 43 χρόνων από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Σύρο. Στις 28 Απριλίου του 1993, σε έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αντιδρώντας σε μία διαιτητική απόφαση, είχε χτυπήσει το κεφάλι του στην μπασκέτα με αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη νοτιαίου μυελού και να μείνει έκτοτε καθυλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το 2002 ο Πανιώνιος απέσυρε προς τιμήν του τη φανέλα με το νούμερο 8, ενώ από το 2018 η μορφή του υπάρχει στη φανέλα των Ακαδημιών του Συλλόγου. Σαν σήμερα το 2007 συντελείται μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στην Πάρνηθα. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κατακαίει το βουνό, μετατρέποντας σε στάχτη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Οι καπνοί κάλυψαν την Αττική για ημέρες, ενώ χιλιάδες ζώα βρήκαν φρικτό θάνατο.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
8: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
9: This just got a lot more complicated.
10: Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
11: Μήνας του Μέλητος. Απόψε στις 9. Στο Action 24.

to send home to my wife. Poor wife, no cares.

0: You feel all right?
1: Yeah. Yeah, I feel fine. I don't feel faint at all, not one little bit.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος, πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή τη μια δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Okay, now watch. Okay, right there.
1: He's got a gun.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Όχι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δημήτρη, ποιο όνειρο συνεχίζει να σε κρατά ανήσυχο?
2: Ότι πεθαίνω.
1: Ανήσυχος, αντισυμβατικός, περιπετειώδης. Ο Δημήτρης Καρμούτσος ξεκίνησε την πορεία του στα εστιατόρια στρώνοντας τραπέζια, χωρίς να φαντάζεται ότι η κουζίνα θα γινόταν προορισμός του. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονομικά στην Αμερική, μαθήτευσε δίπλα σε θρυλικούς σεφ και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο ανακαλύπτοντας γεύσεις και συνταγές. Η γλυκιά αναρχία της κουζίνας τον γοήτευσε επαγγελματικά, καθώς του έδωσε την ελευθερία κινήσεων που αναζητούσε. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ανέλαβε μεγάλα εστιατόρια, ανέδειξε τις καλύτερες πρώτες ύλες. Το στίγμα του στη μαγειρική απέσπασε αρκετές διακρίσεις, ενώ το ευρύ κοινό τον αγάπησε μέσα από μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, όπου ξεχώριζε πάντα για την αυθεντικότητά του. Μοιάζει σαν να έχει ζήσει τα πάντα, αλλά συνεχίζει να πειραματίζεται και να δημιουργεί.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι τον Δημήτρη Σκαρμούτσου, έναν σεφ οικονομολόγο, αντισυμβατικό, τολμηρό και πρωτοπόρο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
1: Καλώς σε βρήκα. Όλα αυτά εγώ, ε.
0: Και πολλά άλλα, πιστεύω.
1: Ναι, όταν λες πολλά καλά πράγματα για μένα, επειδή εκφύσεις είμαι ντροπαλός, άλλο εικόνα που δείχνω προς τα έξω, κοκκινίζω, κατάλαβες, νιώθω, αρίζω και νιώθω λίγο κάπως.
0: Έλα, αυτό είναι πολύ τρυφερό και γλυκό.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, είναι άλλο η εξωτερική εμφάνιση ή η πανοπλία που φοράμε κάθε μέρα για να βγούμε στον κόσμο και άλλο το τι νιώθεις μέσα σου και πώς είσαι.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό. Mm. Εν τω μεταξύ, μοιάζεις να τα έχεις ζήσει όλα. Τα έχεις ζήσει όντως όλα.
1: Έχω ζήσει αρκετά, ναι. Έχω ζήσει αρκετά. Κάποια ήθελα να τα ζήσω, κάποια τα έζησα κατά ανάγκη και κάποια τα έχω ζήσει και τα έχω απορρίψει, τα έχω ξεχάσει.
0: Θα ήθελα έτσι να ξεκτυλίξουμε το νήμα της ζωής σου από την αρχή και να φτάσουμε και στο σήμερα και να πηγαίνουμε μπρος πίσω. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, είμαι έτοιμος. Και τα λέω όλα, να ξέρεις.
0: Αυτό είναι καλό. Mm. Δεν ξέρω αν βιώνεις και στο ίδιο.
1: Κοίτα, πολλές φορές την έχω πληρώσει, άλλες φορές μου έχει βγει σε καλό. Πρέπει να ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου και να ξέρεις αν μπορεί να τα δεχτεί ή να τα ακούσει. Και να ξέρεις αν είναι έτοιμος να ακούσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Θυμάσαι έτσι μια στιγμή που μπορείς να μας μοιραστείς, που είπες έντονα την αλήθεια σου και αυτό είχε μία αποδοχή ή είχε πολύ ωραία αποδοχή και αισθάνθηκες γεμάτος?
1: Σίγουρα, όταν πρωτοβγήκα στη τηλεόραση, σε μία εκπομπή μαγειρική που γινόταν τότε για πρώτη φορά τόσο μεγάλη παραγωγή στην Ελλάδα. Και όταν λέμε μεγάλη παραγωγή σημαίνει ότι το κανάλι είχε βάλει πάρα πολλά χρήματα, οπότε υπήρχε μεγάλο ρίσκο στο να πάει καλά αυτή η εκπομπή. Εγώ έχοντας άγνοια κινδύνου τότε, γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει τηλεόραση, φαντάσου ότι δεν είχα καν τηλεόραση στο σπίτι μου. Λόγω της δουλειάς, γιατί δούλευα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γύρναγα σπίτι, έβγαζα βόλτα τα σκυλιά μου, πήγαινα για ύπνο το πρωί πάλι δουλειά. Οπότε ήταν ένα εργαλείο που δεν χρειαζόταν μέσα στο σπίτι. Αποφάσισα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω στις πρώτες συνεντεύξεις τις δικές μου εμπειρίες σε σχέση με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που είχα περάσει. Και τότε όλοι και το κανάλι μου λέγανε ότι θα καταστραφώ. Όχι μόνο δεν καταστράφηκα, η αποδοχή του κόσμου ήταν τεράστια. Και νομίζω ότι εκεί κέρδισα πάρα πολύ κόσμο, γιατί είδα ότι αυτός ο άνθρωπος λέει αυτό που είναι.
0: Είπες την αλήθεια σου.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ ήταν τότε, υπήρχε πολύ μεγαλύτερος συντηρητισμός ακόμα και τα ενίκο μη ενδύμω.
1: Ναι.
0: Ενώ αν μιλήσουμε όλοι πιο ανοιχτά, μπορούμε όλοι να πάμε χέρι-χέρι πιο μπροστά, γιατί νομίζω ότι πάρα πολύ κόσμος μπορεί να έχει τον δικό του Γολγοθά κρυμμένο στο σπίτι του, στην ψυχή του, στην καρδιά του.
1: Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία έτσι ήταν πάντα. Φαντάσου ότι εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του 70 και του 80, που ήταν δεκαετίες μεγάλα σχολεία, τα λέω εγώ, γιατί στη χώρα ήρθαν πολύ μεγάλες αλλαγές, και πολιτικές και πολιτισμικές και κοινωνικές και οικονομικές. Και το μόνο πράγμα που έμεινε σταθερό είναι να μην μάθει ο κόσμος έξω από τα σπίτια μας τι γίνεται μέσα στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, σε σχέση μεταξύ μας. Έχουμε φτάσει 2025 και δυστυχώς αυτό ακόμα υπάρχει. Βέβαια, έχει ανοιχθεί πιο πολύ κοινωνία. Mm. Όμως το κρατάει ο Έλληνας. Είναι από τα λίγα πράγματα που τα κρατάει.
0: Το φοβόμαστε ακόμα, λες.
1: Ναι, φοβόμαστε τι θα πει ο κόσμος. Το οποίο δεν έχει και πάρα πολύ σημασία, γιατί τα προβλήματά σου τα βιώνεις πάντα μόνος σου.
0: Μεγάλη αλήθεια. Ναι. Πώς ήταν η ζωή σου σαν παιδάκι, πώς τη θυμάσαι την παιδική σου ηλικία?
1: Δύσκολα, γιατί προέρχομαι από μια φτωχή οικογένεια, μια οικογένεια που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε πάρα πολύ. Χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, ένας άνθρωπος εργάτης, ο οποίος πάλευε. Η μητέρα μου δυστυχώς είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα μεγάλα που για την κοινωνία τότε δεν ήταν αποδεκτά. Οπότε δεν μπορούσε να βρει λύση.
0: Δεν είχε τη βοήθεια που χρειάζεται.
1: Δεν είχε, γιατί φοβότανε. Είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις τι, δεν το λέμε, μην το ακούσουνε. Άρα μεγάλωσα εγώ και η αδερφή μου σε ένα σπίτι το οποίο είχε αρκετά προβλήματα, σε μια κοινωνία που ήταν αρκετά κλειστή. Όμως μεγαλώσαμε κατά ένα περίεργο τρόπο με αγάπη, με κάποια αγάπη. Mm. Μάθαμε πάρα πολύ μικρή ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Πράγμα σημαντικό, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ μετέπειτα.
0: Δούλευες από τα 14 σου,
1: δούλευα τα 14.
0: Πολύ νωρίς.
1: Η πρώτη δουλειά που έκανα, και γελάω τώρα, τότε είχαν βγει τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μέχρι τότε ήταν μικρά μαγαζιά που παίρναμε πράγματα. Όταν άνοιξαν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, είχαν παιδιά τα οποία βάζανε τα ψώνια μέσα στη σακούλα. Εγώ λοιπόν ήμουν από τους πρώτους που έπιασα δουλειά σε σούπερ μάρκετ στα 14, όπου έβαζα τα ψώνια μέσα στη σακούλα και μου έδινε ο κόσμος λίγα χρήματα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα του να ξέρεις ότι θα πας και θα δουλέψεις και θα πάρεις λίγα χρήματα και θα φέρεις στο σπίτι. Και μετά βέβαια έκανα διάφορες δουλειές. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, έχω κάνει διάφορες δουλειές.
0: Σοβαρά, ε?
1: Ναι.
0: Εσένα τι σε έκανε να θέλεις να ψάχνεις να ανακαλύψεις ή να ξεφύγεις ή να ξεχωρίσεις? Γιατί διακρίνω σε σένα, ξέρεις, έτσι ένα ενδιαφέρον να αναγνωρίσεις τη ζωή.
1: Ναι. Κοίτα, μου φαινόταν, γι' αυτό και έφυγα πάρα πολύ νωρίς και πήγα στην Αμερική. Η Ελλάδα μου φαινόταν πάρα πολύ μικρή. Γενικώς από μικρός είχα το μικρόβιο μέσα μου, το ότι ήθελα πάντα να βλέπω καινούργια πράγματα και διαφορετικά. Γι' αυτό και διάβαζα πολύ. Ενώ έχω πολύ μεγάλη δέπη και δυσλεξία, πάντα από μικρός και ενώ δυσκολευόμουν στο διάβασμα, διάβαζα. Γιατί μέσα από τα βιβλία ανακάλυπτα τον κόσμο. Μπορεί να μην είχα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, μπορεί να μην είχα δεύτερο παντελόνι. Δεν μ' άφηνε ποτέ ο πατέρας μου χωρίς βιβλίο, επειδή ήξερε ότι μου άρεσε να διαβάζω. Χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι είμαι καλός μαθητής. Διάβαζα μυθιστορήματα, διάβαζα βιβλία φυσικής ιστορίας, διάβαζα γεωπονικά βιβλία, οτιδήποτε βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου. Μου άρεσε να το διαβάζω, γιατί έτσι ταξίδευα. Καταλάβες, αυτός ήταν ο τρόπος τότε να ταξιδέψεις. Δεν μπορούσες να φύγεις. Δεν ήταν εύκολο να φύγεις από τη χώρα.
0: Και να ανοίξεις τους ορίζοντες του μυαλού σου.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν τα ερεθίσματα και τα διαβάσματα με έκαναν να θέλω να δω καινούργια πράγματα. Η χώρα μου φαινόταν πολύ μικρή.
0: Και πήγες στα 18 στην Αμερική,
1: πιο
0: σε
1: νωρίς,
0: ένα σπουδαίο.
1: Πιο νωρίς πήγα. Ναι, πήγα γύρω στα 10. Με το που τελείωσα στα 16, αρχές του 17 πήγα στην Αμερική. Τελείωσα την τελευταία τάξη εκεί.
0: Πήγες και σχολείο,
1: ναι. Η μητέρα μου ήταν μετανάστρια στην Αμερική, οπότε είχα την υπηκότητα. Είχα οικογένεια εκεί, που βέβαια δεν την ήξερα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά με αγκάλιασαν, στην αρχή με βοήθησαν. Και έφυγα από την τότε κοινωνία, τη μικρή κοινωνία της Ελλάδος και πήγα μόνος μου στην Αμερική. Μεγάλο σοκ.
0: Ποια είναι η εικόνα και το συνέστημα στο αεροδρόμιο στην Ελλάδα και ποια είναι η εικόνα και το συνέστημα όταν βγαίνεις από το αεροδρόμιο στην Αμερική?
1: Χαρά και χαρά. Ο περισσότερος κόσμος θα περίμενε να ακούσει λύπη που φεύγω και χαρά που φτάνω. Εμένα ήταν χαρά που φεύγω και χαρά όταν έφτασα και είδα ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περίμενα, όπως τα είχα στο μυαλό μου.
0: Πώς τα περίμενες?
1: Περίμενα μια κοινωνία πιο ελεύθερη, πιο αλλαγμένη από αυτή που είχα βιώσει και ζήσει εγώ. Περίμενα ανθρώπους οι οποίοι δεν θα με κρίνουν για το ποιος είμαι, τι κάνω, που είμαι. Ήθελα να κάνω blending, που για μένα στην Ελλάδα ήταν δύσκολο να κάνω blending, γιατί το μυαλό μου ήταν λίγο διαφορετικά από τους υπόλοιπους.
0: Ήθελες άρα να ανήκεις?
1: Βέβαια. Ποιος δεν θέλει να ανήκει? Όλοι θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Είτε σε μικρότερα είτε σε μεγαλύτερα group. Είμαστε κοινωνικά όντα, όσο και αν λέμε πολλές φορές ότι
0: ξεστεί,
1: είμαι αντικειμενικός. Κανείς δεν είναι αντικειμενικός. Όλοι κάπου θέλουν να ανήκουν, βέβαια. Εννοείται, αλλά ήθελα να ανήκω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτόμυαλοι. Οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τα ίδια πράγματα με μένα. Βέβαια, στην πορεία αυτό με οδήγησε και σε κάποιους λάθους δρόμους, που ευτυχώς παραστράτησα, αλλά βρήκα το δρόμο μου, γιατί θα μπορούσε να μην τον είχα βρει. Όμως, όλο αυτό είναι μέρος του process, μέρος της διαδρομής, έτσι θεωρώ εγώ.
0: Αγκαλιάζεις λοιπόν τις εμπειρίες σου, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές. Αυτό καταλαβαίνω. Και προσπαθείς να βγάλεις νόημα από αυτές το αφήγημα της ζωής σου.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι η ζωή. Δεν είναι η ζωή, δεν είναι μόνο καλά ή δεν είναι μόνο κακά. Είναι καλά και κακά. Πρέπει να μπλέξεις τα καλά και τα κακά για να δεις που πάει η πορεία.
0: Και λοιπόν αποφάσισες και σπούδασες ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στο UCLA οικονομικά.
1: Ναι, με υποτροφία κιόλας. Γιατί είχα φωτογραφική λόγω της ΔΕΠΣ, είχα φωτογραφική μνήμη, οπότε ό,τι διάβαζα το αποθήκευα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν διάβαζα πάρα πολύ. που ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα, άρα ήμουν θεωρητικά καλός μαθητής. Χωρίς να μπορώ να γράψω όμως, απλά μπορούσα να αφηγηθώ και να απομνημονεύσω.
0: Και επίσης θα είχες και την εξυπνάδα να μπορείς να λύνεις οτιδήποτε μαθηματικό, γιατί αν ξέρεις τον τρόπο δεν χρειάζεται να μάθεις τόσο θεωρία, αλλά είναι πιο πρακτικό.
1: Ναι, βέβαια τα οικονομικά που άρεσαν σε μένα ήταν η θεωρία των οικονομικών.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, γι' αυτό και σπούδασα risk management, που είναι ένα κομμάτι, ένα πολύ κέραιο κομμάτι του τραπεζικού τομέα. Mm. Τελείωσα γρήγορα το πανεπιστήμιο, γιατί στην Αμερική σου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μπορεί να πάρεις όσα μαθήματα θες και να το τελειώσεις όσο γρήγορα θες εσύ. Δούλευα παράλληλα, από τη δεύτερη μέρα που πήγα στην Αμερική δούλευα. Μία και δύο και τρεις δουλειές, γιατί δεν είχα χρήμα, δεν είχα άλλο τρόπο. Εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν μαγείρευα ούτε μου άρεσε το φαγητό. Εγώ δεν έγινα μάγειρας επειδή αγαπούσα το φαγητό. Δεν έτρωγα κιόλας. Δεν με ενδιέφερε το φαγητό.
0: Ούτε το φαγητό, ούτε η μαγειρική.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Τίποτα. Απλά στην Αμερική πιο εύκολη δουλειά να κάνεις είναι μέσα σε εστιατόρια. Ξεκίνησα σαλατζέρις, σκούπιζα λίγο τραπέζια, μάζευα βρώμικα πιάτα, έγινα λίγο σερβιτόρος, πήγα να δείρω έναν άνθρωπο σε ένα πελάτη. Με πήρε το αφεντικό μου, με έβαλε στην κουζίνα και γνώρισα αυτή τη γλυκιά αναρχία και την αλληλεγγύη που είχαν τα μέλη της κουζίνας, και αυτό ήταν που μου άρεσε.
0: Συγγνώμη, το γεγονός ότι τσακώθηκες με πελάτη και τον έδιρες, είναι αυτό που
1: σου
0: έφερε?
1: Δεν τον έδιρα, πήγα να το δείρω.
0: Πήγες.
1: Του άξιζε, αλλά δεν το έκανα. Ναι, αυτή ήταν η αφορμή.
0: Και πήγες έτσι μέσα στην κουζίνα και γνώρισε έναν άλλον κόσμο.
1: Ναι, αυτή
0: τι
1: ήταν.
0: Αγάπησες εκεί?
1: Αγάπησα την αναρχία, την ένταση που μου άρεσε πάρα πολύ και αγάπησα το πόσο κοντά ήταν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους που δουλεύανε στην κουζίνα. Γιατί για να βγει αυτό το πράγμα, να βγει αυτό το φαγητό, χρειάζεται να είσαι τρελός πρώτον, να είσαι πειθαρχημένος δεύτερον, δες την αντίθεση τώρα.
0: Ναι, δύο άκρα.
1: Και επίσης να είναι όλοι δεμένοι.
0: Και
1: να είναι όλοι δεμένοι μεταξύ τους. Χωρίς να μιλάμε, να σε κοιτάω και να ξέρω τι θες να μου πεις. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό? Αυτό το πράγμα γίνεται με στις κουζίνες. Δηλαδή σηκώνω τα μάτια μου και ξέρεις ότι θέλω το κρεμμύδι.
0: Αυτό είναι ωραίο για όλες τις σχέσεις.
1: Ναι. Απλά στις κουζίνες γίνεται αυτόματα. Στις σχέσεις γίνεται περίπλοκα και πολλές φορές δεν το πετυχαίνεις. Στις κουζίνες το πετυχαίνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν έχεις χρόνο να μιλήσεις, να ζητήσεις και να πεις σε παρακαλώ μπορείς να μου δώσεις το κρεμμύδι που το θέλω κόμενο έτσι. Κατάλαβες.
0: Μίλησες λοιπόν για πειθαρχία και για τρέλα. Η πειθαρχία είναι αυτονόητο ότι αν δεν είναι δεν θα βγει ένα πιάτο
1: ακριβώς,
0: σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Η τρέλα με ποια έννοια την ορίζεις?
1: Την ώρα της έντασης, όταν έρχονται όλοι μαζί να φάνε και είναι μεγάλο το μαγαζί και έχεις να βγάλεις όλο αυτό τον όγκο, πρέπει να έχεις τρέλα μέσα σου, αλλιώς δεν πρόκειται να το βγάλεις.
0: Να το αντέξεις.
1: Δεν πρόκειται, ναι. Καταλαβες. Δεν πρόκειται να μείνεις σε αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει τον εαυτό του μέσα σε 2 ώρες από το 0 στο 100 και μετά πρέπει από το 100 να ξαναπέσει στο 0 για να συνεχίσει να ζει τη ζωή του. Και να ακούς όλα αυτά τα τρελά πράγματα που σου λένε.
0: Ήταν και κάποιες φορές ακραίες οι συνθήκες και ίσως υπήρχε συμπεριφορές που θεωρούμε σήμερα μη επιτρεπτές.
1: Στις κουζίνες,
0: ναι.
1: Τότε εννοείται. Μιλάμε για το... Εγώ ξεκίνησα το 88 νομίζω να δουλεύω σε κουζίνες. Ήμασταν πολύ λίγοι. Οι άνθρωποι που ήταν μέσα στις κουζίνες ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πέσει σε αυτό το επάγγελμα γιατί δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους.
0: Άρα δεν είναι προορισμός.
1: Όχι. Ποτέ δεν ήταν τότε η κουζίνα προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας και έχει γίνει προορισμός. Και επίσης οι άνθρωποι που ήταν τότε στις κουζίνες ήταν πάρα πολύ αμόρφωτοι. Ειδικά εκεί που δούλευα εγώ στην Καλιφόρνια, οι περισσότεροι ήμασταν μετανάστες, οι περισσότεροι από το Μεξικό, αρκετοί παράνομοι, οι οποίοι είχαν περπατήσει μέρες ολόκληρες μέσα από την έρημο για να φτάσουν στην Αμερική.
0: Εσύ όμως είχες πανεπιστημιακή μόρφωση.
1: Δεν είχε να κάνει. Γινόμουν ένα με όλους τους υπόλοιπους.
0: Και συνεργάστηκες με έναν από τους πιο αναγνωρισμένους σεφ και ίσως εστιατόρες, τον Τόμας Κέλλερ.
1: Ναι, το δικτάκτορα Τόμας Κέλλερ.
0: Δικτάτορε, που έχει 7 αστέρια Μισελέν, δηλαδή έχει 2 εστιατόρια με 3 αστέρια και ένα με ένα αστέρι, που είναι νομίζω μοναδικό στην Αμερική που το κατέχει αυτό.
1: Ναι.
0: Και ήταν δικτάτορας, δηλαδή τι ήτανε, πώς συμπεριφερόταν?
1: Τους πρώτους 6 μήνες δεν μου μίλησε καν. Εγώ πήγα να κάνω εκεί την πρακτική μου. Τελείωσα μια πάρα πολύ καλή σχολή μαγειρική στην Άπα Βάλη, που είναι πάνω κοντά στο Σαν Φρανσίσκο. Και το, τότε το εστιατόριό του, το French Laundry, ήταν στην Απαβάλη. Εγώ πήγα τους πρώτους 6 μήνες να κάνω την πρακτική μου χωρίς να πληρώνομαι. Οπότε η αρχή του ήταν στους πρακτικάριους, δεν μιλάω ποτέ εγώ.
0: Από άποψη κιόλας.
1: Από άποψη, ναι, ναι, ναι. Άφηνε πάντα ένα χαρτί, ήμασταν 22 άτομα, είχαμε ο καθένας το δικό του μικρό πάγκο. Υπήρχε πάντα, κάθε πρωί που πηγαίναμε για δουλειά, ένα χαρτί με το τι πρέπει να κάνουμε και σχεδιαγράμματα με το πόσα χιλιοστά πρέπει να κόψουμε τα καρότα, πώς πρέπει να κοπεί το κρεμμύδι, γιατί στην αρχή δεν μας άφηνε να πιάσουμε ούτε κρέας ούτε ψάρι. Και μετά από 6 μήνες οι περισσότεροι φεύγανε και κράταγε πάρα πολύ λίγους αν κράταγε. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που με κάλεσε στο σπίτι του και με να φάμε μαζί μετά από 6 μήνες. Και με κράτησε και έμεινα εκεί σχεδόν 3 χρόνια.
0: Σε έβαλε και στο προσωπικό του χώρο, αφού σου κάλεσε σπίτι
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, μα πάντα έτσι το έκανε. Πάντα έτσι το έκανε. Θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήμουν από μεσογειακή χώρα. Δεν θεωρώ ότι με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν πολύ καλός μάγειρας, γιατί όταν κάνεις πρακτική, μπορείς να δείξεις κάποια πράγματα, αλλά δεν σου δίνει τη δυνατότητα να δείξεις πάρα πολλά.
0: Άρα δεν μπορείς να δείξεις το ταλέντο σου
1: ακριβώς.
0: Ακόμα.
1: Θεωρώ ότι, ειδικά σε κουζίνες με Μισελέν, είσαι πολύ αναλώσιμος. Θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ήμουν Αμερικανός, ότι ήμουν από μια μεσογειακή χώρα και ότι ήμουν από μια χώρα με τεράστια παράδοση. Και έβλεπε ότι αγαπούσα πάρα πολύ την πρώτη ύλη όπως την αγαπούσε και εκείνος.
0: Άρα αυτό ξεχώρισε σε ένα.
1: Νομίζω αυτό, ναι, γιατί καθημερινά βγαίναμε και ψωνίζαμε. Βγαίναμε στην αγορά της Νάπα και ψωνίζαμε. Πηγαίναμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Είναι αυτό που βλέπεις να έρχονται 27 μάγειρες να κατεβαίνουν τον δρόμο, να πηγαίνουν να ψωνίζουν, να κουβαλάνε τα πράγματα. Αυτό κάναμε κάθε μέρα. Και νομίζω ότι αυτό είδε σε μένα και έκατσα 3 χρόνια. Δεν άντεξα παραπάνω. Ήταν πολύ αντίξωες οι συνθήκες.
0: Είχε ζωή πέρα από την κουζίνα,
1: όχι, και όχι,
0: την
1: καμία, εποχή. Καμία. Ήμασταν, κοίτανε, τότε ήταν ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισελέν, το πρώτο, το French Laundry, στην Αμερική. Ήμασταν κλεισμένοι, κάναμε 60 κουβέρ την ημέρα και ερχόσουν να φας χωρίς να ξέρεις τι θα φας. Δεν υπήρχε μενού, κάθε μέρα έκανε διαφορετικά πράγματα που έπρεπε να βγάλουμε και ήμασταν κλεισμένοι για 2 χρόνια. Δεν μπορούσε να βρει τραπέζι. Άρα ήταν αυτό το πράγμα. Η ζωή σου ήταν αυτό το πράγμα. Είτε ήθελε είτε όχι. Και νομίζω ότι. Δεν ήθελα να δω και άλλα πράγματα.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, εσύ έμεινες πιστός στο στόχο σου και αποφάσισες μέσα από αυτό να γίνεις μάγειρας, σεφ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν όχι σεφ, μάγειρας. Δεν υπήρχε τότε όρο σεφ. Με είχε τραβήξει. Με τράβηξε αυτός ο χώρος. Δεν πιστεύω, σου ξαναλέω, ότι είμαστε καλλιτέχνες, όπως λέει πάρα πολλοί κόσμος. Πιστεύω ότι είμαστε τεχνίτες. Εμένα αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε να είμαι τεχνίτης του φαγητού. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Δεν δημιουργείς στη μαγειρική. Έχουν γίνει τα πάντα. Αντιγράφεις και βάζεις τις δικές σου πινελιές. Ό,τι είναι να γίνει. Το φαγητό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Με το φαγητό συνδεόμαστε οικογενειακά. Ναι. Με το φαγητό θέλουμε να ξεσκάσουμε και να διασκεδάσουμε. Το φαγητό θέλουμε να κάνουμε δουλειές. Ναι. Με το φαγητό γίνεται τόσο πολλά πια πράγματα πια. Παίρνουμε συναισθήματα.
1: Ναι. Όχι μόνο αυτό. Κάνουμε καλό ή κακό στον εαυτό μας, ανάλογα τη διατροφή μας.
0: Φροντίζουμε ή όχι τον δίπλα μας επίσης.
1: Άρα, ό,τι είναι να γίνει στον χώρο της μαγειρικής έχει γίνει. Το ότι θα πάρουμε μια συνταγή από κάπου και θα βάλουμε κάτι δικό μας και θα την αλλάξουμε λίγο, αυτό δεν σε κάνει καλλιτέχνη.
0: Κάποιοι ίσως όμως θα σκεφτούν ότι είσαι ταπεινός, που είναι ωραίο. Κάποιοι άλλοι συνάλλοι θα πούνε γιατί όχι, κάνουμε τέχνη, είναι κάτι σπουδαίο.
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί τους, ας νομίζουν ό,τι θέλουν. Εγώ πάντα λέω τη δική μου άποψη. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη, καλά κάνει και το θεωρεί καλλιτέχνη. Πρέπει να ξέρουμε όμως τι γίνεται. Ακόμα και αυτός ο άνθρωπος κάπου έχει δει κάποια πράγματα και τα έχει πάρει. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Επίσης, πρόσεξε, αν μπορούσαμε να κατοχυρώσουμε συνταγές στη μαγειρική, δεν θα είχε γίνει τίποτε καινούριο για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ξέρεις ότι στη μαγειρική δεν μπορώ να κατοχυρώσω συνταγή. Η συνταγή που κάνω εγώ σήμερα μπορεί να τη δω αύριο σε 15 διαφορετικά μαγαζιά. Και δεν μπορώ να πάω να τους πω ρε μάγκες, αυτό είναι δικό μου. Θα μου πούνε τι δικό σου. Από πού είναι δικό σου. Καταλαβές.
0: Άρα, τι πιστεύεις ότι κάνει ένα εστιατόριο πολύ επιτυχημένο
1: πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η διαφήμιση. Πρέπει, ναι. Πρέπει να έχεις καλή πρώτη ύλη, καλό μάγειρα, πολύ καλό μέτρ, πολύ καλό σεφ, ένα όμορφο μαγαζί. Αλλά η διαφήμιση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλα γίνονται πλέον μέσα από τα social media. Πας να φας φαγητό και ξέρεις ποιος είναι ο μάγειρας, την ερωτική του ζωή, πόσα παιδιά έχει, αν έχει σκύλους ή γάτες, πώς μαγειρεύει, γιατί έχει ανεβάσει βιντεάκια, τι κάνει όταν δεν μαγειρεύει, πόσες ώρες κοιμάται, ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις τα μενού, τα έχεις δει, έχει χαθεί ο ρομαντισμός στο φαγητό. Πας να φας ένα εστιατόριο και ξέρεις τι να περιμένεις. Παλιότερα ερχόσουν και δεν ήξερες.
0: Το ανακάλυπτες, ήταν ένα ταξίδι αυτό.
1: Ναι, πόσο φοβερό ήταν αυτό. Γι' αυτό και ο κόσμος παλιότερα ταξίδευε για να φάει, που πλέον δεν το κάνει. Πλέον πάει στοχευμένα. Ποια είναι τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας ή τα 10 καλύτερα εστιατόρια του Λονδίνου. Θα πάμε να φάμε εκεί.
0: Θέλεις να μοιραστείς έτσι μια δικιά σου εμπειρία που ανακάλυψες κάτι που ήταν σπουδαίο και δεν το περίμενες?
1: Κοίτα, εγώ όταν λοιπόν αποφάσισα ότι πρέπει να γίνω μάγειρας, επειδή δεν είχαμε τότε τα ερεθίσματα άλλης κουζίνας, ήταν όλα μέσα από τα βιβλία, αποφάσισα ότι πρέπει ό,τι χρήματα βγάζω να ταξιδεύω για να δω άλλες κουζίνες και να πάω να δουλέψω σε άλλα εστιατόρια. Πήγα 3 μήνες στην Ιαπωνία και δούλεψα σε ένα μαγαζί με σούσι που ο ιδιοκτήτης δεν μίλαγε αγγλικά.
0: Ούτε ο γιος του.
1: Με νοήματα. Ούτε ο γιος του, ούτε η γυναίκα του. Ήταν φοβερή εμπειρία για μένα. Δηλαδή, με παίρνανε κάθε μέρα με νοήματα, μου χτυπάγανε την πόρτα, με ξυπνάγανε, μου είχαν το τσάι μου, πηγαίναμε στην αγορά, στο Τόκιο, στην ψαραγορά, που είναι φοβερή. Γυρνάγαμε πίσω στο εστιατόριο, μου έκανε σχεδιαγράμματα για το τι θέλει να κάνω. Τώρα, οτιδήποτε θες, λες κουζίνα του Περού. Πατάς κουζίνα του Περού, ναι. Βλέπεις τα καλύτερα πιάτα, βλέπεις τα υλικά, βλέπεις βίντεο, βλέπεις εστιατόρια, βλέπεις τα πάντα όλα. Εμείς έπρεπε να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε. Όλα μου τα ταξίδια στο Μεξικό, γιατί όλοι μου, οι περισσότεροι μέσες κουζίνες τότε εκεί που δουλεύω εγώ ήταν από το Μεξικό.
0: Σε ακούω και είναι εντυπωσιακό πως ακολούθησε το ταξίδι της ζωής και παράλληλα της κουζίνας. Τα έχεις συνδυάσει αυτά, να καταλάβεις τον κόσμο.
1: Αυτή ήταν η ζωή μου και ακόμα αυτή είναι η ζωή μου. Αυτή είναι η κουζίνα. Η κουζίνα είναι η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Αν έχεις γυναίκα και παιδιά, έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η πρώτη σου γυναίκα και παιδιά είναι η κουζίνα. Είναι τα παιδιά σου που δουλεύεις μέσα στην κουζίνα μαζί και είναι η κουζίνα που είναι η γυναίκα σου.
0: Σου απορροφά λοιπόν τόσο πολύ χρόνο η ζωή μέσα στην κουζίνα που είπες ότι η οικογένεια έρχεται μετά.
1: Πάντα.
0: Αυτό δεν τους κοστίζει, δεν στο λένε σαν παράπονο?
1: Εννοείται. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Σε μένα κόστησε 3 διαζύγια. Ένα παιδί, το μεγάλο μου, το Δημήτρη, που τον αγαπώ πάρα πολύ, που είναι 24 και δεν τον έζησα. Τον ζούσα μπορεί μία μέρα τη βδομάδα ή μία μέρα κάθε 2 εβδομάδες. Άπειρους τσακωμούς, μεγάλη ψυχολογική φθορά, πρώτα στους άλλους και μετά σε σένα, γιατί εσύ είχες πάρει την απόφαση, εγώ είμαι εδώ, είμαι στην κουζίνα. Βρεξιονίσει. Πάρα πολλά τραπέζια, event, πάρτι στα σπίτια που δεν πήγες, παιδικά πάρτι του παιδιού σου, αποφοιτήσεις που δεν πήγες γιατί έπρεπε να τάσεις κόσμο. Αλλά αυτή ήταν η επιλογή δική μου. Το λάθος το δικό μου είναι ότι προσπαθούσα να κάνω τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου να πιστέψουν ότι αυτό είναι το σωστό.
0: Είναι η μόνη σωστή επιλογή.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ενώ θεωρούσαν κάτι άλλο σωστό.
1: Βέβαια. Και το λογικό είναι ότι τα άλλα ήταν σωστά. Δηλαδή, όταν αποφασίζεις να κάνεις σχέση με κάποιον και να κάνεις ένα παιδί, πρέπει να είσαι εκεί. Δεν μπορείς να είσαι στην κουζίνα, αλλιώς μην το κάνεις, ρε φίλε. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια μέσα στις κουζίνες να το βιώσω και να το συνειδητοποιήσω αυτό. Αν με ρωτήσεις όμως αν θα άλλαζα κάτι, θα σου λέγα όχι.
0: Είναι ειλικρινές αυτό που λες.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου.
0: Βρήκες τώρα διαφορετική ισορροπία σε αυτό ή περισσότερη κατανόηση συνάντησες? Τι από τα δύο?
1: Όχι, κοίτα, κάποια στιγμή η φυσική πορεία του μάγειρα είναι να περάσει απέναντι, να γίνει ιδιοκτήτης. Όταν το έκανα λοιπόν αυτό εγώ, είδα τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Οπότε εκεί κατάφερα και βρήκα περισσότερο χρόνο για μένα πρώτα και για την οικογένειά μου και για το δεύτερο μου παιδί, τον Αλέξανδρο. Οπότε άλλαξαν λίγο τα πράγματα. Μόνο έτσι. Αν αποφάσιζα ότι ξέρεις κάτι, θα συνέχιζα να παραμένω στις κουζίνες.
0: Δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ.
1: Ναι, δεν μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ.
0: Πώς είσαι σαν μπαμπάς?
1: Πολύ συντηρητικός, ρε φίλε. Και αυτό με πληγώνει, γιατί εγώ ήμουν πάντα ελεύθερο μυαλό. Δηλαδή ήμουνα αναρχικός, πανκ, ξυρισμένα μαλλιά, σκουλαρίκια, αλκοόλ, ναρκωτικά, μη μου μιλάτε, δεν υπάρχω, κάνω ό,τι θέλω κτλ. Και τώρα είμαι, έλα που είσαι, γιατί δεν έχεις έρθει, γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο, τι 2 μέρες δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο, τι δεν πέρασε το μάθημα στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν το πέρασε το μάθημα στο πανεπιστήμιο. Ή ο μικρός, γιατί δεν διάβασε, γιατί δεν έφερε το βιβλίο σου από το σχολείο, γιατί δεν έφαγε τα φρούτα, γύρισε η τσάντα σου με τα φρούτα μέσα, γιατί δεν τα έφαγε. Κατάλαβες. Και λέω, εντάξει, έλεος. Αλλά το αποδέχομαι. Και καταλαβαίνω και τους γονείς που μεγάλωσαν εμένα, καταλαβες, που τους έβγαζα τότε το λάδι τι τραβάγανε.
0: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας εδώ με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η αποδοχή, τι ρόλο παίζει η αποδοχή του κόσμου εν τέλει, όταν φτιάξεις με αυτές τις θυσίες αυτό το πιάτο και βγεις στον κόσμο, ο οποίος έχει έρθει για να το δοκιμάσει, γι' αυτή. Και μετά μπορεί να πει ότι αυτό ήταν πραγματικά εξαιρετικό ή να πει ότι δεν μου άρεσε.
1: Ναι. Παλιότερα, κοίτα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι μάγειρες παλιότερα δεν το κάνανε για τα χρήματα, το κάνανε για αυτό το βλέμμα. Όταν έβλεπες και έτρωγε ο άλλος που έβγαινες κρυφά-κρυφά από την πόρτα της κουζίνας και έβλεπες τους πελάτες και έβλεπες την εφορία στο πρόσωπό τους ή την απέχθεια. Γιατί πάρα πολλές φορές ήταν και απέχθεια. Ξέρεις, η γεύση είναι πάρα πολύ υποκειμενική. Το ότι εσένα δεν σε αρέσει κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό που τρως δεν είναι καλό.
0: Ναι, γιατί μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει η ατζούγια, δανείζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ή σε κάποιον μπορεί να αρέσει το πιπέρι, το πολύ αλάτι, η ζάχαρη ή οποιοδήποτε υλικό. Αυτό λοιπόν το βλέμμα του ανθρώπου όταν έτρωγε κάτι και χαμογέλαγε και έλεγε στον άλλον, πω, το διάβαζε στα χείλια τους, πω, αυτό που τρώω είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το boost που σου έδινε δεν μου το έχει δώσει το καλύτερο ναρκωτικό στον κόσμο που έχω πάρει. Και πίστεψε με, έχω δοκιμάσει πολλά. Καταλάβες, οπότε πιστεύω ότι πάρα πολλές φορές, παλιότερα τουλάχιστον οι μάγειρες, το κάνανε γι' αυτό και όχι για τα χρήματα.
0: Σήμερα πιστεύεις ότι έχει αλλάξει?
1: Ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει βέβαια. Έχει αλλάξει. Όλα γίνονται για τα χρήματα. Κατάλαβες. Και το βλέπω και από τους νέους μάγειρες. Η βασική ερώτηση είναι πόσα θα πάρω. Παλιότερα δεν λέγαμε ποτέ πόσα θα πάρω. Ούτε ρωτάγαμε πόσες ώρες θα δουλέψω. Θέλετε να με πάρετε γιατί πιστεύω ότι μπορώ να μάθω πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Αυτό λέγαμε. Και αυτό γράφαμε.
0: Άρα πιστεύαν στο ταξίδι, ενώ τώρα θέλουν να πάνε κατευθείαν στον προορισμό.
1: Εννοείται. Και βέβαια φταίμε και εμείς πάρα πολύ μέσα από την τηλεόραση και όλες τις μαγειρικές τηλεόρασεις. Γιατί έχουμε δείξει ότι το φαγητό και η μαγειρική είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ εύκολο. Έχουμε φτιάξει έναν τέλειο μαγειρικό κόσμο, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση το τηλεοπτικό προϊόν, που μπλέκονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, που έχουν πέσει τόσα πολλά χρήματα σε μια εκπομπή και πρέπει αυτή η εκπομπή να πετύχει πάση θυσία.
0: Άρα ποιο είναι το λάθος μήνυμα που περνάει ίσως το μαγικό κουτί αυτό της τηλεόρασης?
1: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μαγικό κουτί της τηλεόρασης να ανοίξει το μυαλό του τηλεθεατή και κατά συνέπεια του ανθρώπου που γεύεται το φαγητό σου. Έχει δώσει όμως τη λάθος εικόνα σε πάρα πολλά νέα παιδιά ότι μέσα από τη μαγειρική μπορείς να βγάλεις ένα σκασμό λεφτά και μπορείς να έχεις την ελευθερία να κάνεις ό,τι θες. Είναι λάθος και τα δύο.
0: Ναι, γιατί όπως λες, στην αρχή εσύ τους πρώτους μήνες έκοβες καροτάκια και πρέπει να τα κόψεις στο σωστό σχήμα. Δεν σου επιτρέπανε να φτιάξεις, να δημιουργήσεις πιάτο.
1: Τίποτα. Έκοβα καροτάκια 3 χιλιοστά και αν δεν τα 3 χιλιοστά τα πέταγε.
0: Τελικά, εσύ γιατί μαγειρεύεις?
1: Γιατί αυτό είναι το μόνο που ξέρω να κάνω. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Μου αρέσει, δεν το αγαπώ. Αύριο, αν μου έλεγες μετά από 34 χρόνια, όχι, 30, πόσα χρόνια μαγειρεύω, νομίζω 33-34 χρόνια που μαγειρεύω επαγγελματικά. Αύριο, αν μου έλεγες, Χριστή, μην ξαναμαγειρέψεις, δεν με νοιάζει.
0: Σοβαρά?
1: Βέβαια. Έχω μαγειρέψει τόσο πολύ. Θα έκανα πράγματα γύρω από το φαγητό. Δεν θα με ενδιαφέρει και να μου λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, μην ξαναπιάσει τη γάνη. Το έχω ζήσει, το έχω κάνει. Είμαι οκ. Okay, είμαι γεμάτος, ρε παιδί μου.
0: Έχεις ολοκληρωθεί?
1: Ναι, έχω ολοκληρωθεί. Μου αρέσει ο χώρος του τροφίμου, μου αρέσει η πρώτη ύλη. Δηλαδή, αν αύριο μου έλεγες, ξέρεις κάτι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην πρώτη ύλη, αν κάποιος μου έλεγε, ξέρεις κάτι, πάρε αυτά τα 20 στρέμματα, καλλιέργησέ τα και σου δίνουμε και το τι χρειάζεσαι να έχεις για να είσαι αγρότης, όχι οικονομικά, την υπομονή και τη γνώση. Γιατί ξέρεις ότι ο αγρότης δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει πολλά λεφτά. Θα το έκανα. Γιατί μου αρέσει η πρώτη ύλη το τρόφιμο, γιατί πιστεύω ότι η πρώτη ύλη είναι το α και το ω. Εμένα, καλό μάγειρα με έκανε η πρώτη ύλη.
0: Παρ' όλα αυτά όμως τη μαγειρική λες ότι δεν την αγαπάς, ότι σου αρέσει.
1: Ποτέ δεν την αγάπαγα. Ποτέ δεν την αγάπαγα, δεν το έκανα για την αγάπη. Ξέρεις, ακούω τα νέα παιδιά που λένε αγαπάω το φαγητό και αυτό θέλω να γίνω μάγειρας. Χαίρομαι για αυτούς. Εγώ δεν το έκανα για αυτό, εγώ το έκανα κατά ανάγκη και κόλλησα. Μου άνοιχτε και ένας άλλος κόσμος, μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα τότε και να μην δίνω και λογαριασμό σε κανέναν. Μας είχαν ανάγκη τότε οι ιδιοκτήτες και τα εστιατόρια, οπότε ήμασταν και λίγο κολόπεδα, συγγνώμη που το λέω, μπορεί να το κόψεις, και μπορούσαμε να το κάνουμε, οπότε όλο αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και κόλλησα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Άρα τι σε κάνει να το συνεχίζεις σήμερα, αφού θα μπορούσες να επιλέξεις οποιονδήποτε δρόμο εσύ θέλεις πια?
1: Η μαγειρική περνάει μέσα σου. Το επάγγελμα του μάγειρα ή των εστιατορίων περνάει μέσα στο αίμα. Είναι το DNA σου, είναι το αίμα σου. Άμα μπεις, δεν μπορεί να βγεις, δύσκολα βγαίνεις.
0: Θέλω να σε ρωτήσω και για κάτι άλλο που μπήκες, που πολύ δύσκολα βγαίνεις, που το έχεις αναφέρει κιόλας, είναι τα ναρκωτικά. Γιατί πιστεύεις ότι μπήκες, ήθελες να ξεφύγεις από κάτι, ήθελες να δοκιμάσεις κάτι?
1: Ήθελα... Ξεκίνησα αρκετά νωρίς. Νομίζω ξεκίνησα στα 14. Και από τα 16-17 ξεκίνησα τα βαριά. Γιατί στα 14 ήταν αυτό που λέμε recreational. Ήταν η κοινωνία τότε, ήταν το ανατρεπτικό, ήταν το διαφορετικό, ήταν το απαγορευμένο. Οπότε εμένα αυτό με έλκυε. Χωρίς βέβαια να βλέπω τότε τις συνέπειες, γιατί οι συνέπειες είναι φοβερές. Δεν πιστεύεις πώς σε διαλύουν αυτά τα πράγματα.
0: Ποιες ήταν οι χειρότερες συνέπειες?
1: Ότι έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Την αυτοπεποίθησή μου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να διαλύεις μόνος σου τον εαυτό σου. Να γκρεμίζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Οτιδήποτε χτίζεις, να τον γκρεμίζεις μόνος σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στον εαυτό του, δεν έχει αυτοπεποίθηση. Από έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι είναι σκουπίδι. Εγώ θεωρούσα για πάρα πολλά χρόνια ότι είμαι σκουπίδι. Και ίσως ήμουνα. Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Όταν λοιπόν το συμβαίνει.
0: Διάλυση.
1: Ναι. Ξέρεις τι είναι να διαλύσει τον εαυτό σου. Καθημερινά. Να ξυπνάς το πρωί και να λες, φίλε, έχω τη δύναμη, δεν θα το κάνω σήμερα. Και μέσα σε 2 ώρες να διαλύεσαι. Και να πηγαίνεις και να παίρνεις οτιδήποτε βρεις για να το
0: κάνεις. Σε αδειάζεις μόνιμα εκείνη, ναι, αυτή
1: βέβαια.
0: Είναι η διαδικασία.
1: Βέβαια.
0: Και ενώ έφτασες πολύ κοντά στο θάνατο και μάλιστα 3 φορές από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, 3 φορές.
0: Τελικά πώς το πήρες απόφαση να πεις θα βγω από αυτόν τον κυκαιώνα από αυτό?
1: Ξέρεις τι, πολλοί κόσμος με ρωτάει και κόσμος ο οποίος το ζει. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Αν ψάχνεις να βρεις βοήθεια σε άλλους ανθρώπους ή στην οικογένειά σου ή στους φίλους σου, δεν πρόκειται να βοηθηθείς αν δεν βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου.
0: Άρα οι άλλοι μπορούν να σε στηρίξουν, αλλά εσύ πρέπει να το πάρεις πρώτα απόφαση για σένα για να
1: δεν
0: το κάνεις.
1: Δεν πρέπει να σε στηρίξουν,
0: καθόλου.
1: Ούτε οι άλλοι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο έχεις αυτή τη στήριξη, δεν το κάνεις.
0: Αυτό εννοείς.
1: Δεν κάνεις το τελευταίο βήμα. Που το τελευταίο βήμα είναι το πιο σημαντικό.
0: Ποιο ήταν λοιπόν αυτό που έκανε κλικ μέσα σου?
1: Έχασα τα πάντα. Έχασα οικογένειες, φίλους, έχασα σπίτια, έχασα χρήματα, έχασα τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα για μένα. Ήταν όλοι μακριά από μένα, δεν με πίστευε κανείς, δεν ήθελε κανείς να είναι δίπλα μου και έχασα τον εαυτό μου. Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου, δεν αναγνώριζα τι άνθρωπος είμαι.
0: Δεν σε αγαπούσες?
1: Καθόλου. Έπιασα λοιπόν πάτο. Και έπιασα πάτο, γιατί πολλές φορές θεωρούμε, ξέρεις, ότι έχουμε πιάσει πάτο. Αλλά αυτός ο πάτος έχει κι άλλο πάτο. Εγώ λοιπόν έπιασα πάτο. Και το, βέβαια το μεγάλο κομμάτι είναι ότι με πιάσανε με ναρκωτικά. Και ευτυχώς έπεσα σε έναν εξαιρετικό δικαστή, ο οποίος με δίκασε στην Αμερική και αναγνώρισε τη δεύτερη ευκαιρία, γιατί ίσως αν ήμουν σε άλλη χώρα να μην είχα δεύτερη ευκαιρία και μου είπε ότι ξεστή, έχεις 2 δρόμους. Ή θα πας φυλακή και θα πληρώσεις για το αδίκημα που έκανες, ή θα μπεις σε αποτοξίνωση. Είχα προσπαθήσει να κάνω αποτοξίνωση μόνος μου άλλες 2 φορές. Είχα πηδήξει στον τοίχο και είχα φύγει τη δεύτερη μέρα. Δεν άνοιξα καν πόρτα, πήδηξα τον τοίχο και έφυγα και συνέχισα να κάνω ό,τι έκανα. Εκεί δεν μπορούσα να το κάνω αυτό.
0: Άρα υπήρχαν 2 επιλογές.
1: Ναι.
0: Το να πληρώσεις σήμαινε φυλάκιση.
1: Ακριβώς. Ποινή αντίστοιχη με το τι με είχαν πιάσει ή να πάω να κάνω αποτοξίνωση. Στα μάτια λοιπόν αυτού του δικαστή αναγνώρισα το ότι μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Φτυχώς.
1: Που εγώ τότε την έψαχνα, αλλά δεν την έβρισκα από άλλους ανθρώπους, γιατί τους είχα καταστρέψει όλους γύρω μου. Και βέβαια στο ζόρι μου, στο να μπει φυλακή, είπα ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω αποτοξίνωση. Όταν μπήκα όμως στη συγκεκριμένη αποτοξίνωση, ήθελα να το κάνω, ήμουν έτοιμος. Ήξερα ότι δεν έχω πολλές ευκαιρίες ακόμα.
0: Ήσουν εκεί πέρα μέσα 24 ώρες, 24 ώρες.
1: Ήμουν κλεισμένος επί 2 χρόνια. Οι πρώτες μέρες, οι πρώτες 15-20 μέρες είναι οι δύσκολες. Για τα συγκεκριμένα ναρκωτικά που έκανα εγώ, δηλαδή ο σωματικός πόνος διαρκεί γύρω στις 15 μέρες, ο οποίος πίστεψε με δεν αντέχεται. Παρ' όλα αυτά, σε 15 μέρες περνάει, βέβαια το ψυχολογικό, ακόμα μετά από τόσα χρόνια, με κυνηγάει.
0: Πώς εκφράζεται?
1: Το ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η επιθυμία, αυτό το σαράκι που έχεις μέσα σου που δεν φεύγει. Που μήπως να μια φορά να κάνω και τι έγινε και τα λοιπά. Αυτό νομίζω δεν το χάνεις ποτέ. Βέβαια, ευτυχώς, ξέρεις, πάντα έρχεται το καλό κομμάτι που λέει, αδερφέ, κάτω στα αυγά σου μια χαρά.
0: Και μετά γύρισες Ελλάδα στα 30-31 σου.
1: Γύρισα Ελλάδα και γύρισα όχι στην Ελλάδα, γύρισα, που είχαν έρθω πολλά χρόνια, είχαν έρθω 15 χρόνια, δεν την ήθελα καν. Γύρισα στα Χανιά.
0: Όταν γεννήθηκε το παιδάκι στο πρώτο.
1: Όταν γεννήθηκε ο Δημήτρης. Ναι, φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία, καταπληκτική εμπειρία. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους, γνώρισα φοβερό φαγητό, ξαναγνώρισα την ελληνική κουζίνα.
0: Την ξαναγάπησες.
1: Την ξαναγάπησα την ελληνική κουζίνα, γιατί την είχα ξεχάσει. Ξέρεις, δουλεύοντας στην Αμερική, επειδή η Αμερική δεν έχει δική της κουζίνα ιδιαίτερη, μπορείς να δεις, να πάρεις και να κάνεις όποια κουζίνα θες από τον κόσμο. Υπήρχαν τα υλικά από παντού που ερχόντουσαν. Υπάρχουν, επειδή η Αμερική έχει φτιαχτεί από μετανάστες, υπήρχαν οι μετανάστες οι οποίοι μαγείρευαν. Δηλαδή, ήθελες Ινδική, είχες. Ήθελες Κινέζικη, Ασιατική, Ταϊλανδέζικη, Ινδονησιακή, Ελληνική, Ιταλική, ό,τι
0: ήθελες. Συναντιόντουσαν όλες τις κουζίνες.
1: Ακριβώς. Εδώ όμως, όταν γύρισα, ήταν η τοπική κουζίνα. Γνώρισα πάλι την αγάπη για τη γη, γιατί οι Κρητικοί, και όχι μόνο όλοι οι Έλληνες, αγαπούν τη γη, αγαπούν την παραγωγή. Μην ξεχνάς, άσε που τα τελευταία χρόνια την έχουμε ψιλοπαρατήσει για διάφορους λόγους, ήμασταν πάντα αγρότες. Γι' αυτό και πάντα είχαμε καλό φαγητό, είχαμε καλή πρώτη ύλη. Γνώρισα λοιπόν πάλι, γύρισα στα Χανιά, γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Οι Χανιώτες, γενικώς οι Κρητικοί είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Εγώ, επειδή δεν ήμουνα κιόλας από τα Χανιά, μ' αγαπούσαν όλοι. Γιατί μεταξύ τους έχουν τις ψιλοκόντρες. Αν δεν είσαι όμως και πας και ζήσεις εκεί, σε αγαπάνε όλοι. Οπότε εμένα μ' αγαπούσαν όλοι.
0: Τι ξεχωρίζεις εκείνους, τι ξεχώρισες τότε?
1: Εντάξει, πολλοί ο κόσμος λέει τη φιλοξενία και τα λοιπά. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω στη συντροφικότητα. Είναι σύντροφοι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Είναι άνθρωποι που θες να έχεις δίπλα σου, γιατί θα είναι πάντα εκεί. Οτιδήποτε και να γίνει, καλό και κακό, θα είναι εκεί να σε βοηθήσουν.
0: Και πότε ήρθες Αθήνα?
1: Το 2005. Δηλαδή έμεινα από το 1 μέχρι το 5, έμεινα στα Χανιά. Και το 2005, με αφορμή ένα εστιατόριο που άνοιξε ο Σταύρος Θοδωράκης, το Αλάτσι, και γιατί έπρεπε να κάνω το επόμενο βήμα, ανέβηκα στην Αθήνα.
0: Πώς ήταν η συνεργασία με τον Σταύρο Θοδωράκη?
1: Καταπληκτική. Ένας άνθρωπος ο οποίος με άφηνε, πίστεψε σε μένα. Με άφηνε να κάνω, και πιστεύω ότι μαγειρικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μου έδινε μεγάλη ελευθερία στην κουζίνα. Δεν ήταν ποτέ άνθρωπος ο οποίος θα έκανε κριτική κτλ. Θα μου έλεγε τη γνώμη του, αλλά πάντα μου έλεγε παρόλα αυτά κάνω ό,τι θες. Θα μου έλεγε ότι αυτό, δηλαδή, όταν βγάλαμε τα κόλυβα, ας πούμε, που ήμουν πρώτος που έκανα τα κόλυβα σε γλυκό σε εστιατόριο, στο Αλάτσι, επειδή τα είχα φάει από μια κυρία κτλ. Σε ένα χωριό, σε μια εκδρομή που είχα πάει και μου άρεσαν πάρα πολύ, και γυρνά στο Σταύρο και του λέω, θα βγάλω τα κόλυβα σε γλυκό και θα τα βγάλω, του λέω, και στο σακουλάκι. Δηλαδή, είχα πάει και στο πρώτο νεκροταφείο που ήταν δίπλα από το Αλάτσι και είχα πάρει και τα σακουλάκια. Και του λέω, θα τα βγάλω και σακουλάκι, γιατί θα είναι hardcore, θα είναι κάτι νιέτς και τα λοιπά.
0: Ήξερες ότι θα προκαλέσει αυτό?
1: Εννοείται, και το ήθελα. Μου λέει, OK, βγάλ τα, αλλά στο σακουλάκι. Κατάλαβες. Και όντως έγιναν hit, όχι αμέσως, έγιναν hit. Δηλαδή, ακόμα ο κόσμος που ερχόταν στο Αλάτσι θυμάται τα κόλυβα. Κατάλαβες. Άρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με άφηνε. Πίστεψε σε μένα, είδε τις δυνατότητές μου. Είδε βέβαια ότι ήμουν και σκυλί μαύρο, ήμουν πάντα εκεί. Δηλαδή το Αλάτσι ήταν από τα αγαπημένα μου εστιατόρια. Αγαπούσε και εκείνος πάρα πολύ την Κρήτη, γιατί ήμασταν κριτικό εστιατόριο, και την πρώτη ύλη που ερχόταν από κάτω. Φέρναμε τα πάντα από κάτω, που δεν το κάνανε πολλά εστιατόρια.
0: Σημαντικό ότι το προσέχατε. Εν τω μεταξύ, η δουλειά σου έχει αποσπάσει και πάρα πολλά βραβεία. Από χρυσούς σκούφους.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Έχω πάρει, ναι, έχω πάρει. χρυσούς κούβους, έχω αυτή τη στιγμή ένα εστιατόριο που έχει δύο αστέρια Μισελέν, το Δέλτα κτλ. Δεν λένε κάτι τα βραβεία. Μη γέλιασε. Βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά που τα βραβεία, δεν λένε κάτι. Δεν αλλάζουν τη ζωή σου. Δηλαδή...
0: Δεν είναι όμως μια επιβράβευση και μια ικανοποίηση ότι αυτός ο κόπος και αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζονται.
1: Από ποιους? Τι είναι τα βραβεία όμως? Ξέρεις ποια είναι η αναγνώριση? Η αναγνώριση είναι ο άνθρωπος που έρχεται και τρώει στο μαγαζί, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι γευσιγνώστες, είτε δεν είναι. Τα βραβεία τα δίνουν οι τύπου γευσιγνώστες. Καταλαβαίς? Ξέρεις ποιο είναι το κοινό μου εμένα όμως? Ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος μπορεί να μαζέψει 10, 20, 30 ευρώ ένα μήνα για να έρθει να φάει στο Σκαρμούτσο ή στο Λαζάρου που είναι κολλητός μου φίλος ο Λευτεράκος και τον αγαπώ, ή στο Μπέσκε ή στον Ποτρίνη. Αυτό είναι το κοινό μας.
0: Τι θέλεις να νιώθει ο κόσμος όταν έρχεται?
1: Θέλω να περνάει καλά. Δηλαδή θέλω να φεύγει και να είναι ωραία όλη η εμπειρία. Όχι μόνο το φαγητό, γιατί ξέρεις, ένα εστιατόριο ή το catering που ασχολούμαι εγώ τώρα δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι όλη η εμπειρία. Από το πώς θα σε χαιρετήσει ο άλλος με το που μπει στο μαγαζί, πώς θα σου φερθεί, πού θα κάτσεις, πώς θα είναι το σέρβις, πώς θα είναι το φαγητό.
0: Όλη η εμπειρία μετράει.
1: Μπράβο. Επειδή τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά πλέον και ξέρεις, τα εστιατόρια πλέον δεν περνάνε και πάρα πολύ καλά. Ενώ υπήρχαν χρόνια που περνάγαμε πάρα πολύ καλά, μετά επί κρίσης δεν περνάγαμε, μετά κρίσης περνάγαμε, τώρα δεν περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα. Όταν ο κόσμος έρχεται να φάει σε σένα, σημαίνει ότι σε τιμά. Άρα πρέπει να τον τιμήσεις κι εσύ. Κατάλαβες? Δεν μπορώ αυτά τα μέρη που πας και σου φέρονται είτε αποστηρωμένα, είτε σε θεωρούν ότι είναι καλύτεροι από σένα και σου φέρονται λες και είσαι παρακατιανός. Λες και δεν ανήκεις εκεί. Το έχω ζήσει κι αυτό.
0: Εδώ ή έξω?
1: Εδώ. Το έχω ζήσει. Πριν γίνω γνωστός, που πήγαινα σε μέρη και πολλές φορές δεν με βάζανε μέσα λόγω του παρουσιαστικού μου και όταν βγήκα στην τηλεόραση άνοιγαν όλες οι πόρτες. Κατάλαβες, το έχω
0: σε
1: ζήσει.
0: Σε χάλασε αυτό, φαντάζομαι.
1: Καλά, τρελά. Και ξέρεις, ήταν και παράγοντας να μην ξαναπάω.

0: Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στις συντροφικές σχέσεις, τι είναι το πιο σημαντικό?
1: Μου βάζει τα δύσκολα.
0: Είναι η πιο δύσκολη σχέση και είναι και η σχέση, η συντροφική σχέση που πολύ συχνά μας ξυπνά και τραύματα, να ξέρεις.
1: Δεν πρέπει να μιλάς τώρα για συντροφικές σχέσεις με μένα, γιατί ίσως είμαι ο χειρότερος. Δεν θα πούμε για τον καιρό. Να πούμε για το μουσί, ναι. Ναι.
0: Σε στεναχωρεί?
1: Πάρα πολύ. Βέβαια. Εννοείται, πάρα πολύ. Ποιος μιλάς τώρα για έναν άνθρωπο που έχει χωρίσει τρεις φορές? Μιλάς για έναν άνθρωπο που το μεγάλο του παιδί δεν το έχει μεγαλώσει, γιατί... Δεν ξέρω γιατί. Κατάλαβες, όχι γιατί δεν ήθελα ή γιατί δεν μπορούσα, γιατί δεν πέτυχε αυτή η σχέση κτλ. Κατάλαβες. Εννοείται και με στεναχωρεί. Γι' αυτό και λέω ευθέως ότι, παιδιά, δεν είμαι ο άνθρωπος να μιλήσω για σχέσεις. Αν θέλετε να μιλήσω για τις σχέσεις μου με την κουζίνα, ναι. Πολύ ευχαρίστως. Και είναι λάθος μου.
0: Πιστεύεις όμως ακόμα σε αυτή την αγάπη που μπορεί να δημιουργηθεί σε μια συντροφική σχέση για να το παλεύεις να την κάνεις καλύτερη?
1: Στα 55 μου δύσκολα.
0: Δύσκολα, ε.
1: Δύσκολα. Ναι, πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει πλέον κάτι καινούριο που μπορεί να αποσπάσει τη δική μου προσοχή και να αφοσιωθώ σε αυτό το σύντροφο. Δηλαδή είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, τα παιδιά μου. Το focus μου είναι τα παιδιά μου. Μετά είναι η δουλειά μου. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Και στο λέω και μιλάω ειλικρινά. Μπορεί
0: το
1: βέβαια...
0: Βλέπω.
1: Ναι, μπορεί βέβαια αύριο, ξέρεις.
0: Να αλλάξει κάτι.
1: Να αλλάξει κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρώ ότι δύσκολα θα αλλάξει.
0: Τι είναι τώρα κάτι που ονειρεύεσαι?
1: Τι θα ήθελα? Θα ήθελα να έχουμε λίγο ηρεμία. Γενικώς, όχι εγώ στη δική μου ζωή. Θα ήθελα να έχουμε λίγο ηρεμία. Υπάρχει πάρα πολύ ένταση.
0: Ισχύει.
1: Υπάρχει ένταση η οποία κάποιες φορές είναι δικαιολογημένη και υπάρχει ένταση που δημιουργείται. Δηλαδή, έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα ότι πρέπει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση γιατί έρχεται κάτι κακό ή το κακό παραμονεύει. Το έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν νιώθουμε αρκετή ασφάλεια για να υπάρχει όλο το άλλο.
1: Ναι, ή το δημιουργούν αυτό να μην νιώθουμε πάρα πολύ ασφάλεια. Λίγο το έχω βαρεθεί αυτό, ξέρεις, λίγο με έχει κουράσει. Θέλω να υπάρξει λίγο ηρεμία για να μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά, να συνεχίσει ο κόσμος ζωής, χωρίς να υπάρχει αυτός ο μόνιμος φόβος, χωρίς να ξέρεις, βρέχει, αμάν θα γίνουν καταστροφές. Εντάξει, όλα είναι στο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να υπάρχει λίγο ηρεμία. Μου λείπει αυτό το πράγμα, μου λείπει πάρα πολύ.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που
1: τελειώσαμε.
0: Ήρθα. Ναι, θέλεις κι άλλο?
1: Όχι, εντάξει. Ναι.
0: Ή νόμιζες ότι θα τελειώσουμε ποτέ?
1: Νόμιζα ότι θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά. Ήταν μεγάλη, μεγάλη μου χαρά που ήσουν εδώ κοντά μας.
1: Και εγώ να σε ευχαριστώ γιατί ήσουν τόσο ανοιχτή να ακούσεις και να μην κρίνεις. Και να μην φιλτράρεις, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον υπέροχο χώρο που βρισκόμαστε, που είναι το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
5: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
8: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
9: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
10: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
11: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
12: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
6: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
7: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it.
9: What do you got in mind?
10: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Επειδή κάποιοι άνθρωποι μας φέρανε στη ζωή, δεν σημαίνει ότι χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη και αιώνια αγάπη. Πρέπει να μας εξηγηθούν και καλά. Οπότε δεν θεώρησα τον εαυτό μου όμορφο, αλλά πάντα με γούσταρα, έτσι πως ήμουνα. Μπορεί σε κάποιους να μην είμαι αρέσιμος. Εγώ με τον εαυτό μου τα αγαπάω πάντα καλά όμως. Λάθη έχω κάνει, δεν τα αγαπάω καθόλου τα λάθη μου. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό που λένε όλοι. Ξέρεις τι, εγώ αγαπάω τα λάθη μου. Κανένα λάθος δεν αγαπάω. Θα κάνει μην τα είχα κάνει, θα ήμουν αλλού. Έτσι. Αλλά σίγουρα ήταν λάθη τα οποία δεν με εξαφάνισαν.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη την απόψινή που έχει κατεβάσει για χάρη σας το αστέρι του Χρήστου Μενιδιάτη εδώ στο τραπέζι. Και να ευχαριστήσουμε πολύ την εύνοια, όχι της τύχης μας, αλλά της Κηφισιάς, το μαγαζί που μας φιλοξενεί πάνω από το Ζάμπρι.
1: Καλησπέρα Νίκο και από μένα. Πραγματικά για το πολύ όμορφο που είμαι στη παρέα σου απόψε. Γιατί για μένα είσαι κάτι πολύ σημαντικό. Σε γνωρίζω με καθυστέρηση 10 ετών. Μου έχει δώσει ένα πανέμορφο τραγούδι πριν 10 χρόνια. Δυστυχώς δεν είχαμε γνωριστεί μέχρι τώρα. Ήρθε η ώρα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις έχοντας στις πλάτες σου στα 52 σου χρόνια μια τεράστια ιστορία από πίσω του αέμνηστου του Μιχάλη του Μενιδιάτη, ένας άνθρωπος που γέμισε τον τόπο σου ξέ, που διασκέδασε τον ελληνικό λαό στα δυσκολότερα του χρόνια.
1: Ναι.
0: Και έχοντας μπροστά σου ένα γιο το Μιχάλη, το μεγαλύτερο από τους τρεις γιους σου, το Μιχάλη, τον Παναγιώτη και τον Κοσμά, τον οποίον δεν ξέρω θα τον έβλεπες ποτέ να ακολουθήσεις τα βήματά σου.
1: Μακάρι να τον έβλεπα. Ή τον Μιχάλη, ή τον Παναγιώτη, τον Κοσμά, και τους τρεις, δεν θα είχα πρόβλημα. Θα ήμουν αχάριστος αν έλεγα ότι αυτός ο δρόμος που επέλεξα δεν μου βγήκε σε καλό. Ένα δρόμο μέσα τον οποίο και η οικογένειά μου, ο πατέρας μου και εγώ έχουμε ζήσει πολύ ωραία πράγματα. Και γενικά εγώ πιστεύω ότι και με τα παιδιά, σε οτιδήποτε αγαπάνε και οτιδήποτε ζητάνε, δεν πρέπει να τους κόβουμε τα φτερά. Φτάνει να υπάρχει σίγουρα το ταλέντο και να υπάρχει αληθινή αγάπη για αυτό το πράγμα.
0: Λέει ο στίχος στο λαϊκό τραγουδιστή του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Ναι.
0: Βλέπω φτωχούς ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό, κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε και αυτό.
1: Σκληρό.

0: σκληρό, αληθινό όμως.
1: Ναι.
0: Και εκείνη η θητεία που δεν σταματάει πουθενά. Ένα τραγούδι που για πάντα έχει μείνει, όπως όλα τα τραγούδια του πατέρα. Τώρα τι να θυμηθώ.
1: Και ήταν ένα διαφορετικό τραγούδι αυτό, γιατί ήταν ένα τραγούδι πρόκληση και για τον πατέρα μου. Αρχικά, επειδή ξέρω την ιστορία του τραγουδιού, δεν ήθελε να το τραγουδήσει. Φερόταν κάτι πολύ έτσι extreme, λίγο μακριά από τα ακούσματα.
0: Προσανατολισμένο πολιτικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Και πολιτικά, ναι. Όχι μόνο πολιτικά, και σαν ύφος. Ήταν λίγο διαφορετικά, από, πολύ διαφορετικό από αυτό που τον είχε συνηθίσει ο κόσμος μέχρι τότε. Αλλά το είπε και πραγματικά, και εγώ το θεωρώ, όπως και πολλοί κόσμος, από τα σημαντικότερα του τραγούδια. Ένα τραγούδι θητεία που ουσιαστικά μιλάει για τη ζωή την ίδια, έτσι είναι μεταφορικά.
0: Εννοείται. Έτσι, η θητεία δεν είναι η στρατιωτική σόνη και καλά.
1: Είναι η ζωή η οποία επιφυλάσσει εκπλήξεις.
0: Ναι, αλλά και το μήνυμα της ελπίδας, όλα περνούν και όλα γίνονται ξανά.
1: Βέβαια.
0: Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά, ναι. Συνεχίζεται η ζωή,
1: αυτό.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δηλαδή τις μεγαλύτερες ατάκες που έχω ακούσει στιχουργικά. Παρέα με του Ρασούλη το όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
1: Ακριβώς. Φιλοσοφική
0: βάση σοβαρή. Είσαι ένας άνθρωπος που είπα ότι είσαι 52 χρονών, όχι για να σε καταγγείλω ως μεγάλο, αλλά ο Κολοκοτρώνης στα 52 ξεκίνησε την επανάσταση, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Σε πρώτη φάση. Αλλά σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι, μπορείς να εκτιμήσεις και τη σκόνη πίσω σου και τη σκόνη μπροστά σου.
1: Mm-hmm.
0: Μπορείς να εκτιμήσεις το τι έχει συμβεί, να το έχεις μετρήσει, να το έχεις υπολογίσει, ίσως όταν ξεκινούσες το τραγούδι, να μην ήταν τόσο ενσυνείδητο. Mm-hmm. Αλλά σήμερα να έχεις καταλάβει και ποιος είσαι ο ίδιος, αλλά και ποιοι είναι οι άλλοι γύρω σου καλλιτεχνικά.
1: Ναι, σίγουρα. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγον και κυρίως όταν, ρε παιδί μου, δεν αφήνεις πράγματα να φεύγουν. Οι στιγμές δεν είναι για να φεύγουν. Τις κοιτάζεις. Μπαίνεις μέσα, τους αναλύεις και βγάζεις συμπεράσματα και πορίσματα. Σίγουρα δεν είμαι λίγα χρόνια στο χώρο του τραγουδιού. Συμπληρώνω 25 χρόνια από άψη εμφανίσεων σε νυχτερινά κέντρα και 21 χρόνια δισκογραφίας. Έχω δει πολλά, έχω γνωρίσει πολλά. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό καταρχήν, γιατί ο παράγον τύχη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε οτιδήποτε κάνουμε και στο χώρο μας. Και πάντα μου αρέσει έτσι οτιδήποτε συμβαίνει στην καριέρα μου και στη ζωή μου να μην πρέπει να περάσει χωρίς να το αναλύω. Όσο κουραστικό και είναι και αυτό. Η δουλειά μας, η άδεια που γνωρίζουμε μέσα από αυτό που κάνω, είναι μοναδική. Καθένας έχει την ιστορία του. Απ' την άλλη, η τύχη χρειάζεται, αλλά τίποτα δεν είναι μόνο τυχαίο.
0: Ναι.
1: Έχω συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, πρωταγωνιστές από αυτό και τους ανέλυα κάθε φορά και έβλεπα στοιχεία.
0: Παίρνεις.
1: Και έκλεβα.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Ναι, παίρνεις στοιχεία πάντα, γιατί η παρθενογέννηση δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τελικά, αυτό που δεν ανταλλάσσεται με τίποτα είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις. Έχω γνωρίσει ανθρώπους, οι οποίοι είχαν λογικά σε άλλη περίπτωση, θα έπρεπε να είχαν κουραστεί. Θα έπρεπε να αισθάνονταν γεμάτοι από όλα αυτά που έχουν κάνει, αλλά ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε.
0: Ναι, και η αγάπη για το τραγούδι δεν σταματάει ποτέ. Βλέπουμε με καλλιτέχνες μεγάλους τώρα, το βλέπουμε τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου, που έχουν ακόμα το μεράκι και το σαράκι.
1: Βέβαια,
0: να τραγουδήσουν.
1: Αυτό είναι αγάπη, είναι πάθος, είναι έρωτας. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Που ξέρεις, περάνε τα χρόνια, φτάνουν σε κάποια ηλικία, όπως βλέπεις, είναι και η αγάπη του κόσμου για αυτούς τους ανθρώπους τεράστια και η αγάπη δική τους για αυτό που κάνουν και με πόσο αξιοπρέπεια και με πόσο προσοχή του συμπεριφέρονται.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Γιατί θα μπορούσαν να μην τους συμπεριφέρονται με σεβασμό του τραγουδιού. Εσύ, βλέποντας όλο αυτό το καλλιτεχνικό χώρο σε αυτή τη χρονική διάρκεια που έχεις υπηρετήσει το τραγούδι και έχεις καταφέρει και επιτυχίες να κάνεις, αλλά και σήμερα που σε πετυχαίνω με το μέχρι εκεί μπορούσες, mm-hmm. να λες και καλά τραγούδια.
2: Εγώ σ' αγάπησα, μα ούτε το κατάλαβες. Δε φταις εσύ. Μέχρι εκεί μπορούσες.
0: Δεν σε απασχόλησε από την αρχή, πάω να το χτυπήσω, να το κάνω σουξέ και να πάει παρακάτω, γιατί είχες μια προϊστορία τέτοια. Δηλαδή, τώρα άμα κάτσεις και ψάξεις τον ήχο του πατέρα σου, mm-hmm. μπορείς να βρεις τώρα από καμιλιέρικα μέχρι οι ινδικές μελωδίες μέσα, μπορείς να βρεις άντερα. Έχεις το πετραδάκι, πετραδάκι, το, δηλαδή δεν ακολούθησες αυτό, έφυγες στο δικό σου μοτίβο.
1: Κοίταξε αυτό, αυτό ήταν, πίστεψε με, παρότρεση του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Του Μιχάλη Μενδιάτη. Δηλαδή, μου έλεγε: αν θέλεις κάτι να κάνεις, φύγε από μένα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και μάλιστα με προέτρεπε ούτε δικά του τραγούδια να τραγουδάω στις live εμφανίσεις μου.
0: Που θα μπορούσε κάποιος να σου πει: είναι λάθος αυτό, γιατί είναι σίγουρα.
1: Μου το λένε πολύ.
0: Σιγουριά.
1: Ξέρετε, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που τελευταία νέα παιδιά, δηλαδή βλέπεις 20 χρόνια, 22, 25, μου ζητάνε τραγούδια του πατέρα μου, τα οποία δεν μπορώ να πω ότι είναι και τα πολύ από τις μεγάλες επιτυχίες. Τραγούδια τα οποία τραγούδησε και τα οποία έγιναν γνωστά στην εποχή του, αλλά όχι αξεπέρασε επιτυχίες όπως το Μιλέρι νησιά του, έχει γίνει ο παρατάς που είπε. Και μου προκαλεί τρομερή εντύπωση.
0: Μην το απαλλάχτηκα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι το YouTube έχει βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή,
1: πάρα πολύ.
0: Βρίσκουν πράγματα. Ναι, εμείς παλιά για να βρούμε έπρεπε να ψάξουμε το δίσκο στο βινίλιο, να γράψουμε την κασέτα στο δισκάδικο.
1: Ξέρετε, καταρχήν το YouTube πόσο πολύ βοήθησε νέους ανθρώπους, συναδέλφους μου, που κάνανε τρομερή καριέρα και δείξαν το ταλέντο τους, που αν δεν υπήρχε αυτό το μέσο, δεν θα έβγαιναν ποτέ μπροστά.
0: Υπάρχει μια καλλιτεχνική κατάρα, θα την πω έτσι, στα παιδιά των μεγάλων τραγουδιστών. Έκανα συνέντευξη και στο Χάρη Βαρθακούρη και στο Στέλιο Ιωδημησίου και το συζητήσαμε αυτό το ζήτημα. Του στείλω ότι τώρα λες, ο Χάρης, ξέρω εγώ, μια πολύ ωραία φωνή, πολύ βαλμένη, Stevie Wonder, ξέρω εγώ, βάλε μέσα αυτή τη σχολή. Ο Στέλιος Διονυσίου με τη χρειά του πατέρα, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας.
1: Και οι δύο.
0: Αλλά και οι δύο την κατάρα εντός εισαγωγικών. Ποιος θα μπορούσε να πει από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στο Γιάννη Πάριο, ξέρεις, άστο, δεν θα το παίξω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά στο Χάρη το είπανε. Ή στο Στέλιο Διονυσίου το ίδιο. Ποιος θα έλεγε στο Στράτο αυτό.
1: Ναι, υπάρχει ένα μείον, μια σύγκριση που σε πολλές περιπτώσεις είναι και άδικη.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ. Σίγουρα το ότι είναι δύσκολο πια κάποιος να κάνει μια καριέρα ενός μεγάλου Γιάννη Πάριου ή ενός Στράτου Γεννησίου είναι δεδομένα. Αυτά δεν γίνονται εύκολα. Αλλά από την άλλη, όταν υπάρχουν αυτά τα. Είναι και φίλοι μου και οι δύο, και ο Χάρης και ο Στέλιος. Είναι άνθρωποι με ταλέντα, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, έτσι. Ωστόσο, βλέπεις με πόσο ευκολία. Μάλιστα, αν ασχολείσαι και λίγο με τα social εκεί, ο καθένας βγάζει την κακία του.
0: Ναι, γράφει
1: και
0: θέλει ο καθένας.
1: Ακούς πράγματα τα οποία λέω είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Ναι, να σταθούν σε μια δήλωση, ξέρω εγώ, σε μια συνέντευξη ναι. Και να κολλήσουν εκεί πέρα. Ναι. Εγώ θέλω, ξέρω εγώ, τη γυναίκα μου στο σπίτι να μεγαλώνει τα παιδιά. Ναι. Είπε ο άνθρωπος και ξαφνικά.
1: Αυτό γουστάρει.
0: Δημιουργεί
1: αυτό
0: κάνει, ναι. Θέμα, ναι.
1: Παιδιά, αυτό γουστάρει και μαγιά του. Αφού μπορεί να το κάνει, σημαίνει ότι κάτι καλά και στη δουλειά του και τα κάνει όλα καλά. Και τα έχει βρει με τη γυναίκα του και είναι πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή αυτή η ανάλυση. Αυτό το παραπέρα, αυτή η κλειδαρότυπα που μας εξητάρει και μας τρελαίνει. Εντάξει, ξέρεις τι, λέγονται και προσβλητικά πράγματα. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουν τι. Έχουμε και παιδιά, έτσι.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Ποια η πρόσβαση των παιδιών στα social και σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν μπορούμε να την ελέγξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή διαβάζει ένας κάτι ακραίο, κάτι χοντρό. Τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ, πες μου. Να εξηγήσω τι στο παιδί μου, το οποίο στενοχωριέται εκείνη την ώρα. Γιατί για τα παιδιά μας είμαστε ψηλά, έτσι.
0: Όπως και να το κάνεις.
1: Όταν άλλος δεν έχει τι να κάνει και το μόνο που σκέφτεται πώς ανοίξει αυτό το ρημάδι, το κινητό του και μέσα από ένα λογαριασμό, ανώνυμα, πει την κακία του.
0: Ναι, στις φήμες του κόσμου εσύ όμως ήσουν προετοιμασμένος και καλά μεγαλωμένος, δηλαδή φρόντισες να μην δώσεις δικαιώματα με τη ζωή σου, με τον τρόπο σου, με τον χαρακτήρα σου, με τον επαγγελματικό σου.
1: Και δυστυχώς, πρόσεξέ με, απλά και η ύπαρξή σου δεν είναι δικαίωμα.
0: Ναι, δεν είναι δικαίωμα.
1: Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι ή να κάνεις κάτι. Ή κάποιος να απομονώσει κάτι από αυτά που λες, ένα σχολιαστή αρνητικά. Μόνο και μόνο το κάδρο σου, η εικόνα σου αρκεί, άλλος να βγάλει την κακία του.
0: Σα γιο του Μιχάλη, σε σεβάστηκαν ή πήγανε να σου βάλουν και τρικλοποδία?
1: Όχι. Εδώ θα είμαι δίκαιος. Στη δική μου περίπτωση, σαν γιος του Μιχάλη Μιλιάτη, ήμουν τυχερός. Από την αρχή άνοιξαν κάποιες πόρτες. Από την αρχή με αντιμετωπίσανε όμορφα. Έτσι. Και οι άνθρωποι του χώρου, αλλά και οι άνθρωποι εκτός χώρου. Από την άλλη, πρόσεξα κι εγώ. Δεν έδωσα δικαίωμα αυτό που είπες πριν. Κοίταξα τη δουλειά μου, κοίταξα να βρίσκω ωραία τραγούδια. Κοίταξα τις εμφανίσεις μου να είμαι αξιοπρεπής και να κάνω τον κόσμο να περνάει καλά. Με τα πάνω, με τα κάτω, με τις επιτυχίες, τις αποτυχίες.
0: Δεν έβγαλες ιδιοτροπία όμως. Ξέρεις, δεν σε είδα σε μια λευκή Φεράρι μέσα να περνάς με 200 χιλιόμετρα από την Αττική Οδό, ξέρω εγώ, για να σε γράφουν.
1: Αυτά είναι μακριά από μένα, ναι. Δεν έμαθα έτσι. Ξέρεις τι. Και πας και σε ένα άλλο θέμα τώρα της πρόκλησης. Γιατί καμιά φορά μας τρώει κιόλας να
0: τα ανάλογα, το πεις εσύ και πώς έχεις μεγαλώσει.
1: Όχι, εγώ μεγάλωσα πολύ απλά, πολύ λιτά. Παρότι ο πατέρας μου στην οικία μου είχε δημιουργήσει πολύ περισσότερα πράγματα και ήταν πολύ περισσότερο ολοαφιλής και πολύ επιτυχημένος από μένα.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Το 1974 δεν γεννήθηκες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Φαντάζομαι τι ήταν ο πατέρας τότε, δηλαδή ακριβώς. Δεν κάθομαι να το σκεφτώ.
1: Ωστόσο, έμαθα ότι πρέπει να είσαι συνετός στη ζωή σου, ολιγαρχής και τα πολλά άστα για τους άλλους.
0: Ακόμα αυτό και αν κάνεις αυτή τη δουλειά. Ναι. Που είναι μια δουλειά εξωστρεφής, που είναι μια δουλειά που ρέπει στο λάθος, γιατί άντε μια μέρα ήπια, άντε μια μέρα μου ήρθε ένα πανέρι με τα λουλούδια εδώ, ναι, ξέρω εγώ, στο Δοξαπατρί. Το λάθος κοίταγμα μπορεί να παρεξηγηθεί σήμερα με τα μίντια.
1: Εννοείται. Όπως το πες, το λάθος κοίταγμα, μια κίνηση, μια... Σε τρώει η μύτη σου, ακούω πάνω στη μύτη και γυρνά και ξύνει τη μύτη σου. Παίρνει ναρκωτικά. Άστο τώρα, δηλαδή. Μπορεί να ακούσει το οτιδήποτε.
0: Παλιά πετάγανε λουλούδια στο στρατό του Διονυσίου και πήγαινα από πάνω από το τραπέζι. Μην ξαναπετάξει λουλούδια, γιατί τον είχε πετύχει κάνα δύο φορές και δεν του άρεσε.
1: Πρόσεξε. Και ο τρόπο που πετά λουλούδια έχει, είναι ο άλλο το βλέπει. Έχει ερωτευτεί. Ναι. Έχει το πόνο του. Έχει και... είσαι γουστάρι. Εκείνο γουστάρι το τραγούδι. Πετάει τα λουλούδια με άχτη, το γουστάρι. Είναι και άλλο που το κάνει. Για να το παίξει. Υπάρχουν και αυτοί, έτσι. Κάποτε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα, επειδή έχεις χρήμα, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Εμπανάσουν ό,τι ήθελες. Θα σεβόσουν, θα ήσουν αξιοπρεπής, θα σεβόσουν και τον τραγουδιστή και τους γύρω σου. Δεν πάει να έχεις όλα τα εκατομμύρια του κόσμου, αλλιώς θα έχεις πρόβλημα.
0: Ναι. Σήμερα που είναι όλα λεφτά. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι το κακό. Νίκο, αυτό είναι. Και το συζητούσα με τη γυναίκα μου προχθές, τι με ανησυχεί και κυρίως για τα νέα παιδιά, γιατί έχω τρία μικρά παιδιά, τα οποία τώρα διαμορφώνουν χαρακτήρα. Τι δεν μου αρέσει εμένα. Καλός ή κακός, πάντα το χρήμα είχε μια δύναμη, έτσι.
0: Κινητήρια.
1: Επηρέαζε τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό. Με ενοχλεί που βλέπω πια ότι το χρήμα είναι τα πάντα. Έχει καλύψει και συναισθήματα, έχει καλύψει και αρχές. Έχει ξεπεράσει τα πάντα.
0: Μόρφωση,
1: και δεν μ' άρεσε.
0: Ευγένεια, πολιτισμό. Ναι. Όλα αυτά κόντρα στο χρήμα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο αγρίκος είσαι. Όσο πιο πλούσιος είσαι, τόσο πιο διεφθαρμένος είσαι.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως και αυτό.
0: Όλοι.
1: Δεν είναι κανόνας.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Όχι, όχι. Αλλά πια είναι αυτό που απεριτέχεται το χρήμα και καλεί τα πάντα. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Όταν αισθάνεσαι ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις ουσιαστικές και με έναν τρόπο θα τι καμπουλάρει. Βρίσκεις τον τρόπο.
0: Ο γνωστός, έτσι.
1: Σε αυτή τη ζούγκλα, ναι, ο γνωστός, ο γνωστός κλπ. Δεν θα βγάζει ποτέ κανείς. Θα οδηγούμαστε από κακό στο χειρότερο. Καλός ή κακός, επειδή η γενιά μας και οι προηγούμενες και οι αμέσως επόμενες απέτυχαν στο να διαμορφώσουμε ανθρώπους σωστούς μέσα από την παιδεία. Αυτό απέτυχε και δεν γίνει και θέλει και πολύ χρόνο να γίνει. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Δηλαδή δεν είναι δημοτικό λύκειο.
1: Ακριβώς, όχι. Είναι όλο
0: είναι
1: το
0: τραγούδι, είναι ακριβώς, θέατρο, είναι σινεμά. Είναι...
1: Επειδή λοιπόν δυστυχώς δεν προλάβαμε και δεν έχουμε χρόνο, πρέπει για μένα να προχωρήσουμε σε άλλες διαδικασίες. Ξέρεις τι, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όταν δεν κινείσαι καλά μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ότι δεν είσαι σωστός απέναντι στην κοινωνία και στις αρχές, θα τιμωρηθείς. Δεν είσαι καμπουλάρης, μεγάλε. Θα μου πει, ρε Χρήστο, πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να αισθανόμαστε την απειλή. Του προστίμου, τη τιμωρία. Ναι, φυσικά. Αυτό χρειάζεται.
0: Είμαστε ο ίδιος λαός που ο καποδίστρας έπρεπε να βάλει τις πατάτες στην αποθήκη και να πει ότι είναι χρυσάφι για να τις κλέψουμε. Δεν τις παίρναμε να χορτάσουμε που πεινάγαμε. Είναι ο ίδιος λαός, δεν έχει αλλάξει κάτι από τότε. Αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι κατηγορητικός πάντα. Μπαίνω στη διαδικασία να ψάξω αυτό που έλεγες πριν, την αιτία. Και η αιτία είναι και τα τραγούδια. Αυτό που ασχολούμαστε. Αυτό το ευλογημένο αντικείμενο το οποίο παίρνει από το χέρι τον κόσμο. Γιατί άμα θα το πεις μια φρασούλα, μέχρι εκεί μπορούσες, του είπες, ναι, τον έβαλες στη διαδικασία να σκεφτεί αν θα μπορεί να πάει παραπάνω. Να αποδεχτεί ότι μέχρι εκεί μπορούσα. Και αν έχει πάει και παρακάτω, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά. Με μία φράση έβαλες τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις.
1: Νίκο, έχεις γράψει τόσα σπουδαία τραγούδια. Και δεν στο λέω επειδή είμαστε πραγματικά από τους κορυφαίους. Ο λόγος είναι ποιής, είναι αλλού. Και δύσκολα πράγματα που ο μέσος ακροατής πρέπει να στήσει το αυτί του για να αντιληφθεί και να αναλύσει αυτό που λες. Δυστυχώς, η νεότερη ηλικία, που για μένα αυτή είναι η δύναμη, δυστυχώς σου βλέπω ότι αρνούνται στο να αναλύουν πράγματα, αρνούνται στο να το ψάχνουν λίγο παραπάνω, στο να προβληματίζονται, και θέλουν τα πράγματα έτοιμα, εύκολα, απροβληματιστά.
0: Αυτοί είμαστε. Καλά το κάνουν για μένα οι πιτσιρικάδες, συγγνώμη που διαφωνώ, αλλά και στο παρελθόν ο Σοκράτης, για να τους πάρει πράγματα, τους είχε τη μαιευτική μέθοδο και τους έπαιρνε. Και εδώ, αυτή τη στιγμή, δεν τους το έχεις παρουσιάσει με τον σωστό τρόπο των πιτσιρικάδων για να τους το πάρεις πίσω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έπρεπε να τους πεις άλλα τραγούδια. Έπρεπε να τους βάλεις να διαβάσουν άλλα πράγματα. Έπρεπε να μεγαλώσουν με άλλη ιστορία. Εδώ δεν ξέρουμε την ιστορία.
1: Έχουμε και παράδειγμα, ας πω για κάποιους ανθρώπους, μπορεί να μην τους ξέρουμε, να τους δούμε στο δρόμο και να μην τους ξέρουμε περισσότεροι, αλλά κάνουν τεράστια επιτυχία έτσι, μέσα από τα τραγούδια τους, με καταγγελτικό στίχο, Και ένα τρανό παράδειγμα είναι ο Λέξ, έτσι. Ο οποίος, αν δεις το στίχο του, που θα το σίγουρα τον έχεις ακούσει, καυτηριάζει τα κακοσκήμενα, λέει τα πράγματα όπως είναι και βλέπεις ξαφνικά, χωρίς να είναι ένα πρόσωπο δημόσιο, έτσι, έχει επιτυχία μεγαλύτερη από το... Χιλιάδες κόσμο τον ακολουθούν, γιατί έχει καυτηριάσει μέσα από το λόγο του, μέσα από το τραγούδι του, έχει αγγίξει εκεί που πρέπει και έχει πάρει μαζί του τον κόσμο.
0: Και ελπίζω να συνεχίσει να του το περνάει, γιατί είναι αναγκαστικό να υπάρχει το κατακελτικό τραγούδι.
1: Εννοείται.
0: Για τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά αυτό χρειάζονται. Επανάσταση, αντίδραση.
1: Αντίδραση.
0: Για να μπορούσαν να είναι ανήσυχοι, γιατί άμα έχουμε ήσυχα παιδιά δεν
1: κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να έχω ήσυχα. Πραγματικά, παρότι θα μου διευκόλυνε πολύ την καθημερινότητα με αυτό το πράγμα. Αλλά όχι, δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να ήταν ήσυχα και μαλθακά. Όχι, μου αρέσει αντίδραση. Μ' αρέσει να αισθάνομαι ότι έχω απέναντί μου ανθρώπους με προσωπικότητα, ρε παιδί μου, που αντιδρούν και σε αυτά που λέω. Έπειτα, υπάρχει πάντα και το χάσμα των γενναιών που λέμε, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι ότι πολλά και από τα πράγματα που έκανα εγώ, πότε ήμουν ένα παιδί ήρεμο, ήσυχο, φαντάζομαι ότι κάποια από αυτά δεν θα άρεσαν στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου εκείνη την εποχή. Δεν μπορεί κάθε γενιά να ακολουθήσει.
0: Είναι η κουλτούρα της εποχής.
1: Την επόμενη. Η κουλτούρα της εποχής, έτσι. Προσπαθώ έτσι να εξελίσσομαι και σε κάποια πράγματα να εκμοντερνίζω τις απόψεις μου και τις ιδέες μου για να μπορώ να γίνω μέρος της παρέας. Γιατί μου αρέσει αυτή η παρέα. Η παρέα τους, οι πιτσιρικάδες, μου αρέσει. Μου δίνει ζωή. Πέρα από την αγή μου, και υπάρχει αυτό το δέσιμο, η ύπαρξη μαζί τους με κάνει να αισθάνομαι ανώτερος. Με κάνει να πετάω. Και δεν βλέπω το χρόνο να μεγαλώσουν λίγο ακόμα, πίστεψέ με, γιατί είναι πολύ μικροί, είναι 13, 11 και 10. Και ο Κοσμάς και ο Παναγιώτης και ο Μιχάλης, και αυτή θα είναι η παρέα μου. Όχι γιατί θα είμαι εγώ εκεί ο Κέβρος, ο Χρήστος, ο μπαμπάς, έτσι, αλλά γιατί μέσα από αυτούς θα παίρνω νιώτη. Πάντα υπάρχει αντίδραση, πάντα νομίζαμε κι εγώ. Νομίζω ότι τα ήξερα όλα ξαφνικά. Είχα πάει 20 χρονών και νομίζω ότι ήξερα τα πάντα. Και κάποιες φορές, κάποιες κουβέντες με τον πατέρα μου έλεγε διαφωνούσα, δεν είναι έτσι κτλ. Γυρνώντας το χρόνο πίσω τώρα, 9-10 περιπτώσεις είχε 100% δίκαιο. Και πραγματικά θα ήθελα να μπορούσες για λίγο να γυρίσεις, να σου έλεγα, μα και σε αυτό είχες δίκιο. Και σε αυτό που μου φαινόταν τότε τόσο ακραίο. Που νόμιζα ότι τα ήξερα όλα. Λάθος. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι είναι και η μαγεία της νιώτης. Η ορμή, ακόμη και αυτό χρειάζεται. Και ο ξερολισμός ναι. Σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέγε, ναι, το κοπέλι, ναι. Λέει, κάνει το τέτοιο και θέλει. Αλλά το ζήτημα είναι ποιο. Ότι αυτοί τώρα στο μυαλό τους δεν είναι υποχρεωμένοι να μας αγαπάνε. Η γη μας, τα παιδιά μας.
1: Όχι.
0: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους αγαπάμε. Εμείς, όχι υποχρεωμένοι. Εμείς το θέλουμε.
1: Εγώ για τον πατέρα μου θα σου πω, γιατί η μητέρα μου είναι εν ζωή. Και το λέω και γενικά είναι σαν αρχή μου ότι επειδή κάποιοι άνθρωποι μας φέρανε στη ζωή, δεν σημαίνει ότι τους χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη. Και αιώνια αγάπη. Πρέπει να μας εξηγηθούν και καλά.
0: Και το έτσι. Καλά δεν σημαίνει πάντα λεφτά και χαρά.
1: Όχι, αυτά τα λεφτά. Δεν είπα τα λεφτά, τα βγάζουμε από αυτή την κουβέντα. Έτσι. Η στάση τους απέναντί μας, απέναντι σε εμάς, στα αδέρφια μας, στη μάνα μας, όταν σου λέγεται με τον πατέρα, έτσι, ήταν αυτή που έπρεπε. Αλλιώς, δεν σημαίνει ότι επειδή αν ο πατέρας σου ήταν κάθαρμα και μέσα στο σπίτι δημιουργούσε προβλήματα, εσύ του προστάς. Δεν προστάς τίποτα σε κανέναν. Εγώ προστάω στον πατέρα μου. Και στη μάνα μου πολλά, να μιλήσω για τον πατέρα μου γιατί έχει φύγει από τη ζωή, ή πραγματικά ήταν αυτό που έπρεπε στα δικά μου πρότυπα.
0: Και που άφησε γιατί... ένα κομμάτι του πίσω για να έχει ακριβώς, την οικογένεια.
1: Γιατί δεν μπορούσα να βρω ένα ψεγάδι μετά από τόσα χρόνια να το πω. Ξέρεις τι εδώ, δεν υπήρχε εδώ. Υπήρχε μια ευθεία γραμμή. Χωρίς στροφές, με συνέπεια και αξιοπρέπεια.

0: Ξεκίνησα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Αστερόσκονη.
6: Τόσα χρόνια στην Ίστα υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που θα θεωρούσουν φίλους σου από το χώρο.
7: Αυτό είναι η κουβέντα που μου έχει πει ο πατέρας μου. Μου λέει, μην νομίζεις θα κάνεις παρέες, μου λέει, μέσα από αυτό το χώρο. Αλλά θα γνωρίσεις 2-3 ανθρώπους που θα τους εκτιμήσεις. Και όταν θα φύγεις από αυτό το συνάφι, γιατί έχουμε ημερομηνία λήξης, αυτός ο κύκλος κλείνει για όλους, θα σηκώνεις το τηλέφωνο και θα ενδιαφέρεσαι για αυτούς και θα ενδιαφέρονται και αυτοί για σένα.
6: Έχεις?
7: Πιστεύω πως ναι. Όταν κλείσει ο κύκλος, θα σου πω ποιοι θα είναι αυτοί.
6: Εγώ δεν έχω ακούσει κακή κουβέντα για σένα από όλο τον κόσμο.
7: Αυτό είναι ύποπτο, να σου πω κάτι.
6: Ύποπτο είναι, αλλά έχω κάνει παρέα με τους χειρότερους. Οπότε
7: θα σου πω γιατί είναι ύποπτο. Καταρχήν, εξακολουθούμε και παραμυθιαζόμαστε από τα πρόσωπα. Πρόσεξε. Μια βιενική φυσιογνωμία, καθώς ένας άνθρωπος που. Ναι, και εγώ αν με βλέπω, αν με δω στην τηλεόραση ή στον καθρέφτη μου, με θεωρώ πολύ συμπαθή. Αλλά αυτά πολλές φορές είναι προσωπία. Δεν σου πω ότι δεν είμαι καλός, ξέρω εγώ τι είμαι. Αλλά αν είμαι καλός, δεν μπορεί να το ξέρεις εσύ ή ο άνθρωπος που με βλέπει στην τηλεόραση. Το ξέρει η γυναίκα μου, το ξέρουν τα παιδιά μου, το ξέρουν 4-5 φίλοι μου, τα αδέρφια μου, ποιο εκεί. Και οι συνεργάτες μου.
6: Έτσι, ένας άνθρωπος
7: και οι συνεργάτες μου. Αυτό οι συνεργάτες μου είναι πολύ σημαντικό.
6: Ενώ
7: τα παιδιά με το οποίο είναι η ορχήστρα μου, είναι η μουσική μου, γιατί εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Πώς λειτουργεί στις ομάδες του.
6: Και από την ανάποδη, άμα κάποιος άνθρωπος είναι άσχημος και έχει φάτσα εγκληματία, μπορεί να είναι μια ψυχάρα.
7: Εννοείται.
6: Τεράστια.
7: Εννοείται. Και εκεί να σου πω κάτι, και εκεί ο κόσμος έχει παραμυθιαστεί πολλές φορές, όχι μόνο στο χώρο το δικό μας, έτσι, και στο πολιτικό. Πόσες φορές πιαστήκαμε κορόιδο. Γιατί ήταν κάποια πρόσωπα συμπαθητικά και ο κόσμος μάθησε.
6: Και ακόμα πιανόμαστε.
7: Εννοείται. Αυτό θα σταματήσει ποτέ.
6: Κορόιδο. Πώς φαντάζεσαι το αύριο όσον αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι? Δείχνεις χαλαρός. Όχι, δεν με απασχολεί. Εγώ το έχω λύσει το θέμα μου. Ναι. Και παιδιά,
7: δεν έχω λύσει κανένα θέμα.
6: Έτσι, μπράβο. Εκεί θέλω να πάω.
7: Όχι. Κοίταξε. Όσο περνάνε τα χρόνια, δυσκολεύεσαι να ακολουθήσεις τη ροή των πραγμάτων. Είναι λίγοι αυτοί οι τραγουδιστές οι οποίοι διαχρονικά υπάρχουν με επιτυχίες συνεχόμενες μία προς την άλλη και δεν έχουν τα πάνω τους, τα κάτω τους κτλ. Σίγουρα κοιτάζω, μάλλον προσπαθώ να μαντέψω, ή δεν ξέρω, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μου ή μάλλον ποιο θα είναι το... τι θα μου τέριαζε από εδώ και πέρα περισσότερο. Σίγουρα να κάνω πράγματα που έκανα πριν από 15-20 χρόνια που βγήκα στη δουλειά, ενώ δισκογραφικά, να πειραματιστώ, να δοκιμαστώ σε κάτι διαφορετικό από αυτό που μου ταιριάζει και από αυτό που θέλω, πια δεν θα το κάνω. Αν θέλεις και... δεν αισθάνομαι μεγάλος, αλλά δεν είμαι και μικρός, έτσι. Θα κάνω πια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι μπορώ να τα υποστηρίξω. Μ' αρέσουν καταρχήν εμένα. Αν και το κριτήριό μου, όσο αφορά την επιτυχία, δεν είναι το καλύτερο, αλλά πια δεν...
6: Δεν έχει σχέση το κριτήριο. Γιατί άμα την ξέραμε την επιτυχία από πριν, θα γράφαμε μόνο επιτυχίες.
7: Δηλαδή,
6: εκείνο το ζήτημα. Αλλά εγώ νομίζω, ως ένα βαθμό, ότι έχεις τον εαυτό σου, για τον εαυτό σου, λίγο αδικημένο σε σχέση με τα πράγματα που μπορείς να τοποθετήσεις στη βάση τους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο καλύτερο.
7: Πες κάτι. Αυτό ξέρεις ποιος μου το είπε. Από ποιον τάξη από πρώτη φορά? Από το γιο μου, τον μεγάλο, σε ηλικία 12 χρονών. Μου λέει, εσύ μου λέει, δεν έχεις πιστέψει τον εαυτό σου. Πρόσεξε, αυτό ήταν μια κουβέντα που με προβλημάτισε πάρα πολύ. Ήμασταν στο αυτοκίνητο μέσα, πήγαμε κάπου, πήγαμε ταξίδι. Όχι, είχα πάρει μαζί μου σε μια εμφάνιση εκτός Αθήνας. Ή τον Πέρο, μου αρέσει, είμαι, κάνουμε καλή παρέα. Και μου είπε αυτή την κουβέντα.
6: Μήπως, λέω εγώ τώρα, λέω.
7: Όχι, όχι, δεν είναι να σου πω κάτι. Δεν απορρίπτω πια τίποτα. Τα έχω όλα μέσα στο μυαλό μου. Και αυτό και το ότι ενδεχομένως δεν δούλεψα όσο έπρεπε. Ή δεν δουλεύω όσο έπρεπε. Να δουλέψω με την καλή έννοια, πώς δεν ξέρω. Όταν ξεκίνησα τη δουλειά, ήμουν τυχερός γιατί από τον πρώτο κιόλας, από το CD που έβγαλα, ήρθαν επιτυχίες. Ήταν Κυριακές, τον νοικιάζει, ήρθε ένα. Ήμουν τυχερό γιατί πέσα στα χέρια μου καλά τραγούδια από την αρχή. Σπίτι

0: Και μπήκα σε μια φάση δουλειάς, που ήταν και εποχή τότε διαφορετική. Μιλάμε, δούλευα 6 φορές την εβδομάδα και την 7η δεν ξεκουραζόμουν. Πήγαινα, έκανα εμφανίσεις εκτός Αθήνας. Δηλαδή, μιλάμε για μήνες ολόκληρους χωρίς μέρα ξεκούρασης. Έρχεται λοιπόν μια κουβέντα με τον πατέρα μου, όταν εμφανίστηκε ένα πρόβλημα τότε στις φωνικές μου χορδές και έπρεπε, ήταν κουρασμένες και έπρεπε να κάνω κάτι άμεσα, μια επέμβαση. Mm. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει, είσαι τεμπέλης. Του είτε μπέλης εγώ που λέω. Δεξιά μου πει τεμπέλη μου. Λέω να ρωτήσω, λέω τους συναδέλφους μου, θα σου πω ότι αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα από το. Ένα σκυλί πηγαίνει από εδώ, από εκεί, από εκεί. Μου λέει, ναι, δεν είναι αυτή η δουλειά μου.
1: Όχι τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, δεν είναι αυτή η δουλειά. Δουλειά είναι, μου λέει, να δουλεύεις, να εξελίσσεσαι. Να το βρεις μπροστά σου, να ψάχνεσαι. Να ψάχνεις τον εαυτό σου. Πέρα από δασκάλους, πέρα από
1: να μην αρκείσαι.
0: Ε?
1: Να μην αρκείσαι.
0: Ακριβώς.
1: Να μην χορταίνεις.
0: Ναι. Καλά, χορτασμένος, νομίζω πως αν πει κάποιος τη χόρτασε από αυτή τη δουλειά, είναι αθαναστείος, ήταν αφελείς. Χορτασμένος δεν αισθάνεσαι ποτέ. Αυτό το πράγμα δεν τελειώνει.
1: Πώς να χορτάσεις κάποιον που σε τραγουδάει έξω. Δεν μπορείς να το χορτάσεις αυτό το πράγμα, δεν το ξανακούσεις και ξανά. Ακριβώς.
0: Όλα αυτά λοιπόν, τα έχω τοποθετήσει στο μυαλό μου. Σίγουρα λάθη έχω κάνει. Δεν τα αγαπάω καθόλου τα λάθη μου. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό που λένε όλοι. Ξέρεις τι, εγώ αγαπάω τα λάθη μου. Κανένα λάθος δεν τα αγαπάω. Με κάνει να μην τα είχα κάνει, θα ήμουν αλλού. Έτσι. Αλλά σίγουρα ήταν λάθη τα οποία δεν με εξαφάνισαν. Γιατί υπάρχουν τέτοια λάθη. Έτσι.
1: Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Μια χαρά υπάρχουν και έχουμε πολλά παραδείγματα.
0: Είμαι ακόμα στο χώρο αυτό. Πιστεύω με αξιοπρέπεια, σου με τα πάνω και τα κάτω μου. Υπάρχουν και δισκογραφικά και σε συνεργασίες με αξιόλογους συναδέλφους και έχω πολύ καλές εμπειρίες από αυτούς.
1: Και δες το ότι το λαϊκό τραγούδι.
0: Και?
1: Δες το ότι το λαϊκό τραγούδι είναι από μια ηλικία και πάνω. Μπορεί να κάνεις και επιτυχία μικρός,
0: ναι.
1: Αλλά ουσιαστικός λαϊκός τραγουδίστης, δες το Ντερζή, δες τον Καρά, δες,
0: ναι.
1: Δες από ποιες ηλικίες και πάνω απασχόλησαν. Είχε στόχο, ξέρω εγώ, η εξαφάνιση του Καζατζίδη τότε, το έτσι, το αλλιώς, αλλά λειτουργήσαν και ήταν πιστικοί απέναντι στον κόσμο από ένα σημείο και μετά που πούλησαν την ωριμότητά τους,
0: ναι, σίγουρα,
1: στο ερωτικό,
0: σίγουρα.
1: Και στο καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις πια όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πώς θα εκμεταλλευτείς τη φωνή σου, ξέρεις πώς θα στηθείς.
0: Το στήσιμο, όλα.
1: Δεν έχεις κανένα άγχος για τον τίσιμό σου. Δεν έχεις... Και τώρα μπορεί να σε απασχολήσει μόνο η ουσία του θέματος. Που η ουσία του θέματος. Να τραγούδι.
0: Να σου πω κάτι, τώρα αρχίζει το τρέξιμο. Η διάρκεια είναι το θέμα και οι προκλήσεις. Να σου πω, διάβασα μια πρόκληση διαρκή.
1: Η πείνα στα μάτια που λέει. Του λέγε του Ρόκη στον Μπαλμπόα, του λέγε δεν βλέπω την πείνα στα μάτια σου.
0: Δεν ξεχάσω μια από τις πολύ σημαντικές συνεργασίες που έχω κάνει και πραγματικά έχω κρατήσει πολλά πράγματα μέσα μου. Αυτόν έγινε στην Βασίλη Καρά. Κάναμε τρεις υπέροχες σεζόν μαζί. Και δεν ξεχάσω ότι έβγαινε, γνώριζε την αποθέωση από όλο τον κόσμο. Μετά από αυτόν έβγαινε εγώ για να κλείσω και με το πήγαμε εκτέλους το πρόγραμμα. Και όταν κατέβαινα την πίστα, εγώ κουρασμένος, κάτι 5,5-6 παρά, και ο ίδιος μέσα στη διαπασόν τα ηχεία και άκουγε τραγούδια. Άκουγε και έγραφε, κάπνιζε. Δηλαδή, ας έβλεπες το πάθος. Το ότι δεν σταματάω ποτέ, το ότι θα φύγω και αυτή είναι η αγάπη μου, γιατί αυτό είναι το τραγούδι, η δημιουργία. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις.
1: Σήμερα το ξεκάθαρο λαϊκό τραγούδι είναι το ζητούμενο. Και από εκεί και πέρα βλέπεις μπασταρδεμένα πολλά πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να κάνει ένας ένας επίσης. Okay. Το ξεκάθαρο λαϊκό τραγούδι σημαίνει πρέπει να είναι ρούμπα, λαϊκή μπαλάντα, ή ζεμπέκι, πολύ γασάπικο.
0: Αυτά πια έχουν. Κοίταξε, να σου πω κάτι πριν από μερικά χρόνια, ξέρεις πολύ καλά. Ζούσαμε. Πηγαίναμε τώρα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κάποια τραγούδια να βγάζαμε ένα ζεμπέκικο και μας λέγανε για να το παίξουμε, βάλε το μπουζούκι από το ζεμπέκικο. Δηλαδή το είχα ακούσει και αυτό.
1: Ναι. Εγώ το έχω ζήσει δύο φορές αυτό με το ραδιόφωνο με ζεμπέκικα. Τα δύσκολα φεγγάρια του Μαζονάκη μου λέει δεν το παίξουν ποτέ. Λέω δεν πειράζει. Ας το βγάλουμε εμείς να μην το παίξουν ποτέ. Και γύρισε και έπαιξε. Είπα Γιώργος Μαζονάκης, φίλος μου και φίλος σου. Και ένα παιδί το οποίο βγαίνει πάντα δυνατό μέσα από τη.
0: Από τις κρίσεις.
1: Από τη στραβή. Από τη στραβή, να το πω.
0: Να σου πω κάτι. Έχει έναν. Φίλος μου δεν είναι. Έτσι. Έχουμε μιλήσει. Εννοείται ότι σαν άνθρωπο του χώρου και σαν τραγουδιστή έχω πολύ ψηλά. Και για τις επιλογές του και για το ύφος του και για τα τραγούδια του. Και για τη στάση ζωής του. Μου αρέσει. Χριστή, στη στάση ζωής μου αρέσει συνέπεια. Ό,τι και να
1: είσαι,
0: είναι αυτό και υποστήριξε το. Και νομίζω ότι ο Γιώργος από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα είναι αυτό. Δεν ενόχλησε κανένα. Αν κάτι έκανε κακό, ίσως κάτι μόνο στον εαυτό του ίσως να ενόχλησε, αλλά ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι ενόχλησε κάποιον άνθρωπο.
1: Άλλον άνθρωπο. Και πάντα προσεκτικός ήταν και πάντα ήταν τύπου και καλά, ακόμα και συμπλεγματικός απέναντι σε κάποιον να μην θεωρηθεί ότι πάει να χρησιμοποιήσει
0: ναι.
1: το όνομά του, τη δύναμή
0: ναι,
1: του.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: πάντα υπήρχαν θέματα σε σχήματα από την άποψη ότι το δικό του τον άνθρωπο δεν τον έβαζε μέσα μπροστά.
0: Δηλαδή το ακούσει,
1: ήταν
0: ναι.
1: όλη η
0: ναι,
1: ιστορία.
0: Ναι, ναι. Μας αρέσει να βρίσκουμε ίντρικες, να βρίσκουμε ιστορίες, ειδικά στο χώρο μας που υπάρχει, ρε παιδί μου, μια λάμψη σχετικά. Υπάρχει, νομίζουμε όλοι ότι μας φέρνουν να τρέχουμε τα χρήματα να μπατζάμε στις τσέπες μας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Το...
1: Οι λαϊκές τραγουδίστες έχουν πάει με όλο τον κόσμο,
0: ναι,
1: με όλες
0: ναι, ναι, ναι.
1: τις πόλεις, τις επαρχιακές.
0: Όλοι
1: ναι, ναι,
0: παίρνουμε ναι. ναρκωτικά.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουμε. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είμαστε ανήθικοι, είμαστε ασυνεπείς, είμαστε όλα τα κακά. Δεν είναι τα πράγματα. Όχι. Αυτό είναι άδικο.
1: Έχεις...
0: Αλλά μας αρέσει. Μας αρέσει όμως, παιδί μου, το ισοπαίδωμα.
1: Η ίντριγκα στον Έλληνα, μια ναι. ζωή από την αρχαιότητα, τώρα από το Δία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: να σου πω, δηλαδή, άμα ναι. δεν είχε πάει με όλες τις νύμφες και με όλα, δεν γινόταν τίποτα. Η Ήρα πάλι ήταν απατημένη σύζυγος και πήγαινε λέγοντας τη δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπήρχε. Από το 12 το κέρατο πάει συνεφώνη με το εθνικό μας σπορ.
0: Ναι.
1: Και αν δεν υπάρχει, πρέπει να το ανακαλύψουμε. Πώς πρέπει τίποτε. Να το εφεύρουμε.
0: Δεν κατάλαβες. Το εφεύρουμε και μέσα από ένα βλέμμα. Μέσα από μια κίνηση. Αυτό και καλά είναι. Επειδή εγώ είμαι πάνω στη βίστα και επειδή. Κάποια λουλούδια τα δίνω σε κάποια κοπέλα, ας πούμε. Τι σημαίνει δηλαδή, θέλω να την παντρευτώ ή θέλω να την πιάσω κοπέλα. Υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Και εκεί που γίνεται ο χαμός, δεν παίρνει χαμπάρι κανένας τίποτα.
0: Όχι.
1: Ποτέ όμως.
0: Κοιμούνται όλοι όρθιοι.
1: Φοβερό. Ποια θα ήταν η συμβουλή που θα δίνες στον κάθε γιο ξεχωριστά από τους τρεις, σύμφωνα με τους χαρακτήρες που ξέρεις, με μία φράση.
0: Δεν θα το. Δεν θα σου πω τι θα κάνω. Γιατί κάθε παιδί είναι ξεχωριστό σίγουρα και
1: ναι,
0: θέλει διαφορετικά. Αλλά θα σου πω ότι και στους τρεις δεν θα είμαι από αυτούς που θα είναι από πάνω και θα λένε, θα μιλάνε, θα λένε, θα λένε, θα παρατηρούν,
1: θα ακούς.
0: Θα κοιτάξω να τους περάσω τρία πράγματα. Τρεις αρχές βασικές, δηλαδή μου, στα οποία θα, αν τα περάσω αυτά, που για μένα είναι πολύ σημαντικά, θα είμαι ευτυχής. Έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με τη φιλία, έχει να κάνει με τη γυναίκα.
1: Τα τρία βασικότερα στη ζωή ενός άντρα.
0: Όσον αφορά τη γυναίκα, επειδή ακούγονται πάρα πολλά και επειδή βλέπουμε και πάρα πολλά σε μικρές ηλικίες, εκεί έτσι ρίχνω το βάρος μου. Λέω στο Μιχάλη, ο οποίος είναι και βέβαια, γιατί τώρα αρχίζει και έτσι γίνεται πάλι καράκι και μπαίνει σε μια προεφηβική. Εφηβική, για να σα πω. Η γυναίκα που έχει δίπλα, λέει, η συνοδεύει, είτε είναι η φίλη σου, είτε είναι η κοπέλα σου, είτε είναι οτιδήποτε κοντά σου, θα τη σέβεσαι σαν να είναι μοναδική. Από τη στιγμή που είσαι. Βγαίνεις έξω και έχεις μια κοπέλα δίπλα σου ή κοπέλες, είστε μεγάλη παρέα, για αυτήν θα πολεμήσεις. Δεν θα δεχτείς την προσβολή, λέω. Δεν θα δεχτείς κανείς να συμπεριφερθεί, θα δεις να φέρεται σε γυναίκα ή σε κορίτσι άσχημα.
1: Με την αφήσεις ανυπεράσπιστη.
0: Ποτέ. Είτε είναι φίλη σου, είτε είναι κοπέλα σου. Έπειτα η φιλία. Η φιλία είναι κάτι μοναδικό. Δεν μην αναλώνεσαι πολύ. Δεν τα έχουν πολλοί φίλοι. Στη ζωή σου ένα-δύο θα είναι. Σε αυτούς θα σε συντάξει όμως. Θα είσαι εντάξει σε αυτούς. Και τέλος η οικογένεια, η οποία θα αρχίσει να έρθει στη ζωή της, γίνεται πάρα πολύ μικρή. Αλλά ξέρω και τι πρέπει να τους πω, θα τους έχω ετοιμάσει. Αυτά τα τρία πράγματα. Και δεν μ' άρεσε το πολύ, ούτε να λέω, παρατηρώ αυτό και αυτά και τα λοιπά. Όχι. Τις αρχές βασικές και είμαστε okay.
1: Εγώ έχω πάρει από δύο ταινίες αμερικάνικες, τις ατάκες που λέω και στους δύο. Λέω, μην κάνεις τίποτα που δεν θα έκανα εγώ και με κοιτάνε και δύο έτσι, αφού έχεις κάνει ό,τι λαϊκία υπάρχει. Μου λένε τι να μην κάνω τίποτα. Και η δεύτερη ατάκα είναι, έχω βγάλει αρκετή φυλακή για όλους. Δεν χρειάζεται να πάτε εσείς μέσα, δηλαδή. Ναι,
0: να σου πω κάτι. Επειδή δεν έχω μελετήσει, ξέρω τη ζωή σου, ξέρω τι έχεις περάσει.
1: Πλάκα κάνω.
0: Να σου πω κάτι. Το ότι αυτοσαρκάζεσαι και ουσιαστικά πολλές φορές διακομωδείς αυτό που έχεις περάσει είναι πάρα πολύ όμορφο. Ωστόσο, αυτό που. Είναι σίγουρο ότι αυτά που έζησες σου γίνανε μάθημα. Τα εξέλιξες.
1: Πιστεύω.
0: Και στο μυαλό σου και στην ψυχή σου. Και αυτό μπορεί εύκολα κανείς να το δει. Και δεν είναι εύκολο. Όταν πέσεις στα σκατά. Δεν είναι εύκολο να βγεις και να σταθείς στα λουλούδια. Εσύ όμως έχεις τον τρόπο σου και αυτό φαίνεται.
1: Ευχαριστώ. Είχα άνθρωπο και με περίμενε. Εγώ λέω σε όλους όσους έχουν υπάρξει φυλακή. Άμα υπάρχει κάποιος έξω να σε περιμένει, θα την βγάλεις μια χαρά.
0: Έτσι, πράγμα.
1: Το πρόβλημα είναι αν δεν σε περιμένει κάποιος απ' έξω το όλο ζήτημα.
0: Ναι.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Αστερόσκονη.
13: Στο θέαμα φέτος έγινε χαμός και συνεχίζει να γίνεται χαμός.
14: Μέχρι αρχές Μαρτίου, αρχές μέσα Μαρτίου περίπου.
13: Είστε σίγουροι, γιατί αν πάει καλά μήπως πάτε Απρίλιο, δική Πάσχα, δεν ξέρω.
14: Επειδή ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς. Ήμασταν από τους πρώτους, 3 Οκτωβρίου ξεκινήσαμε.
13: Καλοκαίρι.
14: Μια μεγάλη σεζόν. Μια πολύ όμορφη σεζόν, επιτυχημένη σε ένα χειμώνα που ήταν δύσκολο.
13: Έλικο εκείνου και Ελλήνο.
14: Με τον Ελλήνο ήταν η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε.
13: Αδερφός.
14: Και πέρσι στον ίδιο χώρο. Ένα παιδί διαμάντι, ένα χαρακτήρα σπάνιο.
13: Αδερφούλη.
14: Τώρα, στη δεύτερη χρονιά, γνωριστήκαμε καλύτερα. Με την Έλλη ήταν η πρώτη χρονιά που συνεργαζόμασταν. Γνωριζόμασταν βέβαια, αλλά δεν είχαμε ποτέ συνεργαστεί. Και πραγματικά, όπως είπα πριν, από καθένα άνθρωπο που συνεργάζομαι και έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία, προσπαθώ να βλέπω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εξακολουθεί και είναι στην πρώτη γραμμή κτλ. Ναι, αυτό είναι. Αυτό μου κάνει εντύπωση από την Έλλη, η συνεπειά της.
13: Επαγγελματίας
14: 100%, περίπου ρομπότ.
13: Αγεραστία.
14: Με την καλή έννοια.
13: Δηλαδή όλα...
14: Όχι, όχι. Στόχος, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Επαγγελματίας 100%.
13: Ένας άνθρωπος.
14: Και στην παρέα μια χαρά και χιούμορ, αλλά όταν είναι για δουλειά, είναι δουλειά και τέλος.
13: Και ένας άνθρωπος που συνδυάζει ασχολίες και τηλεόραση κάνει φέτος επιτυχημένα.
14: Και το και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
13: Αλλά εγώ στέκομαι στο κέφι που κάνετε στο μαγαζί.
14: Γιατί ας πάτε, δεν μπορώ, πραγματικά.
13: Το ξέρω ότι ακούγονται κλισέ όλα αυτά, αλλά θέλω να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Μας έχει πρίξει τα σκότια η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων που έχουμε.
14: Ναι.
13: Πού θα πάμε στο Μενιδιάτη, γιατί τη λέω. Γιατί έχω πάει, μου λέει, και έχω περάσει καλά και έχει πάει όλες τις πίσες.
14: Γι' αυτό ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό σε εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν ένας άνθρωπος πια από το εστέρημά του δεν είναι κάποια χρήματα και είτε να μας ακούσει, επιβάλλεται να τον κάνουμε να περάσει όμορφα. Να ξεχαστεί τα προβλήματά του, να ξεσκάσει και να φύγει με χαμόγελο. Και να πάει σπίτι του να κινηθεί. Πάλι με χαμόγελο.
13: Η ψυχαγωγία είναι ύψιστη μορφή τέχνης και ανθρώπινης προσφοράς. Η έλλειψη ψυχαγωγίας μας οδήγησε σε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν σου λέω να έχεις 7 μέρες τη βδομάδα μπουζούκια, αλλά θα μπορούσες να μην έχεις μόνο το Σαββατοκύριακο και αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Εάν μπορούσε να υπάρχει επιλογή.
14: Και αυτό η υπερβολή ήταν που γινόταν τότε. Και το έχω ζήσει
13: 7
14: και αυτό.
13: 7
14: στα 7 και τόσα μαγαζιά. Εντάξει, να πούμε τα πράγματα με το όνομά του.
13: Δεν πήγαιναν οι ίδιοι και 7 στα 7.
14: Ναι, σίγουρα. Αλλά νομίζω μια σεζόν έτσι, με 3 μέρες την εβδομάδα, 3 νύχτες την εβδομάδα δουλειάς, θα ήταν ό,τι καλύτερο.
13: Και ψυχαγωγία. Ας γίνεται και το απόγευμα. Ψυχαγωγία.
14: Αυτό.
13: Να βρίσκεται ο κόσμος μαζί, να μπορούν να χορέψουν, να αλληλεπιδράσουν, να ερωτευτούν, να φλερτάρουν, να απορρίψουν ένα τον άλλον.
14: Τσαντίζομαι πια που ξέρεις αυτό που βλέπω από πάνω, γιατί από πάνω να ξέρεις. είναι μεγάλη υπόθεση. Έχω εικόνα για τα πάντα. Αυτό με το κινητό, ρε παιδί μου. Παρέες τώρα. Γιατί βγήκατε, ρε παιδί μου, το σπίτι σας. Γιατί είχες και πληρώνετε κιόλας. Έτσι, σπίτι σας, την κουβέρτα σας, κοιτάξτε το κινητό σας. Αυτό το παιχνίδι, αυτό το πράγμα το απρόσωπο. Καταρχήν, στην παρέα, ρε παιδί μου. Δεν λειτουργεί ως παρέα αυτό το πράγμα. Για μένα οι παρέες είναι το σημαντικό. Εγώ, εγώ με την παρέα μου γελούσα.
13: Έτσι πάει.
14: Έχω να θυμάμαι πράγματα από σκηνικά. Ωραία. Εσείς, δηλαδή, εντάξει, ωραία, ήρθαμε εδώ πέρα.
13: Μπλαζέ,
14: ακούμε,
13: ενέργεια,
14: κάτι, το οποίο, ακούμε κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Δεν μας αφορά και πολύ ποιος το λέει, έτσι.
13: Και όταν μπαίνει το αγαπημένο τραγούδι, γυρνάω εγώ και βγάζω τον εαυτό μου.
14: Ακριβώς, για να φαίνεται και αυτός που το λέει από πίσω.
13: Πίσω τι είμαι και κοντά.
14: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, να το παίξω και λίγο ιστορία. Τι είναι αυτό. Τέλος πάντων.
13: Θα φτιάξουν τα πράγματα για ποιο λόγο. Γιατί αυτός ο λαός είναι πάνω απ' όλα προσαρμοστικός. Δηλαδή, προσαρμόστηκε σε μια ανάλογη ανάγκη, οικονομική κρίση από το 2009 και μετά.
14: Σίγουρα.
13: Μετά, με σφίξιμο στο λαιμό, με προβλήματα ψυχολογικά.
14: Υπάρχει και η αρνητική πλευρά του να προσαρμόζεσαι. Είναι η αποδοχή μιας κατάστασης με την οποία βολεύεσαι. Αυτό φοβάμαι ότι έχει συμβεί.
13: Έχεις δίκιο.
14: Είναι το βόλεμα.
13: Έχεις δίκιο. Εγώ πήγα να δώσω το ελπιδοφόρο μήνυμα που λέει ότι θα τον ξεπεράσει το σκόπελο. Γιατί...
14: Ξέρεις τι. Και θα σου πω και τελευταία μου ότι πιστεύω. Ότι οι επαναστάσεις στο εγώ μας, στους εαυτούς μας, στην τέχνη, σε οτιδήποτε αφορά εμάς και την κοινωνία στην οποία είμαστε, έρχονται κυρίως μετά από κρίσεις. Μετά από σοβαρές κρίσεις. Αν είναι να δω σοβαρές κρίσεις, δεν το θέλω, πιστεύουμε. Καλύτερα να συνεχίσουμε έτσι. Και επειδή πολλά πια πιάνουν τα ραντάρ μας και ανησυχούμε για το αύριο, με πολέμους, με απειλές, με τα λοιπά, ας συνεχίσουμε έτσι. Το προτιμώ εγώ αυτό. Και ας μην μαθαίνουμε περισσότερο, τουλάχιστον ένα αγαθό το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό δικιά μου γενιά το θεωρούσα δεδομένο.
13: Την ειρήνη,
14: έτσι. Και τώρα πια αμφισβητείται βάναυσα και σε καθημερινή βάση.
13: Ναι, και κυρίως η διατάραξη της ειρήνης μέσα μας. Δηλαδή, αυτή η αίσθηση της ανασφάλειας είναι που θα πάει να σε κάνει να κάνεις τη λάθος αγορά, θα κάνεις τη λάθος επιλογή, θα κάνεις ανθρώπου. Δηλαδή, μπαίνεις σε μια διαδικασία αμυντική. Ενώ δεν χρειάζεται.
14: Εγώ αυτό προσπαθώ. Έχουμε την αναλύσει πολύ την κουβέντα μας. Σας πω εγώ αυτό που θέλω και στα παιδιά μου το λέω. Προσπαθώ να περάσω. Εσείς αγαπήστε τον εαυτό σας, εσείς πώς είναι. Άμα τον αγαπήσετε και τον γουστάρετε, ούτε bullying υπάρχει. Ούτε κάποιος να σου χαλάει την ψυχολογία υπάρχει. Το μέσα μας είναι. Εγώ λέω, ούτε δεν θεώρησα τον εαυτό μου όμορφο, αλλά πάντα με γούσταρα. Έτσι πώς ήμουνα. Μπορεί σε κάποιους να μην είμαι αρεστός. Εγώ με το αυτό μου τα είχα πάντα καλά όμως. Και πραγματικά δεν μπορούσα να βάλω πράγματα άλλα στο μυαλό μου που θα με έκαναν να αισθανόμουν μειονεκτικά απέναντι σε κάποιον άλλον. Δεν υπήρχε κάτι ποτέ. Χωρίς να είμαι εγωιστής, χωρίς να με ψώνιο, χωρίς. Είχα, ρε παιδί μου, αυτοεκτίμηση. Με γούσταρα, αυτό που σου είπα.
13: Και,
14: και αυτό περνάει και στους άλλους, ξέρεις.
13: Φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Όχι εγώ, η Δελφή. Γνώθησε αυτόν, γράφει απ' έξω. Δεν γράφει τίποτα άλλο. Μηδέν άγανε και γνώθησε αυτόν. Μάθε τον εαυτό σου.
14: Βέβαια.
13: Και θέλω να την κλείσω αυτή την εκπομπή με τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος πήγε το 1945 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Βρετανικό Συμβούλιο να θέσει τους πυλώνες, τους νέους φιλοσοφικούς πυλώνες της Ευρώπης. Και του είπανε, πες μας, μεγάλε ποιητή, αφορισμένος εδώ από την Ελλάδα και τέτοια. Και λέει, γεια σου, ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που άμα δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει. Γεια σου, άνθρωπε, που κατάφερες να εκμεταλλευτείς το 99% την ενέργεια από την ύλη και ούτε το 1% την αγάπη από την καρδιά σου. Χρήστο Μενιδιάτη, είμαι σίγουρος ότι έχεις εκμεταλλευτεί παραπάνω από 50% την αγάπη στην καρδιά σου και περιμένω για το άλλο 50% και καλλιτεχνικά και προσωπικά.
14: Εγώ πραγματικά χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, έστω και με καθυστέρηση. Έτσι, που τα είπαμε, χωρίς να έχουμε κάνει παρέα, μέσα από το λόγο σου και μέσα από τη στάση ζωής σου που την γνωρίζω. Πραγματικά είσαι μέσα στην καρδιά μου.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε συνέχεια, όχι μόνο στην εκπομπή. Φίλες και φίλοι, το άστρο του Χρήστου Μενιδιάτη από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη, χωρίς να πέφτει.

0: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Σε ακολουθεί να νοσηλεύει.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
4: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: Σιγά το πολύ έλαιο.
7: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
6: Σιγά να σου πω.
8: Άρα.
9: Γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
6: Γεια σας.
9: Γεια σας.
6: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
9: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
6: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε?
9: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
6: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
9: Είπατε κάτι?
6: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
9: Αφού έχουμε Nova More.
6: Σιγά το μυστικό του κράτους.
9: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
10: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε σε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών φιλόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπεταναίων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία έχει και την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές. Αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey,

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα. Όπως γράφει και στο έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκησης φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη Σπογγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοπόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσεις της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία, Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έδινε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρνης του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν και η ζωή.

0: για το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Η σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Η σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώς τα παλικάρια.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόσο μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Αργυλέ, μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι, εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους, δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόμετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση. Δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουνα?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέλησή μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άνε και εγγύος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτός σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Α, άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω, κάτω, κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω, κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλους άνθρωπους.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, με μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Καλύμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η πανικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.

0: Μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνη. Γνωστή κι ως Νάτσα Νάτσα.
1: Μανά παιδί γελά, αρτοπλέ και γελά.

Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στη ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.

0: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα ένα τελάρο.
1: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
0: Ναι.
1: Και εσύ, Μιχάλη.
2: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Βεγγάζη κάτω. Πότε ένας εντυνός από των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
1: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
2: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλύμνου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω-γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαμε. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει, και έτσι έγινε, και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
1: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Για έρωτες?
0: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
1: Σε κατάλαβα.

0: έτσι είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα τρία παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μαθαίνεις από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα. Λόλα. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί ήταν μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρη. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, όμορφη φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρης, καλαμάρης, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάλω. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλο.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά, τα φρέσκα με ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι, το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινες.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαρού του φεκάδων. Το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνει το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπω λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δέρυψη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι που γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτό εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάμα, το είναι να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα, το βάλεις μέσα.
0: Ωρε Παναγία μου! Να το!
1: Ου. Βάλ' τη μέσα! Πιάσ' το! Σήκω τη! Αυτά είμαστε!
0: Ωρε Παναγία μου! Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα! Λέμαργη!
1: Έχουμε μία στην αγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εδώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι στην αγρίδα μικρή. Όχι.
0: Μας
1: έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το Κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του Κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Την ανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Σε ανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Βουδικηλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμοθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία και βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?
1: Να μου διάτησε. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα, εντάξει, Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαίνω, ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροτούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Στην Ελλάδα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρόψαρα είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψησταριά.
1: Φύγαμε!

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ρευστό πολιτικό σκηνικό στο δρόμο για τις κάλπες. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τα νέα κόμματα. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και κυβερνητικών παρεμβάσεων η ακρίβεια. Φωνικός καύσωνας, 1000 νεκροί στη Γαλλία. Κόκκινος συναγερμός στην Ανατολική Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ημέρες. Εφιάλτη στη Βενεζουέλα, στους 1.430 οι νεκροί. Λιγοστεύουν χρόνος και ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων. Δάκρυα χαρά στα συντρίμμια από τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Καίνε οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες. Πόσο κοστίζουν οι ξαπλώστρες της Πλάστης Αττικής. Αυτοψία του Action 24. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

0: ολόλευκη με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια.
1: Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνεται το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, τρία πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχει τη γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να σε καλά, καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Να λέμε.
2: Να πας το καλό, γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: μετά από 20 μέρες.
1: Για βγάλτε γυαλά για να σε δούμε. Ωραία γυαλί.
0: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν. Προσέχτε, ε.
1: Βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
0: Ναι, πολλά.
1: Πολλά.
0: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
1: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
0: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Γιατί είμαστε εμείς.
1: Το μπλε του ουρανού.
0: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
1: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
0: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
1: Έτσι
0: και
1: πρέπει.
0: Ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα. Με τα καράβια που δούλευα εδώ.
1: Χωρίς χάρτη, αλλά με στίγμα.
0: Τίποτα. Ούτε στίγμα, τίποτα.

λίγο πριν από την άνω μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελ. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνεμοι.

κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βορράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού, το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο τον 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

Έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού, οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Η δεύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι σήμερα εδώ μαζί μας πρώτη καλεσμένη μια ηθοποιός που κανείς δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι καλή ηθοποιός. Δεν πρόκειται κανείς να το πιστέψει. Τη συνοδεύει πάντα αυτό το σχόλιο. Την ξέρω, τη συμπαθώ, την αγαπάω πολύ πραγματικά και την παρακολουθώ. Και ένα περίεργο πράγμα. Είναι σαν να τη βλέπω και ο εαυτός της να είναι πιο συμπυκνωμένος από ποτέ. Η Μαρίνα Σλάνογλου είναι εδώ.
1: Γεια σας.
0: Γιατί έχω αυτή την εντύπωση ότι είσαι σε μεγαλύτερες δόσεις, Μαρίνα Σλάνογλου.
1: Νομίζω έχω κάνει έτσι μια προσωπική δουλειά,
0: ναι.
1: Εσωτερική.
0: Τι είναι αυτό η προσωπική δουλειά? Τώρα την κάνω κι εγώ, αν είναι να είναι.
1: Καλά, όχι
0: να
1: από μόνη
0: γίνω
1: μου.
0: Έτσι θέλω. Ναι.
1: Όχι από μόνη μου. Αλλά όταν έτσι περνάς διάφορα στάδια, πολύ έντονα, πολύ δύσκολα, περνάς ώρες μόνη σου, βράδια μόνη σου, συναρμολογείς λίγο κάποια κομμάτια που είχες αφήσει στην άκρη. Γιατί πάντα οι υποχρεώσεις και οι καταστάσεις και οι συνθήκες μας κάνουν να αφήνουμε τον εαυτό μας πάρα πολύ στην άκρη. Είμαι ένας άνθρωπος που το έχω κάνει πάρα πολύ. Και ήρθε η στιγμή να μην με αφήνω πια στην άκρη, να με φροντίζω περισσότερο. Να με αγαπώ περισσότερο και να διεκδικώ για μένα περισσότερα πράγματα.
0: Ισχύει ότι είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε αυτοί, όταν με κάποιο τρόπο είμαστε μόνοι μας. Δεν θέλω να το... Να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Μόνος μπορεί να είναι κάποιος για ένα διάστημα προσωπικά, μπορεί να είναι πιο ήσυχα επαγγελματικά ή κοινωνικά. Ισχύει αυτό ότι επιστρέφουμε στη βάση μας?
1: Νομίζω ναι, ισχύει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα τι να κάνουμε, να μην κάνουμε σχέση για να μην φεύγουμε?
1: Όχι.
0: Από το...
1: Α, okay. Θα κάνουμε, αλλά νομίζω ότι από μια ηλικία και μετά ερωτεύεσαι διαφορετικά, σκέφτεσαι διαφορετικά, ξέρεις συνειδητά τι θέλεις, τι δεν θέλεις. Οπότε για να εισχωρήσει κάποιος στη ζωή σου, στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, στην καθημερινότητά σου, εγώ έχοντας και τον Κωνσταντίνο που έχει μεγάλο χώρο σε όλα αυτά, στην καθημερινότητα και στην αγάπη μου και στην καρδιά μου, πρέπει να είναι κάτι άλλο.
0: Α, πρέπει να είναι κάτι άλλο, οκ. Okay.
1: Ναι, εννοώ με την έννοια ότι κάτι πολύ δυνατό και κάτι που... Δεν θα πρέπει εγώ να λύσω την εξίσωση ή τον αλγόριθμο. Να είναι απλά τα πράγματα. Okay. Κατάλαβες.
0: Ναι. Δεν θα σε ρωτούσα, αλλά το νομίζω... Άρα είμαστε στη φάση που θα έρθει αυτό που λέμε να έρθει?
1: Κοίτα, στη φάση που είμαι τώρα, γιατί μετά αν με ρωτήσεις 1-2 μήνες, γιατί δεν είμαι απόλυτος άνθρωπος, μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Είμαι πάρα πολύ καιρό μόνη μου, συνειδητά, μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ ωραία με τους φίλους μου, με το παιδί μου, μόνη μου.
0: Πες μου στιγμές που σου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Στιγμές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν φεύγουμε διήμερα με την παρέα μου, όταν είμαι με το γιο μου και βλέπουμε μία ταινία ή παίζουμε μαζί ή κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Όταν η αγκαλιά του και μόνο, πώς να σου πω. Δηλαδή είναι στιγμές που σου δίνουν χαρά. Το να πάω κάπου να φάω ένα ωραίο φαγητό ή να βγω έξω έχοντας στο μυαλό μου ότι θα πάω για ένα ποτό και να πιω 5.
0: Ναι.
1: Και να πάρω ταξί μετά.
0: Γιατί είμαστε και πολύ τυκλοί, correct. Εντάξει, ναι, okay.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει να περνάω καλά, βασικά, και περνάω καλά και έχω μια πάρα πολύ ωραία παρέα, πολύ δυνατούς φίλους, στρατό θα έλεγα.
0: Είχες πάντα τους ίδιους φίλους σου, γιατί είναι μερικοί άνθρωποι που ξέρεις, είναι, μπορεί να κάνουν παρέα ακόμα με τους μαθητές τους.
1: Η Δήμητρα και ο Δημήτρης είναι 35 χρόνια φίλοι μου.
0: Ναι.
1: Η υπόλοιπη παρέα είναι από 15 μέχρι 25 και 35. Ναι, βασικά έχω... Ναι.
0: Ναι.
1: Πολλά χρόνια. Είναι η ίδια παρέα.
0: Εγώ θα μείνω στο κάνω δουλειά με τον εαυτό μου, γιατί ξέρεις, είναι κάτι το οποίο λέγεται πάρα πολύ και περίπου το λένε όλοι. Και εγώ έχω ένα ερωτηματικό με αυτό, ότι πού ξέρεις ποια είναι η σωστή δουλειά, γιατί αν την κάνεις μόνος σου ή μόνη σου, δεν υπάρχει κάποιος να σε καθοδηγήσει. Βέβαια, κάποιες διεργασίες είναι αυστηρά προσωπικές.
1: Μα πήγα σε γιατρό.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι το έκανα αυτό, έκανα ψυχοθεραπεία. Αλλά. Το θέμα είναι να έχεις ενσυναίσθηση και να καταλαβαίνεις, δεν σου έχει τύχει κάποιες φορές, εκεί που κάθεσαι, λίγο να μελαγχολήσεις ή κάτι να νιώσεις ότι σε έχει στεναχωρήσει και λες, τι έγινε τώρα, αφού καλά ήμουνα πριν. Να ψάξεις τον πυρήνα αυτού, τι έχει συμβεί, τι έγινε, έστω και μια κουβέντα, έστω και μια κίνηση, έστω και μια πράξη. Αυτό προσπαθώ να το κάνω. Και βέβαια, προσπαθώ λίγο να μην ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα ανούσια, καταλαβες.
0: Όπως, δηλαδή, Δηλαδή... Instagram, κοιτάζουμε.
1: Καλά, αυτά τώρα εγώ δεν...
0: Δεν ασχολείσαι.
1: Στο βαθμό που θα βάλω κάτι για τη δουλειά, για αυτό, ναι. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είναι στο στοιχείο.
0: Είναι μεγάλο δώρο πάντως και πολλοί άνθρωποι τώρα σε βλέπουν και ζηλεύουν, ειδικά τα πολύ νέα παιδιά, ξέρεις, είναι κολλημένα. Δηλαδή, ναι. Περνάνε οι ώρες και φεύγουν.
1: Εδώ φλερτάρουν από τα social. Ναι. Και λες, το ξέρεις τον άλλον, έχεις μιλήσει, έχεις κάνει τετατέτ επαφή. Εγώ είμαι πολύ της ανθρώπινης επαφής. Mm-hmm. Τώρα να στέλνω μηνυματάκια και τέτοια, λέω, εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Ναι. Ναι, δεν μου λέει.
0: Οπότε ελέγχεις καλά το χρόνο σου, διοχετεύεις το χρόνο σου εκεί
1: θα
0: που θέλεις.
1: Θα πάρουμε τα δευτερόλεπτα. Σήμερα ήμουνα στη γιορτή του σχολείου του μικρού και είχα πάρει τη μητέρα μου μαζί και είχα GPS, ενώ τον ξέρω τον δρόμο. Μου λέει, γιατί έχεις GPS, λέω, γιατί παίζουμε τα λεπτά. Ναι. Πότε θα φτάσουμε, πότε θα φύγουμε, πότε θα πάω στο σπίτι, πότε θα πάω στο γιατρό, πότε θα πάω στη συνέντευξη. Πότε θα... Έχω 6 ώρες πρόβα μετά.
0: 6 ώρες πρόβα.
1: Ναι, εδώ. Ναι. Οπότε παίζω με τα λεπτά.
0: Okay. Πρόβα γιατί, να πούμε αυτό, να πούμε
1: πρόβα,
0: στο θέμα μας.
1: Πρόβα εκκλησιάζουσες στο Αριστοφάνη, εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία. Mm-hmm. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
0: Γιατί έχει αυτό τον υπότιτλο.
1: Γιατί είναι μια διασκευή που έχει κάνει με την Εφέλη Μαϊστράλη, πάρα πολύ ωραία. Έχει πολλά στοιχεία τσίρκου καμπαρέ, βεβαίως, με την Ίντρα, τα υπέροχά μας κορίτσια, το καταπληκτικό Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη, τον Φίβο Ριμένα. Και είμαστε μια πάρα πάρα πολύ ωραία παρέα που θα γυρίσουμε, θα αλωνίσουμε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δύσκολες συνθήκες, δύσκολη κατάσταση, περιοδία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα έργο που αφορά πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δίνει μια φωνή στις γυναίκες, πολύ ωραία. Ουσιαστικά η πραξαγόρα που υποδίωμαι εγώ, τι κάνει, μαζεύει τις γυναίκες, τις δίνει άντρες, να πάνε να καταλάβουν τα έδρανα της Βουλής ως άντρες, για να πάρουν την εξουσία.
0: Ναι.
1: Και προτείνει ριζοσπαστικές ιδέες και προτάσεις, όπως κοινοκτημοσύνη, όλη η περιουσία θα είναι από κοινού, ένα ταμείο κοινό, ο έρωτας ελεύθερος, όλοι οι άντρες να ανήκουν σε όλες τις γυναίκες, που αυτό είναι τοπικό. Και μπορεί στο άκουσμα να ακούγεται, α, ωραία,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: Μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Όχι.
0: Δεν μπορεί.
1: Γιατί στην πορεία φαίνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Υπάρχει κάποια από αυτές τις ιδέες που λες τώρα, ότι θα δούμε και στο έργο. Mm. Τις πραγματεύεται και το έργο, που θα ήθελες, αν είχες ένα μαγικό ραβδί και βρισκόσουν στην εξουσία, να το εφαρμόσεις.
1: Έχουμε κοινοκτημοσύνη. Όχι, δεν νομίζω, γιατί είναι όλο τοπικό. Και δεν έχει να κάνει...
0: Αν γινότανε το τοπικό, μπορούσε να λειτουργήσει. Σου λέγανε, κοίτα, κάτι από
1: δεν
0: αυτά...
1: Δεν θα λειτουργούσε.
0: Δεν θα
1: τώρα, να ήταν ελεύθερος ο έρωτας ή να έχεις εσύ 3 σπίτια, να πρέπει να τα δώσεις όλα...
0: Ναι.
1: Και όλα να είναι, να ανήκουν σε όλους. Αυτό δεν γίνεται.
0: Είσαι ρεαλίστρια.
1: Είμαι ρεαλίστρια.
0: Mm, πολύ.
1: Ναι, μπορεί, ναι, είμαι.
0: Είσαι, δεν ξέρω.
1: Είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι ρεαλίστρια. Είμαι και πιο γήινη, να σου πω την αλήθεια. Είμαι και λίγο πιο κοινική. Mm. Δεν πετάω στα σύννεφα. Είμαι
0: ο κοινισμός είναι αποτέλεσμα της ωριμότητας.
1: Και της ωριμότητας και όλων των πραγμάτων και των καταστάσεων που έχεις περάσει.
0: Σ' αρέσει ο κοινισμός σου?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κοινισμός μου. Με θωρακίζει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα που μου δημιούργησε όλο αυτό είναι μια φοβία που προσπαθώ να τη διαχειριστώ, γιατί ο φόβος είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Εγώ σε κάποιες φάσεις της ζωής μου, εκεί που χαιρόμουνα, ναι, κάτι γινότανε και μου δίνει η ζωή ένα τεράστιο χαστούκι. Και έλεγες πώς γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να έχω τόσο αντιφατικά συναισθήματα. Και άρχισα να φοβάμαι τη χαρά. Να φοβάμαι να χαρώ, γιατί είχα το φόβο ότι την επόμενη στιγμή...
0: Ερχότανε το κακό.
1: Ότι θα έρθει το κακό. Mm. Τώρα αυτό προσπαθώ να το διαχειριστώ.
0: Ναι. Αυτό είναι και κάτι με το οποίο μεγαλώνουμε. Δεν ξέρω αν σε σένα συνέβαινε στη ζωή σου, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που λέει, γελάσαμε σε καλό να μας βγει.
1: Αυτό δεν είναι τυχαίο που το
0: δεν
1: λέγανε.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Που χτυπάς ξύλο, παπά, γελάς, όσο σε καλό να μας βγει και χτυπάς ξύλο. Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν συμβεί κάποια σκηνικά τέτοια έντονα. Αλλά...
0: Θα έλεγες ότι είσαι από τους ανθρώπους που είναι άτυχοι, έτσι
1: θα
0: όπως
1: έλεγα από τους ανθρώπους που είμαι πολύ τυχερή.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Στο βαθμό που μπορώ και στα πράγματα που κάνω, δεν είμαι ποτέ ένας άνθρωπος που ζητούσα πάρα πολλά και αμέσως. Ήθελα να πηγαίνω βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, να χτίζω αυτό που κάνω. Και να το γεύομαι ουσιαστικά. Mm. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω 0-100 χωρίς να διανύσω τα υπόλοιπα νούμερα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Σταδιακά. Και είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να κάνω πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Θέλω να έχω κοινωνική ζωή, προσωπική ζωή, στιγμές για μένα, να μην κάνω τίποτα. Είμαι πολύ μοναχικός τύπος.
0: Μοναχικός τύπος.
1: Ναι, όχι, δεν έχω μοναξιά, ναι. Αλλά μ' αρέσει να είμαι μόνη μου. Θα φάω σε εστιατόριο μόνη μου, θα πάω θέατρο μόνη μου.
0: Καλά, είναι τέλειο να
1: φας. Θα ταξιδέψω μόνη μου. Στο Λονδίνο μία εβδομάδα δηλαδή.
0: Φανταστικό, ναι.
1: Ναι, έβλεπα θέατρα, ναι. Πήγαινα στα εστιατόρια, έπινα τον καφέ μου. Δεν το κάνω αυτό και εδώ.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ξέρεις ότι αυτό, μία γυναίκα η οποία είναι έξυπνη, είναι ταλαντούχα και είναι πάρα πολύ ανεξάρτητη. Mm. Απ' τη μία είναι φανταστικό για σένα που το ζεις. Απ' την άλλη, σε καθιστά και μία περίπτωση που είναι δύσκολη για τους άλλους. Έτσι.
1: Να προσπαθήσουν,
0: ναι. Αλλά, ξέρεις, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος. Μπορεί να είναι και φιλική σχέση. Δεν είναι μόνο κομμενικό. Ξέρεις, άμα σε βλέπουν ότι είσαι τόσο αυτάρκης και τόσο μόνη σου, δυσκολεύονται να μπουν κάπου στη ζωή σου. Δυσκολεύονται να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε θες να χαζολογήσουμε ή να κάνουμε κάτι.
1: Όχι, αυτό το κάνω.
0: Το
1: κάνω. Χαζολογώ.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, με το που ξυπνάω, με τη σειρά τα τηλέφωνα. Ντέπι, Δήμητρα, Νικολέτα, Θάλια, όλες τη σειρά.
0: Έχεις γυναίκες φίλες,
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό και αυτό έχει εκλείψει λίγο.
1: Πολλά χρόνια.
0: Γυναικεία.
1: Σου λέω η Δήμητρα είναι 35. Mm. Είναι η καλύτερη μου αδερφή μου. Είναι.
0: Τι δεν λες στους φίλους.
1: Λέμε τα πάντα όλοι. Γίνεται συμβούλιο. Μαζευόμαστε όλοι και αναλύουμε. Mm-hmm. Αυτή η παρέα. Yeah. Γιατί ξέρω ότι και να εκτεθώ εκεί, yeah. είτε συναισθηματικά, προσωπικά, δεν θα με κρίνουνε. Okay. Και είναι αυτό πάρα πολύ καλό, γιατί είμαστε ετερόκλητοι άνθρωποι, κάνουμε τελείως διαφορετικά επαγγέλματα, πέρα από τη Θάλια, ας πούμε, που είναι ηθοποιός και την Νικολέτα. Όλοι οι άλλοι είναι διευθυντρία σε τράπεζα, CEO σε μια μεγάλη εταιρεία. Άσχετη.
0: Και πώς γνωριστήκατε και κολλήσατε?
1: Από τα παιδικά μας χρόνια.
0: Ναι,
1: σχολικά.
0: Ναι, τα παιδικά χρόνια όμως, ξέρεις, έχουμε ανθρώπους που επειδή μετά περνάς διαφορετικές φάσεις στη ζωή και οι φίλοι είναι άνθρωποι που μας βοηθάνε στις φάσεις.
1: Ναι.
0: Δεν μένουν λοιπόν οι παιδικοί
1: Εμένα
0: φίλοι.
1: Εμένα μείνανε.
0: Πώς κολλήσατε ενώ και μείνατε κολλημένοι?
1: Σαν να κολλήσαμε.
0: Κολλήσατε.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε.
1: Δεν έχουμε αποχωριστεί. Δεν έχουμε αποχωριστεί όλα αυτά τα χρόνια. Και ενώ νιώθω ευλογημένη που το έχω αυτό.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, σίγουρα μέσα στην εβδομάδα θα βρεις δύο από τους. Δεν είμαστε και πολλοί, είμαστε 10, 12, σου λέω πιο κοντινοί. Να πιεις ένα ποτό, να βγεις έξω. Αλλά πάντα η καθημερινή επαφή στα τηλέφωνα υπάρχει.
0: Ξέρεις ότι αυτό για μερικούς ανθρώπους ακούγεται εξωτικά ωραίο. Γιατί οι φιλίες πλέον έχουν να τονίσει, είναι γι' αυτό που λες εσύ ότι νομίζουμε ότι έχουμε followers και ότι είναι φίλοι μας.
1: Και χάνονται οι άνθρωποι.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα και χάνονται οι άνθρωποι. Άρα κάνεις ενεργά προσπάθεια για να είσαι με τους ανθρώπους που ξέρεις.
1: Ναι. Και με φυσική παρουσία, όχι μόνο φίλοι του τηλεφώνου.
0: Ναι. Εσύ τι προσφέρεις στην παρέα?
1: Νομίζω ότι μπορώ, ό,τι μου ζητηθεί.
0: Ναι.
1: Από στήριξη, από να τρέξω, από το. Να γελάσουμε, να κάτσουμε και να δούμε μια ταινία. Ό,τι έρθει εκείνη την ώρα. Και φυσικά είμαι πάρα πολύ ακροάτρια στο να ακούω και να αναλύουμε ώρες προβλήματα και θέματα.
0: Ωραία. Με το ChatGPT έχεις γράψει ποτέ πρόβλημα που έχεις?
1: Τα πάντα γράφω στο ChatGPT. Νομίζω ότι έχω κάψει το λογισμικό.
0: Ναι.
1: Αν ένα ChatGPT έχει καεί από λογισμικό, είμαι εγώ.
0: Τι ρωτάς? Ρωτάς, ας πούμε, τύπου.
1: Μπορεί να ρωτήσω πόσες θερμίδες έχουν 10.000.
0: Okay, γιατί κάνεις διαιτά?
1: Κάνω διατροφή πολύ.
0: Είσαι σε φανταστική φόρμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Κάνω προπονήσεις, γυμναστική, αυτά. Κάνω.
0: Okay.
1: Αλλά εντάξει, με το ChatGPT τα πάω καλά.
0: Ωραία, άρα ρωτάς πόσες θερμίδες έχουν 10.000.
1: Εντάξει, τώρα είπα ένα
0: τυχαίο. Είπες ένα παράδειγμα, αλλά ρωτάς θέματα που μας απασχολούν, που κανονικά συζητάμε με τους φίλους μας, αλλά τώρα υπάρχει αυτό. Κάνεις τέτοιες ερωτήσεις.
1: Μπορεί να βάλω και, ας πούμε, μια συνταγή από ένα γιατρό και να του πω τι είναι αυτό το φάρμακο, εξήγησέ μου λίγο κάποια
0: πράγματα. Τσεκάρουμε το γιατρό.
1: Να τσεκάρουμε το γιατρό, να τσεκάρουμε τι είναι, τι παίρνουμε, τι βάζουμε στον οργανισμό μας. Αυτά τα κάνω.
0: Ναι. Δεν λες, η φίλη μου είπε αυτό σήμερα γιατί μου το είπε. Γιατί ρωτάνε τέτοια πράγματα για συναισθήματα και σχέσεις.
1: Δεν συναισθηματικά.
0: Εγώ ρωτάω συναισθηματικά συνέχεια. Και μάλιστα μετά τα δείχνω και λέω, κοίτα τι μου απάντησε. Άρα έχω δίκιο σε αυτό που σου λέω. Επομένως δεν έχεις αλωτριωθεί σαν άνθρωπος επειδή υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι.
0: Είσαι νομίζω. Εντάξει, είσαι ακόμα normal.
1: Είμαι εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Μαρίνα είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Προσφέρεται στην παρέα γιατί είναι καλή ακροάτρια. Κάτι άλλο, είναι τρυφερή μαμά, το ξέρω κι εγώ αυτό. Κάτι άλλο που κάνεις πολύ καλά?
1: Πολύ καλά?
0: Ναι.
1: Αχ, δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Ας πω όμως ότι είμαι πολύ έκριθμη. Μπορώ να πάω...
0: Αυτό είναι κακό. Είναι κακό.
1: Κάποιες φορές δεν. Ναι. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που κάνει υπομονή. Είμαι και ταυρίνα, κλασική ταυρίνα.
0: Mm. Ναι.
1: Μπορεί να. Άμα ανοίξει το στόμα μου, δεν μαζεύομαι.
0: Λες πράγματα που πληγώνουν τους άλλους.
1: Όχι που πληγώνουν, αλλά βγάζω ό,τι έχω μαζέψει, που έπρεπε να τα πω και δεν τα είχα πει, με άκομψο τρόπο και χάνω το δίκιο μου. Γιατί όταν φωνάζεις και όταν χάνεις τον έλεγχο, χάνεις το δίκιο σου.
0: Είναι άδικο αυτό για τους άλλους. Γιατί είναι λίγο, ξέρεις, κάποιος απέναντι θα λέει ότι την έχεις λίγο στημένη.
1: Ναι, άδικο είναι. Γενικά, βασικά μένα δεν μου αρέσουν οι εντάσεις, γι' αυτό... Δηλαδή, άμα μου το κάνει κάποιος, εγώ κοκαλώνω, πώς είναι, μαρμαρώνω, δεν μπορώ. Mm. Ή θα περάσω στην αντεπίθεση, θα αρχίσω και θα ξεφύγω, οπότε επιλέγω να μην μιλήσω.
0: Ναι. Τελευταία φορά που ήσουν σε έκρηθμη κατάσταση, που έχασες τον έλεγχο.
1: Πάνε χρόνια, 2 χρόνια.
0: Α, εντάξει, okay. Άρα δεν έχεις συχνές εκρήξεις.
1: Όχι, δεν έχω. Τώρα δεν έχω πολύ.
0: Ναι. Συγχωρείς.
1: Βέβαια, συγχωρώ. Να κάτι που κάνω.
0: Καλά.
1: Καλά. Συγχωρώ τους ανθρώπους. Δεν κρατάω κακία, δεν είμαι εκδικητική. Κάτι που με γοήτευσε στο ρόλο που έκανα το χειμώνα στο Πόρτο Λεόνε, που ήταν εντελώς ακραία η Αλεξάνδρα, εκδικητική φουλ, είχε αλλοιωθεί, είχε μεταλλαχθεί, είχε μετατοπιστεί σαν άνθρωπος.
0: Σου άρεσε αυτός ο ρόλος, γιατί
1: τρελάθηκα με αυτό το ρόλο.
0: Έβλεπα και συνεντεύξεις και λέω πρέπει να της αρέσει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Καταρχάς δεν ξέρω σε προηγούμενη ζωή τι είχα κάνει, δεν ξέρω, σαν να είχα κάτι κοινό με την Αλεξάνδρα, ενώ δεν έχω κάτι κοινό. Εγώ συγχωρώ τους ανθρώπους 2 φορές με 3 σίγουρα.
0: Okay.
1: Γιατί? Ναι. Γιατί όλοι οι άνθρωποι περνάνε φάσεις και στάδια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ενδεικτικό το ότι κάποιος θα κάνει κάτι που μπορεί να σε πληγώσει, να το έχει κάνει και εμένα ή το έχει κάνει επίτηδες. Λες, πέρναγε αυτή τη φάση, το συγχώρεις. Όταν το κάνει 2η και 3η φορά, σημαίνει ότι είναι μοτίβος, σημαίνει ότι είναι χαρακτήρας, εκεί αποχωρείς και ξεγράφεις τον άνθρωπο.
0: Ηθοποιείς, λες, εντάξει, είμαστε στη δεύτερη, στο δεύτερο γύρο, δεν ξέρω πώς τα λένε.
1: Τι?
0: Σου έχουν μείνει άλλες 2 φορές ή άλλη 1 φορά και μετά δεν με ξαναβλέπεις, δεν σου ξαναμιλάω.
1: Είμαι έτσι σαν άνθρωπος,
0: Το λες, ανακοινώνεις πόσα έχουν μείνει, πόσες ευκαιρίες
1: έχει κάποιος. Όχι. Δείχνω ότι είναι...
0: Άρα αν κάποιος βλέπει την εκπομπή μπορεί να ξέρει ότι έχει 2 ή 3 ευκαιρίες, είπαμε.
1: Δύο, τρεις είναι πολύ. Αλλά, ναι.
0: Okay.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Έχεις γιο. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να κάνει ο γιος του, το συγχωρούμε. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο υπάρχει κάτι που μπορεί να σε κάνει να πεις τώρα αυτό στο παιδί μου, θα το συγχωρούσα.
1: Δεν το έχω σκεφτεί και ξέρεις τι, προσπαθώ όταν συμβαίνουν τα αγάπη μου, παιδάκι μου, έχει γίνει 8.
0: Ναι.
1: Όταν συμβαίνουν τα πράγματα να τα αντιμετωπίζω, δεν έχω σκεφτεί κάτι, να σου πω την αλήθεια, που... δεν θα μπορούσα να το συγχωρήσω, γιατί δεν έχει πάει εκεί το μυαλό μου ακόμα.
0: Okay.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη για τον Κωνσταντίνο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί που καταλαβαίνει, που κατανοεί. Δεν με κούρασε καθόλου, δεν έκλαιγε, δεν γκρίνιαζε, δεν έχει νεύρα. Ελπίζω στην εφηβεία να μην έχει, να συνεχίσει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ακούει. Συναισθάνεται. Είναι πολύ μπροστά για την ηλικία του και δεν το λέω επειδή είμαι μαμά του. Πραγματικά. Κουβεντιάζουμε, μιλάμε, μου λέει πράγματα που λέω πώς τα σκέφτηκε τώρα.
0: Νομίζω τα παιδιά έχουν ερεθίσματα πια που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Και
1: δεν
0: κάπως...
1: μπορούμε, όχι, και είναι πολύ μπροστά. Ναι. Δηλαδή με ξεπερνάει ορισμένες φορές ο Κωνσταντίνος και το μυαλό του και η συναισθηματικότητά του. Και, και η αθότητά του και το πόσο αγνή ψυχή έχουν τα παιδάκια, όλα τα παιδάκια. Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Όταν ακούω ειδήσεις και θέματα με παιδιά, με βιασμούς, με κακοποιήσεις κτλ., δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ναι. Ξέρεις, βέβαια, οι ειδήσεις για πολλούς λόγους που μπορούμε να σκεφτούμε, μπορεί, ίσως επειδή ενδιαφέρουν και ένα κομμάτι του κοινού που είναι λίγο πιο σκληρό, αυτά τα πράγματα τα επαναλαμβάνουν. Και υπάρχει και συνεχής έτσι. Αναδημοσίευση, δεν βλέπεις ειδήσεις.
1: Γι' αυτό εγώ δεν βλέπω ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπα πάντα ειδήσεις.
0: Και τώρα?
1: Τώρα έχω σταματήσει.
0: Δεν είναι
1: και
0: όπως
1: το
0: ήταν.
1: Έχω ξαναπεί, γιατί βλέπω μόνο κακές ειδήσεις. Ειδήσεις δεν είναι μόνο κακές. Υπάρχουν και τα καλά νέα, δεν είναι μόνο τα κακά νέα. Mm-hmm. Διάβαζα τώρα πριν έρθω στο ίντερνετ 10 καλά νέα που δεν τα ακούμε ή δεν τα διαβάζουμε. Mm-hmm. Με μεταμόσχευση καρδιάς, με το ότι κάτι που έγινε στην Ιαπωνία, ανθρώπους που είναι τυφλοί για το πώς μπορούν να κάνουν επέμβαση και να...
0: Και να δουν, ναι.
1: Πολλά τέτοια πράγματα που δεν τα ακούς.
0: Είναι η φύση μας να είμαστε... στη μαυρίλα, να μας τραβάει το κακό. Στο λέω επειδή έχεις μελετήσει και πάρα πολλούς ρόλους που είναι έτσι. Mm-hmm. Γεννιόμαστε κακοί, γινόμαστε, μας τραβάει.
1: Γινόμαστε. Δεν νομίζω ότι κάποιος γεννιέται κακός.
0: Ναι.
1: Νομίζω. Αλλά γινόμαστε από τα βιώματα mm-hmm. που έχει ο καθένας. Και εγώ τους κακούς ανθρώπους δεν τους μπορώ. Τους ιδιόρυθμους, τους παράξενους, τα πάω τέλεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνω την ιδιορυθμία του άλλου και τη σέβομαι. Mm-hmm. Τον κακό τον άνθρωπο δεν τον αντέχω.
0: Άρα εσύ πιστεύεις ότι υπάρχουν κακοί, αυτό που λέμε, είναι κακός.
1: Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Υπάρχουν κακοί άνθρωποι, με κακία.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Ρόλος που προτιμάς να παίζεις, είπες για την Αλεξάνδρα τώρα που ήταν ό,τι πιο, πώς να το πω, ραδιούργα.
1: Ναι, ναι. Μαφιόζα, ναι. Σκληρή, πανούργα.
0: Άρα θέλουμε, είμαστε εκεί, προσανατολιζόμαστε στην κακία.
1: Όχι, ξέρεις τι, στην τηλεόραση γίνεται ένα typecast και αυτό...
0: Ισχύει ξέρεις... για ηθοποιούς σαν εσένα που ξέρουμε ότι...
1: ναι, ισχύει και αυτό...
0: Ισχύει και για σένα. Θα υπέθετα ότι για ηθοποιούς σαν εσένα που γενικά είναι καλή ό,τι και να κάνουν. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Στην τηλεόραση υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Δηλαδή, okay. Έκανες μία φορά την κακιά, πρέπει να κάνεις την κακιά. Οπότε, το θέμα, αν θες εσύ να επιλέξεις να κάνεις, γιατί στις ψυχοκόρες πάλι κακιά mm-hmm. ήμουνα.
0: Ναι.
1: Έκανα την Αλεξάνδρα με άλλη,
0: ναι.
1: από άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θα έκανα τρίτη φορά κακιά.
0: Δεν θέλεις. Θέλουμε κάτι καλό.
1: Κάτι άλλο. Στα γραμματικά είμαι πάντα, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια κωμωδία.
0: Κωμωδία θέλεις να κάνεις.
1: Σαν τρελή.
0: Σαν τρελή. Ωραία, ναι, το σημειώνουμε αυτό. Δεν ξέρω ποιος μας
1: δείχνει. Δεν ξέρω.
0: Εξωτερικό.
1: Ναι, τι.
0: Εσύ το έχεις κάνει πράγματα πάρα πολύ καλά.
1: Τον Ντάρελ είχα κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Καταρχάς τελείως διαφορετική με την Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Λέω, με κοροϊδεύουν τώρα με αυτά που μου κάνανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπρεπε να έρθει ο οδηγός να με πάρει από το ξενοδοχείο στις 7 η ώρα και 7 και 3 με ειδοποιούν από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου ότι με ζητάνε στο τηλέφωνο, λέω, εμένα.
0: Ναι.
1: Και ήταν από την παραγωγή ότι σας ζητάμε συγγνώμη γιατί έχει κολλήσει το αυτοκίνητο πίσω ένα σκουπιδιάρικο και θα έρθει ο οδηγός στις 7 και 6. Ναι. Λέω, μου κάνουν βλάκα τώρα. Μετά σταματούσε το γύρισμα γιατί ήμασταν τα εξωτερικά γυρίσματα γινόντουσαν στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Τα εσωτερικά σε πλατό στο Λονδίνο.
0: Mm.
1: Ερχόντουσαν σε διάλειμμα με τις ομπρέλες για να είσαι στη σκιά.
0: Να μην
1: με ηλεκτρολίτες, ποτηράκια με ηλεκτρολίτες. Κάτι γίνεται, δηλαδή είναι κωμωδία εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ζήτησα μία μέρα ντεπών. Είχα ένα πονοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ζήτησα ένα ντεπών.
0: Ναι.
1: Ήρθε γιατρός να συμπληρώσω φόρμα. Γιατί ζητάω τον ντεπών, παιδιά, λέω, ένα ντεπών θέλω. Αλλά έχουν άλλο τρόπο, δηλαδή έχουν άλλο σύστημα.
0: Σου άρεσε όλο αυτό ή το βρήκες υπερβολικό?
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει γιατί είμαι program freak τελείως.
0: Ναι.
1: Παίζω, όπως σου είπα, παίζω με τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Όταν έχω ένα πρόγραμμα και ξέρω θα γίνει 9 με 10 αυτό και αυτό, δεν μπορώ το χάος στη ζωή μου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή να μου πεις θα έρθεις στις 5, έχουμε ραντεβού και μου έρχεσαι στις 6, αυτό μπορεί να με διαλύσει.
0: Μπορεί να σηκωθείς να φύγεις.
1: Δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, αλλά θα με δεις ξινή στην αρχή. Σου πω γιατί. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Θέλω το πρόγραμμά μου, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι το πρόγραμμα. Εγώ σε βλέπω σε πάρα πολύ καλή φόρμα και
1: είμαι
0: το
1: καλά,
0: εννοώ.
1: Είμαι καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που
1: και
0: ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και να σου ευχηθώ και κωμωδίες και ό,τι θες. Και κωμωδίες.
1: Και κωμωδίες.
0: Στην καθημερινότητα, νομίζω είναι πολύ καλές. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήσουν εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην φύγετε, γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.

0: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ρευστό πολιτικό σκηνικό στο δρόμο για τις κάλπες. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τα νέα κόμματα. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και κυβερνητικών παρεμβάσεων η ακρίβεια. Φωνικός καύσωνας, 1000 νεκροί στη Γαλλία. Κόκκινος συναγερμός στην Ανατολική Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ημέρες. Εφιάλτη στη Βενεζουέλα, στους 1.430 οι νεκροί. Λιγοστεύουν χρόνος και ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων. Δάκρυα χαρά στα συντρίμια από τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Και ναι, οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες. Πόσο κοστίζουν οι ξαπλώστρες της Πλάστης Αττικής. Αυτοψία του Action 24. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Συγκάτω πολύ έλαιο.
2: Καλώς την detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
1: Σιγά μη σου πω.
3: Άρα.
4: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
4: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
1: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
4: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
1: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
4: Είπατε κάτι?
1: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
4: Αφού έχουμε Nova More.
1: Σιγά το μυστικό του κράτους.
4: Κι εμείς. Θα το βάλουμε.
5: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
6: Όταν πονάς, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum. Δύο φορές ταχύτερο για γρήγορη ανακούφιση από πόνο και πυρετό. Και η ζωή συνεχίζεται. Τώρα, με νέα γεύση. Depon Maximum.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Μαζί μας είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, η οποία σκηνοθετεί, γράφει και δεν κάνει τίποτα από αυτά τα δύο. Νομίζω ότι έχει να διαχειριστεί τον πάρα πολύ ταλαντούχο σύζυγό της, η Ελένη Καρακούλη είναι εδώ. Όταν δεν σκηνοθετείς, ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
10: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
9: Όταν δεν σκηνοθετείς και δεν γράφεις, αντιμετωπίζεις τον Νίκο Ψαρά ή και κατά τη διάρκεια της σκηνοθεσίας. Τον έχεις σκηνοθετήσει.
10: Τον έχω σκηνοθετήσει 5 φορές. Είναι μία αέναη, πώς να το πω έτσι, κατάσταση αυτή. Ναι, έχουμε δουλέψει 5 φορές με τον Νίκο. Mm-hmm. Και βέβαια είμαστε μαζί αρκετά χρόνια, έχουμε ένα γιο.
9: Ναι.
10: Ναι.
9: Δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες, δεν θέλω αυτό τον ηθοποιό να τον ξαναδω μπροστά μου.
10: Κοίταξε, αν συνέβαινε αυτό, δεν θα το είχαμε επαναλάβει.
9: Ναι.
10: Εντάξει, είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός έτσι κι αλλιώς και είμαι πολύ χαρούμενη και τυχερή που δουλεύουμε μαζί.
9: Είμαστε κι εμείς τυχεροί που παρακολουθούμε τις δικές σου τις δουλειές και τον Νίκο πολύ. Και να πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί είσαι και παραγωγική συγγραφέας. Αυτό είναι το καινούριο βιβλίο, το Υπουργείο Μοναξιάς. Που μου είχε πει ο άντρας ότι το γράφεις και ότι είσαι σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ έχω μείνει στο προηγούμενο, θα τα πούμε όλα.
10: Ναι.
9: Υπουργείο Μοναξιάς είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Τι σημαίνει?
10: Κοίταξε, ναι, είναι ένας ωραίος τίτλος, αλλά αυτό που μπορεί να μην φαντάζεσαι οι άνθρωποι που μας ακούνε είναι ότι δεν είμαι τόσο εφάνταστη με την έννοια ότι είναι κάτι που προηγήθηκε. Είναι κάτι πραγματικό.
9: Ναι.
10: Γιατί το Υπουργείο Μοναξιάς υπήρξε επί COVID στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιαπωνία.
9: Mm-hmm.
10: Και αυτό γιατί είχαν αυξηθεί πάρα πολύ οι αυτοκτονίες.
9: Mm-hmm.
10: Όταν τελείωσε όλη αυτή η κρίση του COVID, τελείωσε και η λειτουργία αυτού του Υπουργείου, χωρίς να σημαίνει ότι σταμάτησε και το πρόβλημα βέβαια.
9: Ναι. Okay. Η μοναξία για σένα είναι θετικά φορτισμένη ή αρνητικά φορτισμένη έννοια?
10: Νομίζω πρέπει να διακρίνουμε τη μοναξιά από τη μοναχικότητα.
9: Mm.
10: Γιατί όλοι οι άνθρωποι που γράφουμε, που σκηνοθετούμε, τέλος πάντων, και ίσως και όλοι, δεν χρειάζεται να είναι κανείς στο χώρο, απολαμβάνουμε τις στιγμές της μοναχικότητας, γιατί είναι οι στιγμές που είναι μια μορφή ελευθερίας.
9: Mm.
10: Αυτό όμως είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη μοναξιά, που είναι τελικά τιμωρία, που είναι το να μην μπορείς να συνδεθείς με τους ανθρώπους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
9: Δεν την επιβάλλουμε μερικές φορές στους εαυτούς μας και τη μοναξιά, όχι μόνο τη μοναχικότητα?
10: Μπορεί να... Ναι, ενδεχομένως. Εγώ νομίζω ότι η μοναξιά είναι κάτι το οποίο δεν δεν είναι μόνο το να μην είσαι με τους άλλους ανθρώπους. Μπορείς να είσαι σε μια μεγάλη παρέα ή σε ένα γάμο ή σε μια κοινωνική κατάσταση και να είσαι μόνος.
9: Ναι.
10: Αυτό είναι πολύ σκληρό.
9: Mm-hmm. Είπες λοιπόν ότι είσαι μοναχική γιατί είσαι δημιουργική. Μοναξιά έχεις ποτέ? Υπήρξες άτομο σε μοναξιά?
10: Κοίταξε, είμαι γενικά και έχω υπάρξει και σε πιο παλιές φάσεις πολύ εσωστρεφής και με πολλές περιόδους, ας πούμε, αυτής της μοναχικότητας που λέγαμε πριν. Αλλά τη μοναξιά, έτσι όπως τη θέτω αυτή τη στιγμή, δεν την έχω αισθανθεί.
9: Ναι. Okay.
10: Δεν με αφήνουν. Γιατί...
9: Δεν σε αφήνει. Ειδικά νομίζω η σκηνοθεσία είναι κάτι το οποίο σε αναγκάζει να είσαι με ομάδες ανθρώπων, έτσι.
10: Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση και για μένα είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω αυτό που λες. Δηλαδή, όταν είσαι σε μία πρόβα, η συνθήκη είναι τέτοια που πρέπει να είσαι κοινωνικός, να είσαι μέσα σε αυτή την ομάδα. Δεν γίνεται αλλιώς.
9: Πριν επιστρέψουμε στο βιβλίο και στο συγγραφικό σου έργο, έχεις σκηνοθετήσει καταπληκτικά πράγματα. Ένα είδος θέατρου που μου είναι και εμένα πολύ οικείο και το αγαπώ πολύ. Δεν θα διαβάσω εγώ παραστάσεις. Θα πω ότι το χειμώνα που μας πέρασε ήρθα και είδα δύο φορές το Μίζερι που σκηνοθέτησες και τα έχεις καταφέρει εξαιρετικά. Ποια παράσταση θα ξεχώριζες και θα λες ότι είναι πολύ καλή διαφήμιση για σένα και έχω κάνει και αυτό στη ζωή μου?
10: Πριν από λίγο ήταν εδώ η Μαρίνα Ιασλάνογλου, με την οποία έχουμε κάνει τις σκηνές από ένα γάμο. Μια παράσταση που παίζονταν ξεκίνησε για λίγες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τελικά συνέχισε για 2 χρόνια. Οπότε ναι, αυτή είναι μια πολύ δυνατή παράσταση που την είδε πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ αγαπώ πολύ και το True West, μια παράσταση που έγινε αμέσως μετά στο Θέατρο Χώρα του Sam Shepard. Και εντάξει, το Misery είναι πρόσφατο και επίσης πολύ αγαπημένο.
9: Ναι, Sam Shepard, Stephen King δεν είναι πολύ ίδιοι συγγραφείς, αλλά θα έλεγα ότι είναι λίγο μακρινή για αυτό που έχουμε συνηθίσει στο ελληνικό κοινό, γιατί παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις, αγαπάμε πολύ τα κλασικά έργα και αυτά κλασικά έργα είναι, αλλά είναι μιας άλλης λογοτεχνίας που εμείς την αφομοιώνουμε, μας αρέσει, μας είναι εύκολη, εγώ τη λατρεύω.
10: Λες για το Sam Shepard,
9: Sam Shepard ειδικά πάρα πολύ, αλλά και Stephen King, εντάξει.
10: Ναι. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα αυτά, αλλά είναι άλλοι κόσμοι. Εμένα μου αρέσει αυτό γενικά, δηλαδή μου αρέσει να μπαίνω σε κόσμους διαφορετικούς και να... είναι κάτι που το
9: απολαμβάνω. Το ελληνικό κοινό ακολουθεί πάντως, άμα του το συστήσεις αυτό.
10: Ναι, κοίταξε, ο Stephen King έχει έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο κοινό.
9: Τα γράφει όλα μόνος του, πιστεύεις? Πόσα βιβλία έχει γράψει τώρα?
10: Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια.
9: Πάρα πολλά, εκατοντάδες.
10: Γι' αυτό μάλλον έγραψε το Misery, για να μιλήσει για το βάσανο του συγγραφέα, του δημιουργού, που έχει τους δαίμονές του και που ενώ θέλει να αποδράσει και να γράψει κάτι άλλο, δεν τον αφήνουν.
9: Ναι.
10: Εντάξει, ναι. Και τα δύο έργα τα τελευταία που ανέφερα, μάλλον όχι τυχαία, μιλούν για τους συγγραφείς.
9: Ναι. Οπότε πάμε τώρα λοιπόν σε σένα, γιατί και εσύ είσαι συγγραφέας, έτσι. Πώς θα χαρακτηρίζεις τον εαυτό σου ως συγγραφέα?
10: Κοίταξε, εγώ καταρχάς η σχέση μου με το βιβλίο ξεκίνησε από πολύ παλιά. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πολλά βιβλία, αγαπούσα το διάβασμα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω οι συγγραφείς διαβάζουν πολύ και μετά γράφουν.
9: Ναι.
10: Και αποφάσισα κάποια στιγμή που ήρθαν έτσι τα πράγματα να κάνω την πρώτη μου, ας πούμε, να εκτεθώ για πρώτη φορά, γι' αυτό το έκανα και τίτλο, 10 τρόποι να εκτεθείς.
9: Είχες και φιλολογικές σπουδές, έτσι, που και αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό.
10: Ναι, έχω και φιλολογικές σπουδές και διδάσκω φιλοσοφία, τέλος πάντων όλα αυτά υπάρχουν στη ζωή μου.
9: Ναι.
10: Αλλά η αυτοέκθεση μέσα από τη γραφή ήρθε μέσα από αυτά τα διηγήματα, που ήταν 10 ιστορίες γυναικών, 10 τρόποι να εκτεθείς, 10 διαφορετικές γυναίκες που κάπως συναντιούνται στο τέλος χάρη στη συγγραφέα που τις ενώνει.
9: Και παρατηρούν τον κόσμο. Και δεν εκθέτουν και άλλους ανθρώπους. Γιατί εγώ αυτή την αίσθηση είχα, ότι εκθέτουν ομάδες, κοινωνικές καταστάσεις, επαγγέλματα. Οπότε αυτό ήταν το προηγούμενο.
10: Αυτό ήταν το προηγούμενο, ναι.
9: Και τώρα ερχόμαστε εδώ με το Υπουργείο Μοναξίας που λες ότι ήταν και μια υπαρκτή κατάσταση.
10: Ναι.
9: Θα το διαβάσω, γι' αυτό θέλω να με προετοιμάσει και να μου πεις τι θα διαβάσω εδώ.
10: Κοίταξε, εδώ θα διαβάσεις το πρώτο μου μυθιστόρημα, το οποίο εγώ δεν το ξεκίνησα για να γράψω το πρώτο μυθιστόρημα. Mm. Το ίδιο το υλικό με οδήγησε σε αυτό. Εγώ αισθάνομαι ότι το πρόβλημα της εποχής μας είναι η μοναξιά. Ναι. Δηλαδή το ότι έχουμε όλη αυτή την φοβερή σύνδεση, όλες αυτές τις δυνατότητες σύνδεσης και την ίδια στιγμή είμαστε πιο μόνοι από ποτέ.
9: Δηλαδή έχουμε συνεχώς ένα κινητό στο χέρι, έχουμε social media, γράφουμε κάτι, μας αποθεώνουν ή μας βρίζουν, αλλά παρόλα αυτά είμαστε μόνοι μας.
10: Αυτό πιστεύω, ναι. Ναι. Και γι' αυτό το βιβλίο ξεκινάει με το κράτος να αντιμετωπίζει τη μοναξιά των ανθρώπων που είναι διάφοροι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι. Ναι. Είτε ηλικιωμένοι, είτε έφηβοι, μοναχικοί άνθρωποι τέλος πάντων. Και πώς το κάνει αυτό το κράτος, επιστρατεύοντας επαγγελματίες ακροατές, mm-hmm. οι οποίοι έχουν τη δουλειά, η δουλειά τους είναι να ακούνε τους άλλους ανθρώπους που κάπως πρέπει να μιλήσουν, σε κάποιον πρέπει να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν στο παιχνίδι μπαίνει και ένας ψηφιακός ακροατής, mm-hmm. Ένα ρομπότ δηλαδή.
9: Που είναι αυτό το ρομπότ που βρίσκεται στο εξώφυλλο. Ακριβώς. Δηλαδή έχει και μία εικόνα του πώς θα μπορούσε να είναι αυτός ο επαγγελματίας ακροατής.
10: Ακριβώς. Ναι. Εκεί περιπλέκονται τα πράγματα, γιατί συμβαίνει μία αυτοκτονία στην αρχή του βιβλίου, η οποία πυροδοτεί τη συνέχεια. Mm-hmm. Και αυτό ακόμα ακούγεται ως μία δυστοπία ή δεν ξέρω κι εγώ, ένα φανταστικό
9: νομίζω
10: σενάριο.
9: Νομίζω είμαστε ήδη εκεί.
10: Μα ήδη, ακριβώς.
9: Είμαστε
10: εγώ,
9: εκεί.
10: Αν δει κανείς βιντεάκια αυτή τη στιγμή, υπάρχουν όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δηλαδή, ναι. υπάρχουν ρομπότ αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι η συντροφιά ηλικιωμένων ανθρώπων. Ναι. Υπάρχουν τεχνολογίες πένθους.
9: Τεχνολογία πένθους.
10: Βεβαίως.
9: Δεν το ήξερα αυτό.
10: Αυτό είναι κάτι που το βρήκα έτσι, ψάχνοντας για το βιβλίο. Υπάρχει δυνατότητα, ναι. Υπάρχει εφαρμογή που σου επιτρέπει να μιλάς με τους ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή.
9: Είναι φρικιαστικό.
10: Ναι,
9: είναι,
10: αλλά
9: δεν
10: είναι
9: κάτι
10: το κάτι οποίο
9: χειρότερο.
10: Παίρνουμε υλικό, βίντεο, φωτογραφίες από τους ανθρώπους που όσο ζουν. Ναι. Και στη συνέχεια αυτό χρησιμοποιείται ως τρόπος να παρηγορηθούν οι άνθρωποι που είναι ζωντανοί.
9: Ναι, μπορεί κάποιος τώρα, γιατί μου το είπες και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, να παρηγορηθεί βλέποντας AI τον άνθρωπο που πενθεί και που στην πραγματικότητα δεν είναι πια εδώ. Εσύ νομίζεις ότι αυτό βοηθάει, γιατί υπάρχουν και καλές τεχνολογίες. Αυτό που έλεγες πριν για τους ηλικιωμένους. Εγώ μια φορά σκέφτομαι να όταν γεράσω μπορώ να έχω ένα ρομπότ να με φροντίζει. Δεν μου φαίνεται τόσο κακό.
10: Ναι.
9: Αλλά το να έχεις τεχνολογία πένθους, πώς σου φαίνεται?
10: Κοίταξε, εγώ καταρχάς βάζω κάποια ερωτήματα στο βιβλίο και πιο πολύ μ' αρέσουν τα ερωτήματα παρά οι απαντήσεις. Αλλά ενώ το αφήνω
9: ναι,
10: λίγο,
9: ναι, ναι.
10: Νομίζω ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που πιστεύω εγώ. Τώρα, το θέμα της συντροφιάς και για μένα, αν με ρωτάς, είναι οξύμορο. Mm. Να προσπαθούμε να το λύσουμε μέσω της τεχνολογίας. Αλλά ήδη δεν συμβαίνουν πολλά παράξενα και οξύμορα πράγματα. Mm-hmm. Ήδη δεν βλέπουμε παιδιά τα οποία απομονώνονται, σταματάνε να είναι μαζί σε παρέες και τα λοιπά για να απομονωθούν το βράδυ, να δουν, ξέρω εγώ, το event ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θέλω να πω, συμβαίνουν ήδη παράξενα πράγματα, ναι. στα οποία ενδεχομένως δεν έχουμε δώσει τη βαρύτητα που θα έπρεπε.
9: Ναι. Ρωτάς το AI πράγματα. Είναι μια ερώτηση πια που βλέπω ότι την κάνω σε πολλούς ναι. Καλεσμένους μου, γιατί είναι ένα θέμα που πολύ πρόσφατα έχει μπει στις ζωές μας.
10: Φυσικά.
9: Και πολύ ξαφνικά. Δηλαδή, πριν από μερικούς μήνες, νομίζω ότι δεν χρησιμοποιούσαν όλη την τεχνητή νοημοσύνη. Το πιάνεις κουβέντα?
10: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
9: Ναι.
10: Εσύ, αν πιάσεις κουβέντα, πόσο υπομονετική είσαι απέναντι στους φίλους που θα έπαιρνες τηλέφωνο για να τους ρωτήσεις αυτό που θα ρωτήσεις την τεχνητή νοημοσύνη? Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι όσο το έχουμε αυτό δίπλα μας,
9: ναι.
10: Τελικά αυτό επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις με την έννοια ότι ποιος φίλος είναι διαθέσιμος 100%
9: κανείς.
10: Ανά πάσα στιγμή,
9: κανείς, ναι.
10: με μία κιόλας με data, ας πούμε, και δεδομένα να μας δώσει τις απαντήσεις που θέλουμε, είτε αυτά είναι ιατρικά θέματα, ναι. είτε θέματα σχέσεων, είτε ναι. απλές οδηγίες.
9: Και με ψεύτικο ενθουσιασμό απαντάει το AI.
10: Βεβαίως. αυτό οι φίλοι μας καμιά φορά δεν μας το προσφέρουν.
9: Όχι, και ευτυχώς μας σώζουν.
10: Ναι, αυτό λέμε εμείς αυτή τη στιγμή και συμφωνώ μαζί σου φυσικά. Αλλά νομίζω ότι επειδή δεν είμαστε μόνοι μας και υπάρχει και μια νέα γενιά, κάπου τα αντανακλαστικά μας θα αρχίσουν να τροφούν. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάσα στιγμή να έχεις την απάντηση σε όλα τα πράγματα. Ναι. Με αυτή την διαθεσιμότητα και τη γενναιοδορία που είπες πριν. Οι άνθρωποι δεν είναι έτσι.
9: Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να βγουν εκτός μόδας και να περάσουμε μια φάση όπου θα πετάμε τα smartphones και δεν θα ρωτάμε το AI και θα επιστρέψει και θα γίνουμε analog τύποι και δεν θα μας νοιάζει τίποτα. Μπορεί να... Γιατί... Κοίτα. Είναι και λίγο φουσκωμένο το AI, δηλαδή είναι ακόμα πολύ χαζό.
10: Ναι.
9: Σε κάποιο σημείο σε απογοητεύει. Θα το ξεπεράσουμε σαν μόδα που πέρασε και δεν ακούμπησε.
10: Εσύ και εγώ μπορεί, ναι. Αλλά εθίζονται οι άνθρωποι. Και μάλιστα πάλι κομμάτι της έρευνας του βιβλίου είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχουν καταγγελίες για το πώς είναι κατασκευασμένες αυτές οι εφαρμογές, ναι. από γεννησιμιού τους, ας πούμε, ότι έχουν τον εθισμό μέσα στις προδιαγραφές τους, ναι. Που σημαίνει ότι αρχίζει τώρα το ψηφιακό τοπίο και λίγο νομίζω θα αλλάξει.
9: Και πια πρέπει να πληρώνεις. Συνεχώς αυτό γίνεται πιο έντονο, ότι πρέπει να πληρώσεις για να κάνεις περισσότερες ερωτήσεις.
10: Εννοείται.
9: Ναι.
10: Απλώς εγώ πιστεύω, κοίταξε, ακούγεται λίγο τοπικό αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή εγώ είμαι με εφήβους,
9: ναι.
10: Χρόνια τώρα κάνω το μάθημα της φιλοσοφίας και βλέπω, ας πούμε, τα παιδιά που είναι 15-16 χρονών και προφανώς έχουν τρομερή εξοικείωση με όλα αυτά. Ειδικά στη φιλοσοφία, αυτό που συζητάμε, γιατί επιμένουμε να συζητάμε, θα μπορούσαμε και να μην συζητάμε,
9: ναι.
10: να πατάμε το κουμπί, γιατί μας το έχουν πει και αυτό, βλέπω ότι έχουν βαρεθεί και λίγο.
9: Και εγώ αυτό νομίζω.
10: Ναι.
9: Τα social media σίγουρα νομίζω ότι έχουν βγει λίγο εκτός. Δεν έχουν, ίσως έχουν σταματήσει να έχουν μια τόσο παθητική στάση. Δεν ξέρω τι να πω.
10: Κοίτα, εγώ ελπίζω ότι το βλέπουμε και στο θέατρο, γιατί όταν, ας πούμε, βλέπεις γεμάτα τα θέατρα...
9: Ναι, σημαίνει ότι δεν τους λέει κάτι πλατφόρμα μόνο.
10: Ναι, μπορεί τελικά... Αυτό είναι, εκεί είναι η αισιοδοξία, ας πούμε, η δική μου, ότι... Ναι. Ακριβώς επειδή ο κόσμος τελικά θέλει να ακουστεί, να πει μια ιστορία, να δει κάτι, αληθινό εννοώ, έτσι.
9: Ναι.
10: Αυτό μπορεί και να είναι ένα παραθυράκι. Θέλει όμως μια καλλιέργεια, εννοώ και μια πολιτική σε σχέση με αυτό, γιατί το πιο εύκολο είναι να μας δώσουν σε όλους τις εφαρμογές και αυτό και να τελειώσει εκεί το πράγμα.
9: Είναι ίσως και θέμα αυτοσυντήρησης. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, ότι η ζωή θα επικρατήσει, ότι θα υπάρχει τρόπος που πάντα ξανά προς τη δόξα τραβάς. Δηλαδή ότι πράγματα τα οποία δεν μας ευνοούν, μας υπονομεύουν πάρα πολύ, τα ξεβγάζει η ζωή. Τα σταματάμε να ασχολούμαστε.
10: Κοίταξε, είμαστε ακριβώς, πιστεύω, σε αυτή τη φάση που τώρα αυτό το τοπίο διαμορφώνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Δεν ξέρω, πραγματικά. Άλλες φορές είμαι αισιόδοξη, άλλες φορές καθόλου.
9: Ναι.
10: Νομίζω ότι έχουμε κάποια εργαλεία στα χέρια μας.
9: Okay.
10: Και δεν θα πω τώρα μόνο ρομαντικά τη λογοτεχνία, που θα το πω, αλλά το θέατρο, το σινεμά, την ανθρώπινη επαφή βασικά.
9: Mm-hmm.
10: Αυτά μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο.
9: Okay. Οπότε υπάρχει ελπίδα.
10: Πιστεύω πως ναι.
9: Ναι. Τώρα είστε σε ένα σπίτι και είσαι εσύ που είσαι σωστρεφής άνθρωπος, γράφεις,
10: ναι.
9: Σκηνοθετείς και υπάρχει ο Νίκος Ψαράς από την άλλη, ο οποίος επίσης είναι ένας, δεν ξέρω αν είναι κλειστός χαρακτήρας, δεν τον γνωρίζω καλά. Φαίνεται να είστε πολύ διαφορετικές προσωπικότητες.
10: Είμαστε, ναι.
9: Αυτό είναι το μυστικό, τα ετερόκλητα έλκονται.
10: Δεν το ξέρω αυτό, αν είναι αυτό το μυστικό. Πιστεύω όμως ότι το να θαυμάζεις και να στηρίζεις ουσιαστικά τον άλλον είναι πολύ σημαντικό.
9: Μοιάζεται.
10: Μοιάζουμε.
9: Ναι, σας το λένε, έτσι.
10: Κοίτα, με τα χρόνια. Δηλαδή,
9: με τα χρόνια.
10: Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός. Και δεν είναι τόσο κλειστός και εσωστρεφής όσο είμαι εγώ ή όσο ήμουν περισσότερο εγώ. Έχει όμως, είναι ένας πολύ έτσι, ευφυής άνθρωπος που
9: είναι,
10: μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα και να φουγκραστεί και νομίζω ότι εμένα προσωπικά αισθάνομαι ότι με έχει στηρίξει, όπως και εγώ αντίστοιχα εκείνων. Νομίζω ότι όταν δεν ανταγωνίζονται οι άνθρωποι σε μία σχέση, αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω αν είναι το μυστικό, αλλά σίγουρα είναι καλό.
9: Σε μία σχέση όπου ένας είναι εσωστρεφής και ο άλλος εξωστρεφής, υποφέρει ο εσωστρεφής?
10: Μπορεί, λίγο παραπάνω.
9: Ναι.
10: Κοίταξε, αλληλοσυμπληρώνονται οι άνθρωποι.
9: Βέβαια.
10: Και αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή, αυτό είναι το...
9: Είσαι ο εσωστρεφής άνθρωπος, θα πει εγώ, αγάπη μου, θα μείνω σπίτι τώρα.
10: Ναι,

0: Δεν θα μιλήσω σε άνθρωπο για 2-3 μέρες. Εντάξει, φαντάζομαι ότι επικοινωνείτε. Πρέπει να του στοιχίζει που είναι εξωστρεφής, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, εμείς μοιραζόμαστε πράγματα. Mm. Στη φάση αυτή που εγώ λέω, βάζω αυτό το φρένο. Δεν βάζω το φρένο στον Νίκο, βάζω το φρένο σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Mm. Εντάξει, είναι και φάσεις. Δεν είμαστε πάντα. Αλλάζουμε. Δηλαδή, ναι, θεωρώ ότι αλλιώς ήμασταν πριν από 12 χρόνια, αλλιώς είμαστε τώρα. Εξελισσόμαστε, με λίγα λόγια. Mm-hmm. Οπότε αυτό, ναι, εφόσον εξελισσόμαστε μαζί, είναι καλό.
0: Πολύ καλό. Τι άλλο μπορεί να δει το ελληνικό κοινό και να μάθει εντός εισαγωγικών, πιστεύεις ότι υπάρχει? Γιατί είπανε ότι η μεγάλη έξαρση στο θέατρο που ζήσαμε μετά τον COVID έφερε και κακές δουλειές και κακές παραστάσεις. Το πιστεύεις εσύ αυτό?
1: Κοίταξε, σίγουρα συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις βλέπουμε ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός στο θέατρο. Δηλαδή πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολλές σκηνές, δεν δουλεύουν όλες. Εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί και δημιουργήσει μια ομάδα, κάπως ξεκινούν οι άνθρωποι. Τώρα από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν βέβαια οι παραγωγοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις θεατρικές δουλειές, να μπορούν να τις στηρίξουν κιόλας.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν υπάρχουν και καλές και κακές παραστάσεις, προφανώς. Όπως υπάρχουν και καλά και κακά βιβλία, όλα αυτά είναι σχετικά.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάτι που μας λείπει και δεν έχουμε δει ακόμα και μπορούμε να το γνωρίσουμε και να μας ενθουσιάσει θεατρικά? Που θα ήθελες και εσύ ενδεχομένως να μας συστήσεις?
1: Εννοείς από πράγματα που έχω δει κατά καιρούς?
0: Ό,τι είναι. Μπορεί να τα έχεις δει, μπορεί να μην τα έχεις δει και να θες να τα φτιάξεις, να τα σκηνοθετήσεις.
1: Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν. Δεν μου έρχεται κάτι. Ας πούμε, έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, έχει έρθει με το φεστιβάλ. Αγαπώ πολύ τον Μαρτάλερ. Τον θεωρώ έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη. Έχω δει διάφορες παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Που στη φάση που τις είδα, τη ζήλεψα, είπα τι ωραία να έρθει. Ευτυχώς τώρα με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα τελευταία χρόνια, από τον Λούκο και μετά, βλέπουμε ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Αρκεί κανείς να έχει την διάθεση να τα ανακαλύψει.
0: Ναι. Το χειμώνα τι θα σκηνοθετήσεις?
1: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάω κάποια πράγματα. Mm-hmm. Δεν έχω ακόμα κάτι να πω, γιατί έχει απορροφήσει όλη μου την ενέργεια το Υπουργείο Μοναξιάς.
0: Να το ξαναπούμε λοιπόν, είναι το Υπουργείο Μοναξιάς, εκδόσεις Καστανιώτη. Και αυτό το βιβλίο, αλλά και το προηγούμενο βιβλίο, να το αναζητήσετε, να διαβάσετε τα βιβλία της Λένης. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο και καλοτάξιδο και με καλές πωλήσεις και το σκηνοθετείς όταν γράφεις, το σκηνοθετείς. Μοιάζουν οι δουλειές.
1: Μοιραία, ναι. Και να σου πω ότι αυτό μου λένε ότι πρέπει να γίνει ταινία.
0: Ό,τι καλύτερο λοιπόν. Και ταινία πολύ. Και χολιγουδιανή και Όσκαρ. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
17: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η καταγραφή των τάσεων για τα νέα κόμματα που φέρνουν ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Η στρατηγική Ανδρουλάκη-Τσίπρα απέναντι στον Μητσοτάκη. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για φρένο στις ανατιμήσεις. Σύσκεψη αύριο στο Μαξίμου. Ιστορικός καύσωνας καίει την Ευρώπη. 1000 νεκροί στη Γαλλία. Ρεκόρ θερμοκρασία σε Γερμανία-Τσεχία. Η εξέλιξη του φαινομένου τις επόμενες ημέρες. Απαγορευτικές οι τιμές για το μπάνιο σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Τι δείχνει η αυτοψία του Action 24? Έως 250 ευρώ το κόστος για τετραμελή οικογένεια. Το Hollywood ψηφίζει και φέτος Ελλάδα. Ποιοι διάσημοι ξεκίνησαν το καλοκαίρι τους από τη χώρα μας και ποιους προορισμούς επέλεξαν?

0: το εναρκτήριο λάκτισμα στη μάχη για την επόμενη κάλπη έχει ήδη δοθεί, με τα νέα κόμματα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην προεκλογική κούρσα και τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν συνεχείς ανακατατάξεις. Η μέχρι τώρα πορεία δείχνει πάντως πως δεν ακολουθούν βίους παράλληλους. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει ανωδική τροχιά. Καθοδική είναι η πορεία για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού μετά το ολίσθημα με τις αμβλώσεις, ενώ στο παρασκήνιο παραμένει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με ποσοστά οριακής εισόδου στη Βουλή. Τα κόμματα έχουν ήδη αρχίσει να ξεδιπλώνουν τις προγραμματικές τους θέσεις, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα.
1: Σε ραγδαία αναδιάταξη είναι το πολιτικό σκηνικό από τις αρχές του έτους και την εμφάνιση των τριών νέων κομμάτων. Τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού που έχουν ιδρυθεί έχουν κάνει ήδη τα πρώτα μέτρα στον προεκλογικό μαραθώνιο, ενώ το κόμμα Σαμαρά βρίσκεται ακόμα στο παρασκήνιο καταγράφοντας μικρή δημοσκοπική δυναμική. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει όλο και μεγαλύτερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, τα οποία και ενισχύονται όσο παρουσιάζονται και οι προτάσεις του κόμματος. Από τον Ιανουάριο, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εμφανιζόταν στη δυνητική ψήφο με 7,2%, τον Μάρτιο κοντά στο 7% και τον Μάιο έφτασε στο 7,7%, ενώ τον Ιούνιο έφτασε στην εκτίμηση ψήφου πλέον το 15,3%.
2: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως. Υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας.
3: Πρώτα απ' όλα, οι θέσεις μας είναι απολύτως συγκεκριμένες και απολύτως ρεαλιστικές και απολύτως κοστολογημένες. Η κυβερνόσα παράταξη έχει μόνο αλαζονία να επιδείξει.
1: Την ίδια στιγμή πτωτικά κινείται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού σε σχέση με τον Ιανουάριο, ύστερα και από το φάλτσο των δηλώσεων της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για τις αμβλώσεις. Στη δυνητική ψήφο τον Ιανουάριο κατέγραφε ποσοστό 16,1%, έπεσε τον Μάρτιο στο 9,2% και τον Μάιο στο 9%, ενώ τον Ιούνιο στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό μειώθηκε κατά 3,5 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο, φτάνοντας στο 12,6%.
4: Ακόμα και μέσα σε αυτόν τον σύντομο χρόνο, πόλεμος κλιμακώνεται πάντα χώθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί, διότι σημαίνει ότι το πάμε πολύ καλά. Οι πολίτες καταλαβαίνουν. Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και αλλοιώνεται.
1: Από την άλλη πλευρά, το αναμενόμενο κόμμα Σαμαρά καταγράφει πολύ μικρότερα ποσοστά, σχεδόν στο όριο εισόδου στη Βουλή. Στη δυνητική ψήφο τον Ιανουάριο κυμαινόταν στο 3,8%, έπεσε στο 3% τον Μάρτιο, ενώ το Μάιο έφτασε στο 3,3%.
5: Μας στεναχωρεί και στεναχωρεί τον απλό νέο δημοκράτη αυτή η συζήτηση, που έμεινε δίπλα στην παράταξή του και στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά Βενιζέλου του 12-15, σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από σήμερα.
6: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
7: Σίγουρα θα πάρει και κάποιο ποσοστό από αυτούς που τα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και είπε αυτή την έννοια μας απομακρύνει. Όμως, ας περιμένουμε να δούμε να φτιαχτεί το κόμμα.
1: Το επόμενο διάστημα πάντως αναμένονται και νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς οι επόμενες σφιγμομετρήσεις δεν αποκλείεται να φέρουν και πάλι αλλαγές στις θέσεις των κομμάτων.
0: Η Θεοδόρα Ζαγανάκου μαζί μας για να μείνουμε στην πολιτική σκηνή και μια είδηση της προηγούμενης ώρας. Έχουμε την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες.
8: Και μάλιστα η Θεοδόρα Τζάκρη στο κείμενο της αποχώρησής της αφήνει εχμές για δεξιά απόκληση του κόμματος. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά: «Δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του, ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του». Να πούμε Αθηνά πως ο Στέφανος Κασελάκης σε ανάρτησή του αναφέρει πως είναι ο ίδιος εκείνος ο οποίος ζήτησε από τη Θεοδόρα Τζάκρη να παραιτηθεί. Όπως και να έχει, αυτή η εξέλιξη δίνει τροφή στα σενάρια που θέλουν τη Θεοδόρα Τζάκρη να μετακινείται στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως αυτό να είναι βέβαιο, καθώς μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, να μην υπάρχει δηλαδή συνολική αποδοχή από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδόρα. Το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας των πολιτών είναι η ακρίβεια και σε αυτή την κατεύθυνση επιμένει η κυβέρνηση. Για αύριο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους αρμοδίους, με στόχο την κοινωνική συμφωνία για τη συγκράτηση στις τιμές των βασικών προϊόντων. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υπηρετεί ολιγαρχικά συμφέροντα.
9: Μάχη με την ακρίβεια δίνει η κυβέρνηση, βάζοντας στην πρώτη γραμμή το ζήτημα που πιέζει καθημερινά τα νοικοκυριά. Τη Δευτέρα προγραμματίζεται σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις τιμές στα βασικά αγαθά και τη συγκράτηση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.
10: Η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Δεν υπάρχει σωτηρία.
11: Δεν περισσεύει ούτε ευρώ, τίποτα.
9: Στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να υπάρξει μια κοινωνική συμφωνία με την αγορά ώστε να μπει φρένο στις ανατιμήσεις και να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν το οικονομικό καταφύγιο των νοικοκυριών, αλλά πλέον καταγράφουν και αυτά αυξήσεις. Η κυβέρνηση θέλει επίσης να προωθηθούν πραγματικές προσφορές στα ράφια και όχι επικοινωνιακές μειώσεις τιμών σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης.
12: Γνωρίζει ποιος εσχροκερδεί και κερδοσκοπεί. Ας βάλει λοιπόν χέρι και ας μην έχουν τα σούπερ μάρκετ δύο και τρεις θυγατρικές εταιρείες που ανεβάζουν τις τιμές από το χωράφι στο ράφι.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση, αντιπαραβάλλοντας τις επιλογές της με εκείνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, ο οποίος επανέφερε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα μέτρα της δεν έχουν αντιμετωπίσει ουσιαστικά την ακρίβεια.
13: Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα.
14: Με λίγα λόγια, μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. 7 χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν 8. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το Πασόκ.
4: Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.
9: Με τη σύσκεψη της Δευτέρας, η κυβέρνηση επιχειρεί να στείλει μήνυμα στήριξης στα νοικοκυριά που πιέζονται από την ακρίβεια. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν η συμφωνία με την αγορά θα φανεί στην πράξη, δηλαδή στο ράφι και τελικά στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.
0: Σε μια είδηση της τελευταίας ώρας τώρα, φωτιά εκδηλώθηκε σε διόροφη κατοικία στην Καλυθέα. Επί ποδός βρίσκεται η πυροσβεστική. Δύο άνθρωποι τουλάχιστον έχουν τραυματιστεί. Εκεί βρίσκουμε τη συνάδελφο Χριστίνα Γκίκα. Χριστίνα, να μας δώσεις την εικόνα αυτή την ώρα. Τι νεότερα έχουμε?
15: Αθηνά, όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο σημείο, στην πολυκατοικία. Να πούμε ότι διαμένει ένα ζευγάρι ηλικίας 76 και 80 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 76χρονη προσπάθησε να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα και στην προσπάθειά της πήδηξε από το μπαλκόνι. Ωστόσο, βρισκόταν ήδη αρκετός κόσμος από κάτω, καθώς άκουγε τις φωνές της, καθώς προσπαθούσε και φώναζε βοήθεια αρκετά. Οπότε την βοηθήσανε, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα την ίδια ώρα. Ο 80χρονος σύζυγός της βγήκε από την πίσω πόρτα, ωστόσο τραυματίστηκε από ό,τι μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες στα κάτω άκρα.
0: Χριστίνα, λοιπόν, όσο μας μιλάς για την υγεία των τραυματιών και τι συνέβη εκείνες τις ώρες, βλέπουμε στα πλάνα μας νωρίτερα τις πύρινες φλόγες που έβγαιναν από το διαμέρισμα στην Καλυθέα, αλλά και τις προσπάθειες κατάσβεσης από τους πυροσβέστες, μεγάλη πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, είναι πολύ καλύτερη. Συνέχισε.
15: Ακριβώς έχει σταθεροποιηθεί εδώ η κατάσταση. Να πω λοιπόν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 4:20 ακόμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εκτός λοιπόν από τους δύο τραυματίες από το ζευγάρι το οποίο διαμένει στο πρώτο όροφο της πολυκατοικίας που βλέπετε πίσω μου, τραυματίστηκαν και δύο ακόμα πυροσβέστες και έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι στο σημείο υπήρχαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα σε μια άλλη πυρκαγιά στον αστικό ιστό, σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν σε ξενοδοχείο στην Ομόνη, όταν η φωτιά και η πυκνή καπνή εγκλώβησαν δεκάδες ενίκους στα δωμάτια τους. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής οδήγησε στην εκένωση του κτηρίου, ενώ 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα, τραυματισμούς και αναπνευστικά προβλήματα. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται, με τις μαρτυρίες να κάνουν λόγο για έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν σε φόρτιση στην είσοδο του ξενοδοχείου.
16: Ήμουν και μάλιστα στον 8ο όροφο. Αποκλεισμένη, δεν μας ειδοποίησε κανείς, δεν έγινε τίποτα. Τίποτα, μπαίνανε κάποιοι στο δωμάτιο.
14: Σκηνές πανικού το μεσημέρι σε πολυόροφο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του κτηρίου, στην οδό Δώρου, στην Ομόνια και πήρε γρήγορα διαστάσεις με τους καπνούς να κατακλείζουν όλα τα δωμάτια.
16: Άκουγα μόνο τζάμια που σπάγανε και φωνάζανε. Αυτό άκουγα μόνο. Και τους καπνούς.
17: Παραλίγο να πεθάνει η γυναίκα μου στον έκτο όροφο. Να του κάνω μήνυση γιατί είναι τελείως εγκαταλειμμένο το ξενοδοχείο.
14: Από τις φλόγες, τους καπνούς αλλά και τον πανικό που επικράτησε, 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
18: Δυστυχώς, 3 ένικοι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
19: Ο ένας είναι σοβαρά μας.
18: Ο ένας είναι με εγκάβματα στον Ερυθρό Σταυρό. Το δεύτερο άτομο είχε κάποιο χτύπημα το οποίο μεταφέρθηκε και αυτό στον Ερυθρό Σταυρό. Και ένα τρίτο άτομο με αναπνευστικά μεταφέρθηκε στο Σωτηρία.
20: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκονται εδώ προκειμένου να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα άτομα τα οποία βρίσκονταν εγκλωβισμένα μέσα στο ξενοδοχείο.
14: Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στην είσοδο του ξενοδοχείου σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού.
18: Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο ρεσόγειο χώρο όπου άμεσα έγινε κατάσβεση. Όμως είχαν ανεβεί οι καπνοί στους υπερκείμενους ορόφους και κάναμε εκένωση όλων των δωματίων των άτομων που ήταν μέσα.
14: Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά ξεκίνησε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο βρισκόταν σε φόρτιση.
21: Έκρηξε από πατίνι στην είσοδο. Και από εκεί και πέρα πήγε η φωτιά στη σκάλα.
14: Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής.
0: Σε κλειό ακραίου καύσωνα παραμένει η Ευρώπη για δεύτερη εβδομάδα. Εφιαλτικός ο απολογισμός των νεκρών στη Γαλλία με 1.000 νεκρούς από όρια του παρατεταμένου κύματος ζέστης. Ο θερμικός στόλος δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου με ιστορικά ύψη θερμοκρασιών στη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη. Και το φαινόμενο πλέον να κινείται προς τα Βαλκάνια. Ακραίες όμως είναι και οι εναλλαγές του καιρού. Στο Βέλγιο άνοιξαν οι ουρανοί με καταρακτώδεις βροχές και ένα νεκρό.
13: Οι κάτοικοι του Παρισιού υποδέχθηκαν με ανακούφιση τη βροχή μετά από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα, ωστόσο οι συνέπειες από την ακραία ζέστη στη Γαλλία προκαλούν σοκ. Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με τη Γαλλική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας, η μεγάλη πλειονότητα των νεκρών είναι άτομα άνω των 65 ετών, ενώ δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα δεδομένα από οίκους ευγυρίας και άλλες δομές φιλοξενίας.
22: As the heat dome moves east, records are set to be smashed in Central Europe too. Already Slovakia has recorded its warmest overnight temperatures, and temperatures are set to break 40 degrees in the coming days.
13: Στο Βερολίνο, η αστυνομία επιστράτευσε θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού για να δροσίσει τους πολίτες που βιώνουν τις συνέπειες της ακραίας ζέστης.
23: German authorities are warning people to conserve water as the mercury climbed above 41 degrees in some places. Deutsche Bahn, that's Germany's rail service, has even warned people against train travel altogether.
13: Εδώ και αρκετές ημέρες, η Γερμανία πλήττεται από ιστορικό κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. σημερινή ημέρα ήταν μία από τις θερμότερες του φετινού καλοκαιριού στην Ιταλία, καθώς σε πολλές πόλεις το θερμόμετρο άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
2: I feel good because of the water, but it's very, very hot in here, even in my country. It's hot and this is a hotel.
3: Ma bellissime queste iniziative che permettono di stare meglio e di visitare in sicurezza.
13: Βίντεο που έχει γίνει ανάρπαστο στα social media δείχνει φωτεινό σηματοδότη στη Βερόνα να έχει λιώσει από τη ζέστη. Συνολικά 18 πόλεις βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την υγεία των πολιτών. Από τους 40 βαθμούς στις έντονες βροχοπτώσεις. Σφοδρή καταιγίδα στις Βρυξέλλες είχε ως αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του όταν δέντρο κατέρευσε πάνω στο όχημά του.
0: Ο καύσωνας κινείται πλέον ανατολικότερα, με τη χώρα μας να βιώνει το πρώτο δύσκολο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 44 πυρκαγιές, ενώ σε συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών βρέθηκαν πολλές περιοχές και σήμερα. Εκρηκτικός ήταν ο συνδυασμός ζέστης και ισχυρών ανέμων, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα.
5: Δεν έχει περάσει εδώ, την κόψαμε εδώ.
6: Οι φλόγες κυκλώνουν το πευκάλι Κορινθίας και η μάχη με τη φωτιά δίνεται λεπτό προς λεπτό, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, πυρκαγιά ξεσπά κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, ενώ ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ πνέουν στην περιοχή. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τον οικισμό Αμμόνη προς το Σοφικό.
24: Πίσω από τις περισσότερες από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Στο μεγαλύτερο ποσοστό από αμέλεια και από κακή εκτίμηση των πολιτών, οι οποίοι δυστυχώς, παρόλες τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις, συνεχίζουν να κάνουν θερμές εργασίες στην Ήπεθρο.
6: Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στον υπαίθριο χώρο της κατοικίας του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά, ενώ αμέσως μετά οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκαν ακόμα 5 συλλήψεις σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο για εμπρησμό. Παρά τον κόκκινο συναγερμό, έκαναν μπάρμπεκιου και ηλεκτροκολλήσεις με τους ανέμους να σαρώνουν τη χώρα.
24: Είναι καταστροφικό να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες, διότι υπό αυτές τις συνθήκες κάθε χρήση φλόγας για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφική πυρκαγιά με ανεξέλεκτες συνέπειες.
6: Σύμφωνα με στοιχεία από την πυροσβεστική, από τις αρχές του χρόνου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 131 συλλήψεις, με τις 123 να είναι από αμέλεια και τις 8 από πρόθεση.
25: Η πρόληψη και η γρήγορη αποκατάσταση, καθώς φυσικά και η αναβάσωση, είναι επίσης ένα άλλο σημείο στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε και να το δούμε.
6: Στα Χανιά συνελήφθη μια 45χρονη, η οποία σύμφωνα με την πυροσβεστική έκαψε προσωπικά της αντικείμενα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο που έρχονται στο φως καταγράφουν το σημείο, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία κατοίκου, η γυναίκα χρησιμοποίησε αναπτήρα, έβαλε φωτιά στα αντικείμενα και αποχώρησε από την περιοχή πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από τις αρχές. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση, ακόμη και της μικρότερης εστίας.
0: Σκουπίδια, ξεραχόρτα και μπάζα κατέγραψε η κάμερα του Άξιον 24 στις λεγόμενες αυτοσχέδιες χωματερές που κατακλείζουν πολλές συνοικίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, με τον κίνδυνο να είναι ορατό, καθώς εν μέσω καλοκαιριού μοιάζουν με ορολογιακές βόμβες.
14: Την ώρα που χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα, ξερά χόρτα και παραλήψεις πυροπροστασίας, εκατοντάδες ανεξέλεκτες χωματερές αποτελούν βραδιφλεγείς βόμβες για το περιβάλλον, αλλά και για την εκδήλωση πυρκαγιών. Μία σπίθα σε αυτοσχέδια παράνομη χωματερή στο Πόρτο Ράφτη είναι αρκετή, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, ώστε η περιοχή να γίνει παρανάλωμα του πυρός.
26: Όπως βλέπετε εδώ, γεμάτο κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα, τα οποία οι απερίσκεπτοι κάτοικοι που υπάρχουν εδώ γύρω-γύρω τα αφήνουν. Βέβαια, από την άλλη, και ο Δήμος δεν έχει ορίσει κάποιο μέρος στο οποίο να αφήνουν τα κλαδέματά τους και τα ογκώδη αντικείμενα.
14: Όπως λένε οι κάτοικοι, το συγκεκριμένο σημείο έχει να καθαριστεί τουλάχιστον ένα μήνα παρά τις αναφορές τους στην περιφέρεια, τον Δήμο και την πυροσβεστική.
26: Όσο πάνε, μειώνουν τους κάδους, δηλαδή αντί να βάλουν περισσότερους κάδους και σε περισσότερες γειτονιές, βάζουν λιγότερους κάδους, έτσι ώστε ο όγκος των σκουπιδιών είναι μεγαλύτερος.
1: Σακούλες απορριμμάτων, κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα έχουν συσσωρευτεί κατά μήκος του δρόμου, δημιουργώντας μια ανεξέλεγκτη αιστεία σκουπιδιών.
14: Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε αρκετούς οικισμούς στη Χαλκιδική, όπου εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, τη βιώνουν καθημερινά χιλιάδες παραθεριστές και ξένοι τουρίστες.
4: Στρώματα, έπιπλα, οικοδομικά υλικά και κομμένα κλαδιά συνθέτουν το σκηνικό που επικρατεί λίγο έξω από τον οικισμό της Καλλικράτειας, προκαλώντας οργή και έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της περιοχής.
7: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Είναι δυνατόν ένα τσιγάνο πεταχτεί εδώ πέρα και μου παρανάλωμα όλοι. Δυστυχώς.
14: Οι ταμπέλες που απαγορεύουν τη ρήψη μπάζων αλλά και τα τσουχτερά πρόστιμα δεν πτωούν όσους τα αφήνουν.
8: Η κατάσταση είναι μόνιμα έτσι. Τα μπάζα δεν μαζεύονται ποτέ. Όπως και τα χόρτα στους αγροτικούς δρόμους από δίπλα είναι όπως είναι. Δεν κάνουν τίποτα.
10: Είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή εδώ και 2-3 χρόνια όπου και αν πάμε σκουπίδια βλέπεις. Τίποτα δεν βλέπεις. Δεν μπορούμε να περάσουμε καμιά φορά.
14: Εκτός από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, οι αυτοσχέδιες χωματερές είναι και οικολογικές βόμβες για τη δημόσια υγεία, καθώς προσελκύουν τροχτικά και έντομα, ενώ παράλληλα απελευθερώνουν τοξικές ουσίες στον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Εκτός συνόρων, σε ένα ζωφερό σημείο καμπής για τις διασώσεις επιζώντων βρίσκεται η Βενεζουέλα 4 ημέρες μετά τους δίδυμους σεισμούς. Ενάντια στο χρόνο μάχονται οι διασώστες για τον εντοπισμό πολιτών μέσα στα χαλάσματα, την ώρα που μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών. Ο Σπύρος Μουσακίτης για να μας δώσει τα νεότερα στοιχεία.
11: Καθώς λοιπόν συνεχίζονται οι προσπάθειες των διασωστών πάνω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα, ο τελευταίος επίσημος απολογισμός αναφέρει ότι οι νεκροί από τον διπλό σεισμό είναι 1.430. Την ίδια στιγμή στα νοσοκομεία της χώρας έχουν νοσηλευτεί συνολικά 3.238 τραυματίες, ενώ σοκάρει και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τα σπίτια τους, τα οποία έχουν καταστραφεί. 3.142 πολίτες της Βενεζουέλας έχουν μείνει άστεγοι και δεν έχουν πού να μείνουν. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο πάντως είναι ο αριθμός των αγνοούμενων, ο οποίος παραμένει στις 50.000, κάτι που σημαίνει ότι δυστυχώς τα θύματα από τους σεισμούς αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Τώρα να πούμε πως θλίψη προκαλεί και είδηση ότι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Λούκας Τρέχο, ο οποίος είχε αγωνιστεί στην χώρα μας και συγκεκριμένα με τη φανέλα του Ατρομήτου, του Εθνικού Αστέρα και του Εγάλεο, έχασε την οικογένειά του στη Βενεζουέλα. Η σωρή της συζύγου του και των δύο παιδιών του εντοπίστηκαν χθες το βράδυ κάτω από τα συντρίμια. Λίγες ώρες πριν επιβεβαιωθεί ο θάνατος της οικογένειάς του, ο Τρέχο είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια οικογενειακή φωτογραφία με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους, ελπίζοντας σε ένα θαύμα το οποίο δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ.
0: Μια ακόμη τραγική ιστορία στα συντρίμια στη Βενεζουέλα. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Σε αυτό το σκηνικό λέθρου, μικρά θαύματα δίνουν ελπίδα ότι μπορεί να βρεθούν ζωντανοί και άλλοι εγκλωβισμένοι, όπως η ιστορία ενός 11χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό έπειτα από 70 ώρες εγκλωβισμού.
11: Ελπίδα μέσα από τα συντρίμια. Ένα νεογέννητο μωρό ανασύρεται από τα χαλάσματα πολυκατοικίας 32 ώρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό.
12: A moment of hope amid all the destruction and despair. A man waits almost disbelievingly as rescuers with utmost care bring down a tiny survivor from one of Venezuela's countless new ruins. This baby, just 18 days old, somehow reunited, somehow safe.
11: 90 λεπτά αργότερα, οι διασώστες βγάζουν ζωντανή και τη μητέρα του. Ένα ακόμη βρέφος μόλις 9 μηνών βγαίνει ζωντανό μέσα από τα χαλάσματα σπιτιού χάρη στην προσπάθεια Αμερικανών διασωστών. Σώα από τα συντρίμια βγαίνει και η μητέρα του.
13: Διασώστες από την Κολομβία βγάζουν ζωντανό ένα 11χρονο αγόρι στην ευρύτερη περιοχή της Λαγκουάιρα 70 ώρες μετά τους σεισμούς.
9: Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι 11 ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτή την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα.
15: Σε αυτό το momento ya estamos haciendo rompimiento de la placa para poder tener acceso hacia las personas que tenemos localizadas. Ya las escuchamos mucho más cerca que ahorita. Se encuentran bien. Vamos a intentar hacer un orificio para poder darles a ellas hidratación y de pronto algo de alimentación, saber cómo están, mientras que ya terminamos de agrandar el orificio para poder llegar a ellas.
13: Ομάδες διασωστών από όλο τον κόσμο καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες πάνω από τα ερείπια, καθώς η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να αγνοείται.
0: Στα δικά μας και στο αστυνομικό δελτίο, λεκτική αντιπαράθεση που κατέληξε σε φωνικό περιγράφουν στις καταθέσεις τους οι εμπλεκόμενοι στην αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Οι αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες του επεισοδίου, που όπως όλα δείχνουν ξεκίνησε από καυγά του 15χρονου με τον 17χρονο που τον τραυμάτισε με μια μαχαιριά στην καρδιά. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τους συλληφθέντες να είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.
14: Διαφορετικές εκδοχές προκύπτουν για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφέρει εμπλεκόμενοι. Η μία είναι το οπαδικό υπόβαθρο, με βάση το οποίο άλλωστε έχουν απαγγελθεί και οι κατηγορίες.
16: Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την ποινική δίωξη.
14: 18χρονος που κλήθηκε να πάρει μέρος στη συμπλοκή ισχυρίζεται ότι εκείνο το βράδυ είχε πάει βόλτα στο πέραμα με φίλους του, όταν τους τηλεφώνησαν λέγοντάς τους ότι ο παδός ομάδας χτύπησε ένα φίλο τους.
13: Του έβγαλαν μαχαίρι και τον τραμπούκισαν και ζήτησε τη βοήθειά μας γιατί δεν ήταν καλά. Αποφασίσαμε και οι τρεις να πάμε να τον βοηθήσουμε, όχι με την έννοια να παίξουμε ξύλο με κάποιους άλλους, αλλά περισσότερο να διαπραγματευτούμε.
17: Αυτά τα παιδιά προφανώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχουν κάνει. Μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια και κατέβαιναν από το λεωφορείο της αστυνομίας, λες και γύρναγαν από πενταήμερη εκδρομή. Θεωρούν ότι έπαιζαν ένα game και τελικά ήταν αυτοί οι νικητές.
14: Διαφορετική εκδοχή για την αιτία της συμπλοκής παρουσιάζουν άλλοι κατηγορούμενοι νεαροί, λέγοντας πως ήταν για την κυριαρχία στην περιοχή. Ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις, οι εμπλεκόμενοι είχαν περισσότερα του ενός μαχαίρια.
18: Από την απέναντι ομάδα υπήρχε ένας που φόραγε μπρελόκ και πήγε να βγάλει μαχαίρι. Επίσης είδαμε άλλον έναν να κρατάει κράνος και άλλον έναν με το χέρι στην τσέπη να απειλεί.
19: Όσο και να αυστηροποιηθούν οι ποινές και πόσο να αυστηροποιηθούν οι ποινές από τον νομοθέτη, εφόσον δεν γίνεται δουλειά μέσα στην ίδια την οικογένεια, εφόσον υπάρχει έξαρση της βίας μέσα στην οικογένεια, που η κατάσταση πλέον έχει εκφύγει κάθε ορίου.
14: Ο 17χρονος καθομολογεί ανδράστης του φωνικού, ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση από το 15χρονο θύμα και έναν φίλο του που κρατούσε γκλόμπ.
20: Όταν έπεσα κάτω, αυτός με τον γκλόμπ μου έριξε μία στο δεξί γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει και στο κεφάλι και έβαλα το χέρι. Τότε ο 15χρονος βγάζει από το χέρι του ένα μαχαίρι στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει πάλι αυτός για να προστατευτώ, σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι μου με το μαχαίρι για να φοβηθεί και έκανα ένα βήμα μπροστά εγώ και ένα αυτός, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τον τραυματίσω κάπου στην κοιλιά ψηλά.
27: Τα ψέματα δεν περάσανε από την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδειξε περίτρανα ότι ήταν ένα σοβαρό βαθύ τραύμα στο θώρακα, ότι δεν προέκυψε πάλι, ότι κρατούσε στιβαρά το μαχαίρι και το έφτασε μέχρι τέρμα και ότι φαίνεται από το τραύμα η άκρατη δολοφονική πράξη του 17χρονου.
14: Φως στις ακριβείς συνθήκες του φωνικού θα ρίξει το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 17χρονος και το οποίο, όπως λέει, ξεφορτώθηκε σε κάδο της περιοχής. Ακόμη όμως οι έρευνες των αρχών παραμένουν άκαρπες.
0: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία Αιγής πραγματοποίησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος. Φάνη Καραμπατσάκη, είχαμε συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
14: 4 συλλήψεις, οι 2 μάλιστα ανήλικοι και δικογραφία για 3 ακόμη άτομα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν αποκτήσει πρόσβαση και διέθεταν ψηφιακά αρχεία σε διαμοιρασμό, ψηφιακά αρχεία με κακοποίηση ανηλίκων. Η αστυνομική επιχείρηση διήρκεσε από τις 11 έως τις 26 Ιουνίου και έγιναν κατοίκον έρευνες σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη και Ξάνθη. Όπου πράγματι εντοπίστηκαν αυτά τα υλικά, ενώ ειδικά στην κατοχή των ανηλίκων εντοπίστηκε επιπλέον υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων. Όλοι έχουν ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος τους έχει ασκήσει δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και τους έχει παραπέμψει για να απολογηθούν σαν ανακριτή.
0: Φάνη, σε ευχαριστώ. Να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Δωρεάν στέγη για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και αστυνομικούς που υπηρετούν στα νησιά προβλέπει νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην πρώτη φάση εντάσσονται 7 περιοχές, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 5 με στόχο τη δημιουργία περίπου 100 κατοικιών για εργαζόμενους σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Το σχέδιο φιλοδοξεί να δώσει ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που δυσκολεύει τη στελέχωση των νησιών με μόνιμο προσωπικό.
18: Δωρεάν σπίτια σε γιατρούς, νοσηλευτές, δασκάλους και ένστολους σε νησιά ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που κρατά μακριά τους δημοσίους υπαλλήλους από την περιφέρεια. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 100 κατοικιών σε συνολικά 12 νησιωτικές περιοχές, οι οποίες θα διατεθούν για διαμονή σε εργαζόμενους κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών.
2: Είναι το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, όπου ξεκινά έντονα η τουριστική περίοδο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι εύκολο να βρεθούν δωμάτια για να μπορέσουν να μείνουν για 6-7 μήνες οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές.
18: Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά 7 περιοχές. Τους Λειψούς, την Αστυπάλαια, την Ιθάκη, την Τίνο, την Αμοργό, την Πάτμο και το Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταχθούν ακόμη 5 νησιά. Η Σύνη, η Κάρπαθος, το Αγαθονήσι, η Σύφνος και η Σέριφος. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μόνιμο στεγαστικό απόθεμα για υπαλλήλους που υπηρετούν σε δομές υγείας, σχολεία, λιμενικές και αστυνομικές υπηρεσίες. Με απλά λόγια, ένας γιατρός, ένας εκπαιδευτικός ή ένας λιμενικός που διορίζεται σε μικρό νησί θα μπορεί να βρει αξιοπρεπή κατοικία χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει υπέρογκα ενίκεια ή να αναζητά σπίτι μέσα στην τουριστική σεζόν.
2: Μόνιμος γενικός γιατρός, ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια και καρδιολόγος, δεν υπάρχει στο κέντρο υγείας και όλες οι κινήσεις μας γίνονται στο να προσελκύσουμε γιατρούς.
18: Στους Λειψούς προβλέπεται χρηματοδότηση 760.000 ευρώ για την αγορά 2 κατοικιών και την κατασκευή άλλων 2. Στην Αστυπάλαια υλοποιείται έργο 1,2 εκατομμύριων ευρώ για την κατασκευή 6 έως 8 κατοικιών. Στην Ιθάκη το ιστορικό οικοτροφείο ανακατασκευάζεται πλήρως με έργο ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να δημιουργηθούν χώροι φιλοξενίας για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς.
2: Ένα 200 για να φτιάξετε 400 τετραγωνικά 6 με 8 κατοικίες. Και από εκεί και πέρα βεβαίως μας το ρίξουν τα χρήματα αυτά, ήδη προχωρούμε στην ανάθεση της μελέτης.
18: Αντίστοιχα, στην Τίνο ξενοδοχείο θα μετατραπεί σε συγκρότημα 18 κατοικιών με χρηματοδότηση σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αμοργό προβλέπεται η κατασκευή 5 κατοικιών, ενώ στην Πάτμο προωθείται η ανακατασκευή κτηρίου για τη δημιουργία 4 αυτόνομων κατοικιών αποκλειστικά για ιατρικό προσωπικό.
2: Ήδη ο Δήμος δίνει επίδομα σήμερα στους γιατρούς και στους αγροτικούς και στους μόνιμους γιατρούς.
18: Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την κατασκευή ακόμη 35 έως 40 κατοικιών σε Σύνη, Κάρπαθο, Αγαθονήσι, Σύφνο και Σέριφο. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι χωρίς στέγη δεν μπορούν να κρατηθούν ζωντανά τα νησιά.
0: Για την πορεία των προσλήψεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ενημέρωσε ο Υπουργός Υγείας. Η Βασιλεία Μανοπούλου θα μας δώσει τα στοιχεία.
3: Και το έκανε με μία ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπως είπε οι προκηρύξεις μόνιμων γιατρών είναι θετικές. Και αυτό γιατί από τις 1.171 θέσεις καλύφθηκαν οι 962, ποσοστό δηλαδή 82,15%, γεγονός που όπως λέει αποτελεί την υψηλότερη ανταπόκριση που έχει καταγραφεί, ενώ από τις 1.171 θέσεις μόνο οι 209 έμειναν άγονες, με το ακάλυπτο ποσοστό να είναι 17,85%, με τις περισσότερες να αφορούν νοσοκομεία σε νησιωτικές, ορεινές και γενικότερα δυσπρόσιτες περιοχές. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι καταγράφηκε σημαντική βελτίωση, ακόμη και σε νοσοκομεία που τα προηγούμενα χρόνια δυσκολευόντουσαν, όπως είναι αυτά στα νησιά και στις ακριτικές περιοχές. Ενώ, όπως έγραψε, για τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν, θα ακολουθήσει νεότερη προκήρυξη μέσα στο καλοκαίρι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασιλεία. Τραγωδία τώρα στη Γαλλία για να περάσουμε εκτός συνόρων με συντριβή αεροσκάφους. Πιλότος και επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί. Ο Σπύρος Μουζακίτης θα μας πει περισσότερα.
11: Το πολιτικό αεροσκάφος λοιπόν που κατέπεσε στην πόλη των Μπλεν στη βορειοανατολική Γαλλία ανήκε σε σχολή αλεξιπτωτιστών Νεκροί είναι και οι 11 επιβαίνοντες. Πρόκειται για τον πιλότο και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών, 5 μαθητευόμενους και 5 εκπαιδευτές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος υπέστη βλάβη πριν συντριβεί στο έδαφος. Συνετρίβει κοντά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, στο, από το οποίο απογειώθηκε στην Τομπλέν σε παρακείμενο δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Ενώ να πούμε πως ομάδα ψυχολόγων έχει σπεύσει για τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι βρίσκονταν στο αεροδρόμιο τη στιγμή της συντριβής, οπότε ήταν και αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Για πολλές οικογένειες, μια ημέρα στην οργανωμένη παραλία μοιάζει πλέον με άσκηση προϋπολογισμού. Ανάλογα με την περιοχή και την ημέρα, ο λογαριασμός μπορεί να ξεκινήσει από περίπου 60 ευρώ και να φτάσει ακόμη και τα 250 ευρώ. Καθώς στην είσοδο και τις ξαπλώστρες προστίθεται το κόστος για τα απαραίτητα σνακ και τα ροφήματα. Έτσι, μια απλή καλοκαιρινή εξόρμηση μετατρέπεται για πολλούς σε ακριβή υπόθεση.
18: Το καλοκαίρι στην Αττική είναι συνυφασμένο με τις εξερμήσεις στη θάλασσα. Όμως για μια τετραμελή οικογένεια το μπάνιο σε οργανωμένη παραλία μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομική αιμορραγία.
5: Πάει πολύ, λίγο κάτω από 50 σίγουρα, οπότε είναι μεροκάμα το κανονικότατο.
18: Το κόστος δεν είναι μόνο η είσοδος ή η ξαπλώστρες. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν και τα βασικά έξοδα της ημέρας. Ένα σνακ και ένας καφές ή ένα αναψυκτικό για κάθε μέλος της οικογένειας.
6: 150 βγαίνει. 150 αν θες νερά, φαγητά και όλα αυτά.
18: Στο Φάληρο το σετ 2 ατόμων για ξαπλώστρες κοστίζει 15 ευρώ. Αν κάθε μέλος της οικογένειας πάρει ένα σνακ και έναν καφέ με μέσο κόστος 12 ευρώ ανά άτομο, δηλαδή 48 ευρώ συνολικά, το κόστος φτάνει τουλάχιστον τα 63 ευρώ.
21: Θα πηγαίνατε σε ιδιωτική παραλία έτσι πως είναι τιμές ξαπλώστρες πλέον?
22: Εγώ όχι.
18: Στην πρώτη πλάς Βούλας η είσοδος για τετραμελή οικογένεια κοστίζει 34 ευρώ. Με τα 48 ευρώ για σνακ και ροφήματα το κόστος ανεβαίνει στα 82 ευρώ. Στην Ακτή Βουλιαγμένης η είσοδος για 4 άτομα κοστίζει 40 ευρώ. Ενώ το σετ για ξαπλώστες για 2 άτομα φτάνει τα 50 ευρώ. Με την κατανάλωση το συνολικό κόστος φτάνει τα 138 ευρώ.
23: Ενώ άμα πάμε σε μια παραλία να δώσουμε και εκεί ένα 50 για 2 ώρες πιστεύω ότι δεν αξίζει για μας.
18: Τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες το ίδιο μπάνιο γίνεται ακριβότερο, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές σε αρκετές οργανωμένες παραλίες. Στο Φάληρο το σετ για ξαπλώστρες για 2 άτομα κοστίζει 20 ευρώ. Μαζί με τα 48 ευρώ για σνακ και ροφήματα το κόστος φτάνει τουλάχιστον τα 68.
5: Είμαστε και φοιτήτρες, οπότε τώρα δεν θα δώσουμε ναι. Και 40 ευρώ έτσι για μια ξαπλώστρα και ένα καφέ.
18: Στην Αλφα Πλας Βούλας η είσοδος για 4 άτομα κοστίζει 40 ευρώ. Με σνακ και ροφήματα το ποσό ανεβαίνει στα 88. Στην Ακτή Βουλιαγμένης η είσοδος για τετραμελή οικογένεια κοστίζει 60 ευρώ. Ενώ εξαπλώστρες για 2 άτομα ανεβαίνει στα 70 ευρώ. Μαζί με την κατανάλωση το συνολικό κόστος φτάνει τα 178 ευρώ.
22: Όταν θέλεις δηλαδή 6 άτομα και θέλεις 100 ευρώ τουλάχιστον, φυσικά και όχι.
21: Οι τιμές στις ιδιωτικές παραλίες έχουν γίνει απαγορευτικές, γι' αυτό ο κόσμος προτιμάει να παίρνει τα απαραίτητα μαζί του, όπως νερό και φρούτα, και να έρχεται να απολαμβάνει το μπάνιο του σε μια δημόσια παραλία.
6: Εδώ παντζάρι, σαλάτα, έχω κι άλλο κεφίρ εδώ να πιω, νερά.
24: Μία φορά που είχαμε πάει γύρω στα 50-60 ευρώ.
5: Για πόσα άτομα?
24: Για 4 άτομα.
5: Οπότε γι' αυτό το λόγο?
24: Γι' αυτό το λόγο προτιμούμε την ελεύθερη.
25: Οπότε... Γιατί είναι πολύ ακριβά.
5: Πότε προτιμάτε?
25: Προτιμάμε εδώ καλύτερα. Ελεύθερη παραλία.
18: Με απλά λόγια, για μια τετραμελή οικογένεια, ακόμη και ένα βασικό πακέτο κατανάλωσης στην παραλία μπορεί να προσθέσει σχεδόν 50 ευρώ στο συνολικό κόστος. Και όταν η επίσκεψη γίνεται Σαββατοκύριακο, η αργία, η διαφορά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.
0: Διασημότητες, χολιγουντιανοί αστέρες και βασιλείς ψηφίζουν και φέτος Ελλάδα. Τις ομορφιές της χώρας μας απολαμβάνουν οι διεθνείς στάρ που επιλέγουν τα νησιά για τις θερινές διακοπές τους. Πολυτέλεια, φυσική ομορφιά και αυθεντικότητα στα κριτήρια επιλογής τους.

0: Την Ελλάδα, τα καταγάλανα νερά της, τον ήλιο και τα νησιά της επιλέγουν αστέρες του Χόλιγουτ, της μουσικής, της μόδας και των επιχειρήσεων. Η Ρίτα Ωρα επέλεξε την κοσμοπολιτική ύδρα για τις διακοπές της με βουτιές, βόλτες στα σοκάκια του νησιού και ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης. Η pop τραγουδίστρια απέδειξε πως η Ελλάδα παραμένει μία από τις αγαπημένες της καλοκαιρινές αποδράσεις. Στη Μήλο απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και τα τοπία η Κιάρα Φεράνη, η οποία μετέτρεψε τις διακοπές της σε ένα ακόμη fashion story. Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου και τις κυκλαδίτικες εικόνες, η διάσημη influencer έκλεψε τις εντυπώσεις. Σταθεροί λατρείς της Ελλάδας παραμένουν ο Ράσελ Κέρτ και η Γκόλντι Χόν, οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους στη Σκιάθο. Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ επιστρέφει σχεδόν κάθε καλοκαίρι, απολαμβάνοντας την ηρεμία, τις παραλίες και τη μοναδική ελληνική φιλοξενία. Ανάμεσα στους επισκέπτες και ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος επέλεξε την Κεφαλονιά μαζί με τη σύζυγό του. Μαζί απολαμβάνουν αυτές τις ημέρες στιγμές χαλάρωσης και βόλτες στο Ιόνιο με το πολυτελές του γιότ. Την Ελλάδα επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η οποία μετέτρεψε τη Σύφνο στην απόλυτη πρωταγωνίστρια των αναρτήσεών της. Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες σχόλια, καθώς η Ραταϊκόφσκι ποζάρισε άκρος καλοκαιρινή και αποκαλυπτική διάθεση. Ο κωμικός Kevin Hart και ο ράπερ Ludacris βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο νησί των Ανέμων μαζί με τις συζύγους τους. Με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, οι δύο στάρ απολαμβάνουν τις διακοπές τους πάνω σε ένα υπερπολιτέλες σκάφος, παίζοντας ακόμη και γκολφ στο κατάστρωμα. Τη Σκιάθο επέλεξε για ακόμη μια χρονιά και η Kate Hudson, ενώ τα βλέμματα έχει τραβήξει στο πλωτοπαλάτι του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας που γυρίζει τα ελληνικά νησιά.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ τώρα, η πρώτη φάση του παγκοσμίου κυπέλου ολοκληρώθηκε και έφερε στο προσκήνιο πρωταγωνιστές που έγραψαν προσωπική ιστορία και απογείωσαν τις ομάδες τους, οδηγώντας τες στα νοκάουτ. Το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό ραντεβού δεν ήταν όμως ευχάριστο για όλους, καθώς κάποιοι βρέθηκαν στη δίνη του κυκλώνα και έγιναν αποδέκτες σκληρής κριτικής για τις επιδόσεις τους.
2: Επιδόσεις ρεκόρ, νέους πρωταγωνιστές αλλά και μεγάλες απογοητεύσεις. Η φάση των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλου τα είχε όλα, αποδεικνύοντας πως είναι η διοργάνωση που μπορεί να απογειώσει καριέρες αλλά και να τις προσγειώσει απότομα. Μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα ο συνήθις ύποπτος Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερστάρ τρελαίνει κόσμο με τις επιδόσεις του, έχοντας φτάσει ήδη τα 6 γκολ στη φετινή διοργάνωση και τα 19 συνολικά, όντας ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Έχει πάρει την Αργεντινή από το χέρι και θέλει να την οδηγήσει στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Οι φίλοι της Αλμπισελέστε και όχι μόνο τον χαρακτηρίζουν θεό του ποδοσφαίρου και ανυπομονούν για τις επόμενες παραστάσεις του. Ο φύλακας άγγελος της Ισπανίας ακούει στο όνομα Unai Simón. Ο τερματοφύλακας της Athletic Bilbao κράτησε ανέπαφη την εστία του και στα 3 παιχνίδια των ομίλων και πιο συγκεκριμένα για 306 αγωνιστικά λεπτά. 6 φορές χρειάστηκε να αποσοβήσει τον κίνδυνο και το έκανε με απόλυτη επιτυχία, ενώ συμμετέχει ενεργά στην κυκλοφορία της μπάλας και στο χτίσιμο των Ισπανικών επιθέσεων. Με αρχιτέκτονα το Χαβιέρ Αγκύρε, το Μεξικό έχει κάνει το απόλυτο 3-3 μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, με τέρματα 6 υπέρ και κανένα κατά και ονειρεύεται νέες κορυφές. Ο 67χρονος προπονητής έχει βάλει τη σφραγίδα του σε ένα σύνολο που συνδυάζει ταλέντο, εμπειρία και δίψα για διάκριση και έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των Μεξικανών που βλέπουν την ομάδα τους να διαπρέπει και μάλιστα ως μία από τις 3 οικοδέσποινες χώρες. Αντίπερα όχθη, ο προπονητής της Ουρουγουάης Μαρσέλο Μπιέλσα βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο των παικτών του όσο και των φιλάθλων της χώρας και μετά τον αποκλεισμό αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Με μία ήττα και δύο ισοπαλίες, η Ουρουγουάη αποχαιρέτησε νωρίς το παγκόσμιο κύπελο, μη καταφέρνοντας να ελκύσει με το ποδόσφαιρό της και με τα πολλά εσωτερικά προβλήματα να καθρεφτίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαχμούντ Αμπουνάντε έχει το δύσκολο έργο να υπερασπιστεί την εστία του Κατάρ και τα 10 γκολ που δέχθηκε τον τοποθετούν στην κορυφή της σχετικής λίστας. Αγωνίστηκε βασικό σε όλα τα παιχνίδια, όμως δεν κατάφερε να καλύψει τις αμυντικές αδυναμίες της ομάδας του. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχδί Ταρέμι θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα το Μουντιάλ, τόσο λόγω όσων έγιναν εκτός γηπέδου, αλλά και για αυτά που έλαβαν χώρα εντός. Ο αρχηγός του Ιράν έμεινε άσφερος στα 260 λεπτά που αγωνίστηκε, αστοχώντας μάλιστα και σε πέναλτι κοντρά στην Αίγυπτο και δεν κατάφερε να ηγηθεί της μεγάλης προσπάθειας της χώρας του. Η φάση των 32 ξεκινάει απόψε και αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια ακόμα περισσότερους πρωταγωνιστές, είτε με την καλή είτε με την αρνητική έννοια.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
1: Κόσμημα.
0: Νέες σειρές κλιματιστικών Inventor. Με τεχνολογία AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% για άνεση όπως τη θέλεις και εμπειρία που θα θες να μοιραστείς. Inventor. We invent, you live.
2: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμός ρεύματος?
3: Ίδιος.
2: Με τον προηγούμενο.
3: Και με τον επόμενο.
2: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
0: Με το Protergia Picasso, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Picasso που σου ταιριάζει στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
4: Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών. Είναι στο χέρι σου. Απλά, σύγχρονα, με διαφάνεια. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε πανηγυρικά το Ράλι Ακρόπολης με τον Σεμπαστιάν Οζιέ μεγάλο νικητή. Ο οδηγός Toyota υπερίσχυσε την τελευταία ημέρα των ειδικών διαδρομών στο Λουτράκι, ξεπέρασε τον Τιερί Νεβίλ που αντιμετώπισε προβλήματα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια στο Ράλι των Θεών.
6: Ο Σεμπαστιάν Οζιέ απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους οδηγούς στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, κατακτώντας τη νίκη στο ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, ύστερα από ένα συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στις τελευταίες ειδικές διαδρομές. Ο πολύπειρος Γάλλος οδηγός του Toyota εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ανατροπές της τελευταίας ημέρας, προσπερνώντας τον Τιερί Νεβίλ, ο οποίος είδε τις τελευταίες του ελπίδες για την κορυφή να εξανεμίζονται εξαιτίας δύο κλαταρισμάτων στα ελαστικά του. Ο Οζιέ διαχειρίστηκε ιδανικά τις εξαιρετικά απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές του Ράλι των Θεών, απέφυγε τα σοβαρά λάθη και ολοκλήρωσε έναν αγώνα υψηλού επίπεδου, συνδυάζοντας την εμπειρία και την ταχύτητα. Μάλιστα, δεν αρκέστηκε μόνο στη νίκη στη γενική κατάταξη, αλλά κυριάρχησε και την Κυριακή, κατακτώντας τόσο το Super Sunday όσο και το Power Stage, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος. Αυτή η νίκη ήταν η πρώτη για τον Γάλλο οδηγό σε Ράλι Ακρόπολης μετά από 15 χρόνια. Το Ράλι Ακρόπολης επιβεβαίωσε ξανά τη φήμη του ως ένας από τους πιο σκληρούς και απρόβλεπτους αγώνες του ημερολογίου του WRC, με υψηλές θερμοκρασίες, σκληρό τερέν και συνεχείς ανατροπές να δοκιμάζουν οδηγούς και αυτοκίνητα μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο.
5: Αρχίζει σήμερα η φάση των νοκάουτ αγώνων στο παγκόσμιο κύπελο. Για τους 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ, η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει τον οικοδεσπότη Καναδά. Και για τις δύο ομάδες, η αναμέτρηση αποτελεί πρόκληση και μία πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης θα είναι ιστορική. Ο Καναδάς δείχνει να είναι το φαβορί, όμως ποτέ σε επίσημη διοργάνωση δεν έχει κερδίσει ομάδα από την Αφρική. Στα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση των ομίλων, Κολομβία και Πορτογαλία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ, ενώ ο Λίονελ Μέση σκόραρε και πάλι στη νίκη της Αργεντίνης με 3-1 επί της Ιορδανίας.
6: Το απόλυτο των νικών συμπλήρωσε η Αργεντινή στον 10ο όμιλο, κερδίζοντας και την Ιορδανία με 3-1. Στο 19 ο Λο Σέλσο άνοιξε το σκορ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να πετυχαίνει με πέναλτι το 0-2. Ο Ταμάρι μείωσε για την Ιορδανία σε 2-1, με τον Μέση στο 60 να μπαίνει αλλαγή για την Αργεντινή και να σκοράρει στο 80 για το 3-1, πετυχαίνοντας το 6ο προσωπικό του γκολ στο Μουντιάλ και 19ο στην ιστορία της διοργάνωσης. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Αλγερία και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 και προκρίθηκαν αμφότερες. Στο 28, ο Αρναούτοβιτς έβαλε μπροστά στο σκορ την Αυστρία, με τον Μπελγκαλί να ισοφαρίζει για την Αλγερία. Στο 55, ο Σάμπιτζερ έκανε το 1-2, με τους Αλγερινούς εκ νέου να ισοφαρίζουν στο 60 με τον Μαχρές. Στις καθυστερήσεις, ο Μαχρές με δεύτερο γκολ σημείωσε το 3-2, όμως ήρθε να ισοφαρίσει στο 96 ο Κάλαντσιτς και έτσι να δώσει την πρόκριση στην Αυστρία. Για τον 10ο όμιλο, Πορτογαλία και Κολομβία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ, με την Κολομβία να προκρίνεται ως πρώτη και την Πορτογαλία ως δεύτερη. Ιστορική πρόκριση για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρότι το Ουσμπεκιστάν προηγήθηκε με τον Σομουρούντοφ, στο δεύτερο ημίχρονο Γουισά ισοφάρισε με πέναλτι, ο Μαγελέ πέτυχε τον γκολ της ανατροπής. Και στις καθυστερήσεις με τον Χουισά με δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Για τον 12ο όμιλο η Αγγλία τερμάτισε πρώτη μετά από τη νίκη της με 2-0 επί του Παναμά, με σκόρερ τον Μπέλιχαμ στο 62 και τον Χάρι Κέιν στο 67. Η Κροατία κέρδισε την Γκάνα με 2-1 με τις δύο ομάδες να προκρίνονται στους 32. Ο Σούσιτς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Κροατία, με τον Λούκασεν να ισοφαρίζει στο 73 για την Γκάνα, όμως ο Βλάσιτς σκόραρε στο 83 για τους Κροάτες για το τελικό 2-1.
5: Ιστορική πρόκριση στους 32 για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αφού στην πρώτη τη συμμετοχή σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και να μπει στον ποδοσφαιρικό χάρτη.
6: Το δικό τους ποδοσφαιρικό όνειρο ζουν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την ομάδα να κερδίζει με 3-1 το Ουσμπεκιστάν και να προκρίνεται για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση Μουντιάλ. Κορυφαίος της πορείας της ομάδας του Κονγκό, επιθετικός της Νιούκαστλ, Γιωάν Γουισά, ο οποίος με δύο δικά του γκολ έδωσε την νίκη και την πρόκριση.
7: On est passé par les play-offs, on est passé par tout ça. Et aujourd'hui voilà, on a mal commencé le match, mais on est surtout resté calme et on l'a très très bien fini.

0: all Congolese people in the world.
1: Η προηγούμενη συμμετοχή της ομάδας σε Μουντιάλ ήταν ως Ζαΐρ το 1974. Τώρα, μετά από 52 χρόνια, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βγαίνει στην ποδοσφαιρική επιφάνεια.
2: We are so happy. We couldn't believe this, but it's a miracle. It's a miracle. And then it was something that we were not expecting, but thank God that we made it.
3: Honnêtement, quand nous a marqué, j'étais vraiment stressé. Et après, à la deuxième mi-temps, ce qui s'est passé était incroyable.
1: Πλέον όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τον νοκάουτ αγώνα με την Αγγλία για τη φάση των 32 την 1η Ιουλίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ζευγάρια αναλυτικά για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελλο. Η αρχή γίνεται από σήμερα στις 10 το βράδυ με το παιχνίδι Νότια Αφρική-Καναδάς. Αύριο έχουμε τους αγώνες Βραζιλία-Ιαπωνία και Γερμανία-Παραγουάη και στη συνέχεια Ολλανδία-Μαρόκο, Ακτή Ελεφάντου του Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Κονγκό. Και από εκεί και πέρα τα παιχνίδια συνεχίζονται στις αναμετρήσεις από την 1η Ιουλίου και μετά με Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Ένα τρόπαιο του Μουντιάλ φτιαγμένο από Λέγκο που κοστίζει 82.000 δολάρια παρουσίασε κοσμηματοπόλης από το Ντουμπάι την ίδια ώρα που ο Μέση θα δει άλλο ένα άγαλμά του προς τιμή του βέβαια, ενώ ο Ρονάλντο φοράει νέα παπούτσια με χρυσή απόχρωση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φοράει πλέον ένα νέο ζευγάρι ειδικά κατασκευασμένα παπούτσια για τον παγκόσμιο κύπελο προκειμένου να γιορτάσει το ιστορικό ρεκόρ αφού έχει καταφέρει να σκοράρει σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ. Αυτό το επίτευγμα είναι μοναδικό για την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων και έτσι η Nike δημιούργησε ένα μοντέλο αποκλειστικά για τον Ρονάλντο με χρυσή απόχρωση αντί για το συνηθισμένο ροζ. Ένα τεράστιο γλυπτό με τη μορφή του Λιονέλ Μέση κατασκευάστηκε στη Βολιβία αναδεικνύοντας το τοπικό καλλιτεχνικό ταλέντο. Το έργο σε υπερφυσικό μέγεθος που δημιουργήθηκε από τον βολιβιανό γλύπτη Ραμίρο Σίρπα Μαμάνι εκτίθεται προσωρινά προσελκύοντας ντόπιους επισκέπτες που είναι πρόθυμοι να φωτογραφίσουν την λεπτομερή ομοιότητα. Η δημιουργία περιλαμβάνει επίσης ένα μεγάλης κλίμακας τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ ο Σίρπα εργάζεται σε ένα άλλο έργο εμπνευσμένο από το θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου Diego Armando Maradona, αναδημιουργώντας τη διάσημη στιγμή του χεριού του Θεού. Το έργο του έχει αποκτήσει εξέχουσα θέση για την παραγωγή μνημειωδών αναπαραστάσεων παγκοσμίως αναγνωρισμένων προσωπικότητων. Καθώς δεκάδες χιλιάδες οπαδοί συνέρεαν για τον αγώνα στο Λος Άντζελες, ένας οπαδός του Μεξικού προσέλκυσε το ενδιαφέρον με ένα ηλεκτρικό όχημα μικρού μεγέθους. Πίσω από το τιμόνι ενός φαινομενικά παιχνιδιού Tesla Cybertruck, ο οπαδός του Μεξικού, γνωστός μόνο ως DJ Swagman, διέσχιζε το πεζοδρόμιο έξω από το στάδιο Σόφι κορνάροντας, κουνώντας το χέρι του και φωνάζοντας φιλομεξικανικά συνθήματα, καθώς οι φιλάθλοι τον παρακολουθούσαν διασκεδάζοντας. Ένας κοσμηματοπόλης από το Ντουμπάι μετέτρεψε ένα τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου Lego που συναρμολόγησε ο γιος του σε ένα κομμάτι στολισμένο με διαμάντια. Ο Χέμαντ Καραματσανή πρόσθεσε 900 κομμάτια διαμαντιών τοποθετημένα σε χρυσό 18 καρατίων στο τρόπαιο Lego σε ένα έργο που όπως είπε του πήρε 35 ημέρες για να ολοκληρωθεί και κοστίζει 82.000 δολάρια. Ο κοσμηματοπόλης είπε ότι αρχικά πρόσθεσε μια πινακίδα με το όνομα του παγκοσμίου κυπέλλου της FIFA στολισμένη με διαμάντια πριν αποφασίσει να ενσωματώσει περισσότερα διαμάντια στο σχέδιο. Το συγκεκριμένο δημιούργημα μπορεί να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς ίσως καταλήξει στο Μουσείο του Μέλλοντος του Ντουμπάι.
4: Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζεται η πορεία των έργων στο Βοτανικό. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήδη παίρνει τη μορφή του με τις εξέδρες να σχηματίζονται και να προδιαθέτουν για την εικόνα που θα δούμε σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, αφού το γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο το Μάιο του 2027 με χωρητικότητα 40.000 θέσεων. Ένα μοναδικό κατόρθωμα έκανε ο αθλητής Σπύρος Χρυσικόπουλος αφού διένυσε 750 χιλιόμετρα κάνοντας κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο συνεχόμενα χωρίς διακοπή μέσα σε 103 ώρες και 17 λεπτά.
1: Ακόμα ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ προσθέθηκε στην λίστα του κολυμβητή υπεραποστάσεων Σπύρου Χρυσικόπουλου, ο οποίος αυτή τη φορά κατάφερε να καλύψει τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση παγκοσμίως. Διέσχισε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήριο Τέναρο σε 103 ώρες και 17 λεπτά, καλύπτοντας συνολικά 750 χιλιόμετρα και αυτό είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο που έχει γίνει ποτέ. Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελούσε ένα προσωπικό όραμα του Σπύρου Χρυσικόπουλου, το οποίο έχει διαμορφωθεί και οριμάσει εδώ και 9 χρόνια. Η προσπάθεια ξεκίνησε με το κολυμβητικό σκέλος τη Δετάρτη 17 Ιουνίου σε 7:15 το πρωί από την παραλία τη

0: της περιοχής της Θέρμης Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση την Ολυμπιακή Ακτή της Κατερίνης, μια απόσταση 50 χιλιόμετρων. Φτάνοντας στην Κατερίνη, έβαλε τον ποδηλατικό του εξοπλισμό και κατευθύνθηκε προς τον Ναύπλιο, καλύπτοντας 500 δύσκολα και γεμάτα ανηφόρες χιλιόμετρα. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία και το ποδηλατικό σκέλος, συνέχισε το ατελείωτο ταξίδι με τα πόδια, τρέχοντας για 200 χιλιόμετρα μέχρι να ακουμπήσει τον εμβληματικό φάρο στο ακροτήριο Τέναρο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο Σπύρος κλήθηκε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Με αυτή την προσπάθεια, ο Σπύρος ένωσε την Ελλάδα και ανέδειξε τη σημασία της προετοιμασίας, της επιμονής και της ψυχικής δύναμης.
1: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη, ειδικά στη δυτική και βόρεια χώρα και μικρή εξασθένηση των βοριάδων στο Αιγαίο θα κυλήσει Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, χωρίς όμως να εκδηλωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 4 με 6 και το πρωί στο κεντρικό τα 7 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 36 και στη δυτική και βόρεια χώρα στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 4 με 6 και πρόσχερα το πρωί στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένει τη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.

0: έπεσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Στις 28 Ιουνίου του 1914, ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος της Αυστρίας, διάδοχος του θρόνου της Αυστρο-Ουγγαρίας και η σύζυγός του Σοφία, δολοφονούνται στο Σεράγεβο από εθνικιστές που επεδίωκαν την απόσπαση των νότιων σλαβικών επαρχιών της Αυστρο-Ουγγαρίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν τμήμα της Ιουκοσλαβίας. Η δολοφονία του θεωρείται η σπίθα που άναψε τη μεγάλη φωτιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 1919, υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία, η οποία αναγκάστηκε σε ένα δυσχερή συμβιβασμό. Σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, η Συνθήκη των Βερσαλιών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αφού οι Γερμανοί πολίτες, ταπεινωμένοι και οικονομικά εξαθλειωμένοι, στράφηκαν στον εθνικοσοσιαλισμό του Χίτλερ, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία υποσχόμενος την ακύρωσή της. Σαν σήμερα, το 1985, φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, σε ηλικία 72 χρόνων. Πρωταγωνίστησε στο ελληνικό θέατρο για 40 χρόνια. Γνωστός στο ευρύ κοινό, έγινε κυρίως μέσα από τους ρόλους του στον κινηματογράφο και παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός και δημοφιλής στις νέες γενιές, δεδομένου ότι οι μεγάλες του επιτυχίες εξακολουθούν να παίζονται ασταμάτητα από τα τηλεοπτικά κανάλια. Διακρίθηκε σε ρόλους όριμου και εγωιτευτικού Bon Viver, αλλά και σε εκείνους του πατέρα αρκετών γνωστών στάρ της εποχής. Είχε γεννηθεί στις 13 Μαρτίου του 1913. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 2006, φεύγει από τη ζωή ο Σέρβος μπασκετμπολίστας του Πανιωνίου Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, σε ηλικία 43 χρόνων, από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Σύρο. Στις 28 Απριλίου του 1993, σε έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αντιδρώντας σε μία διαιτητική απόφαση, είχε χτυπήσει το κεφάλι του στην μπασκέτα, με αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη νοτιέου μυελού και να μείνει έκτοτε καθυλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το 2002 ο Πανιώνιος απέσυρε προς τιμήν του τη φανέλα με το νούμερο 8, ενώ από το 2018 η μορφή του υπάρχει στη φανέλα των Ακαδημιών του Συλλόγου. Σαν σήμερα, το 2007, συντελείται μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στην Πάρνηθα. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κατακαίει το βουνό, μετατρέποντας σε στάχτη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης. Οι καπνοί κάλυψαν την Αττική για ημέρες, ενώ χιλιάδες ζώα βρήκαν φρικτό θάνατο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Καλημέρα.
9: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
10: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
11: Δεν έχουμε ίντερνετ.
12: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
10: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
11: Κωστή.
10: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
11: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
10: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
13: Εκτροπή κλήσης.
11: Παρακαλώ.
10: Κρατήσου.
9: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Όταν θέλεις να περιγράψεις την ιστορία μιας χώρας, μπορείς να το κάνεις με πάρα πολλούς τρόπους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να μιλήσεις για τον πάγο. Μπορείς, παραδείγματος χάρη, να αναφερθείς στα παγάκια, τα οποία χρησιμοποιούν στα κοκτέιλ ή στα αναψυκτικά τους. Να μιλήσεις για τα ψυγεία που αποθηκεύουν τα τρόφιμά τους ή για τα παγωτά, τα οποία καταναλώνουν σε τεράστιες ποσότητες. Αυτές οι ιστορίες περιλαμβάνουν πράκτορες της CIA, απόπειρες πραξικοπημάτων, ορισμένα από τα μεγαλύτερα μονοπόλια στην ιστορία της Νέας Υόρκης και μερικούς πολύ ερωτικούς παγοπόλες. Και αυτές τις ιστορίες θα σας διηγηθούμε σήμερα.

0: Στα τέλη του 2024, οι σκηνοθέτες Άλεξ Γκαρσία Λόπες και Λάουρα Μόρα θα τολμήσουν να μεταφέρουν για πρώτη φορά στην τηλεόραση το βιβλίο 100 χρόνια μοναξιά του Γκαμπρίελ Γκαρσία Μάρκες. Και ξεκινούν με μία από τις διασημότερες παραγράφους στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
1: Πολλά χρόνια μετά, μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο συνταγματάρχης Αουρελιάνο Μποενδία θα έφερε στο νου του το μακρινό απόγευμα. Πού ο πατέρας του τον πήγε να γνωρίσει τον πάγο.
0: Μέσα σε μία πρόταση, ο Μάρκες κινείται σε τρεις διαφορετικούς χρόνους. Το μέλλον,
1: πολλά χρόνια μετά,
0: το παρόν,
1: μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα,
0: και το παρελθόν.
1: Θα έφερε στο νου του το μακρινό απόγευμα.
0: Αυτό που ξενίζει όμως περισσότερο είναι ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν πεθάνει, ένας άνθρωπος θυμάται απλώς τη στιγμή που είδε πάγο για πρώτη φορά στη ζωή του. Για τον Μάρκες, ο πάγος συμβολίζει τον εξυγχρονισμό της Κολομβίας, η οποία όμως δεν θα ξεφύγει ποτέ από την εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν είναι ο μόνος που καταφεύγει στον πάγο. Για δεκάδες συγγραφείς και πανεπιστημιακούς, ήταν πάντα το καλύτερο εργαλείο για να καταλάβεις τις σχέσεις ανθρώπων και κρατών.
2: Ice is political. Ice has been political since the first colonists in America started using it to stir their first cocktails or to store their first perishables. Ice is a symbol of class disparity in the United States.
3: The people who had access to ice in their everyday lives changes over time. So when ice is rare for just about everybody, the only people who have access to it are the rich. If you go back to ancient times, you have to live near a glacier and you have to have people who are willing to go cut it for you.
2: There absolutely was a class difference in who had access to ice and who didn't. And that's because in order to have ice in your home and use it throughout the year, you had to have space to store it. In order to have an ice house, you had to have land. And so the only people who had land were wealthy people.
3: So George Washington had an ice house, Thomas Jefferson had an ice house, and he had people around, slaves, of course, to cut it.
2: And these people would quite literally risk their lives in the coldest, harshest days of winter, because that's when the water froze the deepest, to go out on the Potomac River, carve out the blocks of ice, and then have those blocks of ice brought back to George Washington's home via a horse and wagon.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη της βιομηχανίας του πάγου θα έρθει μαζί με τα πρώτα σκυρτήματα του αμερικανικού υπεριαλισμού. Την εποχή που ο Τόμας Τζέφερσον αποφάσισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προσαρτήσουν την Κούβα για να ελέγχουν τον κόλπο του Μεξικού. Την ίδια περίοδο, στις αρχές του 19ου αιώνα, φτάνει στην Αβάνα και ένας Αμερικανός επιχειρηματίας με μια παρανοϊκή ιδέα.
2: The idea to sell ice to people who are living in warm climates around the world was thought up by an eccentric Bostonian named Frederick Tudor. He was always seeking a scheme to make more money. And after a rather tragic trip to Cuba, where he and his younger brother, Henry, got very ill and his brother ultimately died, he thought, what if I could bring ice to the tropics and then eventually to the warmer southern states and territories? And when they arrived there, nobody would buy it. And that's because for somebody living in the tropics in the early 19th century, to see a block of ice would be like looking at a unicorn. No one had ever seen it before, let alone knew what to do with it. And so he had to teach people in real time how to use ice to make the most delicious things. One of the first things he taught people to make were icy cocktails.
0: Τα κοκτέιλ θα σώσουν τον Τούντορ από βέβαιη χρεοκοπία. Από περίγελος για τους φίλους και τους συγγενείς, μετατρέπεται στον βασιλιά του πάγου. Και τότε αποφασίζει να κατακτήσει και τη δική του χώρα, ξεκινώντας από τα μπαράκια της Νέας Ορλεάνης. Μιας πόλης η οποία γνώριζε τότε μια πολιτιστική αναγέννηση.
2: Well, because these bartenders were excited about the possibility of what cold temperature could do to their drinks, they leveraged this this cultural exchange and era of experimentation to create some of the most well-known cocktails that we know today, such as the Sazerac, the Whiskey Sour, the Gin Fizz. The cocktails that we associate with New Orleans and the United States. These cocktails became so popular that when people from Europe would travel to the United States, they would say, you know, this is a country that doesn't have any art. They don't have a theater. They don't have, you know, fine paintings. But then they would try one of these American cocktails and would say, ah, this is where the American art lives.

Ο πάγος που κυκλοφορούσε μέχρι τότε στην αγορά ήταν φυσικός. Όταν όμως ορισμένοι επιχειρηματίες θα αρχίσουν να εμπορεύονται πάγο που δημιουργούν οι ίδιοι, θα αλλάξουν τις ισορροπίες στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία. Από αυτή τη διαδικασία όμως θα προκύψουν και ορισμένα μονοπόλια στην αγορά του πάγου. Και μαζί τους ορισμένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της Νέας Υόρκης. Σκάνδαλα που θα ανατρέψουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Αμερική.

0: Στα τελευταία 5 χρόνια του 19ου αιώνα δημιουργούνται τα μεγαλύτερα μονοπόλια στην ιστορία του καπιταλισμού. Δημιουργείται δηλαδή το σύστημα που κυριαρχεί και σήμερα στην αμερικανική οικονομία. Το 40% του βιομηχανικού κεφαλαίου ελεγχόταν από τραστ. Υπήρχε το τραστ των ποδηλάτων, το τραστ της τσίχλας, αλλά ακόμη και το τραστ των κουμπιών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι εκείνα τα χρόνια θα τεθούν οι βάσεις και για τη δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού Μονόπολη. Από την αριστερή φεμινίστρια Λίζη Μάγκη, η οποία καταγγέλει με αυτόν τον τρόπο την οικονομία των μονοπωλίων. Μια ιδέα που παρεπιπτόντως της έκλεψε κάποιος Charles Darrow και την παρουσίασε για δική του. Τα επιχειρηματικά μεγαθύρια που προκύπτουν εκείνη την εποχή ασκούν και τρομακτική πολιτική επιρροή. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, λόγου χάρη, η United Fruit Company πραγματοποιεί σειρά πραξικοπημάτων στη Λατινική Αμερική για να εδραιώσει την κυριαρχία της. Άλλα μονοπόλια όμως στρέφονται στον εσωτερικό εχθρό. Και ένα από αυτά είναι και το μονοπόλιο του πάγου στη Νέα Υόρκη.
1: Ice plants started to crop up across the United States, and these plants used technology that allowed the factories to make hundreds of tons of ice every week. And so this provided an opportunity for entrepreneurs, for wealthy businessmen, to create an even larger industry and to make more money. One of the most notable men to do this was someone named Charles W. Morse, a very wealthy man who had made his fortune in the shipping business. He came to New York City, saw all the small mom and pop ice shops that were competing with each other, and bought all of them and consolidated them into a large ice company.
0: Κάθε μονοπόλιο στην ιστορία μεγιστοποιεί τα κέρδη του σε βάρος των καταναλωτών. Στην περίπτωση του πάγου όμως, τα κέρδη μετριούνται τώρα κυριολεκτικά σε ανθρώπινες ζωές.
1: Morse hiked up prices every year, making it harder and harder for New York City's least wealthy people to be able to afford it. This would have been a problem any year, but tragedy struck in the summer of 1896 when one of the most brutal heat waves in recent memory spread across the city. Within a week, more than 1,300 people in New York City had perished, a majority of them being in New York City's Lower East Side, which was where many poor immigrant families were living in tenements. And on a hot day, a brick tenement was like living in a brick oven. Indoor temperatures could reach more than 100 degrees. And these poor people had no ice to stay cool because they couldn't afford Charles Morse's prices.
2: Food preservation became a problem of increasing gravity. Little children suffered. The problem of safeguarding food became a question of life and death.
0: Η κατάσταση στη Νέα Υόρκη είναι πλέον τόσο τραγική, ώστε προκαλεί ακόμη και την αντίδραση της αστυνομίας.
1: Recognizing that this was a huge problem, New York City's police commissioner gathered every available ice wagon, helped fill it with as many ice blocks as possible, and then brought them into the tenement neighborhoods to start distributing ice for free. That police commissioner was Theodore Roosevelt, and within 5 years, New York City's police commissioner would be president of the United States.
0: Ο Ρούσβελτ θα αναρριχηθεί στην Προεδρία δίνοντας μάχη με το μονοπόλιο του πάγου στη Νέα Υόρκη. Η νίκη του όμως καθορίστηκε και από την παρέμβαση μιας άλλης δύναμης, της τέταρτης εξουσίας.
1: The newspaper industry at the time, and primarily the newspapers run by William Randolph Hearst, who owned the largest newspapers in the country at the time, launched an investigation into Morse to see why prices were so high.
0: Το μονοπόλιο του πάγου στη Νέα Υόρκη θα φέρει στο φως ένα τεράστιο δίκτυο διεφθαρμένων πολιτικών και επιχειρηματιών, οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν εκατοντάδες πολίτες να πεθάνουν για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και ανάμεσά τους βρίσκονταν και οι άρχοντες του Gotham City.
1: The Hearst newspaper and the police also eventually uncovered was that Mayor Van Wyck and others, several prominent politicians in New York City and in the state, actually held shares in Morse's company. So when he went down, so did the politicians that were involved in the scandal that quite literally cost the lives of many citizens of New York.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: κράτησα την παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Ο Πάγος λοιπόν αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις από την είσοδο της αμερικανικής οικονομίας στην εποχή των μονοπωλίων. Εκτός όμως από την οικονομία, φαίνεται ότι άλλαξε και την σεξουαλικότητα της Αμερικής.
3: Ice companies needed a way to deliver the ice from their stores to the American households. So they hired the icemen to do this. Now, icemen were, because they had to be strong, burly men who would carry, you know, 25, 50 pound blocks of ice, sometimes two at a time.
2: Η βιομηχανία του θεάματος είναι μάλλον σκληρή με αυτούς τους ανθρώπους. Από το Θανάση Βέγκο στην Ελλάδα, μέχρι τους αδερφούς Μάρξ και το τρίο Στούτζε στην Αμερική, οι εργάτες που μεταφέρουν πάγο δεν φημίζονται για τις ικανότητες και την ευφυΐα τους.

0: σε αρκετές πολιτείες πραγματοποιούνται ακόμη και καλλιστεία για να βρεθεί ο ομορφότερος μεταφορέας πάγου. Και ορισμένα ενδάλματα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, όπως ο Red Grange, διαφημίζουν ότι έχτισαν το σώμα τους μεταφέροντας πάγο.
1: Mrs. Unclebeck, what do you mean, 50 pounds and chop it fine?
2: Oh, I thought you were Arthur.
1: Who's Arthur?
2: He's the man I intend to marry.
1: Oh, well, don't tell me anything about it. I'm only your father. I can read in the newspaper. What does he do for a living?
2: Well, he's the ice man.
1: An ice man?
2: Yeah, he goes to college. He's a Cornell man. Red Grange was an ice man.
1: He's still an ice man as far as I'm concerned. Put it down there and get out. Okay.
3: And so the Iceman became a symbol of sexuality, of also almost a sinister sexuality.
0: Η λατρεία του εργάτη πάγου έχει και μια σκοτεινή πλευρά, γιατί μαζί της ενυπάρχει ο φόβος για το διαφορετικό. Οι πρώτοι μεταφορείς πάγου ήταν Ιταλοί μετανάστες που προκαλούσαν τα ρατσιστικά ανακλαστικά των μεσαίων στρωμάτων. Ακόμη χειρότερα για τον μέσο νοικοκυρέο της Αμερικής του Μεσοπολέμου, κάποιοι μεταφορείς ήταν μαύροι. Ένας από τους σημαντικότερους μποξέρ όλων των εποχών, ο Τζο Λούις, θα αποκτήσει το σώμα που θα του χαρίσει τα πρωταθλήματα βαρέων βαρών κουβαλώντας πάγο. Εγγονός σκλάβων, ο Λούις θα λάβει την αναγνώριση που του αξίζει μόνο όταν το Πεντάγωνο αναζητά μαύρους στρατιώτες για να πεθάνουν στα μέτωπα του πολέμου. Προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο, ο Ευγένιος Ονίλ, ίσως την κορυφαία στιγμή της αμερικανικής δραματουργίας, παρουσιάζει το θεατρικό «Ο Παγοπόλης έρχεται». Εκεί, η έννοια του πάγου εκφράζει ταυτόχρονα την ανδρική δύναμη, αλλά και το φόβο του θανάτου. Παρεπιπτόντως, όλα θα γίνονταν πιο κατανοητά αν μεταφράζαμε το έργο όχι ως «Ο Παγοπόλης έρχεται», αλλά ως «Ο Παγοπόλης τελειώνει».
4: The Iceman Cometh is named after a dirty joke that Eugene O'Neill play. What the title represents is the strength of the Iceman, the physical strength of the Iceman. The fear comes from the fact that the Iceman is at home with your wife while you're off at work. That's getting close to the dirty joke right there.
0: Ναι, ή χωρίς σεξουαλικά λογοπαίγνια, ο Παγοπόλης θα τελειώσει όταν θα τον αντικαταστήσει μία μηχανή.

0: Τα οικιακά ψυγεία προσέφεραν μια μορφή εκδημοκρατισμού της ψύξης. Ένα προνόμιο που παλαιότερα ανήκε σε αυτοκράτορες και στη συνέχεια ελέγχονταν από οικονομικά τραστ, τώρα γινόταν κτήμα κάθε νοικοκυριού. Το πρόβλημα ήταν ότι ο εκδημοκρατισμός στο εσωτερικό των ΗΠΑ πολλές φορές ερχόταν σε βάρος της δημοκρατίας άλλων χωρών. Και ο δράστης ήταν και πάλι ένα ψυγείο.
1: Refrigeration changed the relationship between countries because it made it possible to sell your surplus perishable food any place on earth. And it changes differently over time. The Australian lamb trade immediately comes to mind as one of the really early things. Lamb is a surplus in Australia. They had an enormous amount of it. They could raise more of it when there was a market for lamb in different parts of the British Empire.
0: Θεωρητικά, η νέα τεχνολογία θα επέτρεπε σε μικρές χώρες να προωθήσουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα, εξάγοντας προϊόντα και ενισχύοντας τη θέση τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία από μόνη της όμως δεν είναι ποτέ αρκετή για να ανατρέψει σχέσεις εξουσίας μεταξύ κρατών.
1: There has been some work done on the relationship between refrigeration and imperialism. There are surplus food to the powers that have the money in order to buy it. That's going to stimulate their economies, but it's not always a positive relationship. I think a lot of countries probably would have been better off, using their resources to feed themselves rather than creating, bananas for the international market.
0: Η παρατήρηση του καθηγητή Τζόναθαν Ρις μας επαναφέρει στο βιβλίο 100 χρόνια μοναξίας. Γιατί ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ενώ κινείται στο χώρο του φανταστικού, περιγράφει και μια πολύ αληθινή ιστορία. Τη λεγόμενη σφαγή της μπανάνας. Το Δεκέμβριο του 1928, ο στρατός της Κολομβίας σφαγιάζει τουλάχιστον 1000 απεργούς της αμερικανικής εταιρείας United Fruit Company στην Κολομβία. Η Αμερικανική Πρεσβεία παρουσιάζει τους απεργούς σαν κομμουνιστές ταραξίες και ζητά από την Ουάσιγκτον να στείλει ακόμη και πολεμικά πλοία για να καταπνίξουν την απεργία. Η United Fruit Company δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Είναι η πολυεθνική, την οποία αναφέρει στα ποίηματά του ο Πάμπλο Νερούδα, στα τραγούδια του ο Μίκης Θεοδωράκης και στους πίνακές του ο Ντιέγκο Ριβέρα.

0: fast white steamships travel across the Caribbean, with cargoes more valuable than pirates' gold. And officers in trim white uniforms pick up their golden cargoes from a place we call Banana Land.
1: Στις χώρες από τις οποίες περνάει η United Fruit Company κατηγορείται για χρηματισμό αξιωματούχων, δολοφονίες συνδικαλιστών και συμμετοχή σε πραξικοπήματα. Ανάμεσα στους υπαλλήλους της συναντάς πρώην ή μετέπειτα υπουργούς εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συμβούλους εθνικής ασφάλειας και αξιωματούχους της CIA.
0: This land, as you see on the map, extends from Mexico on the north, includes Guatemala and Honduras, Costa Rica and Panama, Colombia on the northern coast of South America, and the islands of Cuba, Jamaica, and the Dominican Republic.
1: Όλη αυτή η αυτοκρατορία χρωστά σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξή της στα ψυγεία.
2: When refrigeration comes along in the late 19th century, it becomes possible to ship bananas anywhere because you can ship them green and maybe they'll get a little riper when things come along, but you can stop them from spoiling along the trip.
0: The ship, one of the great white fleet, meets the train, then begins the race against time to get the bananas into the air-conditioned hold of the ship. It is interesting to know that if it were not for fast transportation, bananas in North America and the rest of the world would be a rare delicacy, a fruit no one could afford to have.
2: So what access to refrigeration does is it expands the cold chain in the United States so that bananas can end up anywhere. The fact that you could sell so many more bananas in the United States and that they only came from one place made it possible to consolidate fruit companies and create an empire in Central America.
1: Είδαμε ότι το πέρασμα από τον φυσικό στον τεχνητό πάγο και αργότερα στα ψυγεία θα αλλάξει την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η διαδικασία όμως αλλάζει και ένα από τα αγαπημένα προϊόντα των Αμερικανών καταναλωτών, το παγωτό. Σήμερα στην Αμερική καταναλώνονται κάθε χρόνο περίπου 5 δισεκατομμύρια λίτρα παγωτού, τα οποία αντιστοιχούν σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, και αυτή η ιστορία είναι βαθύτατα πολιτική. Το παγωτό είναι τόσο συνυφασμένο με τον αμερικανικό τρόπο ζωής, ώστε αρκετοί στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζουν ότι ήταν αυτοί που το δημιούργησαν πρώτοι. Κάτι που προφανώς δεν μπορεί να ισχύει, γιατί τα πρώτα παγωτά λέγεται ότι δημιουργήθηκαν στην Περσία, περίπου 2.000 χρόνια πριν από την ανακάλυψη της Αμερικής. Και αποτελούνταν από πάγο, μέλι, φρούτα και φυσικά σαφράνι.

0: Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι τα παγωτά τα εισήγαγε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον, το οποίο είναι απλώς ένας ακόμη μύθος. Η παρεξήγηση ξεκινά από το γεγονός ότι στο αρχείο του Τζέφερσον βρέθηκε η πρώτη συνταγή για παγωτό που έχει διασωθεί σε χαρτί στην Αμερικανική ιστορία. Ακόμη και αυτή όμως φαίνεται να είναι κλεμμένη από έναν Γάλλο σεφ. Παρ' όλα αυτά, το παγωτό θα γίνει συνώνυμο της αμερικανικής κουλτούρας. Το 1902, οι New York Times έγραφαν ότι οι υπάλληλοι στο Ellis Island υποδέχονταν τους μετανάστες με παγωτό για να ξεκινήσουν την ένταξή τους στην αμερικανική κοινωνία. Η μάχη του παγωτού έγινε σύντομα και ιδεολογική. Τη δεκαετία του 1920, το αμερικανικό περιοδικό Soda Fountain αναρωτιόταν ποιος άνθρωπος που αγαπά πραγματικά το παγωτό θα μπορούσε ποτέ να γίνει μπολσεβίκος. Οι συντάκτες του περιοδικού βέβαια αγνοούσαν ότι οι Σοβιετικοί απολάμβαναν ήδη τα παγωτά τους στο πολυκατάστημα Γκουμ, στην καρδιά της Μόσχας. Μετά τη δεκαετία του 40, τα υλικά με τα οποία παράγονται τα παγωτά στην Αμερική εκφράζουν το όραμα μιας νέας υπερδύναμης, η οποία αναδύεται από τις στάχτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εάν η Βρετανική Αυτοκρατορία υπερηφανευόταν ότι ο ήλιος δεν έδιε ποτέ στις αποικίες της, η Αμερικανική Αυτοκρατορία καφιόταν ότι έφτιαχνε τα παγωτά της από τις χώρες που περνούσαν στη σφαίρα επιρροής της.
1: These bananas, for instance, brought by the shipload from South and Central America and Cuba. These beans are drying in the hot Mexican sunshine to develop their flavor. Caracas chocolate, grown in Venezuela, South America, is the finest for flavor the world over. That is why this chocolate ice cream is known for its matchless flavor. Incidentally, I hope when I get home tonight, I'll find the same delicious treat that millions of housewives will be dishing out from those money-saving half-gallon containers.
0: Το παγωτό ήταν πλέον συνώνυμο του αμερικανικού τρόπου ζωής. Για δεκαετίες, τα φορτηγάκια των παγωτατζίδων και η μουσική που έπαιζαν για να ενημερώνουν τους πελάτες ήταν σήμα κατά τεθέν για μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη. Βέβαια, εάν οι Αμερικανοί κατανάλωναν τόνους παγωτού, το ίδιο έπρεπε να κάνουν και οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι της χώρας για να αποδείξουν ότι είναι και αυτοί παιδιά του λαού. Ο πολιτικός έπρεπε να φάει όλο το παγωτό του, ακόμη και αν θα του έβγαινε από τη μύτη, όπως συνέβη στη σειρά VIP.
2: All right, guys, get this shot. It's real America. Bite and smile.
3: Yeah. It's good, huh?
4: Mm-hmm.
2: Can I get okay, it? We got it.
0: Το παγωτό πάντως που αποτελούσε επικοινωνιακό όπλο για την εσωτερική πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούσε να μετατραπεί και σε πραγματικό όπλο στο εξωτερικό.
5: The Bay of Pigs. At this moment in Guatemala, a Cuban exile army is being created by the CIA.
6: Remembering on both sides that stability is not a sign of weakness.
0: Το 1961, η CIA και ο πρόεδρος Κένεντι οργανώνουν την αποτυχημένη εισβολή στον κόλπο των χείρων της Κούβας. Στόχος να ανατρέψουν την επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο.
7: Havana, dawn, Saturday, April 15th. B-26 bombers of the Cuban Exile Air Force attack Castro's airfield.

Η εισβολή του Κένεντι οδηγείται σε πανολεθρία και έτσι, την ίδια χρονιά, η CIA παρουσιάζει και μία άλλη πρόταση. Οι μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ότι ο Κουβανός ηγέτης είχε μία ακατανίκητη μανία για το παγωτό. Ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και πάλι, που ήταν στενός φίλος του Κάστρο, είχε γράψει ότι ύστερα από ένα γεύμα, ο Φιντέλ μπορούσε να φάει από 18 έως και 28 μπάλες παγωτού. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες λοιπόν προσέγγισαν μέλη της μαφίας που είχαν δει τις περιουσίες τους στην Κούβα να εθνικοποιούνται και τους ζήτησαν να τοποθετήσουν δηλητηριώδη χάπια στο παγωτό του Φιντέλ Κάστρο. Τα χάπια, τα οποία περιείχαν αλλαντική τοξίνη, παρασκεύασε το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών της CIA. Τα χάπια όμως, κατά τη μεταφορά του στην Κούβα, κόλλησαν στο τοίχωμα ενός ψυγείου και καταστράφηκαν. Ήταν ένα από τα περίπου 600 σχέδια δολοφονίας του Κάστρο που απέτυχαν παταγωδώς.

0: δυστυχώς που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
1: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
2: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
3: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
4: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
5: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
6: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
7: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
8: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
9: Where all rookies belong, back in school.
10: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
11: Give me a chance to straighten this out.
12: You got it.
11: What do you got in mind?
9: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
10: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
13: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Είδαμε ότι σε όλη την ιστορία του το παγωτό αντικατόπτριζε την κυρίαρχη αφήγηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους μετανάστες στο Ellis Island μέχρι τα πραξικοπήματα στη Λατινική Αμερική. Πριν από μισό αιώνα όμως, δύο Νεοϊορκέζοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια εταιρεία παγωτού που θα πήγαινε κόντρα σε αυτή την κυρίαρχη αφήγηση.
19: Το 1978, δύο φίλοι από τη Νέα Υόρκη, ο Μπεν Κοέν και ο Τζέρι Γκρίνφιλντ, άνοιξαν ένα παγωτατζίδικο στο Βερμόντ με την επωνυμία Ben & Jerry. Μερικές δεκαετίες αργότερα, είχαν υπό τον έλεγχό τους την τέταρτη μεγαλύτερη βιομηχανία παγωτού στον πλανήτη. Γνήσια παιδιά της ψυχεδελικής δεκαετίας του 70, ο Μπεν και ο Τζέρι ονόμαζαν τις γεύσεις των παγωτών με αναφορές σε συγκροτήματα όπως οι Grateful Dead. Από τα πρώτα χρόνια μάλιστα, αποφάσισαν να αμφισβητήσουν και έναν από τους άγραφους νόμους της αμερικανικής επιχειρηματικότητας. Ότι μία εταιρεία υπάρχει για να υπερασπίζεται μόνο τα συμφέροντα των μετόχων της, χωρίς να τοποθετείται δημόσια σε πολιτικά ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν χιλιάδες θαυμαστές, άλλους τόσους ορκισμένους εχθρούς και έναν τεράστιο φάκελο στην ασφάλεια.
20: The co-founders of Ben & Jerry's ice cream were both arrested yesterday in Washington, D.C. Today in Delaware, Ben & Jerry will campaign for Democratic presidential candidate Bernie Sanders.
21: Ben & Jerry's, the left-wing ice cream and fat people maker, announced a new flavor called Pecan Resist that seeks to inspire activism against Donald Trump.
22: So I'm glad you're looking well after your short visit to jail as part of that protest arrest. Now, I want to talk about some of the issues that motivated you to get out there with these

0: other people.
1: Our government has been corrupted by big money.
2: You cannot block the entry. You cannot block the entry of the federal building.
3: The Department of Justice is criminalizing freedom of the press.
4: Από τις εκατοντάδες κινήσεις πάντως, τις οποίες συνήθως συνόδευαν και με νέες γεύσεις παγωτών, υπήρξε μία που εξόργησε το αμερικανικό πολιτικό καθεστημένο.
5: The Ben & Jerry's put out this statement. We believe it is inconsistent with our values for Ben & Jerry's ice cream to be sold in the occupied Palestinian territory.
4: Η Ισραηλινή κυβέρνηση εξοργίζεται και ο τότε Υπουργός Εξωτερικών απαντά με τον αναμενόμενο τρόπο. Κατηγορεί τους δύο Εβραίους παγωτατζίδες για αντισημιτισμό.
6: Αχλατά של Ben & Jerry's η κνιά μεβισά לאנטישמיות, ל-BDS, לכל מה שרע בשיח האנטי-ישראלי ואנטי-יהודי, אנחנו לא נשתוק להם.
4: Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου καταδίκαζε επίσης τον μποϊκοτάζ, καλώντας τους Ισραηλινούς να μποϊκοτάρουν τα παγωτά της Ben & Jerry's. Αυτό που θα ακολουθήσει αποτελεί ίσως την πιο απρόσμενη εξέλιξη στην ιστορία του παγωτού και σίγουρα στην ιστορία των αμερικανικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία Unilever που είχε εξαγοράσει την Ben & Jerry's τους διατάσσει να αναθεωρήσουν τη στάση τους για την Παλαιστίνη. Και αυτοί, ο Μπεν και ο Τζέρι, καταθέτουν μήνυση απέναντι στη μητρική τους εταιρεία. Είδαμε ότι η αμερικανική βιομηχανία του πάγου, που έκανε τα πρώτα της βήματα στη Νέα Ορλεάνη, κατάφερε να αλλάξει πολιτικές και οικονομικές ισορροπίες στο εσωτερικό των ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Έναν αιώνα αργότερα, τα ψυγεία, στα οποία ο καθένας μπορούσε να φτιάξει το δικό του πάγο, αποτελούσαν και ένα σύμβολο του αμερικανικού ονείρου. Αυτό το όνειρο όμως θα πέθαινε στην πόλη στην οποία γεννήθηκε. Γιατί κάποιος το ξέχασε μέσα σε ένα ψυγείο.

Τον Αύγουστο του 2005, ο τυφώνας Κατρίνα πλήττει τη Νέα Ορλεάνη. Όσοι δεν έχουν τα μέσα να εγκαταλείψουν την πόλη, μένουν αποκλεισμένοι. Τις επόμενες ημέρες θα βιώσουν σκηνές βιβλικής καταστροφής, τις οποίες θα καταγράψει και ο σκηνοθέτης Spike Lee σε μια σειρά από ντοκιμαντέρ.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

People have power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλον.

0: Περιβάλλοντος και ενέργειας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το γρήγορο μόλις έγινε καλύτερο. Skip Wonderwalls. Το πρώτο απορριπαντικό skip ειδικά σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο ακόμα και 15 λεπτών. Skip Wonderwalls. Η μαγεία του σύντομου κύκλου. Και τώρα δοκιμάστε το νέο Skip Wonderwalls Dazzling White για στραφτερά λευκά.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
4: αλλάξε το.
3: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα τα καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Can I get a Mai Tai, please? Calls this quiet, huh?

0: I just met the owner of the new Vic.
1: You did not say that he was cute.
0: Didn't notice. I'm spying on my friend.
2: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
0: I imagine I'll be seeing even more of you now.
2: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us.
0: Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
1: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
7: Καλημέρα.
8: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
7: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
9: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
10: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
11: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
12: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
13: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
14: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
15: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
16: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
17: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
18: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
19: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
20: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
21: Νιώθω ότι είμαι... μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
22: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
23: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
21: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
24: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
20: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
24: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
20: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
25: Εσείς από ποιο σώο είστε?
26: Της Νύφης.
27: Ναι, ξαδέρφη μου είναι.
25: Ο χρυσό κορίτσι. Τι επαγγέλλεστε?
27: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους με στόχο τη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφαλείας και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
26: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
24: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
25: Μην ανησυχείτε. Θα το φτιάξω infrastructure.
28: Έλα, έλα.
29: Έλα πως είσαι

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

Καλώς ήρθατε στη Μεσαριά, την πρωτεύουσα του νησιού ή όπως λέμε καλύτερα στις Κυκλάδες, στην χώρα. Τις μέρη αμφιθεατρικά, πάνω σε ένα λόφο, δεν βλέπεις τη θάλασσα, ωστόσο έχεις θέα αυτές τις πλαγιές και την ξεροληθιά που το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Περπατάω για ώρα μες στα σοκάκια, ένα σύνολο από κάτασπρα σπίτια, ασβεστωμένες πεζούλες, τυφλώνες από τη λάμψη του ήλιου που αντανακλά στον ασβέστη και στα μάτια σου. Εκκλησίες, ανεμόμυλους. Ένα από τα ομορφότερα χωριά των Κυκλάδων, που εννοείται αξίζει να περπατήσεις έτσι και να χαθείς μέσα σοκάκια και τα καλτερίμια, που μερικά από αυτά μάλιστα είναι και περίτεχνα έτσι ζωγραφισμένα, με ιδιαίτερα σχεδιάκια. Ένα χωριό ζωντανό για το καλοκαίρι και το χειμώνα. Παντού απλωμένες μπουγάδες. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια ακούς φωνές και συζητήσεις των ανθρώπων, εντός και εκτός του σπιτιού. Παιδάκια να παίζουν. Ωραία αύρα. Πού να πάω τώρα? Από εδώ ή από εδώ?

Η μύτη με οδήγησε λίγο έξω από τη χώρα. Εκεί, δύο κορίτσια, εδώ και χρόνια, παράγουν τα πιο εκλεκτά τυριά του νησιού. Χρυσοχέρες, γραβιέρες, σκληροτήρια, φέτες, τα πάντα. Γεμίσαμε μυρωδιές και δοκιμάσαμε. Εννοείται. Προκομμένα κοριτσάκια.

0: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Εμείς.
2: Πάμε.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Θα ανεβούμε πάνω.
0: Ωραία.
2: Θα φτιάξουμε το ξινό, το οποίο είναι το θερμιώτικο τυρί, το οποίο φτιάχνουν τα σφουγγάτα και τις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Άκρος παραδοσιακό.
1: Εγώ θα ρίξω την πιτιά και εσύ θα ανακατεύσεις. Για λίγο.
0: Για λίγο. Ξεκινάω.
1: Ναι, πάμε. Για λίγο και μετά αφήνουμε να ηρεμήσει για να μπορείς να παίξεις το τυρό γάλα.
0: Ωραία.
1: Αυτό το βγάζουμε έξω.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε 45 λεπτά με μία ώρα. Mm-hmm. Και είναι έτοιμο να το βγάλουμε για τα καλούπια.
0: Okay. Α, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι. Κόβουμε, βγάζουμε το υγρό και πάμε για καλούπια.
0: Εύκολο τυρί αυτό.
2: Εύκολο τυρί. Είναι διαφορετικό, είναι σκληρό. Είναι τυρί το οποίο δεν έχει καθόλου υγρό. Και η οξύτητά του μας φέρνει αυτή την ωραία γεύση στα σφουγγάτα και στις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Είναι σκληρό.
2: Είναι σκληρό. Μπαίνει στο πιεστήριο και το πιέζουμε και βγαίνει τελείως στο υγρό.
0: Τι άλλα τυριά φτιάχνετε εδώ?
2: Φτιάχνουμε το τρίμα. Είναι δικό μας παραδοσιακό και αυτό έχει την ίδια τεχνολογία με το ξινό. Στη τριοπίδα με αυτό το τυρί φτιάχνουν τα πιταρό και το βάζουν πάνω από σαλάτες και ντάκο. Και ξεκινήσαμε με τα χρόνια που ανοίξαμε το τυροκομείο και φτιάχνουμε και άλλα τυριά, κοπανιστή, φέτα, κρασοτήρι. Άλλο ένα δικό μας πάλι παραδοσιακό είναι το τυροβόλι, το οποίο γίνεται για σαγανάκι και πάνω από μακαρόνια. Και φέτος ξεκινήσαμε και φτιάχνουμε και ξηρή μυζήθρα.

0: εδώ πάμε στην ώρα.
1: Ναι.
2: Αφέντε πόρτα, πόρτα.
0: Όχι.
2: Όπου μυρωδιές.
3: Σε αυτόν εδώ το χώρο αφήνουμε τα τυριά για να οριμάσουν. Ανάλογα, τα πιο σκληρά τυριά μένουν λίγο περισσότερο, τα πιο φρέσκα, πιο μαλακά τυριά λίγο λιγότερο. Ο μέγιστος χρόνος που προτιμάμε π.χ. για τις γραβιέρες είναι 6 μήνες. Για όλα τα υπόλοιπα λίγο λιγότερο.
0: Οι γραβιέρες ποιες είναι αυτές εδώ?
3: Είναι όλες αυτές εδώ.
0: Όλα, ε?
3: Όλα.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε εδώ?
3: 12 βαθμούς περίπου.
0: Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία?
3: Η καλύτερη θερμοκρασία που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Για αυτά τα τυριά, ε?
3: Για αυτά τα τυριά, ναι.
0: Η καθημερινότητα του τυρουκόμου ποια είναι?
3: Εμείς ερχόμαστε εδώ, το ίδιο γάλα που έχουμε μαζέψει τις προηγούμενες ημέρες το παστεριώνουμε και στη συνέχεια ακολουθούμε τις διαδικασίες, δηλαδή παγώνουμε και πίζουμε το γάλα και όταν είμαστε έτοιμοι φτιάχνουμε και το τυρί. Ανάλογα το τι τυρί θα φτιάξουμε, μετά την επόμενη μέρα έρχεται εδώ και μόλις είμαστε έτοιμοι και από εδώ προχωράμε και μπαίνουμε προς το ψυγείο. Στην ουσία κάνει ένα κύκλο το γάλα όλο και καταλήγει στον πελάτη. Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Αυτό ήτανε?
3: Ναι.
0: Πες μου τώρα, πόσο χρόνο είστε?
3: Εγώ είμαι 26.
1: Εγώ είμαι 28.
3: Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο νησί. Ο μπαμπάς βασικά είχε τα ζώα και ξεκινήσαμε, είπαμε να κάνουμε κάτι για τα κορίτσια της οικογένειας. Οπότε εμείς στην ουσία συνεχίσαμε λίγο τη δουλειά του μπαμπά, αν και είχαμε και άλλη μια δεύτερη. Είπαμε να κάνουμε κάτι μαζί, είπαμε σαν νέα κορίτσια να μπούμε στην γυναική επιχειρηματικότητα και να το εξελίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
1: Βοηθάει και τόπος, έχουμε και άλλους κτηνοτρόφους, εκτός τα ζώα του μπαμπά και όσο πάμε μεγαλώσουμε και την παραγωγή μας.
0: Σας άρεσε κάτι συγκεκριμένο στη διαδικασία παρασκευής του τυριού ή απλά ήταν...
1: Μου άρεσαν τα ζώα. Έβλεπα τον μπαμπά από μικρή που ασχολιόταν με αυτό και μου άρεσαν τα ζώα πάρα πολύ. Πιο μικρή ήθελα να γίνω κτηνίατρος, αλλά δεν τα κατάφερα με το σχολείο και τα μαθήματα και έτσι αποφάσισα και βρήκα τη σχολή στα Γιάννενα, την Γαλακτοκομική Σχολή και πήρα την απόφαση να πάω εκεί.
0: Το γάλα που χρησιμοποιείται για τυριά είναι μόνο από την Κύθνο?
1: Ναι.
3: Μόνο. Χρησιμοποιούμε μόνο κατσικίσιο και πρόβιο, δεν υπάρχει γελαδινό και φτιάχνουμε όλα μας τα τυριά με αυτό.
0: Ποιες είναι έτσι οι πιο έντονες εικόνες που έχετε από το νησί?
3: Οι στιγμές που φτιάξαμε οικογένεια και στην ουσία μείναμε, ριζώσαμε εδώ.
1: Κάθε μέρα που περνάει μου ομορφαίνει τη ζωή ακόμα πιο πολύ. Αυτή η ομορφιά πηγάζει κάθε μέρα που ξυπνάω και βλέπω αυτόν τον ήλιο, αυτός ο καθαρός ο αέρας, από τις παιδικές μας ηλικίες που είπε και η Φιλίπα και κάθε μέρα ανακαλύπτοντας και κάτι διαφορετικό. Αν μου έλεγε κάποιος να περιγράψω την Κύθνο, θα έλεγα ότι είναι ένα στολίδι. Ένα μοναδικό στολίδι, που όποιος δεν έχει έρθει, αξίζει να έρθει. Να δει αυτό εδώ το υπέροχο τοπίο, που δεν το βλέπουν κάθε μέρα αρκετοί. Να δει αυτό εδώ τον ήλιο, που δεν το βλέπει κανένας σχεδόν. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία αξιοθέατα τα οποία αξίζει να έρθουν να δουν.
0: Και να δοκιμάσουν και τυράκι στο τέλος.
1: Και να δοκιμάσουν και το τυρί, ναι.
0: Μην ξεχνάμαστε.
1: Εννοείται.

Λοιπόν, αφήσαμε πίσω το εξοκλήσι του Αγίου Φιλίππου, αυτό στο βάθος που βλέπετε, και ξεκινάμε την πεζοπορία μας προς το κάστρο, προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι σηματοδοτημένο το μονοπάτι, οπότε θέλει λίγο ψάξιμο. Και στους δρόμους θα συναντήσετε πάρα πολλά εμπόδια, γιατί οι κτηνοτρόφοι εδώ, για να μην φεύγουν τα κατσικάκια, έχουν βάλει σκηνάκι και κλείνουν τους δρόμους για να μην τους φεύγουν τα ζώα. Οπότε ανοίγεται πόρτα, ξανακλίνεται και συνεχίζουμε. Δεν θα άντεχα να μην βρω το μονοπάτι για το κάστρο. Ψάξε εδώ, ψάξε εκεί. Αυραγές, αλόνια, πέτρες, ξερολιθιές. Μονοπάτι πουθενά. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, τίποτα. Στο τέλος, καβάλισα 3 αυραγές, του έδωσα ευθεία και έφτασα στο κάστρο την καλύτερη ώρα. Περνάμε την πύλη. Η εκκλησία που είναι πάνω στο κάστρο είναι της Αγίας Ελεούσας. Φτάνοντας και περπατώντας τα πρώτα σκαλάκια, ανεβαίνεις και βλέπεις έτσι το μικρό προάβλιο και την γραφική έτσι λευκή εκκλησία που κάνει έτσι μια ωραία αντίθεση με τις πέτρες και τον βράχο. Εδώ λοιπόν, πάνω στο βράχο, 250 μέτρα υψόμετρο, βρίσκονται τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου της Κύθνου, προσφέροντας πανοραμική θέα προς τα τριγύρω νησιά και την Κέα. Το κάστρο υπήρξε πρωτεύουσα της Κύθνου στα Βυζαντινά και στα Ενετικά χρόνια. Πρόκειται για μια μικρή, καλά οχυρωμένη πόλη, με πυκνά διαταγμένους οικισμούς που καλύπτει μια έκταση 10.700 τετραγωνικών μέτρων. Στο κάστρο αυτό υπήρξε συνεχόμενη ζωή για 10 αιώνες. Σήμερα το κάστρο, όπως βλέπετε, είναι πλήρως εγκατελειμμένο, μόνο ερείπια και πέτρες θα δεις, αλλά αυτό το οποίο σου προσφέρει είναι μια όμορφη διαδρομή, καθώς περπατώντας για να φτάσεις μέχρι το κάστρο, αντιλαμβάνεσαι και νιώθεις την ομορφιά αυτού του τόπου. Οπότε ναι, να έρθετε, να περπατήσετε και να το ζήσετε κι εσείς. Και θα σας συμβούλευα να έρθετε κι εσείς στο Σούρουπο την ώρα που δει ο ήλιος, για να τον δείτε να βουτά μέσα στη θάλασσα.

Να περπατάτε, φίλοι μου, στη φύση, να το έχετε στο πλάνο σας. Πέρα από το κομμάτι της άθλησης που είναι ωραίο, είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις ένα μέρος και να το ανακαλύψεις σωστά. Τι εννοώ? Να μυρίσεις, να δεις, να ακούσεις. Αν δεν χρησιμοποιήσεις όλες σου τις αισθήσεις, πώς θα νιώσεις ένα τόπο?

0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Αμέσως μετά. EQ.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
3: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
7: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
4: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
5: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
6: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
7: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
6: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα, πως δημοσιογράφος συνάντησε σπουδαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Καλώς ορίζω τη Νίνα Βλάχου.
1: Η Νίνα Βλάχου μεγάλωσε στην Αθήνα με ρίζες από τη Μικρά Ασία και τη Λευκάδα. Πριν ακόμα εργαστεί στη δημοσιογραφία, η ζωή της έστειλε το πρώτο της σήμα από έναν διαγωνισμό ομορφιάς το 1966. Μα εκείνη ήξερε ότι δεν ήταν εκεί το μέλλον της. Σε έναν κόσμο που θεωρούσε τότε τις εμφανίσιμες γυναίκες ειδική κατηγορία, εκείνη έκανε τον διπλάσιο κόπο για να αποδείξει την αξία της. Έγινε η πρώτη γυναίκα στο κανάλι της ΕΝΕΔ που παρουσίασε δελτίο ειδήσεων, έγραψε στη Βραδινή και τον Ελεύθερο Τύπο, βρέθηκε δίπλα σε Καραμανλή, Τσάτσο και Βαρδινογιάννη. Και κάποτε, με αντάλλαγμα 5 μισθούς, έδωσε την πρώτη κοινή φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάννη. Με τα χρόνια άφησε τους προβολείς για να προσφέρει αλλιώς. Ως δημοτική σύμβουλος στην Κηφισιά, ως πρόεδρος πολιτιστικού φορέα, ως εθελόντρια. Και όταν όλα έδειχναν να κλείνουν τον κύκλο τους, η Νίνα Βλάχου έκανε αυτό που λίγοι τολμούν. Γύρισε πάλι στα Θρανία. Στις σπουδές ελληνικού πολιτισμού στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Πολύ χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και προσωπικά χαίρομαι που απόψε υποδεχόμαστε μια ξεχωριστή γυναίκα που έχει διαγράψει μεγάλη πορεία τόσο στη τηλεόραση όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά. Έχει βρεθεί δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή της χώρας και μέσα σε όλο αυτό κρατάει έτσι μια αριστοκρατία, θα έλεγα, αξιοπρέπεια και αξίες. Υποδέχομαι θερμά την Νίνα Βλάχου.
1: Τι να πω μετά από όλα αυτά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καταπληκτικό πρόλογο που τον θεωρώ υπερβολικά καλά λόγια.
0: Είστε αυστηροί με τον εαυτό σας.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Σας φέρνει σε αμηχανία όταν σας λένε καλά λόγια?
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα πολύ. Ναι. Και τα βεβαίως αμέσως, όταν μου λένε κάτι, ξέρω εγώ, λέω, όποιος είναι καλός άνθρωπος, λέει καλά λόγια. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν με κομπλάρουν τα πολύ καλά λόγια. Ίσως επειδή έχω μεγαλώσει και τελείως διαφορετικά, γιατί ζούσα σε μια οικογένεια που ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός και ήταν πάρα πολύ αυστηρός και ποτέ δεν έλεγε το τέλειο. Έλεγε, α, καλά, θα μπορούσες και καλύτερα. Και έτσι έχω μάθει όταν κάνω κάτι καλό και μου το λένε, να λέω θα μπορούσε να είναι και καλύτερο.
0: Αυτό που είπατε με το τέλειο που ποτέ δεν ακούγατε ίσως αυτό το μπράβο, αλλά μπορείς και καλύτερα, έχει νομίζω δύο αποτελέσματα. Το ένα είναι να προσπαθεί κανείς συνέχεια να εξελίσσεται, που είναι το καλό κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι δεν καθησυχάζεται κανείς και δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα.
1: Αυτό είναι φοβερό. Πράγματι, δηλαδή, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου πει οποιοδήποτε, λέω, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Ναι, και είναι το ανικανοποίητο τελικά, που σε πληγώνει, θέλεις όλο κάτι άλλο και κουράζει.
0: Πότε το συνειδητοποιήσατε, σε τι ηλικία?
1: Ανέκαθεν, από μικρή. Θυμάμαι ο πατέρας μου όταν δεν ήταν τα γράμματα όπως ήθελε γραμμένα στο τετράδιο, μου τα άσκιζε. Ο ίδιος τα γράμματά του τα μιλούσε και στην καθαρέβουσα, δε. Τα γράμματά του τα... Όταν έγραφε, νόμιζα ότι είναι τη γραφομηχανή.
0: Άψογα.
1: Άψογα, άψογα. Και ένα θείο μου επίση, ο αδελφό του, ο θείο Μονάσο, που ήταν καθηγητή φιλόλογο, εκείνο έγραφε πλάγια. Και εκείνο ήταν μαγεία. Σαν να βλέπει τα Times Roman, α πούμε, στο κομπιούτερ. Ναι.
0: Και σε εκείνη την εποχή επιτρεπόταν να αντιμιλήσετε?
1: Ναι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα. Αλλά δεν μιλάγαμε στον πληθυντικό στους γονείς μας. Ευτυχώς είχαμε μία μητέρα όμως, τη μαμά μου, τη Μαρίκα μας, η οποία είχε πολύ χιούμορ και ό,τι έκανε ο πατέρας έτσι πολύ αυστηρά, μας το εξευγένιζε και έτσι μας έκανε και γελούσαμε. Μην ανησυχείτε ο μπαμπάς σας. Είχε ένα πικρό χιούμορ ο πατέρας μου. Γενικά η οικογένεια έχει πολύ χιούμορ, αλλά όχι και σκοπτικό, αλλά και χιούμορ πικρό. Ο παππούς μου, ο Μινάς ο Βλάχος, εκλευκάδος, ήταν κτηματομεσίτης και λαδέμπορος. Όποτε λοιπόν πήγαιναν, λέει, κάποιοι να αγοράσουν κάποιο οικόπεδο, πήγαινε με το τσιμπούκι του, καθότανε και έλεγε «Ο αέρας δεν είναι καλός από εδώ». Δεν θέλανε καθόλου τους ξένους οι λευκαδίτες. Ανέκαθεν, δεν θέλανε ποτέ τους ξένους. Τώρα έχουν βέβαια γίνει τελείως διαφορετικές οι γενιές και τώρα είναι πολύ φιλόξενοι και είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Αλλά τότε ήταν έτσι. Και το χιούμορ και ο αδελφός μου βέβαια το κληρονόμησε, ο οποίος είναι ο Κώστας ο Βλάχος, ο γελιογράφος, ο επίτιμος, τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης Ελληνών Γελιογράφων. Αλλά ναι, έχει χιούμορ.
0: Ταλαντούχα οικογένεια.
1: Εντάξει. Θα μπορούσε και καλύτερα. Μην ξεχνάμε.
0: Μην ξεχνάμε τον παπά.
1: Αυτό που είπαμε, το μότο.
0: Και πώς ήσασταν σαν παιδί, ήσασταν ντροπαλή ή ήσασταν...
1: Πολύ. Ο αδελφός μου, θυμάμαι, έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Όταν έβγαινε έξω με τους φίλους του, πολλές φορές με έπαιρνε, ήμουν 15-16 χρόνια και έλεγε η αδελφή μου. Και εγώ έδινα το χέρι μου και γύρισα από την άλλη μεριά και έλεγα χαίρο πολύ. Και λέγανε, καλά η αδελφή σου, τι βεντετάκι είναι, δεν μας μιλάει. Αλλά εγώ ντρεπόμουν.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά...
0: Αυτό πολλές φορές παρεξηγείται, ότι κάποιος μπορεί να είναι συνεσταλμένος και να νομίζει ότι
1: είναι ντρέπεται. Δηλαδή χαιρετούσα και εσύ ήσουν εδώ και εγώ έλεγα χαίρο πολύ. Και του λέγανε καλά τι είναι αυτό, μας νομπάρει. Αλλά ήταν ντροπή, έτσι ήμουνα, ναι, ήμουνα πολύ.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ ήσασταν ντροπαλό παιδί, ντροπαρό κορίτσι, τελικά κάνατε μια πολύ δημόσια δουλειά.
1: Ναι, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. πάρα πολύ με βοήθησε. Στην αρχή ντρεπόμουν και εκεί. Αλλά δεν ξέρω, κάπως με βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξει αυτό που είχα. Δηλαδή τώρα είμαι πάρα πολύ κοινωνική. Μπορεί να δω έναν άνθρωπο στον δρόμο και να θέλει κάτι, ξέρω, θα πάω να του μιλήσω. Δεν είμαι όπως παλιά που δεν μίλαγα πουθενά. Θέλω να βοηθήσω. Να σου πω κάτι. Και γενικά μοιάζω με τη μητέρα μου, η οποία βοηθούσε τον κόσμο. Έβλεπε κάποιον, του έλεγε: Θέλετε τη βοήθειά μου, θέλετε σε κάτι μεγάλο, άνθρωπο, παιδάκια, ξέρω εγώ. Έτσι είμαι κι εγώ. Και ίσως και γι' αυτό και μετά ασχολήθηκα και με την αυτοδιοίκηση. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να βοηθάς τον κόσμο, να έχεις έτσι μια. Να θες να κάνεις κάτι καλό.
0: Άρα ψάχνατε πάντα το νόημα πίσω από κάθε δουλειά που κάνετε.
1: Δεν το ψάχνα, ερχόταν μόνο του αυτό και με έβρισκε. Δεν το ψάχνα. Εγώ είχα, ας πούμε, ήμουν ευαίσθητο άτομο, δεν φαινότανε.
0: Το κρύβατε.
1: Βέβαια, γιατί λέγανε αυτό που σου λέω. Που μου λέει μια φίλη μου, τη είπε κάποιο, μα με τη βλάχου κάνεις παρέα, αυτή είναι bitch. Άμα τη γνωρίζετε, λέει, θα δείτε πόσο bitch είναι. Ναι, δεν, όχι.
0: Το αυστηρό, ίσως μπορεί και την εποχή εκείνη, σκέφτομαι τώρα, να το χρειαζόσασταν για να μπορείτε να προστατευτείτε και να αναγνωρίσετε το περιβάλλον. Γιατί ήταν μια πιο δύσκολη εποχή, ίσως και για μια γυναίκα σε τόσο ανταγωνιστικά επαγγέλματα.
1: Ναι. Κοίταξε, εμείς, οι γυναίκες, όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή, εγώ ξεκίνησα τη δημοσιογραφία το 1975, για να καταλάβεις. Έπρεπε να κάνουμε την τριπλή δουλειά από το αγόρι, τον δημοσιογράφο, για να πούνε καλό το έκανε αυτή. Το ξέρεις αυτό, εξάλλου. Θα το έχεις αισθανθεί κι εσύ. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε την διπλή δουλειά, την τριπλή, την τετραπλή, για να πούνε αν ναι, κάτι έκανε αυτή. Εντάξει, τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Οι γυναίκες είναι στα κέντρα αποφάσεων. Είχαμε γυναίκα πρόεδρο Δημοκρατίας, είχαμε γυναίκα πρόεδρο Βουλής, είχαμε πρόεδρο εκπρόσωπο. Τη βούλτευση, ήταν η πρώτη εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ας πούμε. Ναι, δηλαδή οι γυναίκες μπήκανε σε.
0: Ναι, αλλά έχουμε βέβαια ακόμα περιθώριο για να υπάρχει.
1: Καλά, πάντα υπάρχει περιθώριο για μας. Εξάλλου, θεωρώ ότι οι καλύτεροι σύμμαχοί μας σε όλα αυτά είναι οι άνδρες. Είναι οι άνδρες.
0: Μα δεν γίνεται
1: δηλαδή,
0: χωρίς.
1: Δηλαδή οι γυναίκες. Όχι, δεν κατάλαβες.
0: Πρέπει μαζί.
1: Ναι, εκείνες οι οποίες. Μπορεί να μας τηλητεύουν, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, είναι γυναίκες. Πες μου, θα πήγαινε, ας πούμε, μία γυναίκα, μου λέει: Θέλω μία γιατρό με ευτήρα. Και λέω: Να πας σε αυτήν. Α, θέλω άνδρα. Ξέρεις, έχει μείνει λίγο αυτό. Νομίζουν ότι είναι. Καλά, είναι πιο δυναμική, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο καλές και οι γυναίκες. Πάντως οι άνδρες μας αγαπάνε. Και αν κοιτάξεις και την ιστορία πίσω, θα δεις ότι πραγματικά οι άνδρες είναι οι στυλοβάτες των γυναικών.
0: Εν μεταξύ.
1: Τι έχει πει, ποιο ήταν, που είπε ο Νορέντε Μπαλζάκ, που είπε πίσω από κάθε δημιούργημα θεϊκό κρύβεται μια γυναίκα.
0: Η γυναίκα που φέρνει ζωή.
1: Ναι, μα τι λες τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, σκεπτόμενοι τη ζωή σας, λες και έχετε ζήσει πάρα πολλές ζωές και έχετε κάνει και πολλά πράγματα. Και πήγατε από καλλιστεία σε δελτίο ειδήσεων, ελεύθερο ρεπορτάζ, κοσμικό ρεπορτάζ. Έχετε γνωρίσει τόσες.
1: Πολιτικό, Προεδρία Δημοκρατίας, ειδήσεις.
0: Τόσα πολλά.
1: Βιβλίο.
0: Αναρωτιέμαι μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, αν μπορείτε να διαλέξετε, πού σας άρεσε ο εαυτός σας περισσότερο.
1: Σπίτι μου.
0: Και με πάτε τότε τέλεια στην επόμενη ερώτηση. Όταν κλείνει λοιπόν η πόρτα, πώς είναι η Νίνα Βλάχου.
1: Με πιτζάμες, με το σκυλάκι μου, με την παρέα μου. Και γενικά να σου πω, έχει μεγάλη πλάκα, γιατί στο κοινωνικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε, έχω πάρει βραβείο Μπότση για το ρεπορτάζ αυτό, με την επιγραφή για τη νέα μορφή που προσέδωσε στο κοινωνικό ρεπορτάζ και για την ποιότητα των κειμένων της. Αυτό, λοιπόν, το πέτυχα, θεωρώ, γιατί πραγματικά εγώ το κοινωνικό ρεπορτάζ που πήγα να κάνω στον Ελεύθερο Τύπο όταν. Και τα πέτρινα χρόνια, μωρέ, που φύγε εσύ, έλα εσύ στην ΕΡΤ. Γιατί έλεγα ειδήσει, όπως ξέρεις, το 80. Το 81 έφυγε η κυβέρνηση, μας διώξανε. Και ξεκίνησα στην εφημερίδα πάλι, γύρισα στον Ελεύθερο Τύπο. Και, πώς να σου πω, ήταν κάπως τα πράγματα περίεργα τότε. Πήγα λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο και μου λένε, έχεις φωτογραφική μηχανή. Εγώ τώρα είχα κάνει συνεντεύξεις με το Ζισκάρ Ντεστά, με ηγέτες που ερχόντουσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτά Τα πάντα. Δηλαδή, τι να σου πω, κοντραχτυπιόμασταν δέτοτε με την ΕΡΤ και λέγαμε: εγώ θα τον κάνω αυτόν. Εγώ. Μπάμε, τι κάναμε στους Δελφούς που πηγαίναν όλοι. Σκέψω ότι έχω κάνει συνέντευξη, πότε ήταν το 77, με τη γυναίκα του Τίτο, τη Γιοβάνκα. Κατάλαβες, και ο Τίτο παρόν με τη μηχανή του φωτογράφησε και τα λοιπά, και ο Καραμαλής που ήταν πρωθυπουργός τότε.
0: Ποιος σας ξάφνιασε περισσότερο που συναντήσατε?
1: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος. Είχαν όλοι κάτι, πάντως οι ηγέτες κυρίως ήταν πολύ απλοί άνθρωποι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Πάρα πολύ απλοί. Τους έβλεπες, ας πούμε, σε ανθρώπινες στιγμές και έλεγες, είναι δυνατόν, ας πούμε, έχω δει τον Καραμαλή, που λέγανε ο Θεός και ο Θεός, να τρώει, νομίζω, στο γκολφ κάπου εκεί που ήμασταν όλοι και μαζευόμασταν για να τον δούμε, να μας δώσει κάποια είδηση κτλ. Να αποτρώει, να τελειώνει το φαγητό και να βάζει την πετσέτα έτσι και να λέει, Σεβουλή μου, ευχαριστώ.
0: Ότι εκτιμούσε την απλή στιγμή.
1: Έτσι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εκείνοι οι οποίοι βασικά είναι σχεδόν τίποτα, και δες, εκείνοι έχουν το.
0: Την έπαρση.
1: Ναι, την έπαρση και νομίζω ότι κάτι ξέρει ποιο είμαι εγώ, ας πούμε. Ναι. Γενικά πάντως η δημοσιογραφία το ξέρει και εσύ εξάλλου, γιατί και εσύ δουλεύει κάπου 20 χρόνια. Και, ότι είναι ωραία γιατί αλλάζουμε εικόνες. Δηλαδή δεν είμαστε ποτέ στο ίδιο σημείο. Βλέπουμε άλλα πρόσωπα και είναι μια δουλειά που εγώ θεωρώ ότι είναι. Και τώρα ακόμα έχω τη διαστροφή του επαγγέλματος. Δηλαδή ενώ είμαι εκλεγμένη στο Δήμο Κηφισιάς Νέας Ερυθρέας Εκάλης, από το, και από το, από το 2008 νομίζω βγαίνω, κάνω συνεντεύξεις στον κόσμο. Του λέω
0: μήπως
1: αυτό,
0: θα βγάλετε και άλλο βιβλίο?
1: Κοίταξε, θα το είχα βγάλει. Έγινε το εξής, όταν έβγαλα τις γυναίκες της Νίνας με τις συνεντεύξεις αυτές, έκανε 10 εκδόσεις, γιατί βέβαια βγήκε το 2002, κάτι τέτοιο. Όπου κάποια στιγμή βγήκε στο Δάφνη, από τη Δάφνη Επικοινωνίες, που ήταν του Γιώργου του Δραγώνα, του πρώην πρόεδρου της ΕΡΤ, και ήταν ο Λαβύρινθος, έβγαζε πολιτικά βιβλία, ο Λαβύρινθος, και το βγάλαμε εκεί. Κάποια στιγμή κάηκε όμως όλο αυτό, γιατί ήταν εξής που ήταν εκεί, που ήταν και το Κουκουέ, στο Μπερισσό, εκεί, σε αυτό το κτίριο, και έρχεται η Δάφνη, η κόρη του αείμνηστου Γιώργου Δραγώνα, του καλού μας φίλου, και μου λέει, κυρία Βλάχου, τώρα μου λέει, θέλετε να το ξαναβγάλουμε ή να πάμε στους άνδρες της Νίνας? Πάμε, λέω, στους άνδρες. Και ξεκίνησα, έκανα κάποιες συνεντεύξεις με τον Παναγιώτη Καρελόπουλο, με τον Γουστό, τον Ζακ Ιβ Γουστό, κάποιους άλλους, τον Μάριο Σοάρες, κάτι τέτοια, με τον Ρότζερ Μουρ. Αλλά κάπου έμειναν στα χαρτιά μετά, γιατί έπεσε πολλή δουλειά. Τρέχαμε, ξέρεις, κάθε μέρα και ξέρεις, αυτό θέλει.
0: Και τι γίνανε αυτές τις συνεντεύξεις?
1: Τις έχω κάπου, αλλά δεν τις έχω.
0: Και δεν έχουν δημοσιευθεί?
1: Όχι, αυτό έχουν δημοσιευθεί στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Α.
1: Αλλά ναι, μα οι περισσότερες συνεντεύξεις ήταν από τον Ελεύθερο Τύπο, από την απογευματινή και από τη βραδινή. Και εκείνο που ήταν συγκλονιστικό ήταν μια συνέντευξη με τη Ραΐσα Γκορμπατσόβα που είναι μέσα, η οποία μου είπε το εξής. Περπατούσαμε με τον Γκόρμπι στη Μόσχα. Ήμασταν φοιτητές, ερωτευμένοι, με μείον 40 βαθμούς και δεν είχαμε παλτό. Ναι. Φοβερό. Φοβερό. Δεν είχαμε παλτό.
0: Πώς κλείνατε αυτές τις συνεντεύξεις? Ήταν δύσκολο?
1: Είναι πολύ δύσκολο, γιατί είχαμε κάποιες πηγές. Ας πούμε, θα σου πω, κάθε πρωί ή εγώ ή η βοηθή μου, ή στην αρχή εγώ, βεβαίως, μετά που αναπτύχθηκε όλο αυτό, παίρναν τηλέφωνο όλα τα ξενοδοχεία. Αφήξεις. Είχαμε διασυνδέσεις με όλα τα ξενοδοχεία, με όλα τα πλοία, με όλα ό,τι μπορείς να φανταστείς, και ξέραμε ποιοι έρχονται. Να σου πω, με τον, ας πούμε, τον Τζον Τραβόλτα θυμάμαι, γιατί κάναμε από όλους τους χώρους. Με τον Τζον Τραβόλτα, λοιπόν, ήμασταν με τη Σοφία τη Βούλτεψη, πολλοί φίλες και κουμπάρες είμαστε. Εκείνη τότε είχε φύγει από τον Ελεύθερο Τύπο και είχε πάει στο Έθνος ένα διάστημα στη Λιλιπούπολη και την έγραφε αυτή. Συμμετείχε. Όπου λοιπόν έρχεται ο Τζον Τραβόλτα και λέγαμε πώς θα τον πλησιάσουμε, γιατί είχε πει: δεν θα δεχθώ κανένα δημοσιογράφο. Μας το είχαν πει λοιπόν ότι ήταν εκεί, θα έτρωγε στον Αρίωνα του Αστέρα της Βουλιαγμένης. Τώρα έχουν αλλάξει τα ονόματα όλων αυτών των ξενοδοχείων. Και πάμε, παίρνουμε ένα κοριτσάκι ενός φίλου μας, την Αλίκη, και πάμε και καθόμαστε στο διπλανό τραπέζι και τρώμε. Το κοριτσάκι ήταν 8 χρονών, 7. Και τον είδε και πήγε και τον χαίρετησε. Αυτό τη χάιδεψε, τη μίλαγε και αυτά, και πήγαμε λίγο πιο εκεί. Είχαμε κάτω από την πετσέτα το μαγνητόφωνο. Και μιλάγαμε και κάναμε κάτι τέτοια, ας πούμε, κατάλαβες.
0: Oh.
1: Ναι,
0: Κομάντος.
1: Ναι, κομάντος. Και όχι μόνο σε αυτά, και σε σπουδαίες άλλες προσωπικότητες από άλλους χώρους. Πολλά τέτοια. Αλλά ναι, ήθελε πολύ δουλειά το έργο αυτό. Δηλαδή έχω
0: σημειώσει... Και θάρρος.
1: Ναι, εργατόρες πάρα πολλές.
0: Πόσες ώρες δουλεύατε, κάθε μέρα δουλεύατε, δηλαδή και Σαββατοκύριακα και...
1: Μα δεν είχαμε.
0: Ρεπό ούτε... υπήρχε.
1: Όχι, δεν νομίζω ποτέ. Ούτε την πρωτοχρονιά. Το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, εγώ την πέρναγα στη στρατιωτική λέσχη, στη ΛΑΕΔ, όπου θα ερχόταν ο Πρωθυπουργός να φάει με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Επίσης, πολλές φορές στα μευτήρια, για να δούμε ποιο θα ήταν το πρώτο παιδάκι. Εκεί γινόταν μεγάλος ανταγωνισμός. Τώρα έχουν πέσει αυτά.
0: Συγγνώμη, και προσωπική ζωή υπήρχε χώρος, αν δουλεύατε 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Σχεδόν δεν υπήρχε, αλλά εντάξει, κάπου υπήρχε. Σε κάτι χαραμάδες μέσα υπήρχε. Βρίσκαμε μια χαραμάδα. Αλλά ναι, πράγματι. Ευτυχώς και ο άνδρας μου ήταν πολύ μαχητικός, μαχόμενος δικηγόρος και αυτός έτρεχε πάρα πολλές ώρες, ταξίδευε πάρα πολύ. Και έτσι το καταλάβαινε τουλάχιστον αυτό και δεν είχα πρόβλημα, γιατί και ο ίδιος είχε το ίδιο μοτίβο, ας πούμε.
0: Δούλευε και εκείνος πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Του άρεσε που είχε δυναμική γυναίκα.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ, αλλά δεν ήθελε να συμμετέχει.
0: Α.
1: Ναι. Τις περισσότερες φορές έλεγε, ας πούμε, που ήταν κύριος και κυρία, και στο Προεδρικό Μέγαρο, ας πούμε, πολλές φορές, λέει, εντάξει, τώρα πήγαινε μόνη σου, ξέρεις, δεν ήθελε και πάρα
0: πιο
1: πολύ.
0: Πιο διακριτικό.
1: Ναι, πολύ χαμηλόν τον ο άνθρωπος αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Και... Είναι τόσα τα νήματα που θέλω να ξετυλίξω, γιατί είναι... Μας ταξιδεύετε τόσο ωραία. Γνωρίσατε τη Σοφία Λόρεν.
1: Ναι. Και είπε, πεθαίνω από αγάπη. Θυμάσαι ότι όταν είχε έρθει εδώ, που να θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων και ούτε εγώ παλιά ήμασταν πολύ... Εγώ ήμουν μικρή, πόσο μάλλον εσύ. Είχε τραγουδήσει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το «Κάπου υπάρχει αγάπη μου», μα δεν ξέρω ποια είναι, σε μια ταινία που κάναν στη Ρόδο. Τραγουδάει και τώρα αν το γκλαρείς.
0: Θα το ψάξω.
1: Αυτή το λέει και είναι καταπληκτικό. Και η Ελλάδα της άρεσε πάρα πολύ. Είχε έρθει για ένα ντεφιλέ εδώ, την είχαν φέρει. Ξέρεις, τότε ήταν πολύ μόδα. Τότε ήταν η Μάγδα Κασάπογλου, μια κοπέλα έτσι πολύ. Είχε φέρει και τη Σάρων Στόουν. Καλά, που ήταν κάτι το απίστευτο που είχε γίνει. Είχε αλλάξει όλη η κίνηση της Αθήνας. Πηγαίναν όλοι στα αστέρια της Γλυφάδας που θα πήγαινε εκείνη. Είχε χαλάσει κόσμο εκείνη την βραδιά. Έπαιρνε τις γραβάτες από τους άνδρες, ξέρεις. Ήταν τότε που ήταν το βασικό ένστικτο πολύ in.
0: Είχε γίνει μόλις χαμός.
1: Είχε γίνει ένας χαμός. Λοιπόν, φέρνανε πολλούς ηθοποιούς οι μόδιστροι. Ας πούμε, η Ανθή Τούμπη, μια φίλη η οποία... Στην ΕΡΤ παραγωγός, έφερε την Κατρίν Ντενεύ, έφερε τον Αλέν Ντελόν. Κατάλαβες, γινόντουσαν τέτοια.
0: Και τώρα έρχονται
1: οι διακοπές. Αγαπούσαν την Ελλάδα, τους αγαπούσαν την Ελλάδα πολύ. Μα μην ξεχνάμε.
0: Οι διακοπές ή οι παραγωγές τηλεοπτικές, όπως λένε οι κινηματογραφικές.
1: Ναι, δεν είπες τώρα, Μπράτ Πιτ. Μα μην ξεχνάς ότι ο Τόμ Χάνκς έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας. Θέλει να λέγεται Έλληνας.
0: Πόσο τιμητικό αυτό.
1: Ναι, πόσο τιμητικό. Ναι.
0: Η σύζυγός του
1: ναι, είναι ελληνικής. Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Βέβαια τώρα. Μας φαίνεται, νομίζω, άπιαστο να μπορεί κανείς να πάρει συνεντεύξεις από αυτά τα πρόσωπα.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι, λέτε εσείς.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω επιχειρήσει τώρα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Καλά, να σου πω με την Elizabeth Taylor. Όταν είχε έρθει η Elizabeth Taylor, έμενε στην Grand Bretagne. Όπου λοιπόν κοιμότανε όμως και αδύνατο να κατέβει. Και μου έδωσε συνέντευξη ανταυτής. Αλλά μιλάγαμε, βέβαια, είπα ότι είναι η Sunshine, ήταν μια δική της, το alter ego της. Κατέβηκε η Sunshine.
0: Η βοηθός της είναι η Sunshine.
1: Το alter ego της, σου λέω, τη βοηθός της. Το alter ego της, όπως θα σου πω και κάτι άλλο, γελάς μετά με τη Μέλινα Μερκούρη. Όπου κατέβηκε αυτή και μιλάγαμε και μου έλεγε, εντάξει, δεν είπα ότι μου τα λέει αυτή, αλλά έλεγα, αν τη ρωτούσα αυτό, τι θα μου έλεγε. Και μου έλεγε αυτή τα πάντα. Και ήταν ένα δισέλιδο στην Βραδινή που ήταν και τεράστια. Όχι, μόνο σε λίγο, αλλά τεράστια. Και ήταν η Sunshine για τη Λίζα. Θα σου πω τώρα όμως κάτι άλλο με τη Μελίνα. Η Μελίνα ήταν υπουργός πολιτισμού. Λοιπόν, και έπρεπε να της κάνω μια συνέντευξη. Πήγα λοιπόν, βγαίνει απ' έξω, με φιλάει, με αγκαλιάζει. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ έτσι, εξαιρετική. Και μου λέει, κούκλα μου, έχω σύσκεψη μέσα. Θα στα πει όλα ο Κώστας, ο Αλαβάνος. Θα στα πει όλα Και εκεί έκανα τη συνέντευξη και μίλαγα στην κυρία αυτή, υποτίθεται, στη Μελίνα Μερκούρη, αλλά ήταν ο Κώστας ο Αλαμπάνος. Βέβαια, έβαλα τη φωτογραφία στο τέλος τη μεγάλη και λέω, ανταυτής, αλλά μέσα η συνέντευξη ήταν, θα μας κάνετε αυτό, θα μας πείτε για εκείνο, γιατί και εκείνος ήταν το alter ego της.
0: Μελίνα Μερκούρη.
1: Απίστευτη γυναίκα.
0: Ζήλντα Σεν, νομίζω αγαπούσαν πάρα πολύ την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ
1: η
0: που ήταν
1: σκοπός
0: τους.
1: Η Μελίνα έκανε και τεράστιο αγώνα επί δικτατορίας και επί δικτατορίας που βγήκε έξω και διαφήμιζε τη χώρα μας. Και ζητούσε παντού στήριξη και τα λοιπά. Έκανε μεγάλο αγώνα πολιτικό η Μελίνα στο εξωτερικό. Πολύ μεγάλο. Και θεωρώ ότι ήταν και πολύ... είχε και αποτέλεσμα η παρουσία της. Ναι. Δεν ήταν έτσι απλώς ότι έκανε αυτό. Ναι.
0: Θα δούμε και άλλες λαμπερές έτσι, διαδρομές από την δική σας ζωή, τη δική σας δουλειά και τη δική σας πορεία. Θα πάμε όμως για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας στο EQ.

στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών. Είναι στο χέρι σου. Απλά, σύγχρονα, με διαφάνεια. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
6: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κοντά μας η Νίνα Βλάχου. Και έτσι αναρωτιέμαι, αν θα μπορούσατε να μας περιγράψετε με λίγες λέξεις, πώς βλέπατε και νιώθατε την Ελλάδα της νιώτης σας.
1: Πολύ ωραία. Καταπληκτική, πιο απαλά όλα, πιο γλυκά. Αλλά εγώ ήμουν πάντα με νεύρο. Και τρέχα συνέχεια.
0: Και κάνατε πολλά πράγματα παράλληλα.
1: Παράλληλα, πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά πράγματα, πραγματικά πολλά. Καταρχήν έτρεχα σαν σμούρα συνέχεια. Ξεκίνησα να κάνω ρεπορτάζ με τη γάτα που έπεσε από το παράθυρο, ας πούμε. Και στο τέλος έφτασα να κάνω προεδρικό μέγαρο. Όλα αυτά ήταν έτσι σε μια. Εσύ μιλάς για πιο πριν, ε? Μιλάς για.
0: Όχι, και για όλα ναι. Αυτά τα χρόνια. Ναι.
1: Αυτό. Ήμουνα πάντα εν κινήσει και είμαι πάντα εν κινήσει. Είμαι υπερκινητική και αυτό δεν κάνει καλό. Όσο μεγαλώνεις τουλάχιστον, γιατί έτσι έσπασα το πόδι μου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Καλά, είμαι σκάταγμα.
0: Τόσο πολύ.
1: Έχω κάνει, ναι, τα έχω σπάσει όλα από μικρή, οπότε δεν έχω τώρα να σπάσω τίποτα άλλο. Α, έσπασα τώρα, εδώ, το διατροχαντήριο, είμαι τώρα βιονική.
0: Βιονική
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Βέβαια, τώρα έχω και ένα τιτάνιο, έτσι, που στολίζει το πόδι μου.
0: Αλλά δεν βλέπω να σας τρομάζει κάτι.
1: Όχι, δεν με τρομάζει. Απλώς με ανησυχεί. Όχι, είμαι φοβική γενικά, αλλά αυτό όχι, έχω.
0: Μου κάνει εντύπωση όταν μιλούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή που είχατε δει επεισόδια και είπατε ότι ρωτάω τους καλεσμένους τι φοβούνται. Να ρωτήσω και εσάς λοιπόν, εσείς τι φοβάστε?
1: Γενικά είμαι φοβική. Είμαι πολύ φοβικό άτομο. Φοβάμαι τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα.
0: Τα ύψη.
1: Τα ύψη,
0: έντομα.
1: Τα βάθη, τα έντομα. Τα καλά, ναι. Τέλος πάντων, ναι, φοβάμαι πολύ. Γενικά είμαι φοβική. Είμαι αρρωστοφοβική και αρρωστο κάπως. Τα ύψη, τα βάθη, όλα, αλλά δεν πειράζει. Τα ξεπερνάω όμως. Ξέρεις, έχω και ένα σκοπτικό, αν μπορώ να πω, χιούμορ και τα ξεπερνάω λίγο.
0: Τα αντιμετωπίζετε, δεν είναι ότι αυτό σας
1: ναι,
0: κάνει
1: τα
0: να κλείνεστε.
1: Ναι, τα αντιμετωπίζω.
0: Που αυτό είναι σημαντικό.
1: Μπορώ να πετάω με το αεροπλάνο με 4 ώρες και να έχω τα χέρια μου έτσι, να μην τα λύνω για το λάκι. Αλλά εντάξει, πάω. Στην αρχή, πάω.
0: Τι σας συνδέει με την Σοφία τη Βούλτεψη?
1: Είμαστε κουμπάρες. Δηλαδή ο άντρας μου μαζί με την Μίνα την Πόμη του αξέχαστου συναδέλφου την έχουν παντρέψει και έχουν βαφτίσει και τη Μαρία, την κόρη της. Η οποία τώρα η κόρη της, σκέψω ότι έχει γεννηθεί και η άλλη Σοφία από την κόρη της. Ναι, ναι, έχουμε πολύ έτσι. Να σου πω τώρα με τη Σοφία, μιλάμε βέβαια κάθε μέρα, αλλά δεν βλεπόμαστε γιατί πλέον οι ζωές μας έχουν γίνει τελείως διαφορετικές, αλλά είναι σχέση ζωής αυτή. Είμαστε πολύ φίλες. Είναι εξαιρετικό άτομο, πολύ κινητική, πολύ έξυπνη, πολύ μορφωμένη. Ξέρεις, έκανε στον ελεύθερο τύπο, ήμασταν μαζί. Εγώ έκανα το κοινωνικό, δηλαδή τι πιο κοινωνικό τότε, ήμουνα μία υπογραφή μέσα στις 5 ενός δισέλιδου που λεγόταν Αθηναϊκά και μη. Όταν έφυγα, σου λέω από τις τεράστιες συνεντεύξεις και από αυτά, μου πάνε πάρει μια φωτογραφική μηχανή και πήγαινε και. Και τρελάθηκα, αλλά εκεί κατάφερα να το κάνω αυτό το ρεπορτάζ, σαν να είναι ρεπορτάζ κανονικό και όχι τη φορά η κυρία του Παντατήφη, ξέρω εγώ, το Περιβέρα.
0: Γιατί ήσασταν μαζί με την.
1: Ήμασταν μαζί, ήταν απέναντι. Σοφία έκανε ξενόγλωσσο.
2: Είναι καλή δημοσιογράφος, επίμονη, πολύ πεισματάρα. Εγώ δεν το είχα αυτό, ίσως γι' αυτό πήγα και στο Διεθνές. Η Νίνα αυτό που ήθελε θα το κάνει. Θα ερχόταν στην Αθήνα ο Μικ Τζάγκερ, η Νίνα θα έπαιρνε συνέντευξη. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει και να μην φέρει πίσω το ρεπορτάζ. Με πολιτικούς, με ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέσα σε όλα. Με τον να ύμνηστο τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, ήτανε πάντα πρώτο τραπέζι πίστα, χωρίς να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Αυτό ήτανε φαινόμενο, πρέπει να πω. Και βέβαια, αυτό το οποίο τη διέκρινε πάντα, ήταν ότι προσπαθούσε μέσα από το κοσμικό ρεπορτάζ να προβάλλει όχι τα πρότυπα που δεν μας άρεσαν. Να προβάλλει εκείνους ανθρώπους που είχαν μεν μια επιφάνεια, αλλά πρόσφεραν και στο κοινωνικό σύνολο. Δεν γινότανε δηλαδή, το ρεπορτάζ έπαιρνε κλάση, έπαιρνε αξία με την Νίνα. Δεν ήταν το ρεπορτάζ που μπορούμε να φανταστούμε τώρα, που τέλος πάντων δεν θέλω να εκφραστώ. Ήτανε ρεπορτάζ στοχευμένο. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί μαζεύουμε χρήματα για τον παιδικό διαβήτη, για παράδειγμα. Γιατί το κάνετε αυτό? Γι' αυτό ήμασταν και πάντοτε πολύ κοντά με την αείμνηστη τη Μαριάννα τη Βαρδινογιάννη και με την Ελπίδα και με την Ελένη τη Σαμαρά και με φίλους που ξεκινήσαμε μαζί τους από τα πρώτα βήματά τους πριν γίνει το νοσοκομείο, όταν ήταν απλώς ένας ξενώνας. Και μέσα από αυτή την προσπάθεια δίναμε την πλευρά της ζωής για την οποία έπρεπε και πρέπει να ενδιαφέρονται και αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Και παρουσιάζαμε αυτά τα πρότυπα. Αυτό αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο, πρέπει να πω, στην ευεργεσία. Δηλαδή, πολύ βλέποντας ότι το ρεπορτάζ έβγαινε μέσα από ένα σκοπό, όπως το είχε φτιάξει η Νίνα, δηλαδή μέσα στο κεφάλι της το είχε χτίσει, ακολουθούσαν αυτό το δρόμο. Έτσι λοιπόν, οι πολλοί φίλοι μας, πώς να πω, δηλαδή η Γιάννα, η Αγγελοπούλου, όσα ονόματα να πω, η Μαριάννα, η Λάτση, όλοι τους τους περιστοιχίζαμε και μας περιστοίχιζαν σε ένα σκοπό. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του κοινωνικού ρεπορτάζ εκείνης της εποχής.
0: Αν γυρνούσατε τώρα με το μυαλό σας χρόνια πίσω, όταν ήσασταν μικροί, δεν ξέρω τι όνειρα είχατε. Τι όνειρο είχατε, τι ήθελατε να γίνετε όταν ήσασταν μικρό παιδί, ξέρετε?
1: Ηθοποιός.
0: Ηθοποιός.
1: Ναι, όλα τα παιδιά τότε ήμασταν με τη Βουγιουκλάκη και την Καρέζη. Έτσι, ήταν ένα φοβερό. Όπου εμείς ήμασταν μία παρέα στη γειτονιά και στα Εξάρχεια μεγάλωσα, στην οδό το Σίτσα και Ζαΐμι, που ήταν τότε μία πολύ ωραία γειτονιά. Ήταν μία τάξη, άλλη καμία σχέση. Και ήταν καλές οικογένειες, δεν ήταν, ας πούμε, να καίνε και να πετάνε. Και πηγαίναμε κάθε, είχαμε μαζευτεί τα παιδάκια και μας αφήνανε και πηγαίναμε κάθε Σαββατοκύριακο στα θέατρα και παίρναμε αυτόγραφα τους τοπιούς. Θυμάμαι, είχα πάει στο θέατρο Μουσούρι, είχαμε πάει, όχι εγώ, η αδελφή μου, που ήταν και πιο μεγάλη, εγώ, τα Χατζικουτσελάκια, Πάνος ο Χατζικουτσέλης, με την αδελφή του, τη Ρούλα και όλοι αυτοί, γιατί μέναμε κοντά, ο Παρίσης, ο Ευρυπίδης και ο αδελφός, το Σπύρος. Ήμασταν κάτι παιδάκια. Και πηγαίναμε λοιπόν και παίρναμε αυτόγραφα. Η Βουγιουκλάκη με είχε φιλήσει. Και τη το είχα πει, γιατί μετά κάναμε και παρέα βέβαια. Με είχε φιλήσει και δεν είχα πληθεί 5-6 μέρες. Και πήγαινα έτσι και μου λέγανε, μα τι είναι αυτό? Α, με φίλησε η Αλίκη. Ξέρεις, τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια. Γιατί παίζαμε στη γειτονιά. Παίζαμε πλάκι τζακ, ξέρω, κάτι παιχνίδια υπέροχα, σαν αγόρια. Ο πατέρας μου όμως ήταν πολύ αυστηρός. Πήγε στο σχολείο και του δώσαν συγχαρητήρια και είπε, τι τη δίνει τα συγχαρητήρια? Αυτή λέει, όλη την ώρα παίζει.
0: Α, παπά. Επειδή ήσασταν λοιπόν πολύ αυστηροί πάντα με τον εαυτό σας και είσαστε από ό,τι καταλαβαίνω, αν γυρνούσαμε πάλι σε αυτό το κοριτσάκι πίσω, με την εμπειρία της σημερινή, τι θα της λέγατε?
1: Τι θα της έλεγα, αλήθεια? Θα της έλεγα, θα μπορούσες και καλύτερα. Αυτό που σου είπα.
0: Δηλαδή θα είχατε και τον μπαμπά και τον εαυτό σας,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: γίνετε
1: αυστηροί. Ναι, ναι, ναι, δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτά. Σε κυνηγάνε.
0: Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τώρα εύχομαι να υπάρχει και ένα αγγελάκι που να έρχεται και να επιτρέπεται να σας πει ότι τα κάνατε καλά.
1: Εντάξει. Μπορούσε και καλύτερα όμως. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Αναρωτιέμαι, γιατί κάθε γενιά νομίζω προσπαθεί να προχωράει την κοινωνία. Αλλά πάντα για κάτι παλεύει. Τι ήταν αυτά που έπρεπε η δική σας γενιά να παλέψει, που ίσως σήμερα τα έχουμε σαν κατάκτηση δεδομένα και τα χαιρόμαστε και παλεύουμε για άλλα πράγματα?
1: Νομίζω ότι η νεολαία πάντα παλεύει για τα ίδια πράγματα. Δηλαδή παλεύει για να... πώς να σου πω, η υγιής νεολαία παλεύει για να μορφωθεί, για να κάνει πράγματα που θα ευχαριστήσει καταρχήν τον εαυτό τους, που θα νιώσουν πιο γεμάτοι. Τώρα όμως... με φέρνετε σε ένα σημείο να αναγκαστώ να σας πω ότι τα έχω χάσει με αυτά που συμβαίνουν στην νεολαία και που θεωρώ ότι φταίει πάρα πολύ το διαδικτυακό σύστημα. Η βία, αυτή η βία είναι κάτι το απίστευτο. Τα παιδιά βγάζουν μαχαίρια. Είναι απίστευτο.
0: Σας τρομάζει αυτό πολύ?
1: Είναι τρομακτικό, πραγματικά.
0: πέρα από το διαδίκτυο, τα social media, δεν ξέρω και αν ασχολείστε.
1: Ναι, καλά, πώς δεν ασχολούμαι.
0: Ασχολείστε.
1: Τι λες τώρα, γιατί.
0: Είστε μέσα σε όλα, βλέπω.
1: Σε όλα. Καταρχήν έχω το site μου, το NV News. Θα κάνω και συνεντεύξεις μέσα στο διαδίκτυο.
0: Α, θα κάνετε podcast, vidcast.
1: Ναι, όχι ακριβώς αυτό. Ναι, κάπως έτσι. Συνεντεύξεις. Στο YouTube.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, γιατί σου είπα η διαστροφή του επαγγέλματος δεν σταματάει ποτέ.
0: Ποιο είναι ένα πρόσωπο που θα θέλετε να πάρετε συνέντευξη και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
1: Εσένα. βέβαια, μόνο εσύ. Εκεί το σταματάω. Αυτό.
0: Τιμή μου που το λέτε
1: κιόλας.
0: Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σας, εκεί που θα βγει ο πολύ αυστηρός εαυτός?
1: Στο θέμα της ηθικής. Ναι, είμαι πολύ... Δεν είμαι πουριτανή, αλλά στο θέμα της ηθικής συμπεριφοράς. Της ηθικής συμπεριφοράς. Εκεί δεν μπορώ να δεχθώ, δηλαδή, άνθρωπο ο οποίος να έχει κάνει μια... πληγή σε κάποιον ή στον εαυτό. Είναι τρομερό αυτό.
0: Δεν εκεί μπορώ. Μιλάτε.
1: Μιλάω, ναι, βέβαια. Βεβαίως και μιλάω. Βεβαίως.
0: Γιατί κάποιοι όταν... που μακρύνονται απλά
1: να
0: και δεν μιλάνε.
1: Και κάτι άλλο. Και όταν ανοίξει το διαδίκτυο, αυτές οι ύβρις. Δεν μιλάω για την ύβρη του Ξέρξη, ας πούμε, που αυτός ήταν, δεν ήταν ύβρις βρίζω. Ήταν ύβρις ότι υπερεύει των δυνάμεών του και τους θεούς. Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Δηλαδή, έχω δει να μπαίνει κάποιο πρόσωπο το οποίο να λέει είναι πολύ άρρωστος και να γράφει από κάτω κακό ψόφο. Τα έχεις δει αυτά?
0: Πολύ συσσωρευμένος
1: θυμός. Και θέλω να καταλάβω, δεν είναι θυμός αυτό. Είναι τοξικότητα και ζήλια ανθρώπων και το λένε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί. Δεν το κάνουν σε ανθρώπους. Δηλαδή, γνωστοί εννοώ πολύ γνωστοί. Δηλαδή, μπορεί να το κάνουν σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Να είναι κάτι και να λέει είναι άρρωστος αυτός και να λέει κακό ψόφο.
0: Είναι σημείο των καιρών αυτό.
1: Μα δεν είναι σημείο των καιρών. Είναι σημείο της παλιανθρωπιάς που υπάρχει. Της τοξικότητας των ανθρώπων οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα. Και δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς πρέπει να είναι ανθρωπόμορφα τέρατα. Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι. Και απορώ. Γιατί βλέπω πολλές φορές που θέλω να απαντήσω κάτι. Αυτό το έχεις δει. Και σου λέει, βάλε μου το τηλέφωνο σου και το όνομά σου. Και βάλε απάντηση. Αυτοί άραγε οι οποίοι γράφουν όλα αυτά, δεν πρέπει να έχουν περάσει αυτή τη διαδικασία. Αν έχουν βάλει το όνομά τους και το τηλέφωνο τους και βρίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει κάποιος από αυτό το διαδίκτυο να τους σταματήσει, να τους επιβάλλει κάτι, κάποια ποινή.
0: Δεν υπάρχει
1: ποινή.
0: Ακόμα αρκετή προστασία,
1: ναι, δεν υπάρχει,
0: στο περιβάλλον
1: του διαδικτύου. Ναι, είμαστε προστάτευτοι σε αυτό.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές η τεχνολογία προχωράει αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί η ανθρωπότητα να την αφομοιώσει και οι νόμοι να εφαρμόσουν το προστατευτικό πλαίσιο.
1: Δεν σας προβληματίζει και σας αυτό?
0: Φυσικά με προβληματίζει. Πλάκα κάνετε.
1: Είναι φοβερό.
0: Και εγώ, να σας είμαι ειλικρινής, δεν μ' αρέσει ούτε εμένα. Στεναχωριέμαι να βλέπω
1: αυτό το πράγμα.
0: Τόσο θυμό και τόσο ασέβεια, ναι.
1: Ασέβεια τρομερή, δηλαδή. Απίστευτα. Πού τα βρίσκουν αυτά τα λόγια, τα τόσο βρώμικα, τα ποταπά αυτά, εκφράσεις απίστευτες. Για ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μα και για αυτούς μπορεί να μην αξίζουν, αλλά δεν επιτρέπεται αυτό.
0: Τέλος πάντων, και να μην συμπαθούμε κάποιον, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του ευχηθούμε.
1: Εδώ δεν,
0: να
1: είναι, πάθει κάτι. Εδώ δεν είναι δεν τον συμπαθούμε. Δεν τον μισούμε. Mm. Και γιατί να τον μισούμε? Βέβαια, εντάξει, έχουν υπερβεί τα όρια και κάποια πολιτικά κόμματα έχουν υπερβεί τα όρια. Και ίσως δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς να φέρονται έτσι.
0: Έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Και είναι ο ωραιότερος λαός του κόσμου. Δεν υπάρχει καλύτερος. Όποιος μας γνωρίζει ως λαό, ξένος, μας θαυμάζει. Και εμείς οι ίδιοι θέλουμε να είμαστε εναντίον των δικών μας ανθρώπων. Δηλαδή των ομοεθνών μας, εν πάση περιπτώσει, αν μπορώ να πω αυτό. Τέλος πάντων, τι να πω, αυτό είναι, ελπίζω. Αυτό δηλαδή θα ήθελα έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, έναν καλύτερο κόσμο. Εμείς εντάξει, ας πούμε, θα έλεγα ότι... Όχι το δεχόμαστε. Θα έλεγα ότι το συνηθίσαμε και μπορούμε να αντιδρούμε. Μπορούμε να βάζουμε μπροστά μας κάποιες ασπίδες και να... Αλλά τα παιδιά...
0: Που θα έπρεπε να τα προστατέψουμε και να τους έχουμε φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο.
1: Ναι, προσπαθούμε βέβαια, έτσι.
0: Προσπαθούμε.
1: Οι υγιείς άνθρωποι προσπαθούν. και τα υγιείς φορείς γενικά. Και υπάρχουν και τέτοιοι, δόξα τω Θεώ.
0: Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί άνθρωποι που έχουν αλληλεγγύη μέσα τους και το θετικό και θέλουν να βοηθάνε το δίπλα τους.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι. Οι σύλλογοι, οι όμιλοι, οι οργανισμοί, δεν λέω μόνο για τους κρατικούς, γιατί υπάρχει και κρατική μέρημνα πάντα. Και επί πασών των κυβερνήσεων, δεν μιλάω ότι μόνο τώρα, αλλά και τώρα ακόμη πιο πολύ θα έλεγα, αλλά υπάρχει ας πούμε, το νιάξιμο για την οικογένεια, για τη μητέρα, για την ανήπαντρη μητέρα, για το πολλά. Αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν πολλά πράγματα. Και δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον στην Ελλάδα, υπάρχουν εθνικοί ευεργέτες. Και αυτό είναι σημαντικό. Ανέκαθεν δηλαδή υπήρχαν. Τώρα, αν διάβαζα τον 5ο αιώνα, τι γινόταν στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία έκανε, ας πούμε, τις εκδηλώσεις της, τα μεγάλα, πώς τα λέγανε, τα μεγάλα Διονύσια. Όπου μαζευόντουσαν 12.000 κόσμος και οι χορηγοί μεριμνούσαν και για τους φτωχούς που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα, να τους βγάλουν τα εισιτήρια. Δηλαδή, ανέκαθεν.
0: Ωραία αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Το έχουμε δηλαδή, το έχουμε. Και κάπου το χάνουμε.
0: Εν τω μεταξύ, ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, με τον βέβαια. Δήμο Κηφισιάς.
1: Ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Είμαι εκλεγμένη. Είμαι αιρετή και είμαι εκλεγμένη. Τώρα είμαι και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, Νέας Ερυθρέας. Ξέρεις, ο Δήμος έχει τρεις δήμους, είναι τρίδημο. Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα και Εκάλη. Ναι, ασχολούμαστε γιατί βοηθάμε τον κόσμο σε κάθε τι. Δεν είναι ένας τομέας. Ας πούμε, θα με πάρεις εσύ και θα μου πεις, ξέρετε, το φως μου

0: Όλοι είμαστε εντάξει. Είμαστε.
1: Μου
0: Έτσι.
1: φαίνεστε άνθρωπος που συνέχεια ονειρεύεστε και πραγματοποιείτε τα όνειρά σας και συνεχίζετε, βάζετε καινούριους στόχους. Και αυτό με εντυπωσιάζει πολύ και δίνει έτσι ένα ωραίο νόημα ζωής. Εδώ μεταξύ, ξαναπιάσατε και τα θρανία.
0: Όχι ακριβώς θρανία. Το
1: Πανεπιστήμιο
0: αμφιθέατρο, το
1: ξανά.
0: αμφιθέατρο.
1: Το αμφιθέατρο θρανία, δεν εννοούσα σχολείο, εννοούσα τα πτυχία.
0: Εντάξει, ναι, και αυτό.
1: Άρα
0: Ωραίο
1: πιστεύετε στη
0: είναι το.
1: διαβίου
0: Μα
1: μάθηση
0: υπάρχει,
1: κι
0: μα βεβαίως,
1: εσείς.
0: μα υπάρχει και η διαβίου μάθηση. Σωστό. Ναι, το έκανα και αυτό. Σε μια καμπή τη ζωή μου που τα πράγματα δεν ήταν καλά για μένα ψυχολογικά. Και ναι, το έκανα και αυτό και συνεχίζω να το κάνω και είναι ωραίο.
1: Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, γιατί λέτε, σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια καμπή, πολλοί άνθρωποι κλείνονται, βυθίζονται ή πάνε σε κάτι μη επικοδομητικό, όπως
0: Ναι.
1: μπορεί να είναι αλκοόλ ή δεν ξέρω εγώ τι. Εσείς είπατε, θα πάω να πάρω ένα πτυχίο. Και
0: Ναι,
1: το
0: πήρα
1: γη.
0: κι άλλο ένα.
1: Και εκεί πήρατε κι άλλο ένα. Τι πτυχίο είναι?
0: Ελληνικός πολιτισμός. Τι ωραίο.
1: Υπέροχο.
0: Δηλαδή είναι ατελεύτητα τα γεγονότα που συμβαίνουν. Τα ονόματα, οι πράξεις. Είναι απίστευτο. Δηλαδή και απορώ δηλαδή πώς θα πρέπει να διδάσκονται ακόμη πιο πολλά για τον ελληνικό πολιτισμό
1: Ναι.
0: στα θρανία, καλά υπάρχει και η εκπαίδευση αυτή που λέμε, αλλά ξέρεις οι ξένοι πόσα ξέρουν για μας που εμείς δεν τα
1: Αυτό
0: ξέρουμε.
1: ακριβώς σκεφτόμουν.
0: Φοβερό. Είναι φοβερό. Ναι, είναι μια μαγεία, σαν να ανοίγουν παράθυρα μαγικά και βλέπεις και ακούς πράγματα απίστευτα που έχουν συμβεί. Η τραγωδία, η αρχαία τραγωδία, η κωμωδία. Φοβερά. Φοβερά. Φοβερές πράγματα. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά τι φαντασία είχαν οι Έλληνες στη μυθική εποχή. Δηλαδή, τι φαντασία είχαν αυτοί οι άνθρωποι και έπλαθαν όλες αυτές τις ιστορίες. Κατέβηκε ο Δίας, πήρε την Ευρώπη, την απήγαγε, απήγαγε. Δηλαδή, πράγματα τρομερά, τρομερά.
1: Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό είναι πάρα πολλά που έχουν γραφτεί τόσα χρόνια πριν, αυτά που έγραφε ο Αριστοτέλης, αυτά που έγραφε ο Πλάτωνας. Και είναι και σήμερα
0: Ναι, επίκαιρα.
1: επίκαιρα
0: Ναι,
1: ακριβώς
0: μα
1: αυτό.
0: ακριβώς, μα ακριβώς. Μα αυτοί είχαν, οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι και οι τραγικοί και οι ποιητές όλοι αυτοί. Φοβερά μυαλά. Και μάλιστα διάβαζα κάπου ότι πώς είναι δυνατόν κάποιοι, γιατί ζούσαν και μέχρι τα 80 και 90, στα 80 και 90 να γράφουν αυτά τα έργα. Πώς γινόταν αυτό. Τι μυαλά ήταν αυτά.
1: Ήταν αφιερωμένη βέβαια και τη
0: Τώρα που
1: ζωή του σε αυτό.
0: μην ξεχνάς ότι λέγαν τότε ο Σαρανδακοντού της Γέρων, τον χτύπησε άρμα στα δύο, ξέρω εγώ, και πέθανε. Σαρανδακοντού της Γέρων. Και αυτοί ζήσανε 80 χρόνια και κάναν όλα αυτά τα πράγματα. Ο Εσχύλος, όλοι αυτοί. Φοβερό.
1: Βέβαια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αρκετά απαιτητικά και δύσκολος και γρήγορος.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ. Τα παιδιά τα μεγαλώνουν συχνά στην πυρηνική οικογένεια. Δεν είναι ότι μπορεί να βοηθάνε όλοι.
0: Γεννιόνται και μεγαλώνουν με οθόνη μπροστά τους, η οθόνη μπροστά τους, με την οθόνη. Τρώνε με την οθόνη, κοιμούνται με την οθόνη. Έτσι μεγαλώνουν τώρα τα παιδιά. Με την οθόνη του κινητού, όχι με την οθόνη της τηλεόρασης. Η τηλεόραση δεν ζουνιάζει. Τη βλέπουν.
1: Τις έχουν γυρίσει λίγο την πλάτη.
0: Ναι, νομίζω ναι, γιατί είναι τα κινητά τους.
1: Τα κινητά είναι ένας μικρός υπολογιστής μες στη τσέπη και είναι ένα παράθυρο σε όλο τον κόσμο. Όποια
0: Ναι,
1: στιγμή θες, για όση
0: βλέπεις
1: ώρα
0: τα πάντα,
1: θες.
0: τα πάντα. Σε όλα τα
1: Ναι.
0: σημεία της γης. Τώρα να πάρω την ανιψιά μου που πήγα στη Νέα Υόρκη, μιλάμε σε ένα δευτερόλεπτο με το FaceTime, ας πούμε. Ή με το. Ναι.
1: Ταξιδεύετε να τις
0: Ναι.
1: βλέπετε.
0: Ταξιδεύει αυτή. Έρχεται μέρα. Το έχει κάνει η Κυψέλη Παγκράτη τη Νέα Υόρκη. Εγώ στα αεροπλάνα λίγο.
1: Τι σας συγκινεί?
0: Μπορεί να με συγκινήσει ένα λουλουδάκι από το δέντρο της ζωής. Ένα λουλουδάκι. Εσένα.
1: Η ενσυναίσθηση, όταν βλέπω ανθρώπους με
0: Αυτό είναι και
1: συναισθήματα.
0: αυτό που σου λέω είναι συνέστηση ακριβώς. Θυμάμαι τι μου είχε πει η Ιωάννα Τσάτσου για τον Ευάγγελο Αβέροφ. Μου λέει, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να περπατάει, περπατούσε εκεί στην Πεντέλη, στην οδό Πεντέλη σε μένα στην Κηφισιά, και να κόψει ένα λουλουδάκι από ένα δέντρο, να το μυρίσει και να κλάψει. Το πιστεύεις ότι ήταν τόσο
1: Τόσο
0: ευαίσθητος ο Υπουργός
1: ευαίσθητος.
0: Εθνικής Άμυνας?
1: Και έρχεται σε μεγάλη
0: Ναι,
1: αντίθεση. Το
0: είναι
1: ένα είναι
0: κάτι
1: το
0: αντίστοιχη, είναι πολύ
1: σκληρό.
0: περίεργη, ναι.
1: Απίστευτο. Και
0: Ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: τόσο
0: ναι, ναι.
1: ευαίσθητος.
0: Και πολλοί άνθρωποι έτσι είναι.

0: Εκείνη ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη γυναίκα, ξέρεις ότι ήταν η αδελφή του Σεφέρη, η Ιωάννα Τσάτσου, η οποία έχει γράψει και ένα καταπληκτικό, πολλά βιβλία, αλλά ένα καταπληκτικό αφιερωμένο στον αδελφό της, με ποίηματα κι αυτή. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Αυτούς τους ανθρώπους τους γνώρισα, με αγάπησαν πάρα πολύ. Σκέψου να σου πω, γελάσεις, ότι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο πρώην πρόεδρος του ΜΟΚΕ, ήταν φιλόσοφος ο άνθρωπος, εγώ τότε για ένα διάστημα δούλευα. Ήταν δύο περιοδικά. Η γυναίκα και το Φαντάζιο, τον αδελφό του Τερζόπουλου, σπουδαία περιοδικά, ειδικά η γυναίκα. Το Φαντάζιο ήταν πολύ νεανικό περιοδικό και έγραφα εκεί. Εκεί είχα πάρει και τις Μελίνες Μερκούρη. Όπου λοιπόν ο Τσάτσος όταν έφυγε από το θόκο του, ως πρόεδρος Δημοκρατίας, μου έδωσε συνέντευξη στο Φαντάζιο, που ήταν νεανικό περιοδικό. Και ξέρεις τι,
1: δεν
0: το
1: είχε
0: έκανε.
1: Στεγανά. Άρα, ή ήταν μόνο προσωπική επιτυχία αυτό.
0: Προσωπική επιτυχία ήταν, αλλά πιστεύω μετά με τα χρόνια, πίστεψα ότι και ο ίδιος θα το ήθελε να μιλήσει στους νέους. Κατάλαβες. Του είπα, φαντάζομαι. Εντάξει, μου λέει. Κατάλαβες. Φοβερό.
1: Άρα όλα και τα θεωρητικά εμπόδια τα ξεπερνούσατε. Εσείς καταφέρνατε αυτό που θέλετε.
0: Καλά, τώρα μην με κάνεις πάλι να νομίζω ότι κάτι είμαι. Δεν είμαι τίποτα. Ήρεμη. Ξέρεις ποιες είναι οι απόψεις μου. Μπορούσα και καλύτερα.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου.
0: Και εγώ πάρα πολύ και εσένα και τους συνεργάτες σου και όλους εδώ, οι οποίοι είσαστε τόσο πολύ ευγενείς και με δεχθήκατε τόσο πολύ φιλικά. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία βραδιά. Δεν θα την ξεχάσω. Πέρασαμε όμορφα.
1: Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε εδώ στην παρέα μας. Εύχομαι να σας ταξιδέψαμε, να σας περάσαμε έτσι κάποια όμορφα μηνύματα, να προσέχετε τον εαυτό σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Αμέσως μετά, Absentia.
6: I'm gonna solve this.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: Το ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Όχι.

μέσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

πίση.

Shit!

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
13: Give me a chance to straighten this out.
14: You got it.
13: What do you got in mind?
10: I want them picked up and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
15: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
16: Έλα, έλα.
17: Έλα πως είσαι.

the Son, and me, and the Holy Spirit.

0: to get you home.
1: Yeah, we're going to be good.
2: Hey, Kristoff. Oh. You all right, man?
0: Yeah. He's just not feeling well. I'm going to have to take him home. There you go. Come on. Go.
2: Maybe get him an ice pack.
0: You know what? Smart. I'll do that. Thank you. Oh, you poor baby. Yeah, you're going to be fine.
3: Boy,
0: I'll get you.
3: Boy, am I here.
0: There you go. You poor baby.
2: All right.
0: You remember me, asshole?
3: You drugged me.
0: You just do what I say and everything is gonna be okay. The guy that you kidnapped, I want you to take me to him.
3: Fuck you.
0: I just punctured your abdominal aorta. I'm told you can bleed out pretty quick. Now either you take me to Nick Durand, or I'm gonna let you sit here and die.
3: God, fuck you.
0: Your call.
3: Fuck you.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
17: Έλα, πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
2: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
3: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
4: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
5: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
6: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
7: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: Where's the hacker you were working with? And what did she tell you?
8: My head hurts. My head hurts.
7: Listen. Just tell us where is she. And this will all be over, okay?
8: Yeah. I have some water.
7: What?
8: Can I have some water?
7: Sure.
8: So where is she? Where the fuck is she?
7: You really think I'm kidding? You really think I'm kidding? Right?
8: Where the fuck is she?
9: Bonsoir.
8: What do you want?
9: C'est quoi ce bordel, Grégoire? Tu m'obliges à venir nettoyer ta merde.
8: T'inquiète pas. Je contrôle la situation.
9: No, you don't.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Όχι.

0: μέσα στην παγίδα για πάρα πολλά χρόνια να συντηρώ οικονομικά έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή είχε γίνει πολύ ετεροβαρύ στη σχέση. Είχα μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και είπα ότι αυτή την δεύτερη ευκαιρία δεν θέλω να την κάνω με τους ίδιους όρους.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
2: Okay, I'm trying to get online.
3: Got anything yet?
2: Really, we got a problem.
3: What?
2: Can't get a signal in this parking garage. It's too much concrete.
3: Shit.
2: Get me closer.
3: What?
2: There's a tech store on the third floor. I can tap into the Wi-Fi for a boost.
3: No, absolutely not.
2: Emily, I don't need to be able to see Dawkins. I just need to get close enough to tag his phone.
3: It's not gonna
2: happen. Besides, it's too late to call this off. Trust me, Emily, I can do this. Fuck! Emily!
3: Fine. But you stay out of sight. You got it?
2: For sure. I found something. From the Meridian files, you can show Dawkins. One of their blackmail videos.
3: Is it gonna be enough?
2: Yeah. It should be.
3: Okay. You stay in constant communication with me through the wire.
2: Wow. Shit just got real.
3: Just focus on tracking Dawkins and everything's gonna be okay. Hey, look at me. Kai. Don't worry, I'll be close by. I promise.
2: Okay.
3: Kai. Thank you.

0: US.
1: Hey, stop! Escape patient, requesting backup.
2: He's in Europe.

0: spiders.
1: I'm coming for you right now.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σανγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σανγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σανγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά, του μαραθωνίου να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων, έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σανγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνουν αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σανγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σανγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σανγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνα του τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτόν τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σανγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθλο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφημέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτό τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά. Αυτά είναι η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιούργησαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τμήματος, μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρεϊ Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χαμτάσε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόσεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάι στην πρώτη θέση, η Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Τι καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό ημιμαραθώνιο αγώνα που συνοδευτήκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό.
και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών να τονίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 10 και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του κολπίσκου Σουζού, περνώντας από το όμορφο και γαλήνιο πάρκο Τσανκφρεντ. Σε ειδηλιακό τοπίο ο αγώνας που ξεκίνησε στην προβλήτα Sightseeing του ποταμού Σουζού είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της πόλης της Σαγκάης. Οι αθλητές άρχισαν να μαζεύονται από νωρίς το πρωί. Οι φίλοι μου θέλουν οπωσδήποτε πολύ υποστήριξη και ενθάρρυνση, λέει ο Ζενγιάο Μπάου, ένας από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχω με ομάδα. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα τίποτα. Με δήλωσαν όμως και εμένα και έρχομαι εδώ για να αγωνιστώ. Φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη και αυτός ανταποκρίθηκε. Με μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι θα μπορέσει να λάβει μέρος σε έναν τέτοιο διασκεδαστικό αγώνα. Προετοιμασία του σώματος, μαζικής προθέρμανσης με την υπόκρουση μουσικής. Προετοιμάσαν τον εαυτό τους ζεσταίνοντας έτσι το σώμα τους αλλά και το μυαλό τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ήταν πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού για όλους τους αθλητές που συναντιούνται μεταξύ τους και κάνουν και νέους φίλους. Οι οικογένειες άρχισαν να φτάνουν επίσης στη γραμμή εκείνης με τα παιδιά να δείχνουν έτοιμα και ενθουσιασμένα για τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν για αυτή την διαδικασία και κράτησαν το ρυθμό σε όλο τον αγώνα. Σε αυτό το είδος μικρής απόστασης η μάχη μεταξύ των αθλητών είναι αρκετά μεγάλη και συνήθως μικρός είναι ο χρόνος που χωρίζει τους αγωνιζόμενους, όπως και στην διαδικασία των 10 χιλιόμετρων. Και μόλις λίγα μέτρα πριν από το τέλος, ο Σίσαϊ Φεκάντου Μπερνό, ο οποίος άνοιξε τη διαφορά, πήρε τη νίκη στην κατηγορία των ανδρών, στην κατηγορία Elite, μετά από 30 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Από την πλευρά των Κινέζων, ο Γιάνγκ Σουάι ήταν πρώτος μετά από 31 λεπτά και 31 δεύτερα. Αυτός είναι λοιπόν ο Μπερχάνου, ο οποίος κέρδισε. Και από την πλευρά των γυναικών, η Λι Ζιχουάν ήταν αυτή που πήρε την νίκη για δεύτερη συνεχόμενη φορά με χρόνο 31 λεπτά 32 δεύτερα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές υπήρχαν δύσκολες συνθήκες, δεν είναι μια επίπεδη διαδρομή, είναι κυρίως ευθεία, αλλά υπάρχουν και ευκρινείς γωνίες.
σε σύγκριση με νωρίτερα, με το μισό μαραθώνιο. Τα πήγα καλύτερα, λέει η Ζιχουάν, η οποία κέρδισε στον αγώνα. Βελτιώθηκα στο τέλος της διαδρομής, είχα την πίεση, κατάφερα να τα πάω καλά και να τερματίσω στην πρώτη θέση, οπότε όλα πήγαν καλύτερα. Και βέβαια και αυτή η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απομονωμή των βραβείων και των μεταλλίων σε κλίμα χαράς και εορτασμού με ανάλογες μουσικές υποκρούσεις και τους νικητές να το χαίρονται και με το παραπάνω γιορτάζοντας αυτή την νίκη στην απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Και φυσικά το κυρίως event ήταν ο Διεθνής Μαραθώνιος, τα 42 χιλιόμετρα, ένας απαιτητικός αγώνας που βέβαια αποτελεί μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1896. Φέτος περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός, τεράστιος αριθμός που κάνει αυτό το μαραθώνιο έναν από τους πιο διάσημους στον κόσμο. Η εκδήλωση είχε την προσοχή πολλών εκπροσώπων μαραθωνίου από όλο τον κόσμο με ξένους συμμετέχοντες όπως την ομάδα από τον Καναδά. Η ομάδα από τον Καναδά που ταξίδευσε στην Κίνα και στην Σαγκάη έτσι ώστε να δώσει το παρόν και να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτόν τον φημισμένο μαραθώνιο. Με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι είναι πάντα τιμή να είσαι μέρος της ομάδας του Καναδά για όποιο event βρίσκεται μπροστά σου. Το να τρέχεις για την ομάδα του Καναδά, λέει η Κάτριν Τζόνς, πάντα αποτελεί ένα μέρος απόλαυσης. Η προσέλευση στο Μαραθώνα προέρχεται από την αρχαία ελληνική ιστορία ενός στρατιώτη που τρέχει στην πόλη του Μαραθώνα προς την Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη μιας κρίσιμης μάχης κατά των Περσών. Η απόσταση που έτρεξε ήταν 42 χιλιόμετρα. Όπως λέει και ο Τόμας Καρέρες, ένας πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και στους Πέρσες που ήρθε να αναγγείλει αυτή τη νίκη στον Μαραθώνα, τρέχοντας προς την Αθήνα και διανύοντας αυτή την απόσταση η οποία έχει παραμείνει μέχρι τώρα και φυσικά κρατιέται, διατηρείται αναπόσπαστη. Ο Μαραθώνας είναι γνωστός για τον αγώνα του και η Σαγκάη επίσης γνωστή για αυτό το πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει φέτος από το Bund of Witan και θα τελειώσει στην Cloudon Square του στάδιου της Σαγκάης με τον Σάο Νιάν. Να λέω ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι, έχει σημασία είναι να αποδώσεις το ό,τι καλύτερο μπορείς. Και φυσικά οι Κινέζοι θέλουν να πετύχουν σε αυτόν τον αγώνα ό,τι καλύτερο, προετοιμάζονται όλο τον χρόνο γι' αυτόν, σε γυμναστήρια, σε δρόμους, σε εικονικές συνθήκες, κρατιούνται σε αγωνιστική κατάσταση με στόχο κάθε αθλητή του μαραθωνίου να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς, οι οποίοι έφτασαν από διάφορες χώρες για να συμμετάσχουν και να διαγωνιστούν στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Κάτι που θέλουν να έχουν στο βιογραφικό τους σαν επιτυχία.
και βέβαια να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα ακολουθήσουν. Ο Mark Goldfinger τονίζει χαρακτηριστικά ότι απαιτείται πλήθος ενέργειας από την αδύναμη της θέλησης. Υπάρχει μια τέτοια εκπαίδευση που πηγαίνει σε αυτό και απλώς μένεις παρακινημένος, τρέφοντας από τους θαυμαστές σου τα όποια επιπλέον από θέματα ενέργειας. Όλοι φωνάζουν, ζήτω καυγάζουν και υποστηρίζουν όποιον περνάει από την γραμμή, έτσι ώστε να φτάσει στην επιτυχία. Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε κατέπισε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο του Βερολίνου, ήταν και ο θεατής, δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου. Είναι η πρώτη φορά στην Σανγκάη. Μιλάμε για ανθρώπους που σε προσκαλούν εδώ για φαγητό. Ο ανταγωνισμός είναι, επειδή έχουμε πολλούς πρωταθλητές, έχουμε πολλούς Κενιάτες, είναι πολύ όμορφο το κλίμα. Η φιλοξενία είναι εντυπωσιακή, λέει η Σάρα Κεπτσίτσιρ, η Κενιάτισσα, από τις κορυφαίες στην elite κατηγορία. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε με καταιγιστική βροχή. Οι αθλητές άρχισαν να φτάνουν από νωρίς το πρωί και να ξεκινούν τις ασκήσεις προθέρμανσης. Όλοι ένιωσαν τη μοναδική ατμόσφαιρα στους κλάδους, στις κατηγορίες που θα συμμετάσχουν. Πριν την έναρξη, ο αγώνας γιόρτασε τα 90 χρόνια ιστορικών χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων του Mickey Mouse και της Minnie Mouse. Όλοι οι αθλητές ήταν ενθουσιασμένοι για αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Και να σκέφτονται μόνο το πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν δυνάμεις για να φτάσουν στον τερματισμό. Ο αγώνας ξεκίνησε και ανάμεσα στους elite αθλητές ήταν ο Ντένις Κιμέτο με το δεύτερο καλύτερο χρόνο στον κόσμο. Μετά από ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, οι επιλεκτοί δρομείς δημιούργησαν ένα μεγάλο κενό με τους υπόλοιπους, αντάλλαξαν θέσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής και πάλεψαν για να βρεθούν στο βάθρο. Οι ντόπιοι δρομείς προσπάθησαν να κερδίσουν τον προσωπικό τους καλύτερο εαυτό, τον καλύτερο χρόνο που έχουν κάνει, έχοντας βάλει αυτό σαν στόχο, και να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα ρυθμό πίσω από την κατηγορία elite των αθλητών, κάτι

Πραγματικά μεγάλη διοργάνωση, μια πραγματική γιορτή στη Σαγκάη με την κατηγορία των ανδρών, μετά από ένα συνεχή αγώνα με επικές μάχες. Νικητής να είναι ο Σέιφου Τούρα από την Αιθιοπία, που κέρδισε το αγώνα με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 20 δεύτερα, ακολουθούμενος από τον Τσεγκάγι Μεκόνεν και στην τρίτη θέση τον Τίξον Κιπσάγκ από μεγάλο ανταγωνισμό. Ενώ στις γυναίκες η Γεμπτρούγκα Μελέσα από την Αιθιοπία ήταν αυτή που κατέκτησε την πρώτη νίκη με χρόνο 2 ώρες 20 λεπτά 37 δεύτερα, δεύτερη θέση για την Ασμέρα Αμπρέχα και τρίτη για την Μπέτι Βίλσον. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας εντυπωσιακός αγώνας, αυτός ο μαραθώνιος της Σαγκάης στην Μέκα του τρεξίματος, όπως την ονομάζουν χαρακτηριστικά. Σέιφου Τούρα στην πρώτη θέση λοιπόν, με Κόνεν στη δεύτερη, Κιπτσάκ στη τρίτη, Μελέσε, Αμπρέχα και Βίλσον, οι τρεις του βάθρους στις γυναίκες. Ένας χρόνος με χιλιάδες συμμετέχοντες σε μία από τις μοναδικές εκδηλώσεις και πιο φημισμένες στον κόσμο για το τρέξιμο.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους.

0: Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
0: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
5: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
6: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
7: Πάρε ανάσα.
8: Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
7: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
6: Μπορείς. Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ο άνθρωπος ήταν πάντα κυνηγός του ασυνήθιστου και του συναρπαστικού. Αυτό που φαινόταν ότι είχε υπερβεί πολλές φορές, προσπαθούσε πάντα να κάνει το κάτι παραπάνω και με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας οδήγησε σε νέα μοναδικά αθλήματα το είδος, όπως είναι το Hydro Flight, αυτή η υδροπτήση. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε εντυπωσιακές σκηνές με αυτό το νέο happening, το οποίο πλέον είναι αγώνισμα στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Κορυφαίοι στον κόσμο ανταγωνίζονται πετώντας με αυτές τις συσκευές υδραυλικού πτήματος, με τους Αυστραλούς να θεωρούνται ως οι κορυφαίοι του είδους, μιας και από εκεί έχουν προκύψει όλες οι εξελίξεις αναφορικά με το Hydro Flight. Επιλέξαμε λοιπόν τις χώρες με βάση συνεργασίες που είχαμε, λέει η Ντάνλι Τρότ. Συγκρίσαν για να ενδιαφερθούν και να είναι η χώρα οικοδεσπότης. Τότε πραγματικά ο καιρός ήταν άλλο πράγμα για να εξαπλωθούν οι ανταγωνισμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των προκλήσεων, μεγάλων προκλήσεων, για να επιλέγουμε χώρες που θα έβγαιναν στη διάρκεια των διαφορετικών μερών κάθε event. Η Αυστραλία οπωσδήποτε ήταν μια μεγάλη επιλογή. Είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε εδώ για την πρώτη μας στάση. Ο καιρός είναι όμορφος, το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό και ο συνεργάτης μας εδώ, το Jetpack Event, ήταν απολύτως υποστηρικτικό και οργανωμένο και πραγματικά είμαστε περήφανοι για μια τέτοια διαδικασία και έναν τέτοιο ανταγωνισμό που θα προκύψει στην συνέχεια στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Η Αυστραλία είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη επιλογή και όλα είναι όμορφα εδώ, όλα είναι καταπληκτικά. Μας εξηγεί αναφορικά με αυτή την πρώτη στάση αυτού του event που αφορά το Hydro Flight. Κάτι νέο που έχει γίνει μόδα και μπαίνει και σε πλαίσιο ανταγωνισμού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, λέει ο Ρίτσι Γκρέγκ. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία για να γίνει αυτό από τεχνικής μορφής ένα κομμάτι που είναι αρκετά συναρπαστικό. Η Αυστραλία πάντα ήταν πρωτοπόρος στο Hydro Flight. Με όμορφους ελιγμούς, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι έχει φανταστεί. Ο Ρόνι Φέισε λέει ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκεται και αυτός στην λίστα των συμμετασχόντων και εδώ στην Αυστραλία σε έναν ανταγωνισμό σε ένα μέρος που ήθελα από μικρός να βρεθώ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Μάλλον δεν υπάρχει σχέδιο, λέει ο Τζέσε Ορλάντο, ο Αμερικανός. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, είναι πολύ ζεστά, όμορφα, λέει ο Τζόρνταν Φάβρο. Εγώ προέρχομαι από ένα μέρος με πολύ χιόνι, οπότε εδώ για μένα είναι πραγματικά σαν διακοπές. Εντυπωσιακά άλματα, εντυπωσιακές προσπάθειες, αρκετά ψηλά από το νερό. Ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία πριν κάποια χρόνια, λέει ο Τσέις Κουρνέγια, ο Καναδός.
Τα φλιπ είναι αυτά που διαφέρουν. Υπάρχουν αρκετά καλοί αναβάτες εδώ και Αυστραλοί. Θέλω να κάνω μια προπόνηση πρωτού ρίχτουμε στην μάχη για να δούμε και ποιο είναι το πλαίσιο του ανταγωνισμού. Σίγουρα αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον το τι θα συμβεί. 32 αναβάτες στην κατηγορία των γυναικών για τους πίνακες για τις κατηγορίες Jet και Opening Division με Jet Packs και Jet Pikes προετοιμάζουν τους γύρους των 90 δευτερολέπτων. Αυτός είναι ο χρόνος που έχει ο κάθε αγωνιζόμενος έτσι ώστε να δείξει το τι έχει ετοιμάσει, να κάνει τις πιρουέτες του, να κάνει τα κόλπα του. Περιμένω αρκετή διασκέδαση, ανταγωνισμό και τα παιχνίδια του Ποσειδώνα εδώ να βοηθήσουν απλά τον αθλητισμό. Λόγκανα Φάουστ λέει ότι αυτό μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το αγώνισμα και να έρθουν αρκετοί θεατές. Έχω κάνει πολλές τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες, λέει Bridget Bart. Διαγωνισμούς με επαγγελματίες αθλητές, ξέρουν όλα τα κόλπα. Δεν φοβάμαι καθόλου, λέει ο Hunter Verlander, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίσω. Ένας ανταγωνισμός σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Απλώς ανεβαίνεις πάνω σε αυτό που έχει δημιουργηθεί και γίνεσαι δημιουργικός, βάζεις τα δυνατά σου για να εντυπωσιάσεις τους κριτές οι οποίοι δίνουν την τελική βαθμολόγηση που κρίνει και την κατάταξη των διαγωνιζόμενων. Ο αθλητισμός, το σπορ αυτό πρέπει να κινηθεί για να εντυπωσιάσει τους αθλητές, τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, τους θεατές. Δεν είναι πλέον τέχνασμα. Όλοι μπαίνουν στην διαδικασία και κάνουν κάτι ανάλογο. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρεις να διαφέρεις και να μπορέσεις να ξεχωρίσεις έτσι ώστε να βρεθείς στην κορυφή. Οι κριτές είναι αυτοί άλλωστε που θα κρίνουν τον τελικό νικητή, αλλά και εσύ από την πλευρά σου πρέπει να κάνεις κάτι το διαφορετικό έτσι ώστε να μπορέσεις να τους εντυπωσιάσεις. Δεν πρέπει να το κρίνουμε αυτό το αγώνισμα όπως κρίνουμε άλλα, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία όπου θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια, να υπάρχει ξεκάθαρη η κρίση των όσων αποφασίζουν, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι το τι πρέπει να πράξουν, πώς